0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Φίλες και φίλοι, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, σε όλους τους πατεράδες. Να πούμε χρόνια πολλά και στον γιο του Δήμου του Τσαπαλιάρη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
2: Έτσι. Πολλά.
1: Χρόνια του πολλά, να το χαίρεσαι Δήμο, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς εδώ, ο Βασίλης Γερασίμου και εγώ, είμαστε έτοιμοι για την δική σας πρωινή ενημέρωση. Με ρώταγε πριν από λίγο ο Βασίλης, τι είναι αυτό που λες για την ωραία Ελένη χωρίς που κάμισο. Για την Ελένη χωρίς που κάμισο. Κοιτάξτε, αυτό το είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο δάσκαλός μου στην πολιτική, ο Θόδωρος ο Κατριβάνος, ο αείμνηστος, και συμφώνησε μαζί του ο άλλος δάσκαλός μου στην πολιτική πάντοτε, ο Μανώλης ο Γλέσσος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα ποίημα, νομίζω το 1959 ή 51 το είχε γράψει ο Σεφέρης. Το ποίημα αυτό, Βασίλη, εμπνεύστηκε ο Σεφέρης από τη μάχη της Τρίας. Μια μάχη που έγινε γιατί? Για την ωραία Ελένη. Η φράση λοιπόν προέρχεται από αυτό. Ο Ευρυπίδης τότε έγραψε την τραγωδία της Ελένης και εκεί τα έβγαλε όλα στη φόρα. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνει ότι η ωραία Ελένη υπήρξε μεν, αλλά δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στην Τρία. Δεν πήγε ποτέ. Οι θεοί έστειλαν άλλο πανέμορφο κορίτσι στη θέση της, για την οποία και έγινε ο πόλεμος, νομίζοντας όλοι ότι αυτή ήταν η ωραία Ελένη. Έγινε λοιπόν ένας πόλεμος που κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια, με πολλούς, μα πάρα πολλούς νεκρούς. Γιατί? Για το τίποτα. Αφού δεν ήταν η ωραία Ελένη εκεί. Δεν ήταν, ήταν άλλη. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω με αυτό, ή μάλλον να πούμε το τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο ποιητής θέλει να πει το εξής, ότι ύστερα από τη δήλωση που έκανε χθες και προχθές και που κάνει καθημερινά ο καθηγητής της κοινωνιολογίας, που είναι το αριστερό χέρι του Τσίπρα, γελάει ο Βασίλης. Γιατί ρε Βασίλη, το αριστερό δεν έχει, όπως λέμε το δεξί χέρι, έχει το αριστερό χέρι, που έχει γράψει τα πάντα για τον Τσίπρα. Έχει έρθει σε ρήξη όλο το πολιτικό σύστημα, ιδιαίτερα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ. Τρώγονται μεταξύ τους, ένας πόλεμος αδυσόπιτος έχει αρχίσει, η αναρτήσεις η μία διαδέχεται την άλλη και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το σκηνικό. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι με όλα αυτά, ή μάλλον για όλα αυτά, υπάρχει η εξήγηση που σας έλεγα προηγουμένως. Αυτοί τσακώνονται χωρίς να έχουν τι, το ρόλο. Το ρόλο που έχει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης, που προηγείται, που είναι μπροστά, πολύ μπροστά από όλους αυτούς, και τσακώνεται χωρίς την ωραία Ελένη. Μάλλον χωρίς Ελένη. Με ένα πουκάμισο άδειο, χωρίς Ελένη. Γι' αυτό είπα όλο αυτό πριν που σας έφερα ως παράδειγμα, για να δείτε γιατί γίνεται ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος μπορεί να γίνει και να έχουμε τραγικά αποτελέσματα χωρίς να υπάρχει για το τίποτα. Πώς είπατε, και στο Ιράν το ίδιο έγινε. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά στη συνέχεια με τους καλεσμένους που σήμερα είναι πάρα πολλοί και μου λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου, μα πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Όλοι καλοί, πες τώρα Βασίλη, χωράνε. Πάμε μια μουσική ανάσα αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, και σε λίγο να ξεκινήσουμε, μιας και όλοι καλοί χωράνε, να τους χωρέσουμε όλους.

0: και με τα, από την μουσική ανάσα που πήραμε να ξεκινήσουμε την σημερινή. Έχουμε δρόμο να διαβούμε μπροστά μας. Τη σημερινή εκπομπή με τους καλεσμένους οι οποίοι θα κρίνουν την επικαιρότητα. Βέβαια πρώτος και καλύτερος ο στρατηγός μας ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, που έχει την ευθύνη της ιστορίας για την εκπομπή, που έχει την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν, εννοώ αναλύοντας όλα αυτά, για τον πόλεμο στο Ιράν, έχουμε μάθει πολλά πράγματα, για το τι θα γίνει κτλ. Εγώ να τον καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω για τη συνδρομή του στην εκπομπή που είναι πολύτιμη και να τον παρακαλέσω να είναι πάντα μαζί μας υγιέστατος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά σήμερα για τους μπαμπάδες.
0: Δεν ξέρω, ένα βιντεάκι, ναι. Το έχουμε Βασίλη. Για ακούστε το και εσείς το βιντεάκι, το βρήκαμε.
1: Μάλιστα.

0: Όλους τους μπαμπάδες. Εκείνο που πρέπει να πούμε, στρατηγιά μου, για τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τι θέλει σήμερα? Ένα χάδι, ένα ευχαριστώ μπαμπά, ένα φιλί, τίποτα άλλο. Είναι τα ωραιότερα δώρα.
1: Ιδίως αυτά να έρχονται από τα παιδιά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, στρατηγιά μου, τι γίνεται τελικά? Είναι ανοιχτά ή δεν είναι ανοιχτά? Οι Αμερικανοί λένε είναι ανοιχτά. Οι άλλοι φωνάζουν λέγοντας ότι όποιος περάσει θα του κόψουμε τα πόδια.
1: Κάποιες ανακοινώσεις των Ιρανών, ενός νέου φορέα που έχει δημιουργηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από προχθές, μιλάει ότι τα στενά πάλι θα ελέγχονται από πλευράς του Ιράν, διότι δεν έχει γίνει κατορθωτό να σταματήσει η όποια διαδικασία των εμπολέμων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Μπαίνοντας βέβαια στην ανάλογη εφαρμογή σήμερα το πρωί, κύριε Κοντονή, είδα ή τουλάχιστον είδα από πρώτο χέρι και μάλιστα χρονικά, δηλαδή σήμερα το πρωί, ότι πράγματι στα στενά του Ορμούς δεν περνάνε και αρκετά καράβια, τουλάχιστον δεν περνάνε καθόλου καράβια. Θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί μία ροή τουλάχιστον πετρελαιοφόρων, η οποία ή θα έβγαινε από τα στενά του Ορμούς ή θα προσπαθούσε να μπει μέσα στον Περσικό κόλπο. Αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχουν αντίθετα κάποιες ομάδες μεγάλες καφών πετρελαιοφόρων, τα οποία είτε βρίσκονται κοντά στις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή στις ακτές του Κατάρ, πολύ δε περισσότερο κοντά στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας και όχι μόνο. Όπερ σημαίνει ότι τα στενά του Ορμούς μάλλον δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν ή τουλάχιστον όπως πρεσβεύει ο κύριος Τραμπ.
0: Το σημαντικότερο εξ όλων είναι αυτό που είπατε, όπως πρεσβεύει ο κύριος Τραμπ, ο οποίος διαστόματος του αντιπροέδρου είπε ότι όχι, λειτουργούν, μην ακούτε τους άλλους. Εδώ τι γίνεται?
1: Δεν έχουν παρά οι ακροατές μας να μπουν σε μία από τις εφαρμογές που βρίσκονται διάσπαρτες στο διαδίκτυο, να δουν ιδίες όμως τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή για την οποία μιλάμε. Εγώ μπήκα πριν από 3/4 περίπου, εκτός αν άλλαξε.
0: Τι να, μέσα σε 3/4 να αλλάξει?
1: Αδύνατο. Εκεί μέσα στο είδα και κάποια ελληνικής πλειοκτησίας καράβια, κύριε Κοντονή. Είδα και με ελληνική σημεία καράβια τα οποία βρίσκονται κοντά στα Ηνωμένα.
0: Αραγμένα δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ακριβώς. Με ταχύτητα 0 έως 1 νότς, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν ακίνητα ή ακίνητα. Αγκυροβολημένα γενικώς, ας πούμε, σε μια διάσπαρτη μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, αλλά όλο αυτό, στρατηγέ μου, τι σημαίνει, προς τα πού μας πηγαίνει αυτό? Μας πάει μπροστά ή είναι σαν τον Κάβουρα, ένα μπροστά, δύο πίσω?
1: Ας ελπίσουμε, κύριε Κοντονή, ότι σήμερα που μεταβαίνει στην Ελβετία, εκεί στο θέρετρο της Ελβετίας, στη λίμνη της Λουγκέρκης, ο κύριος αντιπρόεδρος, ο κύριος Βάνς των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μεταβαίνει εκεί από χθες, ή μάλλον έχει μεταδεί από χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, συνοδευόμενος από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, να επιλύσουν τα όποια ζητήματα περιλαμβάνει ή τουλάχιστον προδιαθέτει ότι θα τελεσφορήσουν από πλευράς μνημονίου που υπογράφηκε από τις δύο χώρες μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Ο κύριος Τραμπ βέβαια έσπευσε από εχθές να μας πληροφορήσει ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας, εντός παρενθέσεως δεν υπάρχουν λόγοι για να μας για να καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο, δηλαδή διόδια προς την Ιρανική πλευρά τα πλοία ή πλειοκτήτες που πλέον στην περιοχή του Ορμούς, εκτός, υπάρχει ένα εκτός, κύριε Κοντονή, και παρακαλώ να το σημειώσετε, εάν αυτό επιβληθεί από πλευράς των Αμερικανών, εντός παρενθέσεως, για τις χώρες του κόλπου και για λόγους ασφάλειας, συνοδείας των σκαφών ή τουλάχιστον για κάποια σκάφη που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κάποιους κινδύνους στην περιοχή του Περσικού. Τώρα αν αυτό σας λέει κάτι...
0: Βλέπετε να αλλάζει η συμφωνία αυτή, το προσύμφωνο, εδώ μου θυμίζει το γάμο, προσύμφωνο γάμου. Τέλος πάντων, βλέπετε να αλλάζει τίποτα?
1: Αυτό το οποίο τουλάχιστον μας προδιαθέτει το MOU, δηλαδή το μνημόνιο συναντήληψης, το μνημόνιο Memorandum of Understanding, όπως το λένε στα αγγλικά, είναι ότι θα υπάρξει μια περίοδος η οποία θα είναι περίοδος

0: των 60 ημέρων, μέσα στην οποία περίοδο θα προσπαθήσουν δύο χώρες να επιλύσουν τις όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους. Ευελπιστώ ή τουλάχιστον αυτό τείνουν να πιστεύουν διεθνείς αναλυτές, ότι τον πόλεμο δεν τον θέλουν ούτε το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως θα γίνει κάποια επίλυση των μεταξύ τους διαφορών, οι οποίες διαφορές αφορούν βέβαια και την παγκόσμια κοινότητα και κυρίως το θέμα των πετρελοειδών.
1: Ακριβώς. Την ώρα που πήρε πάνω της η βενζίνη, εννοώ ότι κατέβηκε η τιμή της, την ώρα που πήρε πάνω τους κάποιο οδηγείο ότι να κάτι θα γίνει, θα κατέβει, θα κατέβουν τα πετρελοειδή, έρχεται τώρα η σφαλιάρα πάλι από τους, ξέρω εγώ, αυτούς του Ιράν.
0: Ότι σήμερα θα δούμε φως το
1: στο τούνελ, μακάρι.
0: Από πλευράς του κύριου Βάνς που σπέβδει, έφυγε με ένα άλλο αεροσκάφος το οποίο είναι ταχύτερο χτες το βράδυ για να σπεύσει προς την Ελβετία, για να έρθει σε επαφή.
1: Για να προλάβει.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Βάνς να έρθει με τους Ιρανούς, έχει σπεύσει εκεί ο κύριος Σαγαζή, ο Καλιμπάφ, τέλος πάντων από πλευράς του Ιράν από χθες. Θα συναντηθούν σήμερα και τουλάχιστον θα προσπαθήσουν
1: Η μάχη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παίζει το ρόλο της αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια διακοπή, έχουμε μια κεχηρία υποτίθεται.
0: Ασφαλώς κύριε Κοντονή, και παίζει σημαντικότατο θα έλεγα ρόλο. Το Ιράν ήδη αυτό τουλάχιστον έχει φέρει στο προσκήνιο, ή τουλάχιστον αυτό λέει, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατόρθωσαν να διδασεύσουν το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο κομμάτι του Λιβάνου, η συμφωνία ουσιαστικά βρίσκεται σε κάποιο κίνδυνο να ακολουθήσουν τις όποιες διαδικασίες του Memorandum of Understanding. Το Ισραήλ βέβαια από την άλλη μεριά θεωρεί σημείο κλειδί, τουλάχιστον σημείο το οποίο αφορά τη δική του ασφάλεια, το βόρειο κομμάτι των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, που εκεί δρά όπως είναι γνωστό η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ επετέθη εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων, σκότωσε 5 Ισραηλινούς στρατιώτες, αντεπετέθη το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Αυτό συμβαίνει τουλάχιστον τις 2-3 πρώτες μέρες. Ναι. Ελπίζουμε ότι και εκεί θα ησυχάσουν τα πράγματα, ούτως ώστε να δούμε, όπως είπαμε προηγουμένως, πώς το τέλος του τούνελ.
1: Εγώ διάβασα ιστορικά, δεν ξέρω, στην αρχή βγαίνει νομίζω ένα περιοδικό που αναφέρεται σε όλα τα γεγονότα, το τι θα δούμε ή το τι θα αντικρίσουμε το 2026. Μάλιστα το Economist, ένα περιοδικό, το ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς, αναφέρεται στον πόλεμο Ιράν που δεν έχει αρχίσει καν, Αμερικής και Ιράν, και έχει πέσει μέσα ακόμα και σημερομηνίες. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
0: Ο Economist ίσως έχει και κάποια άλλου είδους ανάλυση, κύριε Κοντονή, που αναφέρεται σε αυτά τα οποία μόλις αναφέρεται, αλλά πολύ περισσότερο αναφέρεται...
1: Το έχω εδώ μπροστά μου στα δικαιωμάτια, στο δώσω όταν θα έρθετε.
0: Εάν θα δείτε, κύριε Κοντονή, υπάρχουν και άλλες δημοσιεύσεις από πλευράς του Economist, οι οποίες...
1: Αυτό ήταν το Γενάρη που κυκλοφόρησε, το έχετε υπόψη, έτσι, του 2026, και ο πόλεμος ξεκίνησε αργότερα, πολύ αργότερα.
0: Οι αναλύσεις εκεί χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους, ή τουλάχιστον συνάγονται από επισταμένη μελέτη της όποιας κατάστασης και δει για την κατάσταση που συνέβαινε τότε εκείνη την εποχή στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής. Μην ξεχνάτε ότι στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου ουσιαστικά κατέρευσαν οι μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αμερικής διεξαγόμενες συνομιλίες, οι οποίες έτειναν ήδη από την εποχή του Ιανουαρίου, από την περίοδο του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, να μην έχουν αποτέλεσμα, κατέρευσαν στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου, ενώ 10 μέρες περίπου αργότερα, 11 στις 28 Φεβρουαρίου, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις Epic Fury και Roaring Lion,
1: ναι, ναι,
0: από πλευράς ΗΠΑ και Ισραήλ αντίστοιχα.
1: Μάλιστα, λέει διαμάχες άξιες διαμάχες, άξιες προσοχής δηλαδή, το 2026, και αναφέρεται ακριβώς αυτό που λέτε. Το ζητούμενο είναι άλλο. Από εδώ και μετά, υπάρχει πιθανότητα επανάληψης αυτού του φαινομένου, του πολέμου αυτού δηλαδή. Διότι η πρώτη επαφή των Αμερικανών, η πρώτη συμφωνία, διήρκησε πόσα χρόνια, 10, 15, πόσο.
0: πάρα πολλά χρόνια, κύριε Κοντονή, και είναι αυτή η τάση τουλάχιστον ισοβούσα κρίση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάτε από την εποχή του 1979, δηλαδή τότε που ήρθε ο Χομεϊνί στα πράγματα, στην Ισλαμική, όπως ονομάζεται σήμερα, Δημοκρατία του Ιράν, η οποία από τότε μέχρι σήμερα ουσιαστικά αντιπαλεύει ή υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μια ισοβούσα κρίση, η οποία κατέληξε πλέον των άλλων, πλέον των διαδοχικών εντάσεων και αντιπαραθέσεων και πολεμικών συγκρούσεων στην πρόσφατη σύγκρουση του μηνός Φεβρουαρίου μέχρι στις 3 παρακαλώ του Απριλίου. Εάν αυτό μπει στη ζυγαριά, θα καταλάβετε ότι ενδεχομένως, όπως λέει ο κύριος Ντραμ, εφόσον δεν του αρέσει η όποια υπογραφή συμφωνίας ή όποιες διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν από εδώ και μετά στη Γενέβη, να συνεχίσει την πολεμική δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν φαίνεται πιθανό, βέβαια, σύμφωνα με τις διεθνές αναλύσεις, αφού και οι δύο, όπως είπαμε προηγουμένως, ούτε το Ιράν επιθυμεί τη συνέχιση της πολεμικής δραστηριότητας, πολύ δε περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιμετωπίζουν και την εκλογική περίοδο τον επόμενο Νοέμβριο.
1: Ναι. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή εκεί στα στενά του Ορμούζ. Είναι το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, τι λέει ο στρατηγός μου, ο κύριος Μπελεγράτης?
0: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην συμβαίνει η
1: ούτε το νότο άλλο, δηλαδή.
0: Ακριβώς αυτή τη στιγμή να μην συμβαίνει η όποια διαδικασία διακίνησης του γκρίζου και μαύρου χρυσού. Ευελπιστούμε ότι αυτό τουλάχιστον θα ανοίξει στα αμέσως προσεχή 24 ώρα, ή τουλάχιστον αυτό πρεσβεύουν οι διεθνείς αναλύσεις ότι θα γίνει, αφού ο κύριος Βάνς θα επικοινωνήσει ενδεχομένως και με την πλευρά των Ισραηλινών τους, ώστε να κοπάσουν ή να αντιθεσευτεί η όποια δραστηριότητα του Ισραήλ στα βόρεια σύνορά του, δηλαδή μέχρι τον ποταμό Λιτάνη. Μην ξεχνάμε ότι εκεί το Ισραήλ κατέχει προς τη στιγμήν τουλάχιστον μία από τον προηγούμενο μήνα μία ζώνη η οποία εκτείνεται μέχρι την καμπή του ποταμού Λιτάνη, περίπου 5 έως 10 χιλιόμετρα ανάλογα την περιοχή εντός του λιβανικού εδάφους, ούτως ώστε να ελέγχει τη δραστηριότητα της Χεζμπολάχ.
1: Ναι. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή, στρατηγέ μου, εκτός από όλα αυτά που μας είπατε, είναι εγώ ο απλός πολίτης, αυτή την ώρα που περιμένω να πούν τέλος τον πόλεμο, τι να υποθέσω? Ο απλός πολίτης. Δεν είναι ο στρατηγός Μπελεγράτης, δεν είναι ο δημοσιογράφος ο Κοντονής. Είναι ο απλός πολίτης. Αυτός που κυκλοφορεί στον δρόμο, αυτός που μας ακούει σήμερα, τι να υποθέσει?
0: Θα υποθέσετε, κύριε Κοντονή, ότι εάν και υπάρχουν ριβές και μεταξύ των δύο, ότι στο τέλος της ημέρας θα κατορθωθεί η όποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Για ειρήνη.
0: Ανεξαρτήτως εάν αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω τριβές στο εσωτερικό των δύο χωρών. Όπως φαίνεται, αυτή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν συνηθίζουμε να κάνουμε προβλέψεις, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, και οι δύο τουλάχιστον φαίνεται να επιθυμούν την συμφωνία. Εκτός, υπάρχει ένα εκτός, το οποίο το έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, εάν και εκεί, όπως και την προηγούμενη φορά το είχαμε τονίσει στην πρώτες διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει στην περιοχή του Ισλαμαμπάντ, υπάρχει ή τουλάχιστον ενεργήσει ο δάκτυλος των φρουρών της Επανάστασης. Και ιδιαιτέρως ένας σκληρός του είδους που ακούει στο όνομα κύριος Βαχίντι, είναι ένας ταξίαρχος, ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, του οποίου οι απόψεις είναι ή τείνουν να είναι τουλάχιστον ακραίες. Δηλαδή δεν δέχθηκε και εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε, την όποια διεξαγόμενη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χρόνων ΗΠΑ και Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πιθανώς σήμερα ενδεχομένως, εάν τηρεί τα προσχήματα ή τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα επεμβατικού χαρακτήρα, να προδιαγράψει και τα μέλλοντα.
1: Ναι.
0: Εάν αυτό συμβεί, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, τώρα στρατηγέ μου, γιορτάζει η Αμερική διχασμένη τα 250 χρόνια της? Γιατί άλλος λέει υπέρ του πολέμου, άλλος δεν είναι, άλλος γιατί να το κάνεις τον πόλεμο, γιατί είσαι ηττημένος, εκείνος λέει είμαι νικητής. Δεν ξέρω, είναι απρόβλεπτος βέβαια ο φίλος μας ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, και πρέπει να είμαστε απρόβλεπτοι, λέει και ο ίδιος, ξεκινώντας από τώρα, είχε πει όταν ορκίστηκε και μετά.
0: Ναι, είναι ο τρόπος και η διαδικασία μέσα από την οποία ο κύριος Τραμπ βλέπει τα γεγονότα ή τουλάχιστον διαπραγματεύεται στο διεθνές πεδίο της διπλωματίας. Μην ξεχνάτε και τον πρώτερο έντιμο βίο του εντός παρενθέσεως του κύριου Τραμπ, δηλαδή την κύρια ενασχόλησή του ως μπρόκερ ή τουλάχιστον ως διαπραγματευόμενος μεγάλες εκτάσεις real estate και όχι μόνο. Επομένως γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον τρόπο και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στο δικό του πεδίο και την οποία πιθανώς να εφαρμόζει και στις σχέσεις της διεθνής και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε ότι με τον κύριο Μακρόν παραδείγματος χάρη είχε πει αρκετά πράγματα, τουλάχιστον όταν ήρθε σε επαφή στο ανάκτορο των Βερσαλιών, μάλλον γύρισε την όποια τάση του ή την όποια άποψή του για, για την Γαλλική Δημοκρατία. Πρόσφατα ήρθε σε αντιπαράθεση, όπως γνωρίζουμε, με την εντός παρενθέσεως αντιπαράθεση, τουλάχιστον λεκτική, με την κυρία Μελώνη, ναι, η οποία λέει ο ίδιος ότι του ζήτησε να βγάλει μια φωτογραφία.
1: Η ίδια λέει ποτέ δεν έγινε αυτό.
0: Η κυρία Μελώνη το αρνήθηκε και ακύρωσε ορισμένες επαφές με τον κύριο Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ένας υπουργός της, ο οποίος θα έσπευσε στην Αμερική, δεν θα πάει.
1: Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε και δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια λύση όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν, εκεί στο Ιράν, και να μην έχουμε τα κακά προηγούμενα της Ουκρανίας.
0: Νομίζω ότι θα βρεθεί, κύριε Κοντονή, στο τέλος της ημέρας.
1: Μακάρι.
0: Με τον α ή β τρόπο, τουλάχιστον η όποια μορφής διαπραγμάτευση να καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας εκεί στον κόλπο τον οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη, αλλά είναι οι μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες και εκείνες δεν επιθυμούν την όποια συνέχιση της πολεμικής δραστηριότητας στην περιοχή, αφού χάνουν πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, όχι μόνο ετησίως αλλά και ημερησίως από την διακίνηση του μαύρου και γκρίζου χρυσού, που αποτελεί και το πρωταρχικό τους κομμάτι εμπορικού χαρακτήρα στην σφαίρα της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής στην οποία βρίσκονται.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη, για να σας ευχαριστήσω, το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, και χρόνια πολλά και
1: πάλι. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καπιτοκαθαριστήρια και θελόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η ώρα είναι 7.30.
4: Και βέβαια φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα τούτο το πρωινό της Κυριακής 21 Ιουνίου του 2026. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου τηλεφωνικά ένας καλός μου φίλος, ένας συνάδελφος, ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους. Είναι ο Γιώργος Οψίλιας, με τον οποίο βεβαίως γνωρίζουμε αρκετά χρόνια. Είναι νεότερος πολύ από εμένα. Τον ευχαριστώ όμως που δέχτηκε να είναι κοντά μου σήμερα μια τέτοια μέρα. Ευχαριστώ Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα Γιώργο μου, εσύ έχεις τη χαρά, αλλά εγώ έχω την τιμή και μάλιστα μεγάλη τιμή να με φιλοξενείς στην εκπομπή σου.
4: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Μην λες υπερβολές, εγώ δεν είμαι μεγάλο δημοσιογράφος. Ήμουνα πάντα πίσω από τα μικρόφωνα, πάντα πίσω από τις κάμερες, να το πούμε έτσι, γιατί τα πιο πολλά χρόνια δούλεψα στην τηλεόραση. Αλλά τέλος πάντων,
4: ναι, αλλά ήσουν ο αρχισυντάκτης. Ήσουν ο αρχισυντάκτης, ένας πολιτικός αναλυτής καταπληκτικός, όσες φορές έχω ακούσει. Θέλω όμως
5: προσπαθούσα, Γιώργο.
4: Θέλω, Γιώργο Ψηλιά, να πάμε στο εξής. Σε δύο μέρες, 23 του Ιουνίου, κλείνουν 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκείνο το πρωινό.
5: Πού το θυμήθηκες εσύ αυτό?
4: Έλατε.
5: Τον ήξερες νωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου από κοντά? Θα τον ήξερες
4: πολύ, πολύ, πολύ, και σου έχω μιλήσει γι' αυτό. Και μάλιστα υπήρξε και ένα περιστατικό σε μία από τις εκδηλώσεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας, για την αλλαγή, ας πούμε, όταν επανήλθε η Δημοκρατία στο Μέγαρο. Μεταξύ Ανδρέα, εμού και ενός αημνήστου υπουργού του Μαρούδα. Θα στα πω τα υπόλοιπα από κοντά. Γιατί ο Ανδρέας το είχε πει.
5: Ο Ανδρέας ήταν ευγενής λίγο.
4: Ασφαλώς. Ναι, τότε να σου, μιας και το ξεκίνησες, να σου πω την ιστορία έτσι εν ολίγης για να πάρεις θέση, όχι σε αυτό αλλά στα υπόλοιπα. Ναι. Τότε με είχαν σταματήσει εμένα από την εκπομπή της Τροχέας. Και μου λέει ο Ανδρέας, σε ακούω κάθε πρωί Γιώργο. Λέω, μένα, εδώ και 20 μέρες σε έχω σταματήσει. Και γυρίζει στο Μαρούδα, το τι του είπε, άλλο πράγμα. Δεν σου λέω τίποτα. Με συγκίνησε.
5: Μάλιστα.
4: Και την επόμενη μέρα ξαναπήγα.
5: Εγώ δεν ξέρω, ο Ανδρέας είχε μεγαλείο, είχε πολλά πράγματα.
4: Είχε ηγετική μορφή όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτή ήταν η ουσία για μένα, δεν ξέρω.
5: Όχι, έτσι είναι, τι για σένα. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
4: Για πες μου, λείπουν αυτοί οι ηγέτες σήμερα?
5: Φυσικά εννοείται τι λείπουν, εδώ συζητάμε. Λείπουν και βέβαια, λείπουν και εντάξει, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι οι σημερινοί ηγέτες είναι... Είναι νάνι που έλεγε ο
4: Ανδρέας. Όχι, όχι, δεν λέμε
5: τέτοια πράγματα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι σαν εκείνους.
4: Σωστό.
5: Τουλάχιστον εκείνους που εμείς στην εποχή μας θεωρούσαμε μεγάλους. Γιατί τώρα βλέπεις ότι. Γιατί με βάλεις τώρα στην πρίζα. Όχι, βλέπεις ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, μαζεύει κάτι τεδάκια. Δηλαδή κάτι τα οποία τα βλέπω εδώ στο Facebook, αλλά τα βλέπω και το τελευταίο καιρό έχει. Ενώ εγκατέλειψε όλους τους Συριζαίους με τους οποίους κυβέρνησε 4,5 χρόνια, σαν να μην υπάρχουν, και έχει μαζέψει κάτι παιδάκια τώρα. Κοίταγα ένα χτες, έπαιζε και μπουζούκι εκεί. Και προσπαθεί με όλα αυτά τα παιδάκια, μπορεί να έχει δίκιο και να του βγει. Με αυτά τα παιδάκια να ξαναβγεί μπροστά. Καινούριο κόμμα και με όλα αυτά τα.
4: Εντάξει,
5: τα
4: εκείνο που θέλω παιδιά. Να σε ρωτήσω είναι το εξής. Πόσο μάλλον πώς κρίνεις τη δήλωση του Σιακαντάρη, του καθηγητή της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, εκεί όπου ο ίδιος είπε το εξής, ότι έπρεπε να έχουν αυτοδιαλυθεί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
5: Το κρίνω προς μια αθλειότητα. Θα σου πω γιατί. Αν το έλεγες εσύ ή εγώ, που τέλος πάντων δεν ήμασταν ο υπαρχηγός του Τσίπρα ή δεν ήμασταν τόσο κοντά στο αντίπαλο κόμμα ή στο κόμμα που δημιουργείται, δεν μπορούσαμε να το πούμε. Ή μπορεί να συμφωνήσουμε αν θέλεις σε αυτά που είπε. Αλλά είναι θρασίτητα να λες ότι είναι κόμματα τοξικά.
4: Σωστό.
5: Είναι κόμματα που πρέπει να αυτοδιαλυθούν, γιατί για να πάρεις τα Τσίπρα. Κατάλαβες.
4: Ναι.
5: Το ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε. Το ΠΑΣΟΚ
4: δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί.
5: Το έχει στόχο από το 2010-11. Το κράτησε
4: από
5: το
4: τότε, από τότε.
5: Η φίλη σου η Φόφη. Αγαπούσε
4: ήταν
5: η Φόφη.
4: Εμένα πολύ φίλη μου και το θυμάσαι.
5: Που τραγόταν στον Αθιά.
4: Ακριβώς, ναι. Αγκαλιές και φιλιά βέβαια. Με τη Φόφη πρέπει να σου πω ότι ήμουν 4-5 χρόνια νομίζω ή 6 στην Ομαρχία. Την είχα πρόεδρο εγώ.
5: Α, ναι, ναι, δίκιο. Ναι, ναι,
4: και από εκεί βεβαίως είμαστε πολύ φίλοι και στη γιορτή της και στα σπίτι
5: ναι,
4: της
5: κλπ.
4: Ναι,
5: ναι.
4: Εκείνο όμως που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Είπε ο Σιακαντάρης ότι εγώ είχα ενημερώσει τη Φόφη, την αείμνηστη Φόφη γεννηματά και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν μας λέει όμως τι του απάντησαν.
5: Τι του απάντησαν φάνηκε βρε Γιώργο μου. Εντάξει, η εποχή της Φόφης υπήρχε αυτή ας το πούμε η λογική, γιατί έχει κάνει και το κίνημα αλλαγής, την είχαν επηρεάσει τότε διάφοροι και του λένε το Πασόκ είναι τελειωμένο, έχει φορτωθεί
4: ναι, τα
5: μνημόνια. Μπλέκει και ο Σιακαντάρης έτσι, ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει φορτωθεί το μνημόνιο, που έχει φορτωθεί τα σκάνδαλα. Εντάξει, λοιπόν, τα λέγανε και οι ίδιοι Πασόκοι αυτά την περίοδο, κάποιες περιόδους, ότι εδώ φορτωθήκαμε τον Άκη, φορτωθεί τα μνημόνια. Έχει μια, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα. Είναι μια άποψη, έτσι. Μπορεί επί της ουσίας να είναι σωστή. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν μπορεί να το λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έγραψε το ιδεολογικό αφήγημα του Τσίπρα.
4: Σωστό, πολύ σωστό.
5: Μέχρι πριν το 2021 ήταν ο άνθρωπος που έδινε το πολιτικό αφήγημα στον Ανδρέα Λοβέρδο, που διεκδικούσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Εγώ εκεί, αυτό είναι που...
4: Ήταν στο ΠΑΣΟΚ, έχεις απόλυτα δίκιο, ναι.
5: Που τέλος πάντων, ας πούμε, σε βγάζει από τα ρούχα σου, γιατί και έτσι είναι και οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΣΟΚ που τις είδαν. Δηλαδή, τι λες ρε φίλε, διαλύσε το κόμμα σας, είναι τοξικό και λάτε στο Τσίπρα. Γιώργο, δεν ξέρω εγώ τι λένε οι δημοσκόποι. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό από αυτούς που ψηφίσανε ΠΑΣΟΚ το 23, που ήταν πάλι ο Τσίπρας, θα πάνε στο Τσίπρα. Από αυτούς που ψηφίσανε τώρα,
4: ναι.
5: Θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, είναι άλλο θέμα.
4: Προσωπικά πιστεύω, Γιώργο μου, το εξής, ότι έχουμε ακόμα πολλούς μήνες μπροστά μας για τις εκλογές. Οπότε θα ξεθοριάσει, όπως έλεγε η μάνα μου, σκορεμένη, κύριε Λεμονιά.
5: Εγώ έχω μια άλλη άποψη.
4: Όχι, θα μου την πεις, ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές. Εγώ σου λέω ότι θα ξεθοριάσει το. Θα ξεθοριάσει ο. Πώς το λένε. Ο Τσίπρας και το κόμμα του, η Ελλάς.
5: Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει αποφασίσει πότε θα κάνει.
4: Αυτό είναι σωστό που λες. Για μένα ναι.
5: Γιατί βλέπω ότι κάνει κινήσεις, κάνει περιοδίες, γυρίζει, δεν έχει φτάσει, δηλαδή δεν έχει πάει ακόμη στην Πελοπόννησο ή ξέρω εγώ στα Γιάννη.
4: Νομίζω... Ναι, όχι, έχουν πάει υπουργοί του από ό,τι ξέρω.
5: Και οι υπουργοί του. Επίσης, έπρεπε να δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Γιατί όπως βλέπεις εσύ. Και παρά τα όσα γράφονται, πρέπει και ο ίδιος να το έχει αποφασίσει. Δηλαδή, εγώ έκατσα και είδα την τελευταία ομιλία του στο Ηράκλειο και έβγαζε στο συμπέρασμα ότι θα το κάνει. Λέει, όταν θα έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Τι σημαίνει αυτό?
4: Ναι. Μάλιστα ανακοινώθηκαν και από το χώρο το δικό του, χωρίς να λέει ο ίδιος. Αλλά ξέρεις, αυτά που αφήνουνε να εννοούνται.
5: Ναι, ότι θα... όπως μιλάς και εσύ, όπως μιλάω και εγώ, Γιώργο μου, μιλάς και εσύ με μεσαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι.
5: Όλοι τους ξέρουμε.
4: Ο Τζαβάρας είναι ένας από αυτά και τα λοιπά, ναι.
5: Έτσι. Προχωράει ο Σαμαράς. Τώρα δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι τα στελέχη αυτά, εννοώ αν είναι βουλευτές, σημερινοί και τα λοιπά, αλλά σε επίπεδο πιο μεσαίων στελεχών, η εικόνα που βγαίνει είναι αυτή.
4: Ναι. Λοιπόν, ο Τζαβάρας ήταν ένας τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στον πύργο, ο Τζαβάρας. Και πρώην υπουργός.
5: Που διάβασα ότι θα πάει εκεί.
4: Ναι, ήδη η πατρίδα, η εφημερίδα Πατρίδα και μια άλλη, δεν ξέρω, πρωινή στον πύργο, του έχουν μεγάλη φωτογραφία σήμερα ότι προσχωρεί στο κόμμα του Σαμαρά.
5: Και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι, επί τώρα ονόματα μιλάμε, που είναι και κοινοί μας φίλοι, τα λένε αυτά, Γιώργο μου. Λοιπόν, άρα είναι ένα ζήτημα, λοιπόν, ο Σαμαράς πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις. Έτσι, μην κοιτάς που λένε ορισμένοι ο Σαμαράς δεν θα κόψει, δεν θα κάνει, θα πάρει τους ακροδεξιούς. Αυτά είναι εκτιμήσεις του αέρα. Έτσι, δεν ξέρεις τι θα γίνει επί του πεδίου.
4: Ακριβώς, έχεις απόλυτα δίκιο.
5: Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα το έργο να παιχθεί η κάθοδο του Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, υπάρχει η μεγάλη κόντρα του Τσίπρα με το Πασόκ, που και αυτό ακόμη κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη κορυφαίων δημοσκόπων δεν έχει λήξει, με την έννοια ότι.
4: Μα τώρα αρχίζει. Είναι
5: πολύ δεδομένο ότι ο Τσίπρας θα πάει εύκολα στο 18-19 που λένε οι δικοί του και στο δεύτερο γύρο θα κυβερνήσει. Αυτά είναι εκτιμήσεις του αέρα. Και βέβαια δεν έχουμε δει τι θα κάνει η Χαριστιανού, η οποία ξεκίνησε.
4: Πώς τη βλέπεις αυτήν, πώς τη βλέπεις.
5: Πώς τη βλέπω, θα σου πω. Άκουγα προχθές τον Δρυμιώτη που τον φιλοξενούσε στην εκπομπή του ο Αντώνης Λιάρος.
4: Ναι, τον φιλοξενώ και εγώ εδώ πολλές φορές.
5: Ο Δρυμιώτη, τον ευγάλεις εσύ.
4: Ναι, βέβαια.
5: Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με τον Δρυμιώτη, ο Δρυμιώτης έχει μια ιστορία.
4: Α, βέβαια.
5: Έτσι, αλλά και δεν είναι μόνο και ο Δημιώτης. Μίλαγα μια μέρα και με τον Κώστα τον Παναγόπουλο, τον δημοσκόπο της ΑΛΚΟ. Και αυτός και ο Δημιώτης βέβαια, τη βλέπουν η Χριστιανού να έχει πτώσει. Συνεχή πτώση. Τώρα,
4: τι λέει ο Παναγόπουλος, ο οποίος συνεργάζεται κιόλας, για πες, τι λέει.
5: Ο Παναγόπουλος θεωρεί ότι θα κάτσει προς τα κάτω. Δηλαδή, αλλά προς τα κάτω. Δεν μπορώ να, δηλαδή, όταν λέει προς τα κάτω, εννοώ. Θα είναι στο 5, στο 6, δεν θα είναι, δηλαδή δεν έχει άνοδο. Έτσι. Αυτό λένε και ο Παναγόπουλος, το βλέπεις, τα λέει δημόσια και άλλοι.
4: Σωστό, ναι, ναι, ναι.
5: Έτσι.
4: Δεν τώρα, είναι αυτό που παρουσιάζει σήμερα, δηλαδή, αυτό λες.
5: Αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι θα παλέψει τα δύο οριακά στη Βουλή. Θα παλέψει. Γιατί παίρνει συνεχώς θέσεις οι οποίες δεν είναι δημοφιλείς στην κοινωνία. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή, τη μέρα που είχαμε μια στιγερή δολοφονία γυναίκας στις Σέρες. Σε αυτή την αστυνομικό που τη σκότωσε ο άλλος άντρας, ο άλλος αστυνομικός ο άντρας.
4: Ναι, ναι.
5: Είχε η στενή συνεργάτη της κυρίας Χαριστιανού, η κυρία Γρατσία, ο ηθήνος νους της Χαριστιανού, και είπε αδικούμε τις γυναίκες όταν μιλάμε για γυναικοκτονία. Μπορεί να έχει δίκιο νομικά, έτσι. Αλλά στην κοινωνία και ειδικά στο γυναικείο πληθυσμό, η λέξη γυναικοκτονία είναι πολύ, πολύ, πολύ ας πούμε, πώς να το πούμε, δημοφιλή Γιώργο μου. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Αυτά τι τους φέρνουν ψήφους. Δεύτερον, υπάρχει ένας κόσμος που δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ένα περιβάλλον Ρώσων πίσω της. Όχι Ρώσων με την έννοια Ρώσων εννοώ Ρώσο Ελληνορώσο. Πώς να το πω. Σχέση με τη Ρωσία.
4: Ρωσόφιλο, να πούμε έτσι.
5: Ρωσόφιλο, να το πω. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα της και αυτός είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν στη Ρωσία και ζούσε στη Ρωσία. Μάλιστα έβλεπα μια ανάρτηση ενός πολύ δημοφιλού δημοσιογράφου και συναδέλφου μας ανταποκριτή στη Γερμανία χτες το βράδυ, ο οποίος έγραφε πού πληρώνεται αυτή η στενή συνεργάτες της κυρίας Χριστιανού που δεν είναι πια στη Ρωσία. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η κυρία Χριστιανού πιο πολύ σαν μια πολιτικός στενά συνδεδεμένη με το σύστημα Πούτιν, μία πολιτικός με πολύ συντηρητικές θέσεις και απόψεις για ορισμένα θέματα που στην ελληνική κοινωνία έχουν ξεπεραστεί. Μην ξεχνάς την ιστορία που έχει πει τότε για τις αμβλώσεις.
4: Ναι.
5: Δεν είπε από το χρόνο. Έτσι. Και δείχνει ένα κόμμα που προσπαθεί να έχει ρίζες στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί. Και επίσης δεν ξέρω και τι θα κάνει σε σχέση με το ότι δεν μιλάει πολύ. Μπορεί κάποιοι να μπορούν να την ψηφίσουν. Μπορεί και σκόπιμα να μην λέει πολλές απόψεις. Για να μην είναι πολύ, γιατί μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Να θεωρούν οι άνθρωποι της ότι δεν θα γίνουν, δεν θα γίνονται δεκτές αυτά που λέει στον κόσμο.
4: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ για να το κλείσουμε αυτό, δεν θεωρώ ότι θα είναι ψηλά. Δεν θεωρώ ότι θα είναι ψηλά.
4: Κρατάω αυτό.
5: Εννοώ να δημιουργήσεις πρόβλημα στο πολιτικό σκηνικό, έτσι. Άλλο
4: σωστό,
5: να πάρεις 10,
4: σωστό, ναι, ναι, ναι.
5: Άλλο να πάρεις, να παλέψεις να μπεις.
4: Τελικά βλέπεις τον ΣΥΡΙΖΑ διαλυμένο ή βλέπεις ότι ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς θα μπορέσουν να το αναστήσουν έστω και ένα κομμάτι μικρό.
5: Κοίταξε. καταρχήν του τιμάει το γεγονός ότι παλεύουν να κρατήσουν το κόμμα.
4: Σωστό, πολύ σωστό, για μένα μπράβο.
5: Όπως πολύ σωστά λέει και ο Άδωνης, έχει δίκιο, ότι είναι, δεν, για αυτούς τελειώνει το πολιτικό τους μέλλον, έτσι, αν δεν πάρουν τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι πως αν την πάρουν θα μπουν άνετα στη Βουλή, αλλά τέλος πάντων όμως θα το παλέψουν. Λοιπόν, δεν το ξέρω τι θα γίνει. Θεωρώ όμως ότι, να το πω μα έτσι για να τα λέμε τα πράγματα, δεν θα αφήσει ο Τσίπρας την πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ και τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε απέναντι. Από τη στιγμή που ο τρόπος βρέθηκε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εννοώ να συμπορευτεί με τον Τσίπρα, τίποτα δεν θα κάνουν αυτοί. Και στο τέλος θα καταλήξουν να κάνουν με τίποτα άλογα, με κανένα άλλο κομματήριο της αριστεράς, για να μπορέσουν να κατέβουν στις εκλογές με κάποιες προοπτικές.
4: Ναι.
5: Δηλαδή πιστεύω ότι δύσκολα θα κρατήσουν τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι.
5: Πολύ δε περισσότερο αν γίνει και εκλογές όπως ακούγεται τον Οκτώβρη. Έτσι, έχουμε τώρα Ιούλιο πια. Μπαίνει ο Ιούλιος είναι
4: αυτό. Βέβαια, είμαστε ήδη πρώτο πυλών. Αλλά εν πάση όμως περιπτώσει, βλέπεις να έχουμε οχτακομματική βουλή, όπως λένε οι προβλέψεις και όλα εκείνα από τους δημοσκόπους.
5: Δεν ξέρω τι θα έχουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι η πρώτη βουλή μπορεί να είναι ό,τι και αν είναι. Η δεύτερη βουλή θα είναι αυτή που θα βγάλει κυβέρνηση.
4: Βέβαια.
5: Έτσι. Και το πιο σημαντικό, εγώ είμαι σε εκείνους που πιστεύουν ότι μπορεί να ζήσουμε και μέρες συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
4: Ασχετά εάν πήρε απόφαση το ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία.
5: Εγώ πήρα απόφαση να μην γίνω
4: ναι, έχεις δίκιο.
5: Να μην γίνω τι.
4: Έχεις δίκιο.
5: Είπε μια μέρα και ο Μαντοπούλος ήταν παρακολουθής και να ότι για τη Νέα Δημοκρατία είμαστε αντίπαλοι με τις εκλογές. Έτσι δεν γίνεται και στη Γερμανία.
4: Πάντα, ναι.
5: Επομένως τι συζητάμε τώρα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά με προβληματίζει λίγο ο Δήμαρχος της Αθήνας.
5: Ο Δήμαρχος της Αθήνας είναι με το ένα πόδι στο Τσίπρα και με το ένα πόδι στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι το έχει γυρίσει πιο πολύ στο Τσίπρα παρά στο ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι.
5: Έτσι. Δεν ξέρω γιατί το κάνει ο Δήμαρχος. Αυτό διάβαζα χθες ένα άρθρο ενός πολύ σοβαρού ανθρώπου και έλεγε ότι αυτό το πράγμα είναι η μεγαλύτερη προβοκάτσια που μπορεί να κάνει στο κόμμα. Έτσι δεν είναι.
4: Α, βέβαια.
5: Λοιπόν, και αν θέλεις και μια και το ανέφερες πιο πριν, ο Δήμαρχος είναι αυτός που παρέστηρε τον Ανδρουλάκη στο συνέδριο να πάρει απόφαση ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν πάρει και αυτή η απόφαση γέλαγα. Έτσι. Λοιπόν, γέλαγα. Έτσι είναι πράγματα. Λοιπόν, τον Δήμαρχος πιο πολύ κοιτάει προς τα εκεί παρά στο ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, όπως έδειξα τα πράγματα, Γιώργο, δεν έχει δύναμη ο Δήμαρχος στο ΠΑΣΟΚ. Και να σου το εξηγήσω, να το εξηγήσω πιο καλά,
4: για
5: να
4: πες. Πούσε
5: και οι ακροατές μας.
4: Ναι.
5: Ο Δήμαρχος είχε δύναμη στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν μαζί του ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
4: Σωστό.
5: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ήταν το παιδί της Φόφης, το αγαπημένο παιδί της Φόφης.
4: Τα ξέρω αυτά, πολύ καλά.
5: Λοιπόν, όταν τάσπασε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος έχασε τη δύναμή του. Φτάνει να σου πω στο συνέδριο, επειδή το παρακολούθησα, του ΠΑΣΟΚ, τον Μάρτιο, πότε έγινε, τον έβαλε ο Ανδρουλάκης στην Κεντρική Επιτροπή. Με κοινωνική, ας πούμε, υποψηφιότητα. Λοιπόν, πολύ λίγοι δικοί του άνθρωποι είναι στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και οι άνθρωποι του καταγράφηκαν η μεγαλύτερη δύναμη στο ΠΑΣΟΚ, στο κομματικό μηχανισμό. Θα πεις η αξία έχει. Εντάξει, είναι όμως τα φωτογραφία
4: του κόμματος.
5: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και οι άνθρωποι του ήταν μετά τον Ανδρουλάκη. Μην κοιτάς που ο Χριστοδουλάκης δεν βγαίνει έξω να αφισβητήσει τον Ανδρουλάκη. Αλλά η πιο μεγάλη ομάδα μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι η ομάδα Χριστοδουλάκη. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος από την ώρα που έχασε το κομμάτι του Χριστοδουλάκη και των ανθρώπων του, δεν έχει καμία δύναμη μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και αν το πούμε και διαφορετικά, αν υποθέσουμε τώρα ότι πάμε σε εκλογές, το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά, είναι τρίτο κόμμα, μπαίνει θέμα ηγεσίας. Ο Δήμαρχος πια δεν θα είναι τίποτα, κατά τη γνώμη μου έτσι πάντα. Δεν θα είναι τίποτα, εννοώ, δεν θα είναι δεύτερος όπως ήταν την προηγούμενη. Αν πεις που το ξέρεις, δεν ψήλια. Το ξέρω με βάση τους κομματικούς συσχετισμούς που είδα στο συνέδριο. Λοιπόν, και αν κρίνεις και όλο το στήσιμο που γίνεται εκεί πέρα τώρα σε σχέση με τις τοποθετήσεις που κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Γερουλάνος είναι αυτός, Γιώργο μου, που δείχνει να έχει το, ας το πούμε, ένα προβάδισμα μετά τον Ανδρουλάκη.
4: Ναι, η Διαμαντοπούλου.
5: Η Διαμαντοπούλου Κοιτάξτε, η Διαμαντοπούλου, επειδή παίρνει θέσεις πιο, ας πούμε, ας το πούμε, πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, πιο λογικοφανείς θέσεις, εννοώ, πώς να το πούμε, με πιο κεντρώες θέσεις, δεν ξέρω πόσο, τέλος πάντων, εύρος έχουν μέσα σε όλο το σύστημα ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, την κοινωνία έχουν σε ανθρώπους του μεσαίου χώρου. Γιατί πάντα λέει σωστά πράγματα η Διαμαντοπούλου.
4: Yeah,
5: λέει υπερβολές.
4: Έχει απαντήσεις.
5: Τι θα γίνει, τι να σου πω.
4: Για να πάμε και στα...
5: Να κάνει την έκπληξη.
4: Ακριβώς, μακάρι.
5: Αυτά τώρα, εντάξει, εγώ πάντα σκέφτομαι όπως και εσύ βέβαια, με την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αγαπητέ Γιώργο.
4: Ακριβώς, αυτή είναι η στιγμή, η εικόνα της στιγμής, όχι, αλλά είναι ένα εργαλείο δουλειάς μας, όπως και των πολιτικών.
5: Λοιπόν,
4: για πες μου, τι γίνεται με τον Βελόπουλο και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εδώ έχουμε δύο οι οποίοι σφάζονται, θα σφαχτούν, ενώ για να μπουν στη Βουλή.
5: Κοίταξε, ο Βελόπουλος θεωρώ ότι θα υποστεί μεγάλο πλήγμα και από την Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί και ο Βελόπουλος ρωσόφιλος είναι, έτσι.
4: Βέβαια. Λοιπόν, το δείχνει και το λέει.
5: Ναι, και από την από το Σαμαρά αν κατεβεί. Δεν ξέρω, αλλά όμως ξέρεις κάτι. Πόσες εκλογές τον είχαν ξεγραμμένο το Βελόπουλο?
4: Σε όλες, σχεδόν σε όλους. Και όλο βγαίνει, ναι.
5: Και όλο βγαίνει, βγαίνει και σε καλό ποσοστό. Επίσης η Ζωή είναι και αυτή ένα ερωτηματικό. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πει όμως στη Βουλή.
4: Βρήκα δηλαδή... εδώ μου κάνει εντύπωση. Είχε φτάσει στο 9-10% και τώρα είναι στο 3 και κάτι.
5: Εντάξει, γιατί ήταν το 9-10% και εσύ και όλοι μας δεν πιστεύαμε, βρε Γιώργο μου, ότι ήταν το ποσοστό που τέλος πάντων ήταν τα τέμπη, ήταν τα ξυλόλια, ήταν όλα αυτά που τότε έκανε.
4: Και ένα άλλο, μιας και αναφέρθηκε στα τέμπη, δεν σου κάνει εντύπωση που η πρώην μητέρα των Τεμπών, όπως έλεγα εγώ, η Μαρία των Τεμπών, ναι, δεν πατάει στο δικαστήριο? Δεν σου κάνει εντύπωση?
5: Γιατί έχει άλλες προτεραιότητες, Γιώργο.
4: Αχ, Παναγία.
5: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, έχει άλλες προτεραιότητες. Πήρε τα μυαλάκια αυθινής. Να σώσει την Ελλάδα.
4: Εντάξει, έχουμε σωτήρες δει. Έχουμε δει σωτήρες, Γιώργο μου, και εσύ και εγώ.
5: Δεν θέλω να την κρίνω γιατί τη σέβομαι. Αλλά βλέπω ότι την πάνε, δηλαδή την ράχουν και τη φέρουν κάποιοι άλλοι αλλού.
4: Το θέμα είναι ότι αυτή όμως χρεώνεται όλα αυτά. Δεν τα χρεώνονται οι άλλοι που την πάνε και τη φέρουν.
5: Προφανώς, αλλά και αυτή έχει, αν το θες, και το κάτι παραπάνω. Γιατί είπαμε και προηγουμένως, δεν ξέρεις πώς λειτουργεί ο κόσμος. Μπορεί και εσύ και εγώ να λέμε ότι είναι, ξέρω εγώ, έχει σχέση με το σύστημα Πούτιν και όλα αυτά, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει τα πάντα. Ο κόσμος σου λέει θα ψηφίσω τη μάνα των Τεμπών. Είναι που ξέρεις πώς οι άνθρωποι λειτουργούν έτσι.
4: Έχεις δίκιο. Το θέμα είναι όμως, ψηφίζοντας τη μάνα των Τεμπών με όλα αυτά που συμβαίνουν, το κακό θα γίνει.
5: Βέβαια, γιατί δεν ξέρεις τι θα φέρει η επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Αυτά είναι το θέμα. Αλλά ο κόσμος δυστυχώς, όταν φορταίνει πολύ δημοκρατία και πολύ δημοκρατία, τέλος πάντων πολύ, να το πούμε, εντάξει, για να μην πούνε κάποιοι ότι, πώς το λένε, μη λιβανίζουμε το Μητσοτάκι. Όταν χορταίνει μια σταθερότητα, μια κατάσταση, τέλος πάντων, ας πούμε, είναι μια ήρεμη περίοδο για τη χώρα, έτσι.
4: Σου λέει, ας κάνουν και μια τρέλα. Ναι.
5: Έτσι ακριβώς, δεν γίνεται. Ας κάνω και τις τρέλες μου τώρα.
4: Γιώργο μου, να σε καλέσω να έρθεις το Σάββατο εδώ. Μπορείς να περάσεις περνώντας για να πας στη δουλειά επάνω. Πρωί.
5: Να μιλήσουμε την Παρασκευή.
4: Θα μιλήσουμε την Παρασκευή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
5: Σε ευχαριστώ πολύ με τη μάση.
4: Χαρά και τιμή για μένα είναι που συνομιλώ μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
5: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
5: Yeah.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.

0: πάντα στους πρόποδες του Ολύμπου, πάντα στις παρυφές της Κοιλάδας, χωρίς υδρότα αναρρίχησης, χωρίς συμμετοχή στους αγώνες του κάμπου. Χρόνια στην απραξία, ζωή σε βαθιά σκιά. Κανείς, δίχως μάχη νικητής, κανείς ζωντανός χωρίς θανάτου αγωνία. Φίλες και φίλοι, διάβασα ένα ποίημα, ένα μέρος ενός ποίηματος του Θάνου Τσάμπρα, του καλού μου φίλου, τον οποίο έχω ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, τον έχω. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ που είναι κοντά μας. Και θέλω να μου πει για την τελευταία συλλογή ποιημάτων, ένας άνθρωπος ποιητής ο ίδιος, συγγραφέας, σεναριογράφος. Καλημέρα σας κύριε Τσάμπρα. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή. Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω, το διάβασα καλά το ποίημα σου? Το διάβασα καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Μέσα στο κλίμα και η ερμηνεία ήταν ακριβώς στον πυρήνα των ενιών που καταγράφει.
0: Ναι.
1: Σας θαυμάζω από παλιά και εκτιμώ ότι είσαστε πάντα μέσα πραγματικά. To the point που λέμε τώρα στον Νότο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάντως θέλω να πω και να ευχαριστήσω τον Γιώργο, τον αδελφό σου, τον Γιώργο τον Τζάμπρα, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, που μου λέει ναι να τον πάρει στο Θάνο. Θέλω να πω τα εξής.
1: Τον ευχαριστώ
0: ότι...
1: και εγώ.
0: Θέλω να πω τα εξής, ότι η δική σου, η, ας το πούμε έτσι, η ζωή ενός ανθρώπου, γιατί όταν είσαι ποιητής, έχεις ευαισθησίες. Όταν γράφεις ποίηματα, είσαι ευαίσθητος. Τα λέω και τα δυο αυτά γιατί καταλαβαίνει κανείς πως με τούτα και με εκείνα είναι αλήθεια αυτά που λέω. Θέλω όμως να μου πεις πώς εμπνεύστηκες τον τελευταίο ποίημα σου, τα τελευταία ποίηματά σου, την τελευταία συλλογή, που εύχομαι να είναι καλό ταξίδι, ο κόσμος την έχει ήδη αγκαλιάσει κλπ.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η ευαισθησία έχει να κάνει με το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή μετά όταν έχεις τα ερεθίσματά σου, καμιά φορά γίνεσαι και πιο σκληρός. Βέβαια στα ερεθίσματα πραγματικά η ευαισθησία έχει το ρόλο της και λειτουργεί περισσότερο για τον άνθρωπο. Δηλαδή όσο κουβαλάμε την έννοια για τον άνθρωπο, τόσο τα ερεθίσματα είναι... μας συγκινούν ή μας εξαγριώνουν καμιά φορά.
0: Σωστό.
1: Η τελευταία, η καινούρια ποιητική συλλογή είναι αποτέλεσμα δουλειάς περίπου 2 χρόνων. Τους τελευταίους μήνες βέβαια υπήρξε ένα σημαντικό γεγονός και για τη γραφή αυτή, αλλά και σαν...
0: Θέλεις να αναφερθείς σε αυτό το σημαντικό γεγονός
1: μου, με έναν τρόπο από φίλους και από μια λέσχη, τη λέσχη λόγου της ένας σεναριογράφων, γνωρίστηκα με την κυρία Έλση Δημουλά.
0: Ναι.
1: Την κόρη της Κικής Δημουλά, και έκανε την ανθολόγηση. Δηλαδή αυτά τα ποίηματα που περιέχονται στη συγκεκριμένη συλλογή «Μελαγχολία των ποιητών» είναι από μια δεξαμενή περίπου 70 κειμένων δικών μου, που επέλεξε η κυρία Έλση Δημουλά, 44 που επιλέξαμε στο τέλος. Και αυτή η συλλογή έχει και τη σφραγίδα της, αλλά βεβαίως θέλω να πω ότι έχει εκφράζει τη μελαγχολία των ποιητών ως δημιουργία.
0: Τι σημαίνει μια μελαγχολία ενός ποιητή, Θάνο μου?
1: Βάση
0: Θάνο, τι σημαίνει αυτό, μελαγχολία ενός ποιητή?
1: Είναι μια κατάσταση που, αυτό που είπαμε στην αρχή, από αυτά που εισπράττει, το πρώτο πράγμα που νιώθει είναι μελαγχολία, δηλαδή για το, όσα συμβαίνουν. Και μετά προσπαθεί αυτό το πράγμα να το εξορκίσει,
0: ναι,
1: στείλει κάποια μηνύματα.
0: Πάντως όλα τα ποιήματά σου έχουν ένα μήνυμα. Κάθε αράδα τους, κάθε κουπλέ, ας το πω έτσι, μιας και δεν είναι βέβαια τραγούδι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, κάθε στίχος έχει και το μήνυμά του το ανάλογο. Και αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων για σένα, διότι απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο. Διαβάζοντας μερικά από τα ποίηματά σου τα οποία μου έστειλες. Είχες, ναι, την καλοσύνη να μου στείλεις. Και περιμένω το βιβλίο σου,
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή για μένα και που ασχολείστε, γιατί εγώ σας ξέρω χρόνια και η ιστορία σας είναι μόνο τιμή μπορεί να. Περιποιεί τιμή δηλαδή και μόνο που ασχολείστε. Η διαφορά σε αυτό που λέτε, θεωρώ το εξής, ότι οτιδήποτε γράφεις, αν το γράφεις για τον εαυτό σου, όπως είχαμε στον καιρό μας, κύριε Κοντονή, ξέρετε πολύ καλά, που κάνανε ακόμα και ταινίες από το κέντρο,
0: βέβαια,
1: και εγώ δεν θέλω να τη δει κανείς, μου φτάνει να την κάνω. Όχι. Εγώ έχω τελείως διαφορετική απόψη. Όταν γράφεις για σένα, κάνεις σημειώσεις. Όταν θα γράψεις όμως για τον κόσμο, γιατί πρέπει να έχει αποδέκτες οποιαδήποτε μορφή τέχνης, εκεί πρέπει να σέβεσαι και τον κόσμο και αυτό που εκφράζεις, ας πούμε, να έχει κάτι να πει και στον κόσμο εκεί να τον εκφράζει τον κόσμο. Αλλιώς κράτα το για τον εαυτό σου.
0: Βάλτε το σε ζυρτάρι σου και μην το εκδίδεις ποτέ.
1: Αυτό.
0: Σωστό. Πάντως η ποίηση δική σου και τα σενάρια που έχω διαβάσει και το έργο τα θεατρικά έχουν αντίκτυπο στο λαό, στον κόσμο, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, Θάνο Τσάβρα. Αυτό νομίζω ότι είναι εκ του
1: κάνει. Με τιμά η γνώμη σας και του ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα, τι σκέπτεται ο Θάνος ο Τσάβρας για το μέλλον από εδώ και μετά? Δηλαδή, έχει κάτι στα σκαριά, έχει ετοιμάσει, σκέφτεται κάτι άλλο, κάποιο σενάριο, κάποιο θεατρικό έργο?
1: Το θεατρικό μόλις τελείωσε το ένα, ήταν η βροχή στο τζάμι, είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που παίζονταν στο γνωστό θέατρο, είναι σκηνή ολόκληρη στην Αλκμίνη, και η βροχή στο τζάμι ήταν για 2 χρόνια παιδόταν και ίσως παχθεί και 3. Τώρα το βιβλίο αυτό μόλις κυκλοφόρησε, ό,τι άλλο υπάρχει απασχολεί και τη σκέψη και καμιά φορά και λίγο τη λογική, δηλαδή τι να κάνεις, γιατί όλος ο κόσμος το να πει γράφω και κάνω, πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει τον κύκλο το κάθε τι.
0: Σωστό. Ένας ποιητής δεν μπορεί να γράφει ποίηματα τη μία στιγμή, από τη μία στιγμή στην άλλη, τα κατάκα, επειδή κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι με το θέμα αυτό που γράφουν κάποιοι,

0: Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι σαν ποίημα αυτό εκτός των άλλων αναφέρεται και σε αυτά που είπατε όλα για την κοινωνία.
1: Ακριβώς, σας ακούω.
0: Οπότε μπορούμε να κλείσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Με τίτλο παρόν λέει, να είσαι παρόν στη ζωή με τόλμη και αντοχή. Παρόν στις αποφάσεις, μην κρυφτείς σε αποστάσεις. Παρόν στα πεδία των λιγμών, στην αγάπη παρόν. Στα χαρακώματα και στα υψώματα να έχεις παρουσία. Απόν στην προδοσία. Στα προσκλητήρια των καιρών, απαραίτητος παρόν.
1: Πολύ σπουδαίο είναι. Πάρα πολύ σπουδαίο. Και γιατί είπα προηγουμένως ότι είναι γεμάτο μηνυμάτων τα η στίχη σας και η κάθε φράση.
0: Μπράβο
1: σας, μπράβο σας. Ευχαριστώ
0: ήταν
1: πολύ.
0: Μεγάλη μου τιμή.
1: Και χαρά δική
0: καλά
1: μου που συνομιλήσαμε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ, κύριε Τσάπρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Φίλες και φίλοι, ακούσατε προηγουμένως, πριν από λίγη ώρα, τον Γιώργο Τοψίλια, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, ο οποίος αναφέρθηκε στην ηγεσία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το λέω αυτό γιατί, διότι σε δύο μέρες, 23 Ιουνίου, κλείνει 30 χρόνια από το θάνατό του. Ήταν εκείνο το πρωινό, πήγαινα στο ραδιόφωνο, ήταν 23 Ιουνίου του 1996. Πήγαινα στο ραδιόφωνο και τηλεόραση και ακούω τα μαντάτα στο δρόμο. Πρωί-πρωί κιόλας. 5 η ώρα, 5:30. Οπότε από τότε μέχρι και σήμερα πέρασαν 30 χρόνια. Το ερώτημά μου ήταν στο Γιώργο Τοψίλια αν υπάρχουν σήμερα ηγέτες ύψους διαμετρήματος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η απάντησή του ήταν πως όχι, χωρίς να μηδενίζουμε τους σημερινούς ηγέτες των κομμάτων. Έχω καλέσει έναν νέο άνθρωπο, τον οποίο τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έρχεται κάθε Κυριακή εδώ μαζί μου. Είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ένας άνθρωπος γνώσης τατού κινήματος και κοντά στον Ανδρουλάκη. Ένας άνθρωπος που ξέρει και θέλω να το ρωτήσω απευθείας. Καλημέρα σας, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Αλέξανδρε, πέρασαν 30 χρόνια. Εσύ ένα νέο παιδί, τι θυμάσαι από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τι έχεις διαβάσει πάνω απ' όλα? Γιατί για να τον θυμάσαι νομίζω είναι λίγο δύσκολο.
1: Και κύριε Κοντονή, καλημέρα καταρχάς.
0: Ήταν ηγέτης, είχε ηγετική μορφή.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς ήταν ηγέτης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε μια ολόκληρη εποχή.
0: Έκανε κάποιες αλλαγές, άλλαξε τα πάντα.
1: Ναι. Θεμελίωσε μια ολόκληρη εποχή μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα από το οικογενειακό δίκαιο μέχρι τον τρόπο που βλέπουμε την καθημερινότητα, το οικονομικό.

0: οικονομικό στάτους του μέσου Έλληνα,
1: ναι,
0: του μικρομεσαίου, έβαλε στην ζωή του τόπου ανθρώπους οι οποίοι ήταν για πολλά χρόνια εκτός συστήματος, οι οποίοι ήταν διοκόμενοι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε μια ολόκληρη εποχή μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, οι οποίοι έμειναν αναντικατάστατοι προφανώς.
1: Ναι, δηλαδή με λίγα λόγια, ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου άφησε κενό στο Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθουμε στο σήμερα, δηλαδή.
0: Προφανώς και άφησε κενό, κύριε Κοντονή. Θα ήταν παράλογο εκ μέρους μου να πω οτιδήποτε διαφορετικό, διότι και ο Κώστας Σιμίτης που τον διαδέχτηκε, και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι, οι οποίοι σαφώς και είναι, ήταν και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις, έχουν ικανότητες, αλλά άνθρωποι και ηγέτες σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου γεννιούνται μια φορά ανά τους αιώνες. Και το ίδιο και μπορώ να πω και για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος ανήκει στην παράταξη της
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άνθρωπος που ηλέκτριζε τον κόσμο. Δηλαδή, έλεγες, κάτσε να τον ακούσω. Κάτσε να τον δω.
0: Εγώ λόγω ηλικίας δεν είχα τη
1: θέση. Από αυτά που έχετε διαβάσει, γιατί είναι δυνατόν να μην έχετε διαβάσει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιδρυτή του κόμματός σας.
0: Έχω διαβάσει και έχω δει πολλά. Και πραγματικά αποτελεί ένα είδαλμα για όλους τους νέους προοδευτικούς ανθρώπους. Ακόμα και ο Κώστας Σιμίτης είχε γράψει στο βιβλίο του ότι κάθε φορά που έβλεπε τον Ανδρέα Παπανδρέου από κοντά ένιωθε ένα δέος, ένα ηλεκτρισμό, αυτό που είπατε. Αν αυτό το έλεγε ο Κώστας Σιμίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνιδρυτής και συνοδοιπόρος του Ανδρέα Παπανδρέου, σκεφτείτε πως ένιωθε ο απλός.
1: Και για συνεχόμενα 8 χρόνια πρωθυπουργός, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Ακριβώς. Σκεφτείτε πως ένιωθε ένας απλός άνθρωπος όταν έβλεπε από κοντά ένα θρύλο σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Γιατί περί θρύλου πρόκειται, δηλαδή ο θρύλος αυτού του ανθρώπου, αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, για να μην αδικώ κανέναν, είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα ξεπεραστεί.
1: Άφησαν στην Ελλάδα κάτι?
0: Θεωρώ πως άφησαν.
1: Το αποτύπωμά τους, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Θεωρώ πως άφησαν στην Ελλάδα και ανέβασαν τον πύχη της πολιτικής ψηλά, έκαναν μεταρρυθμίσεις, έδωσαν προοπτική στον κόσμο, έδωσαν όραμα και διάθεση συμμετοχή στα κοινά, πέρα δηλαδή από τις όποιες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έκαναν, άφησαν το ανεξίτηλο το δείγμα γραφής τους, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει καλυφθεί, κύριε Κοντονή. Κανένας από τους σημερινούς πολιτικούς δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Δεν μπορεί να καλύψει το κενό αυτό, μου λέτε τώρα?
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, ίσως είναι και άδικο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κοντονή, σφυριλατήθηκαν, αναπτύχθηκαν πολιτικά και σαν άνθρωποι σε εποχές σκληρές, άσχημες, όπου συνέβησαν πολλά άσχημα και τραγικά για τον ελληνισμό. Ο κόσμος υπέφερε.
1: Γεγονότο μιλάτε.
0: Βέβαια, ναι. Υπήρξαν καταστροφές.
1: Όμως κατάφεραν και έσωσαν την Ελλάδα, να το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, για να μην θεωρηθεί ότι άλλος ένας σωτήρας. Έσωσαν την Ελλάδα από κάποια άλλα κακά που ενδεχομένως να είχε.
0: Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή, όπως είπα, σφυριλατήθηκαν στα πολύ δύσκολα, έζησαν στο πετσί τους τι σημαίνει διχασμός, τι σημαίνει η χώρα να βρίσκεται πρώτο πυλό της καταστροφής.
1: Ακριβώς, έχεις δίκιο, Αλέξανδρε. Γιατί τότε και ο Καραμαλής και ο Αδρέας χτύπαγαν το χέρι του στο τραπέζι και λέγανε αυτό θα γίνει, τέλος.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα
0: δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Κοντονή. Τώρα έχουμε ηγεσίες, συνολικά μιλάω έτσι για να μην παρεξηγηθώ, οι οποίες έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Δυστυχώς παγκοσμίως, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, παγκοσμίως έχουμε έλλειψη ηγεσιών. Οι ηγεσίες συνήθως εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα και όχι κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή, στο παρελθόν, οι πολιτικοί, όπως ήταν για παράδειγμα και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, πέρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ήταν ο Χέλμουτ Σμιτ, ήταν ο Χέλμουτ Κόλ, ήταν.
1: Ονόματα τετραγωνικά.
0: Ο Μιτεράν, ξέρετε, τους έχει ζήσει η πλειοψηφία.
1: Ο Ζισκάρντεστέν, Γάλλος κλπ.
0: Ο Ζισκάρντεστέν, ναι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι εξέφραζαν ολόκληρες κοινωνικές τάξεις και τα αιτήματά τους. Σήμερα δυστυχώς, επειδή η πολιτική περνάει κρίση και στο κομμάτι των πολιτών, όχι μόνο των πολιτικών, γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα κατά τη γνώμη μου.
1: Σωστά. Πάντως χαίρομαι γιατί έχετε κάποιες απόψεις για τους ηγέτες πολύ σωστές. Θα συνεχίσουμε ακούγοντας βέβαια μια μουσική ανάσα, ή μάλλον παίρνοντας μια μουσική ανάσα, και για τη συνέχεια θα έρθουμε στο τώρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μια παρένθεση με τον καλεσμένο εδώ που είναι στην εκπομπή δίπλα μας, με τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την γιατρό μας, την καλή μου φίλη, την κυρία Εύελιν Κοσμίδου, με την οποία θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για την αγωνία ενός που έχει ή που πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Είναι ένα θέμα τεράστιο και πιστεύω πως η καλή μας γιατρός, που χιλιάδες περιπτώσεις έχει δει και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα, και μπράβο της, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Για πείτε μου τώρα, όταν έχει νεφρική ανεπάρκεια κάποιος, ζει μια αγωνία διαρκώς, καθημερινά, για το αύριο, για το μέλλον. Εδώ τι του λέτε αυτού του ασθενούς?
1: Όντως η νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και συχνά εξελίσσεται σιωπηλά. Δηλαδή χωρίς...
0: Αυτό το σιωπηλά είναι ύποπτο, γιατρέ μου?
1: Ορίστε.
0: Το σιωπηλά που εξελίσσεται, όπως είπατε, είναι ύποπτο?
1: Είναι πολύ ύποπτο, γιατί όταν αρχίζει η νεφρική ανεπάρκεια να έχει συμπτώματα, πηδήματα, αρρύθμιση, πίεση, τότε η δουλειά μας περιορίζεται και η φροντίδα του νεφρού και αυτή μειώνεται. Γι' αυτό η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση έχουν καθοριστική σημασία.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε ή δεν τα κατάφερε εγκαίρως να καταλάβει ότι υπάρχει από νεφρική ανεπάρκεια, τι μπορεί να κάνει ώστε να μην φτάσει στο τελευταίο, στο έσχατο εκείνο σημείο?
1: Οι ασθενείς που έχουν σαχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή παχυσαρκία,
0: ναι,
1: που καπνίζουν, αυτοί αποτελούν κύριους παράγοντες νεφρικής ανεπάρκειας. Οπότε ένας απλός έλεγχος αίματος και ουρών μπορεί να αποκαλύψει έγκαιρα το πρόβλημα στη λειτουργία των νεφρών και να επιτρέψει την έγκαιρη παρέμβαση.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαία.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας νέες φαρμακευτικές θεραπείες που όχι μόνο επιβραδύνουν την εξέλιξη της νεφρικής νόσου, αλλά και μειώνουν και τον κίνδυνο καρδιαγκιακών συμβαμάτων.
0: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, ότι επειδή η επιστήμη αυτή δεν είναι νέα, αλλά τώρα βγαίνει προς τα έξω, μήπως θα πρέπει αυτό που κάνετε εσείς, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, να γίνει ή να διαδοθεί, εν πάση περιπτώσει, ώστε ο κόσμος να ενημερώνεται πάνω σε αυτό το σημείο? Και σας ευχαριστώ, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ, γιατί αυτό κάνουμε σήμερα και κάθε μέρα όταν συνομιλούμε στις εκπομπές, κυρία Κοσμίδου. Μήπως πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα περισσότερο βήμα σε αυτό, ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος? Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι από όλες τις δημόσιες δομές πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ασθενείς, τους ανθρώπους γενικά, και να τους ενημερώσουμε. Το μήνυμα που θέλουμε σήμερα να περάσουμε είναι ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και η σωστή παρακολούθηση, αλλά και η συμμόρφωση στη θεραπεία, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μην φτάσουν σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας, που αυτό συνεπάγεται αιμοκάθαρση.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να μην φτάσει στην αιμοκάθαρση κάνοντας μια σχετική θεραπεία, επιμένοντας, ας πούμε, σε αυτή τη θεραπεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ρυθμίζοντας όλους τους εκείνους παράγοντες που επιβαρύνουν την νεφρική του λειτουργία.
0: Ναι. Εδώ ποιοι είναι εκείνοι οι ύποπτοι παράγοντες που μπορεί να φτάσει στο τελευταίο, στο έσκατο εκείνο σημείο, όπως λέω εγώ συνήθως?
1: Δυστυχώς τέτοια συμπτώματα δεν υπάρχουν. Γιατί η νεφρική νόσο, γι' αυτό ονομάζεται και σιωπηλή νόσο.
0: Μάλιστα, σιωπηλή.
1: Όποιος όμως έχει νεφρική ανεπάρκεια, έχει διαβητική, είναι διαβητικός, έχει υπέρταση, έχει καρδιαγγειακά νοσήματα, οικογενειακό ιστορικό από νεφροπάθεια.
0: Α, έχουμε και οικογενειακό ιστορικό δηλαδή πάνω σε αυτό?
1: Βέβαια, υπάρχουν σπειραματονεφρίτιδες, υπάρχουν λυθιάσεις, υπάρχουν σύνδρομα πολυκυστικών νεφρών, που είναι σύνδρομα που σίγουρα υπάρχουν σε κάποιον στην οικογένειά μας, οπότε και με φυσιολογική νεφρική λειτουργία σε εξετάσεις πρέπει αυτοί οι ασθενείς να παρακολουθούνται από νεφρολόγο.
0: Εσείς λοιπόν σε όλους αυτούς τι συνιστάτε, τι τους λέτε, πώς μπορούν δηλαδή να έρθουν σε επαφή με έναν νεφρολόγο? Δηλαδή δεν μιλώ για την κυρία Κοσμίδου, μιλώ γενικά.
1: Με όλους τους συναδέλφους λοιπόν που κάνουν όλη αξιόλογη δουλειά γιατί σαν ειδικότητα είμαστε λίγοι.
0: Το ξέρω.
1: Σαν γιατροί δηλαδή, οπότε και νοσοκομιακούς γιατρούς και πολλούς ιδιώτες ασκούν ιδιωτικό έργο έξω. Μια απλή επίσκεψη και με δύο απλές εξετάσεις ο γιατρός θα καταλάβει τη συχνότητα και την αναγκαιότητα για να παρακολουθήσει νεφρολογικά ένας άνθρωπος.
0: Σωστά. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω όμως, κυρία Ευθυμίου Κοσμίδου, να τα πω και τα δύο επίθετα, είναι το εξής. Εάν παλαιότερα δεν υπήρχαν οι ειδικότητες αυτές που έχετε εσείς τώρα, έτσι δεν είναι? Εάν από παλαιότερα έχει κάποιος υποστεί νεφρική ανεπάρκεια, τι γίνεται?
1: Επιβραδύνουμε την εξέλιξή της, γιατί δυστυχώς είναι μια νόσος που εξελίσσεται. Εμείς λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι επιβραδύνουμε αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι. Άρα λοιπόν του δίνετε τη φαρμακευτική αγωγή, του λέτε τι πρέπει να προσέξει και τι να κάνει. Όλα είναι υπό έλεγχο, έτσι όπως μου το λέτε δηλαδή.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται κανένα όταν ανέβει λίγο η κρεατινίνη του να σκεφτεί αμέσως την αιμοκάθαρση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τον βοηθήσουμε και φτιάχνοντας τη διατροφή του και τους διάφορους παράγοντες πιθανό να συνεπάρχουν, να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε τον
0: άνθρωπο. Σωστά. Έχουν βγει ειδικά φάρμακα για την ανεπάρκεια, για την νεφρική ανεπάρκεια?
1: Τον τελευταίο καιρό έχουν βγει φάρμακα που βοηθάν πάρα πολύ στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου, την καθυστερούν και έχουν και καρδιαγγειακό προστατευτικό ρόλο. Οπότε έχουμε όπλα τώρα πια που μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς.
0: Και να πολεμηθεί αυτή η ασθένεια, μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είδατε, μέσα σε 10 λεπτά είπατε πολλά και σπουδαία. Είναι χαρά για μένα να συνομιλώ μαζί σας. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή πρωτοδόση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κυρία Κοσμίδου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης κοντά μου. Τελικά, μια δήλωση που έκανε ένας καθηγητής της κοινωνιολογίας, όχι εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας Κοινωνιολογίας, έτσι, καθηγητής, που έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Έφερε αναστάτωση μεταξύ του κινήματος, του Νίκου του Ανδρουλάκη και του Αλέξη του Τσίπρα. Όχι πως δεν ήταν καταστάσεις κάπως οξυμένες, απλώς αυτό έκανε μεγαλύτερη την όξυση, μεγαλύτερο πόλεμο. Δεν μπορεί να λέει κάποιος ο οποίος έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διαλυθεί ή να αυτοδιαλυθεί.
1: Για τη δήλωση του κύριου Σιακαντάρη, θα λέτε.
0: Ναι, τώρα ήθελα να μην το ονομάσω, αλλά εσείς τον ονομάσετε.
1: Εντάξει, κύριε Κοντονή, είναι περιττό να το κρύβουμε, διότι έχει πάρει έκταση το θέμα, έχει γίνει η δήλωση και ο κόσμος το έχει και σχολιάσει και ακούσει. Κοιτάξτε, από την πλευρά μου, εγώ δεν θέλω να πω κάτι κακό, γιατί ο κύριος Σιακαντάρης έχει περάσει από το χώρο μας για χρόνια. Ωστόσο, δεν τον τιμά.
0: Δεν σεβάστηκε όμως.
1: Δεν τον τιμά.
0: Ακριβώς,
1: δεν τον τιμά αυτή η δήλωση, διότι τα κόμματα διαλύονται ή συνεχίζουν ανάλογα με τα αποτελέσματα που καταγράφουν στις εθνικές εκλογές. Δεν έρχεται κάποιος να πει «Α, να αυτοδιαλυθεί το τάδε το χύψη κόμμα». Αυτές είναι δηλώσεις, θα έλεγα περισσότερο, που εκπέμπουν πανικό, κύριε Κοντονή. Μήπως δηλαδή δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περίμεναν στην Ελλάς και θέλουν ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί, ας το πούμε, από τη διεκδίκηση της καταγραφής των ποσοστών του. Δεν ξέρω. Δεν δείχνει πάντως μια αυτοπεποίθηση εκ μέρους τους για ένα νέο κόμμα. Γιατί όταν ξεκινάς ένα νέο κόμμα, έχεις δυναμική, πιστεύεις στο πρόγραμμά σου, στις δυνατότητες σου, στα στελέχη σου. Δεν πας να πεις να αυτοδιαλυθούν τα άλλα κόμματα για να προχωρήσω εγώ. Αν ο ελληνικός λαός, πώς να το πω, δει θετικά το πρόγραμμα της Ελλάδας, το υπερψηφίσει και το κόμμα τους καταγράψει μια δυναμική, τότε μπορεί όλα να δικαιωθούν και να πούν ότι να διεκδικήσουν,
0: ναι,
1: την...
0: Ο Τσίπρας, με αφορμή αυτή τη δήλωση του καθηγητή, mm-hmm, μπόρεσε, κατάφερε και διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, εντάξει, αυτό δεν ήταν και πολύ δύσκολο, κύριε Κοντώνη.
0: Εντάξει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν...
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει με το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Δεν είναι
0: ίδιες
1: περιπτώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε δύσκολη κατάσταση από τη στιγμή που... από τη στιγμή της ίδρυσης της Ελλάς, αλλά και νωρίτερα, με από την περιραίουσα ατμόσφαιρα των κινήσεων του κυρίου Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει σε μια κατάσταση η οποία προμήνυε τη σημερινή. Και δυστυχώς αυτό... Να σας πω την αλήθεια, κύριε Κοντονή, το βλέπω σαν εξευτελισμό και για τα πρόσωπα αλλά και για την ιστορία ενός κόμματος ιστορικού που εξέφρασε την αριστερά στην Ελλάδα, τον ευρωκομμουνισμό όπως λέγατε παλαιότερα, και μια σύγκληση έτσι με την σοσιαλδημοκρατία όπως εκφράστηκε από το συγχωρεμένο τον Παπαγιαννάκη, από τον Κύρκο, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνενετικοί, προοδευτικοί, είχαν την άποψή τους, αλλά είχαν και μια ιστορία με σαφείς απόψεις και με πολύ έτσι έντονη παρουσία στο πολιτικό γίγνεσθε, ασχέτως ποσοστών που δεν κατάφεραν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να κυβερνήσουν, αλλά αυτός ο χώρος είχε μια ιστορία και ένα σεβασμό από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τι απέγιναν τελικά όλα αυτά? Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται, κύριε Κοντώνη, να έχει την ιστορία του, την κατάληξη βασικά του ΣΥΡΙΖΑ. Σας το λέω διότι είναι διαφορετικά τα DNA των παρατάξεων, διαφορετικές οι επιδιώξεις των ψηφοφόρων τους και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ηγηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδράκη, θα κάνουμε μία παρένθεση. Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω με τον καλό μου φίλο, τον καθηγητή στις αστυνομικές σχολές, μάλλον τον καθηγητή, τον διεθνολόγο μας, ιδιαίτερα καθηγητής στις στρατιωτικές σχολές, στην αστυνομία, παντού. Έναν άνθρωπο γνώστη των θέσεων και των καταστάσεών του, των καταστάσεων των διεθνών σχέσεων, να δούμε τι ακριβώς λέει, ποια είναι η απόψη του για όλα όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Είναι ο καλύτερος για μένα διεθνολόγος, ένας άνθρωπος γνώστης, επαναλαμβάνω, ο Γιάννης ο Παπαφλωράτος. Κύριε Παπαφλωράτε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα στον Πρίτανη, τον Ελλήνα δημοσιογράφο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Νομίζω ότι και λίγα είπα.
2: Για τον Γιάννη τον Παπαστοράτο.
0: Και λίγα πολλά είπα για τον Γιάννη Παπαστοράτο. Και λίγα είπα. Αξίζει περισσότερα να πω και θα τα πω κάποιες άλλες φορές. Θέλω να μου πείτε το εξής, κύριε καθηγητά. Φτάνοντας στο σημείο του σήμερα, εκεί στο Ορμούς, είναι ανοιχτό, μπαίνουν, βγαίνουν τα καράβια. Οι Αμερικανοί λένε ότι είναι ανοιχτό και μην ακούτε αυτά που λένε οι άλλοι. Εκεί οι ομάδες που έχουν αναλάβει τα στενά λένε όποιος περάσει θα έχει να κάνει μαζί μας. Τι να πιστέψω εγώ.
2: Κοιτάξτε, πολύ σωστά θα αναφέρατε, οι δύο πλευρές υποστηρίζουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις. Αρκεί όμως και μόνο η απειλή των Ιρανών ότι τα στενά είναι κλειστά και ότι όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τα στενά θα αυληθεί, για να καταστήσει τα στενά αυτά κλειστά.
0: Ναι.
2: Διότι ουδής καπετάνιος και, θα ρισκάρει να δει το πλοίο του να βάλεται από πειρά. Επομένως μπορεί τυπικά να είναι ανοιχτά, δηλαδή αυτό που λέμε να μην είναι ψευδές, αλλά αυτό που ακούσαμε όλο το ηχητικό, δηλαδή που απειλούν οι Ιρανοί τους καπετάνιους, τους λένε σταματήστε διότι πλέον τα στενά είναι κλειστά, αρκεί ούτως ώστε στην πράξη να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε βαθμό εξαλείψεως, η διέλευση. Και βεβαίως βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί απειλούν και αυτοί με την σειρά τους να επιβάλλουν δασμούς στο Ορμούς. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο που την αρχή είχαμε επισημάνει ότι είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί γιατί είναι ετεροβαρής,
0: ναι.
2: Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα μνημόνιο κατανόησης, όχι για μια ολοκληρωμένη συμφωνία, αλλά τώρα πλέον οι πρακτικές δυσκολίες αναδύονται στην επιφάνεια και μένει να δούμε πώς οι δύο πλευρές που στην πραγματικότητα έχουν τη βούληση να σταματήσουν οι επιχειρήσεις θα χειριστούν αυτή την
0: κατάσταση. Νομίζω ότι φτάνει σήμερα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα έφυγε με γρήγορο αεροπλάνο για να είναι εγκαίρος εκεί για να επιληθεί του θέματος. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως αυτό θα ωφελήσει ή θα σταματήσει όλα όσα λέγονται από την πλευρά των Ιρανών.
2: Ναι, είναι, κοιτάξτε, οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στην Ελβετία.
0: Ελβετία, ακριβώς.
2: Τώρα μπαίνουν ουσιαστικά στα δύσκολα θέματα. Από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί, οι οποίοι έχουν καταλάβει ακριβώς την ψυχολογία, την ψυχοσύνη του κ. Τραμπ και κερδίζουν χρόνο, ουσιαστικά πετούν την καυτή πατάτα, το βάρος της ευθύνης στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιθασέψουν τους Ισραηλινούς.
0: Ναι.
2: Εν τούτης, οι Ιρανοί μέσω της Χεζμπάλα που ελέγχουν απόλυτα προκαλούν τους Ισραηλινούς, εκτοξεύοντας συνεχώς πυράβλους και βουκέτες. Χθες, σύμφωνα με το Τελαβίβ, υπήρξαν τουλάχιστον 50 επιθέσεις. Οι 50 επιθέσεις επέφεραν και πλήγματα από πλευράς επιθέσεις ενώ της Χεζμπάλα προς το Ισραήλ. Επέφεραν λοιπόν την αντίδραση του Ισραήλ. Εάν η Χεζμπάλα σταματήσει, που φαίνεται ότι η Χεζμπάλα αυτή τη στιγμή δεν λογοδοτεί ούτε στον κύριο Αρακτσίου και τον κύριο Καλιμπάφ που εμφανίζονται σε
0: αυτό το διαλαμβάνω.
2: Ούτε λογοδοτεί στον Μοντζάμπα Χαμενεΐ που και αυτός είναι εξαφανισμένος και δεν ξέρουμε πόση επιρροή έχει. Φαίνεται ότι λογοδοτεί απευθείας τους φορούς της Επανάστασης. Άρα λοιπόν οι φορείς της Επανάστασης, οι οποίοι είναι εξ αρχής αντίθετοι σε αυτή τη συμφωνία, παρόλο που ικανοποιεί ένα μεγάλο μέρος των ετοιμάτων του Ιράν, φαίνεται ότι προσπαθούν να την υποδαβλήσουν, γνωρίζοντας ότι ο κ. Τραμπ εν όψει εκλογών τον Νοέμβριο δεν θέλει να εμπλακεί σε ένα νέο γύρο πολεμικών επιχειρήσεων που θα διατηρήσουν την τιμή της βενζίνης στα ύψη, τιμή του πετρελαίου στα ύψη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι. Ο ρόλος του Ισραήλ με τον πόλεμο που διεξάγεται στο Λίβανο εκεί, ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια κεχηρία, αλλά συμβάλλει σε αυτό ή δεν συμβάλλει, ενώ στην όποια κοινή ειρήνευση μεταξύ Αμερικής και Ιράν?
2: Κοιτάξτε, το Ισραήλ από τη δική του πλευρά έχει εκλογές.
0: Ναι, σωστό, και αυτό έχει
2: εκλογές. Ο κ. Νετανιάου, και βάζει εκλογές πριν από αυτές τις Αμερικές ενδιάμεσες. Ο κ. Νετανιάου αυτή τη στιγμή βάζει το δημοσκοπήσουν υπολείπεται της αντιπολιτεύσεως. Ας το κρατήσουμε αυτό. Επιπλέον η σκληρή της κυβερνήσεως που είναι αρχηγή ακροδεξιών κομμάτων δεν θέλουν τέτοια συμφωνία. Λένε ότι υπάρχει μια λαμπρή ευκαιρία να καταφέρουμε ένα κέριο πλήγμα στην Χεζμπάλα και να σταματήσουν να δέχονται χτυπήματα από την πλευρά του Λιβάνου οι κάτοικοι του Βορείου Ισραήλ, οι οποίοι πλέον έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους διότι εδώ και δεκαετίες δεν μπορούν να μείνουν σε αυτά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί υπάρχει μια διελκυστίδα. Η μεν αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Νετανιάου ότι δεν έχει προσφέρει την νίκη την οποία επικαλείτο στην αρχή των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, συνεχίζουν να δέχονται πλήγματα οι βόρειες επαρχίες της χώρας. Οι ακροδεξίοι λένε ότι εμείς δεν συμφωνούμε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις. Ο Ισραηλινός στρατός είναι μέσα στο Λίβανο και λέει ότι δεν θα προχωρήσει αν δεν σταματήσει η Χεζμπάλα. Άρα προσπαθούν όλοι να τραγωνίσουν τον κύκλο. Ο κ. Νετανιάου είναι μέσα στη μέση και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να πει στον κύριο Τραμπ ότι αυτή η συμφωνία είναι τεροβαρής και δεν έχει μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτό το MOU για την ακριβία, γιατί συμφωνία, επαναλαμβάνω, δεν έχει υπάρξει. Είναι μνημόνιο κατανόησης. Ναι. Συμφωνούμε ότι έχουμε διαφορετικές θέσεις και καθόμαστε στην Ελβετία τις προσεχείς 60 μέρες για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε συμφωνία. Αυτό είναι το στάτους που επικρατεί. Τίποτα άλλο πέραν αυτού. Και βεβαίως και οι αξιώσεις του Ιράν, δηλαδή ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει απεμπλοκή αυτών των κονδυλίων που είναι δεσμευμένα στο εξωτερικό και θα αρχίσει να επιστρέφουν πίσω στην ασθμένουσα ιρανική οικονομία, ότι το καθεστώς του Ορμούζ ουσιαστικά δεν θα είναι ποτέ όπως ήταν πριν την 28 Φεβρουαρίου, αλλά για δύο μήνες δεν θα επιβάλλει τέλη. Θα δούμε μετά τι θα γίνει.
0: Σωστά. Πάντως μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, το εξής γεγονός, και εσείς το έχετε σχολιάσει πολλές φορές, ότι πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ελεύθερα, πέρναγε οποιοδήποτε. Ναι. Τώρα και κλειστά είναι και θα πληρώνει και χαράτσι.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό. Για πρώτη φορά το λέω και δυστυχώς δεν το ακούω εδώ να αναφέρεται, γιατί είναι πολύ συχνό στις αναλύσεις στο εξωτερικό, ότι για πρώτη φορά η Δύση αναγνωρίζει ένα προβάδισμα στο Ιράν, στο μουσουλμανικό κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας μέσα την Χεζμπάλα, το Λίβανο, ουσιαστικά δέχεται ότι το Ιράν μπορεί να ασκεί επιρροή σε μια τρίτη χώρα. Ως τώρα είχαν αποφύγει οι Δυτικοί να αναγνωρίσουν προβάδισμα, γιατί ξέρετε, εκεί υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ τριών Σουνιδικών κρατών, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου και του Σιητικού Ιράν, για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο μουσουλμανικό κόσμο. Είχαν λοιπόν αποφύγει οι Δυτικοί να δώσουν προβάδισμα. Με αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά δίνει ο κ. Τραμπ ένα προβάδισμα στους Ιρανούς. Κάτι που φυσικά, ασχέτως τι λένε δημοσίως, δεν αρέσει ούτε στους Τούρκους, ούτε στους Αιγυπτίους, ούτε στους Σαουδάραβες. Γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Περιμένουμε, κατανόησης με συγχωρείτε, περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες μέρες πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, εάν θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ να πείσει τον κύριο Νετανιάου να αυτοσυγκρατηθεί, εάν η Χεζμπάλα θα συνεχίσει τα πλήγματα ή θα την μαζέψουν οι φορείς της Επανάστασης, και βεβαίως να δούμε αν αυτές οι διαπραγματεύσεις θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Διότι να θυμίσω στους ακροατές σας ότι είχαμε συμφωνία το 2015 χωρίς να πέσετε μία σφαίρα, χωρίς να ξοδευτούν όλα αυτά τα εκατομμύρια, η οποία έμεινε στα χαρτιά. Γιατί οι Ιρανοί, ναι, μεν δήλωσαν σε όλους τους τόνους ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, αλλά στην ουσία συνέχισαν τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Επομένως, εφόσον ούτε γίνεται μια για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, άρα το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίζεται με πυράβλους, ούτε γίνεται μια εγκατάσταση του καθεστώτος. Είναι δύο από τους τρεις διεκδικημένους στόχους της επιχείρησης επί Κιοβή όταν αυτή ξεκίνησε. Άρα θα τα ξεχάσουν οι Αμερικανοί. Και τώρα εστιάζουν στον τρίτο στόχο, στο θέμα των πυρηνικών. Όπου οι Ιρανοί έχουν πει πως για αυτούς είναι κόκκινη γραμμή η διατήρηση της πυρηνικής ισχύως που έχουν, υποσχόμενοι ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικό.
0: Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Μπρος γκρεμός και πίσω.
2: Ναι, είναι πολλά τα διλήμματα. Ξέρετε, η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να την διαβάσεις. Πρέπει να μπει στην ψυχοσύνθεση. Δεν μπορεί να τη διαβάζουμε με τα μάτια των Δυτικών. Πρέπει να βλέπουμε πώς την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι κατοικοί της. Έχουν τελείως διαφορετική αίσθηση του χρόνου. Μόνο η ισχύ λαμβάνει υπόψη στην περιοχή. Δεν είναι μια περιοχή η οποία, ξέρετε, μπορεί να επικαλεστεί εύκολα το διεθνές δίκαιο ή συμφωνίες. Έχεις την ισχύ, επιβάλλεσαι. Δεν την έχεις. Τότε όσοι συμφωνίες και να υπογράψεις, όσο και να πει κάποιος διεθνές δίκαιο, θα γίνει σεβαστός. Και αυτή τη στιγμή το Ιράν φαίνεται σε όλους τους κατοίκους της περιοχής ότι παίζει ρόλο ισότιμου συνομιλητή με τους Αμερικανούς.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ετοιμάζει ο Γιάννης Παπαφθοράτος βιβλίο για τη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο. Κάτι τέτοιο πήρε το αυτό.
2: Για την ώρα ετοιμάζει ένα βιβλίο το 1821.
0: Αυτό
2: για τα
0: θα είναι πολύ σπουδαίο.
2: Και
0: πότε θα το παρουσιάσουμε,
2: δεν έχει εκδοθεί ακόμα, ελπίζω να εκδοθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε μετά θα ακολουθήσει η βιβλία για τη Μέση Ανατολή.
0: Πολύ ωραία.
2: Αλλά ένα κάθε πράγμα στον καιρό.
0: Πολύ ωραία, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε μαζί αυτό
2: βεβαίως,
0: το βιβλίο.
2: Βεβαίως,
0: θέλω να σας πω ότι δίπλα μου είναι ένα νέο παιδί, ένας νέος πολιτικός, που ανήκει στο χώρο του Πασόκ και σας ακούει με πολύ μεγάλη ιδιαίτερη προσοχή και μου λέει μπράβο στον κύριο καθηγητή. Να σας πει μια καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
0: Και να του πείτε καλημέρα. Και εσείς δύο λόγια. Είναι ένα νέο παιδί. Τι να προσέξει στην πολιτική ζωή που ξεκινάει.
2: Αν και δεν ξέρω το όνομά του, καταρχήν το συγχαρώ.
0: Αλέξανδρος πάθει... Αλεξανδράκης λέγεται.
2: Μάλιστα, κύριε Αλεξανδράκη. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε γερό στο μάτι, να σας συγχαρώ που αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική από νεαρής ηλικίας.
1: Σας ευχαριστώ
2: και
1: πολύ.
2: Και από εκεί πέρα να κρατήσετε ακλόντες τις θέσεις σας. Πιστεύω ότι όταν κανείς έχει συνέπεια λόγων και έργων, αυτό ο κόσμος το βλέπει και το αποτιμά θετικά. Όσοι αλλάζουν εύκολα και προβαίνουν σοβιδιακές μεταμορφώσεις, εκτιμώ ότι δεν έχουν μεγάλο μέλλον στην πολιτική. Βεβαίως έχει πει ο Τσόρτσιλ ότι ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει απόψεις, ο ηλίθιος ποτέ. Με όλα τα αυτά, η συνέπεια στην πολιτική πάντα εκτιμάται. Άρα, γερό στο μάχη, καλό κουράγιο και πραγματικά χαίρομαι να ακούω ότι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την πολιτική.
1: Θα κρατήσω τα λόγια σας κύριε καθηγητά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρενέσεις σας και για τις συμβουλές σας.
0: Εγώ να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον κύριο Γιάννη Κουτσουράτη.
2: Και να ξέρετε ως Αλεξανδράκης ότι αν ποτέ χρειαστεί κάτι, ευχαρίσω στα διεθνή.
0: Βεβαίως.
2: Με μεγάλη μου χαρά πάντα βοηθώ τους νέους και στις χωρατικές σχολές.
0: Έτσι.
2: Και όπου μπορώ, οι νέοι είναι το μέλλον αυτής της χώρας.
0: Ακριβώς.
2: Και καλό είναι να το θυμόμαστε και σήμερα που είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, 21 Ιουνίου.
0: Βέβαια. Έτσι, είναι 15 ώρες, 14 και 51 λεπτά.
2: Να θυμόμαστε ότι σε όλες τις δυσκολίες πάντα ξημερώνει μια καινούργια μέρα.
0: Πολύ σωστά κύριε καθηγητά. Αυτό το κρατάω κύριε Γιάννη Παπαφλωράτη και σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς μαμά.
2: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, που κάθε Κυριακή συνδέομαι και συνομιλώ με τον καλύτερο, τον πρώτο της χώρας εργατολόγο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας στο Εργατικό Δίκαιο. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι ο Αλέξο Μητρόπουλος, τον οποίο και ευχαριστώ και τιμώ ιδιαίτερα για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, τιμή για μένα και καλημέρα, για την εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Κοντονή. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού.
4: Κύριε καθηγητά, διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο που κάνατε εσείς και η Αγγελική, η θυγατέρα σας, η Αγγελική Μητροπούλου. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στο θέμα της αδείας. Εγώ θα πάρω άδεια, τι πρέπει να κάνω, τι ισχύει.
5: Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ και καλούμε τους πάντες, διότι είναι δωρεάν, μπορεί και να τον κατεβάσουν, να ενημερωθούν. Οδηγώ για την ετήσια άδεια του καλοκαιριού, το επίδομα αδείας και τις αποδοχές αδείας που παίρνει ένας που πάει και άδεια αναψυχής.
4: Σωστό.
5: Είναι αναφέρετο δικαίωμα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο η άδεια, ισχύει για όλους. Βεβαίως δεν υπάρχει στο δημόσιο και στους εστέλους το επίδομα αδείας, το οποίο έχει καταργηθεί από το 2012. Υπάρχει όμως το επίδομα αδείας στους ιδιωτικούς εργάτες και υπαλλήλους. Άρα λοιπόν έχουμε επεξεργαστεί έναν εμπεριστατωμένο οδηγό και σε 33 ερωταπαντήσεις γίνουμε κάθε λεπτομέρεια και κάθε ζήτημα που προκύπτει με την άδεια. Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας, πότε παίρνει ο καθένας την ετήσια άδεια του, αν η ετήσια άδεια μπορεί να σπάσει σε ένα ή περισσότερα χρονικά διαστήματα. Όλα αυτά είναι κάτι τα οποία ρυθμίζουν οι νόμοι και εμείς, κύριε Κοντονή, επεξεργαστήκαμε όλο αυτό το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, και έχουμε αναρτήσει τον οδηγό σε 33 ερωταπαντήσεις. Είναι πολύ χρήσιμος, είναι πολύ ευλήπτος, είναι πολύ κατανοητός και έχει και την τελευταία νομοθεσία που μπορεί ο εργαζόμενος σε συνεννόηση με τον εργοδότη, πολλές φορές μετά από πίεση από τον εργοδότη, να μην πηγαίνει σε διακοπές ένα αδιάκοπο, ένα συνεχές χρονικό διάστημα, αλλά να σπάει η άδεια του σε 4 ή 5 χρονικά διαστήματα, κάτι το οποίο επέτρεψε ο τελευταίος νόμος Κεραμέως, ο 52-39 του 25. Υπ' αυτή την έννοια είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός, ένα σπουδαίο κείμενο το οποίο έχουμε επεξεργαστεί με ζήλο και βεβαίως με μεγάλη επιμέλεια, χρήσιμος οδηγός για κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οδηγός για την ετήσια άδεια, τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας.
4: Και μπράβο σας, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί ομολογώ από αυτά που διαβάζω δεν τα ήξερα και εγώ καθόλου για την υπόψη, έτσι.
5: Τώρα και να είναι δωρεάν, μπορεί να το κατεβάσουν, να το χρησιμοποιήσουν,
4: όλοι,
5: να ενημερωθούν.
4: Και μπράβο, μπράβο. Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον πριν από 2 μέρες περίπου, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας που λέτε για μια εθνική σύνταξη που το ΣΤΕ αποφάσισε για τις χείρες 250.000 κλπ. Εδώ τι γίνεται, τι έχουμε εδώ, κύριε καθηγητά?
5: Δυστυχώς βγήκε μια απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας που λέει ότι πρέπει μια κακή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που λέει ότι η χείρα όταν παίρνει και τη σύνταξη χειρίας και σύνταξη δική της, τη λεγόμενη εξιδίου δικαιώματος, να τη σκοπεί αμέσως η μία από τις 2 εθνικές συντάξεις που λαμβάνει. Αυτό το έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά από το 2016 που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, η κυβέρνηση που τον ψήφισε λόγω του κοινωνικού κόστους δεν τόλμησε να την εφαρμόσει αυτή την περικοπή της μη εθνικής σύνταξης. η σημερινή κυβέρνηση για αυτή τα πρώτα 5 χρόνια δεν διανοήθηκε να κάνει την περικοπή της μίας εθνικής συντάξεως από τις συντάξεις κυρίας. Τώρα βεβαίως η κυβέρνηση το είδε διαφορετικά και το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μία απόφαση υπέρ του αιτήματος της κυβέρνησης να κοπεί μία από τις 2 εθνικές συντάξεις. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, δεν είναι ανθρώπινο, είναι μικρές οι συντάξεις κυρίας και δεν πρέπει να περικοπούν περαιτέρω. Και έτσι λοιπόν είπα κύριε Κοντονή ότι παρά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είναι απαράδεκτη, δεν είναι καλή απόφαση, είναι σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου, η κυβέρνηση πρέπει να φέρει νόμο και να λέει ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτή η σκληρή ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου που λέει να κοπεί μια εθνική σύνταξη από τις χείρες, και δεύτερο, να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι δεν θα εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είναι κατά των συνταξιούχων λόγω θανάτου.
4: Επειδή ξέρω ότι σας ακούνε στο Μέγαρο Μαξίμου εκεί, είμαι σίγουρος, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχω έρθει σε επαφή και σας ακούνε, πιστεύω ότι θα το λάβουν υπόψη αυτό που λέτε, όπως και για το γεγονός ότι θα δώσουν, δική σας ήταν αυτή η ιδέα και η εισήγηση, το δώρο στους συνταξιούχους.
5: Βεβαίως
4: και αυτό θα ανακοινωθεί.
5: Και πιστεύω ότι η 13η σύνταξη θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο.
4: Χάρη στον Αλέξη Μητρόπουλο, το πω εγώ, το λέω Αλέξης.
5: Και μέσα από την εκπομπή σας μαχόμαστε, όλοι μας μαχόμαστε, πιστεύω ότι τη 13η σύνταξη θα την ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πιέζουμε, το πιέζετε στις φιλόξενες και εξαιρετικές εκπομπές σας. Μάλλον θα το καταφέρουμε, αγαπητέ κύριε Κοντονή.
4: Κύριε Μητρόπουλε, σας παρακαλώ, εσείς είστε ο επικεφαλής, εγώ ακολουθώ εσάς και το ξέρετε, σας αγαπώ πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Τι γίνεται, είμαστε ξανά πρώτοι στην ανεργία, όσο πάμε και ανεβαίνουμε?
5: Βγήκαν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ξαναπέρασε σε διψήφιο η ανεργία. Ενώ είχε καταφέρει η κυβέρνηση, αυτό να τα αναγνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια και είχαν περάσει σε μονοψήφιο αριθμό ανεργίας. Φαίνεται ότι το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανεβήκαν οι άνεργοι και η ανεργία έφτασε στο 10,6, που είμαστε πρώτοι σε ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη. Μας περνούσε μέχρι τώρα η Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες. Δυστυχώς, εδώ δεν ξέρουμε τι, ο πόλεμος συνετέλεσε. Ανακόπηκε μια πορεία μείωσης ανεργίας που το έχει καταφέρει η κυβέρνηση με αρκετές μονάδες από το 19 και μετά. Αλλά κυρίως ο πόλεμος και η συστολή, ο φόβος των εργοδοτών βεβαίως για τις συνθήκες και συνέπειες του πολέμου ανέκοψε όλο αυτό το κύμα για μείωση, για αύξηση της απασχόλησης. Θέλω να πιστεύω κύριε Κοντονή ότι είναι συγκυριακό, δηλαδή η αύξηση της ανεργίας, και δεν είναι κάτι μόνιμο που σημαίνει παθογένεια στην ελληνική αγορά εργασίας. Εμείς βγάλαμε το στοιχείο, δεν βγάλαμε οριστικά συμπεράσματα, αναμένουμε να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό το οποίο συνέβη το πρώτο τρίμηνο του 2021 και τα επόμενα.
4: Τι προετοιμάζει, τι ετοιμάζει καινούριο ο Αλέξης Μητρόπουλος, θέλω να μου το πείτε.
5: Ετοιμάζουμε τίποτε, ετοιμάζω ένα βιβλίο εκεί για τις επιρροές της τεχνικής νοημοσύνης, της επιδράσης στην αγορά εργασίας. Είναι ό,τι σημαντικό υπάρχει ως προβληματισμός στην Ευρώπη και βεβαίως και για τους φοιτητές μου και για τους φίλους μου και για τους αναγνώστες μας ετοιμάζουμε να δούμε ποιες τεκτονικές αλλαγές έρχονται στην αγορά εργασίας με την ψηφιοποίηση, την τεχνική νοημοσύνη και την εξέλιξη των τεχνικών, των παραγωγικών μέσων στην παραγωγή, στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Κοντονή.
4: Η τεχνική νοημοσύνη, κύριε Γιώργο, έχει μπει παντού.
5: Βεβαίως, και θα επηρεάσει και τις θέσεις εργασίας, τον όγκο της, την ποιότητά της. Εδώ είναι, το παρακολουθούμε οι ερευνητές στον κόσμο και εμείς στη χώρα μας.
4: Περισσότερα θα πούμε βέβαια στον Κακόβατο για αυτό
5: βεβαίως,
4: το θέμα.
5: Βεβαίως, το καλοκαίρι.
4: Ωραία, εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσατε τι μας είπε ο καθηγητής ο κύριος Μητρόπουλος και σε λίγο θα έχουμε τον Γιάννη τον Εγκολφόπουλο. Αλλά πριν πάμε στο Γιάννη τον Εγκολφόπουλο, Αλέξανδρε, θέλω να μου πεις από αυτά που άκουσες από τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, τι συμπέρασμα βγάζεις ως πολιτικός? Τι εννοώ, εδώ έχουμε ανεργία, έχουμε ειδικές άδειες που οι εργοδότες δεν τους δίνουν ή τις δίνουν ή πολλά ή.

0: σύνδεση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με τις κρατικές δαπάνες, με την όποια ανάπτυξη από το τουριστικό προϊόν και από την οικοδομή.
1: Ο τουρισμός μας, μην ξεχνάτε, και ότι είναι η βαριά βιομηχανία που έχουμε, έτσι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Αλλά κύριε Κοντονή, πρέπει να αναπτύξουμε και άλλους κλάδους της οικονομίας και σίγουρα αυτό αφορά τις νέες τεχνολογίες. Όπως είπατε πριν, και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία να αναπτυχθούν νέοι κλάδοι, να δοθούν, βασικά να δημιουργηθούν νέες θέσεις καλές εργασίας και η Ελλάδα να βρει νέους παραγωγικούς τομείς όπου πραγματικά θα μπορέσει να αναπτύξει πέρα από τους παραδοσιακούς. Γιατί δυστυχώς δεν μπορεί μόνο με τον τουρισμό και με την οικοδομική δραστηριότητα η οποία έχει δώσει ένα μπουστάρισμα και με την Golden Visa και με, και με άλλα μέτρα, αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει στο όριό του.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι έτσι, χάρη της εκπομπής που κάνουμε, για να το έχετε υπόψη σας. Όλο αυτό το σκηνικό με τους πολιτικούς μου θυμίζει τον Τροϊκό Πόλεμο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Αμέσως τώρα. Ο Βασίλης ξέρει και γελάει από τώρα. Ο Τροϊκός Πόλεμος πότε έγινε? Πολλά χρόνια πριν, δεν είναι? Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τότε ο πόλεμος που έγινε για την πια.
0: Για την ωραία Ελένη.
1: Πολύ ωραία, για την ωραία Ελένη. Ήταν δεκαετής ο πόλεμος αυτός. Στοίχησε πολλές χιλιάδες κορμιά.
0: Σωστά.
1: Λαού. Και βεβαίως είχαμε και τις καταστροφές. Όμως, όπως γράφει ο Ευρυπίδης στην τραγωδία Ελένη, η ωραία Ελένη δεν έφτασε ποτέ στην Τρία, δεν πήγε ποτέ. Οι θεοί έστελαν μια άλλη όμορφη γυναίκα ως αντικατάστρια, να την αντικαταστήσει, και γι' αυτήν έγινε ο πόλεμος, όχι για την ωραία Ελένη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έγινε ένας πόλεμος για τον τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια διαμάχη, μια μάχη, γιατί? Για τον τίποτα. Γιάννη Εγκολφόπλε, καλημέρα σας κύριε Ναύαρχε.
2: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή.
1: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου, έστω και αν είστε αυτή τη στιγμή για ξεκούραση ολίγων ωρών σε ένα από τα ωραιότερα νησιά μας.
2: Όχι, δεν είμαι για ξεκούραση, για δουλειά είμαι κύριε Κοντονή.
1: Α, για δουλειά.
2: Βέβαια κύριε Κοντονή, τι νομίζετε?
1: Καλά, δεν είναι. Θα πάτε εκκλησία όμως?
2: Αν με αφήσετε.
1: Θα σας αφήσω, γιατί θέλω να ανάψετε και ένα κεράκι για μένα.
2: Λαμπάδα σας έχω πει, θα γίνω μόνο λαμπάδα.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε στο προκείμενο, Ναύαρχέ μου, χωρίς Γιάννη Εγκολφόπουλο η εκπομπή δεν κάνει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ, σας αγαπούμε και το ξέρετε. Θέλω να πάμε στο εξής. Τα στενά είναι ανοιχτά, θα μείνουν ανοιχτά. Οι Αμερικανοί λένε μην τους ακούτε τους άλλους, είναι ανοιχτά. Οι άλλοι λένε όποιος θα περάσει θα του κόψουν τα πόδια. Τι να κάνω εγώ, τι να πω εγώ, ο απλός?
2: Κοιτάξτε, εσείς και εγώ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
2: Αυτά όμως
1: αυτοί που τα ζουν εκεί.
2: Αυτά όμως τα οποία γίνονται και και αυτό το σχέδιο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, ότι υπεγράφει το προσχέδιο κατανόησης,
1: ναι,
2: αυτό για να προχωρήσουν στη συνθήκη ειρήνης, με συγχωρείτε, δεν οδηγεί στην ειρήνη, μάλλον τα πράγματα έχει χειροτερέψει. Είναι πολλά πράγματα, δεν μπορούν να εξηγηθούν που υπάρχουν μέσα σε αυτό το σχέδιο. Γίνεται ένας πόλεμος για να φύγουν τα πυρηνικά. Για τα πυρηνικά δεν λένε τίποτα, τα έχουν επιτάξει στην εξέδρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά τι λένε όμως, λένε κάτι το οποίο ξέρετε είναι αρκετά περίεργο. Ότι θα γίνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Δηλαδή έγινε ένας πόλεμος. Και ποιος θα πληρώσει, τον οποίο τον έκανε το Ισραήλ με την Αμερική. Ποιος θα πληρώσει αυτό? Από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λεφτά σε ένα πόλεμο θα δοθούν ας αποζημιώσεις, γιατί? Διότι το Ιράν απειλούσε και κατέστρεφε όλη τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν απειλούσε τους πάντες.
1: Βέβαια.
2: Το Ιράν δεν έφτιαξε τους πληρεξούσιους Χεσμπολάχ.

0: Χαμάς. Χαμάς κατέσταξε τόσο κόσμο. Άνοιξε αυτό τον πόλεμο ο οποίος ήταν αχρίαστος. Άναψε μια φωτιά η οποία πάει να σβήσει. Και τώρα τι θα γίνει δηλαδή. Οι άλλοι όλοι που δεν φταίνε, οι Σαουδάραβες, όλες οι χώρες του κόλπου θα πληρώσουν για να ανοικοδομηθεί το Ιράν, το οποίο ήταν ο ηθικός αυτουργός για όλη αυτή την καταστροφή. Δηλαδή αυτό δεν βγάζει νόημα.
1: Το θέμα είναι από εδώ και μετά τι γίνεται, γιατί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος...
0: Αυτό το οποίο υπεγράφει,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να πεις ότι έχει βγαίνει ένα σοβαρό συμπέρασμα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι προχωράμε σε ένα σχέδιο ειρήνης, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, και μπορούμε κάλλιστα να το εφαρμόσουμε και να οδηγηθούμε κάτι. Είναι ένα κείμενο το οποίο σου λέει εντάξει, πάμε και όπου βγει. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Ναι, το ζητούμενο είναι όμως το εξής, ότι αυτό το κείμενο έδωσε χαρά σε όλο τον κόσμο ότι θα έχουμε ειρήνη. Αυτή τη στιγμή όμως, με το πισωγύρισμα σαν τον κάβουρα, ένα μπροστά δύο πίσω, σημαίνει κάτι άλλο.
0: Και δεν έδωσε ο κόσμος, δεν ξέρω εσείς από πού το καταλάβατε, ότι θα έδωσε χαρά στον κόσμο ότι θα έχουμε ειρήνη. Ο πολλής κόσμος, και αν δούμε και τα περισσότερα μέσα που εκφράζουν εν πάση περιπτώσει τον κόσμο ή δημιουργούν το πνεύμα για το πώς και την κοινή γνώμη, φτιάχνουν την κοινή γνώμη, να το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: μάλλον απεσιόδοξα είναι. Δεν δόθηκε χαρά διότι δεν είναι σαφές αυτό το σχέδιο. Αυτό προσπαθώ να πω. Προσέξτε,
1: στο άκουσμα μπορεί... και μόνο δεν δόθηκε έτσι μια χαρά, αχ, τελειώνει.
0: Όχι, δόθηκε μια χαρά ότι ναι, τελειώνει,
1: ναι,
0: σταματάει.
1: Ναι, ακριβώς, αυτό λέω.
0: Ακούστε όμως. Το γεγονός ότι περιλάμβανε το Λίβανο στη μέση ήταν το επικίνδυνο κομμάτι. Γιατί ξέρετε, ο Λίβανος έχει καταστραφεί από τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ, το Λίβανο είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Χεζμπολάχ πάει συνέχεια και τα βάζει με τους Ισραηλινούς. Όταν λέμε τα βάζει, η άποψή της είναι να καταστραφεί το κράτος του Ισραήλ. Τα ακούτε τι λένε και οι Τούρκοι, τα ακούτε τι λένε όλοι. Αυτό είναι εφικτό. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση που μπορεί να επιτευχθεί να καταστραφεί το κράτος του Ισραήλ. Αυτό είναι ανέφικτο. Όταν λοιπόν περιλαμβάνεις μέσα σε μια συμφωνία μια παράγραφο η οποία είναι ανέφικτη, από την οποία όμως απορρέουν άλλα πράγματα. Δηλαδή σου λέει ότι εάν εσύ τσακώνεσαι στο Λίβανο, εγώ δεν μπορεί να πάω να συζητήσω ή θα κλείσω τα στενατορμούς. Όπερ και γένετο.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα βλέπετε ότι αυτή η ασάφεια είναι που έχει προωθεί στα πράγματα κάπου που δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα κανένα να είναι τόσο ευχαριστημένος. Άλλωστε θα δείτε, είδατε ότι και στο G7 στη σύνοδο κορυφής των 7 πλουσιευτέρων χωρών, αυτό το οποίο βγήκε από μέσα δεν ήταν θετικό. Αυτός ο καυγάς μεταξύ της κυρίας Μελόνι και του κυρίου Τραμπ.
1: Φτάναμε και σε εκείνο το σημείο, αλλά καλά κάνετε και το αναφέρετε τώρα.
0: Όχι, με συγχωρείτε, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της ασάφειας. Είναι ακριβώς αυτού του μη καθαρού μηνύματος που στερνεί αυτό το οποίο υπεγράφει. Και θα πάμε κάπου στην ουσία. Αυτοί που υπέγραψαν, αυτοί μάλλον που συμφώνησαν από πλευράς, ξέρετε, το Ιράν έχει μια τρομερή διπλωματία. Το Ιράν έχει πάρα πολύ έξυπνο κόσμο, πολύ έξυπνο κόσμο, πολύ μορφωμένο κόσμο. Οι ηγέτες του μπορεί να είναι σκληροπυρηνικοί και φανατικοί σε αυτά που πιστεύουν. Ο κόσμος από κάτω όμως είναι πολύ μορφωμένος και πανέξυπνος. Από πλευράς Αμερικής, ποιοι υπέγραψαν, ποιοι ήταν αυτοί που κάνανε αυτή τη συμφωνία. τρία άτομα, ο κύριος αντιπρόεδρος, ο κύριος Βάνς, ο κύριος Κούστεν και ο κύριος Βουίτκοφ.
1: Σωστό.
0: Ποιο είναι το επάγγελμα αυτών? Είναι διπλωμάτες.
1: Επιχειρηματίες.
0: Κατασκευαστές.
1: Ναι.
0: Και ένας δικηγόρος. Ποια η εμπειρία του στη διεθνή διπλωματία? Καμία. Πέρασε. Επέτυχε τίποτα ο κύριος Γουίτκοπ μέχρι τώρα που στέλνεται δεξιά και αριστερά? Επέλυσε κανένα πρόβλημα? Δεν μου λέτε, θυμάστε τι σοου έγινε για τη Γάζα? Πού είναι η Γάζα σήμερα?
1: Και πώς είναι, έγινε... και πώς είναι, έχει σημασία.
0: Είπατε.
1: Και πώς είναι, έχει σημασία.
0: Και πώς είναι, είναι καλύτερα ή χειρότερα? Ακούμε τίποτα? Λύθηκε το θέμα? Ποιοι αφήσαν να συμφωνήσουν για τη Γάζα? Ο κύριος Γουίτρο με τον κύριο Κούστνερ. Έγινε τίποτα στη Ρωσία? Με την Ουκρανία. Δηλαδή, αν πιάσετε τα πράγματα λίγο, θα δείτε ότι μάλλον επιφανειακές, εντυπωσιακές δηλώσεις έχουμε παρά ουσία.
1: Ναι. Είναι δίπλα μου και ο κύριος Αλεξανδράκης και σας ακούει με προσοχή ιδιαίτερη.
2: Καλημέρα, Ναύαρχε.
0: Καλημέρα μου και πάλι, και χαίρομαι που τον ακούω.
1: Και είναι εδώ πολύ δίπλα μου, λέει τα πράγματα ως νέος άνθρωπος πλέον, τα πολιτικά, δεν ξέρω.
0: Το είπα και την άλλη φορά, ότι είναι μια πολύ καθαρή φωνή και να συνεχίσει να είναι για το καλό της πατρίδος μας.
2: Είναι ιδιαίτερη τιμή, Ναύαρχε, που λέτε αυτά τα λόγια. Μέσα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, τα αξίζεται και γι' αυτό τα λέω, κύριε Ξανδράκη. Δεν,
1: και γι' αυτό και έρχεται και στην εκπομπή, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Βεβαίως, για να τα λέμε. Ναύαρχε μου, πότε θα μου έρθετε, το άλλο Σάββατο?
0: Εσείς βιάζεστε. Πέστε όμως τον κόσμο γιατί με θέλετε.
1: Σας θέλω γιατί θέλω να προβάλλω την εκπομπή μου.
0: Αυτό είναι το πρόσχημα, προσέξτε. Γιατί με με τα μεγάλη χαρά, κύριε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να περάσετε όμορφα τις επόμενες ημέρες και ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Ναύαρχε μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Γκολφόπουλο. Γεια σας.

0: 943 Intervet Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
0: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Και λίγο πριν τελειώσουμε, εδώ είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ.
5: Καλή
4: είναι κοντά μας εδώ. Μιλάμε για τα πολιτικά. Συμμετέχει σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, λέει ορισμένα πράγματα και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος ασχολήθηκε με την πολιτική νωρίς. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Συνοψίζοντας όλα αυτά που ακούστηκαν πριν από λίγο από τους καλεσμένους και από σένα, βαδίζουμε σε εκλογές νωρίς ή θα πάμε προς το τέλος?
5: Κύριε Κοντονή, αυτό είναι...
4: περίοδου εννοώ.
5: Αν ρωτάτε τη δική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαργήσει. Ναι. Γιατί θεωρώ πως θα επιλέξει τη στρατηγική της φθοράς του αντιπάλου και καλώς από την πλευρά του, διότι όπως είδατε και εσείς και τα έχετε σχολιάσει και από το blog σας, το Κοντονής News, το οποίο επισκέπτομαι συχνά πυκνά για να βλέπω έτσι την επικαιρότητα, οι θέσεις των κομμάτων των νεοδημιουργηθέντων είναι από...
4: Το θέμα είναι ποιος θα τερματίσει, Αλέξανδρε. Μπορεί να έχουμε ορισμένα κόμματα που έχουν ιδρύσει τώρα, που βγαίνουν προς τα έξω, που θα βγουν. Mm-hmm. Ποιος θα φτάσει στο τέλος έχει σημασία.
5: Ακριβώς.
4: Γιατί κάποια κόμματα παλαιότερα μπορεί τώρα να μην υπάρχουν έτσι, να μην είναι έτσι, ξεφούσκωσαν στον δρόμο.
5: Αυτό πιστεύω και εγώ, κύριε Κοντονή, ότι αυτό που είπατε ότι θα συμβεί, διότι βλέπουμε από τη μία το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει πολύ περίεργες θέσεις, οι οποίες στο φάσμα δεξιά-αριστερά ανήκουν πιο πολύ στο δεξιό φάσμα. Παρ' όλα αυτά όμως επιλέγει να έχει ένα λαϊκίστικο ακροατήριο και μια ρητορική λαϊκίστικη, ενώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα βλέπουμε τους εκπροσώπους του καθημερινά να, ο ένας να λέει το ένα και ο άλλος να λέει το άλλο. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν καν συνεννοηθεί. Είναι ένα νέο κόμμα. Σκεφτείτε τώρα σε μια έκθεση μηνών τι έχει να συμβεί.
4: Ναι.
5: Οπότε για να απαντήσω στο ερώτημα, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στο τέλος.
4: Ναι. Θα πάει ώστε να έχουν κάποια φθορά. Αυτό λέτε.
5: Ακριβώς.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πάνω σε όλα αυτά βεβαίως. Έτσι. Η φθορά θα υπάρχει σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στα νεοειδερθέντα, σε όλα τα κόμματα. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι το εξής. Ποιος θα αντέξει σε αυτή τη φορά? Και βέβαια μου έλεγαν κάποιοι, καλοί φίλοι και συνάδελφοι και καλεσμένοι στην εκπομπή, ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα ξεπεράσει το 5%. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε οι ίδιοι οι δημοσκόποι.
5: Ναι. Κοιτάξτε, παρόλο που με τις δημοσκοπήσεις έχω φανεί, δηλαδή και εγώ, αρκετά επιφυλακτικός ως προς τα ευρήματα τα δημοσκοπικά, στο συγκεκριμένο συμπέρασμα που είπατε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και εγώ δεν απέχει πολύ η δική μου οπτική από αυτή που περιγράψατε, διότι όπως είπα και πριν, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ξεκάθαρη θέση στο πολιτικό φάσμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει ξεκάθαρο ακροατήριο. Παρόλα αυτά όμως, επειδή μιλάνε για αυτοδυναμία, επειδή μιλάνε έτσι, λένε πράγματα τα οποία είναι βαρύγδουπα και δεν ανήκουν στην, πώς να το πω, οι στόχοι τους δεν ανήκουν στην πραγματική τους δυναμική.
6: Μάλιστα.
5: Θεωρώ ότι, κύριε Κοντονή, ότι όντως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν θα πάει καλά.
6: Ναι. Τώρα, τι είναι αυτό που φοβίζει έναν νέο άνθρωπο μια εκλογική αναμέτρηση με κάποιους που να έχουν τοξικό ρόλο? Θα πεις ότι τοξικό ρόλο έχουν όλοι. Αν πάει, λέμε τώρα.
5: Ποιο είναι το ερώτημα σας?
6: Τι φοβίζει έναν νέο άνθρωπο να πάει σε εκλογές, να ψηφίσει, να δει τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιοι έχουν ένα τοξικό ρόλο?
5: Κοιτάξτε, δεν θα περιέγραφα ως φόβο το συναίσθημα των νέων ανθρώπων που δεν πάνε να ψηφίσουν. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο αδιαφορία και απαξίωση της πολιτικής.
6: Άρα δεν πάνε επειδή είναι τοξικός ο ρόλος κάποιων.
5: Σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο, κύριε Κοντονή. Σίγουρα και η τοξικότητα δεν βοηθά το κλίμα να αναπτυχθεί η συμμετοχικότητα. Αλλά σίγουρα πέρα από την τοξικότητα και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία απομακρύνουν τον κόσμο και αποθαρρύνουν από τη συμμετοχή και ρίχνουν το επίπεδο της πολιτικής, σίγουρα παίζει ρόλο όμως και η απαξίωση και η αδιαφορία που επικρατεί στις νέες γενιές, και αυτό θα έλεγα ότι είναι ενάντια και στις ίδιες.
6: Ναι, πριν σας ευχαριστήσω, ένα νέο παιδί, παιδί μου, πώς βλέπει την πολιτική ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, πώς τη βλέπει?
5: Ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, κύριε Κοντονή, τη βλέπει διαφορετικά.
6: Δηλαδή,
5: από το μέσο όρο της ηλικίας του, ίσως και από τους μικρότερους από μένα σε ηλικία, γιατί εντάξει, εγώ βαδίζω και στα 35.
6: Εντάξει, νέος άνθρωπος.
5: Η δικιά μου γενιά είχε μια κάπως αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με τη σημερινή νεολαία των 20 άριδων. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα ότι το σημαντικό και το επιθυμητό για τους νέους ανθρώπους είναι η συμμετοχή στην πολιτική, γιατί όταν παραχωρείς τη θέση σου σε κάποιους άλλους, τότε δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα.
6: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Αλεξανδράκη, είπατε ωραία πράγματα.
5: Εγώ σας ευχαριστώ,
6: κύριε Κοντονή. Ραντεβού μας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι, φίλες και φίλοι, σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε ένα χρόνια πολλά στον πατέρα. Σήμερα γιορτή του πατέρα. Είναι η γιορτή που έχουμε κάθε χρόνο την Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Σήμερα 21 Ιουνίου του 2026 εορτάζει ο πατέρας, όπως και η μάνα. Έχουμε τη γιορτή της μητέρας, έχουμε και τη γιορτή του πατέρα. Ο πατέρας είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας. Εκείνη που κρατάει την οικογένεια είναι η μαμά, η μάνα. Πρέπει λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά στον πατέρα, να του δώσουμε ένα χάδι, ένα φιλί, και πάνω απ' όλα αυτό θα είναι η ανταμοιβή του και το δώρο του. Ένα ευχαριστώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου. Βασίλη, πού είσαι, αγόρι μου, δεν σε βλέπω.
7: Εδώ είμαι.
6: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να είσαι καλά, Γιώργο.
6: Γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί διαφορετικά δεν θα αγαπήσετε κανένα. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο στις
7: 7 Νταν.
6: Στις 7 Νταν. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και μη φύγετε. Είμαστε εδώ και είναι εδώ η Φιλοθέη Μακρυδάκη. Έχει πολλά να σας πει με απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Παρακαλώ, κυρία μου.
8: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Επίσης, σε όλους. Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Και πάλι οφείλω να πω ότι έχω την τιμή να συνεχίζω μετά τον κύριο Κοντονή, τον πιο αγαπητό και τον πιο διάσημο δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό στην ελληνική, στο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Ευχαριστώ πολύ.
8: Τιμή και χαρά για μένα
6: μεγάλη. Και χαρά δική μου.
8: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα θα προσπαθήσουμε να σχολιάσουμε και να απαντήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα, στα περισσότερα ερωτήματα που μας έχετε στείλει, να έχουμε μια όμορφη Κυριακή. Το ταξίδι μας εδώ στην φορολογική ενημερότητα είναι και σήμερα κοντά σας. Για την επόμενη μισή ώρα περίπου θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί όλες τις σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την τσέπη των πολιτών, των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών και των οικογενειών, με απλά λόγια, χωρίς δύσκολους όρους, με πρακτικές συμβουλές και αξιόπιστες απαντήσεις. Γιατί η σωστή ενημέρωση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι καλό να μείνετε συντονισμένοι. Θα ξεκινήσω από τα ερωτήματα που μου στείλατε χθες και δεν προλάβαμε να τα ολοκληρώσουμε. Το κινητό μου είναι στη διάθεσή σας, 6944-710019. Μπορείτε να στέλνετε στο Viber μηνύματα προκειμένου να συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί και οποιαδήποτε απορία έχετε. Και μην ξεχνάμε ότι η φορολογική διαδικασία εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς είναι πολύπλοκη. Ο ένας νόμος έρχεται να τροποποιήσει τον άλλον μέσα σε διαφορετικά νομοσχέδια, διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις. Η ελληνική οικονομία, με λίγα λόγια, παρουσιάζει σήμερα θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, με ανάπτυξη υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αύξηση συζητάμε των επενδύσεων και μείωση της ανεργίας. Ωστόσο όμως, πίσω από τους αριθμούς, η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και αυτό που μας απασχολεί εμάς και θέλουμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, γιατί ουσιαστικά δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Οι αριθμοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Η καθημερινότητα μπορεί να είναι εύκολη για όλους μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια, και το βλέπω αυτό και στην καθημερινότητα εγώ ίδια, τη δική μου, αλλά και από τα μηνύματα που μου στέλνετε. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, τρόφιμα, υπηρεσίες και ενέργεια έχουν μειώσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων. Παρά τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στις συντάξεις, μεγάλο μέρος των πολιτών διαπιστώνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το στεγαστικό ζήτημα. Θα το δούμε και αναλυτικά λίγο πιο μετά. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Φανταστείτε ότι στου ζωγράφου μπορεί να βρει κάποιος προσενοικίαση 25 τετραγωνικά, που μιλάμε έναν χώρο που εξυπηρετεί μόνο μια τουαλέτα και ένα προχόλ. Μπορεί να φτάσει και τα 350 ευρώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Ανησυχία λοιπόν έντονη, τα ενίκια έχουν αυξηθεί όπως είπαμε. Οι νέοι εργαζόμενοι και οι φοιτητές δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή στέγη, και δυστυχώς συνεχίζουμε να βλέπουμε ακόμα και σήμερα μεγάλοι άνθρωποι να προτιμούν να παραμένουν στην κατοικία μαζί με τους γονείς τους παρά να μένουν μόνοι τους και να έχουν να πληρώσουν ένα επιπλέον ενίκιο. Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος της στέγασης απορροφά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματος. Αυτό είναι ένα μήνυμα που μου το έστειλε χθες ο κύριος Γιώργος από τον Παπάγου, να το συζητήσουμε. Και παράλληλα, οι οφειλές των πολιτών προς το δημόσιο αναφέρει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Πάρα πολύ σωστά συμφωνούμε, γιατί χιλιάδες φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, δεσμεύσεις, λογαριασμών και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Και αυτό το βλέπουμε και από το γεγονός, τι είπαμε χθες, ότι έρχεται νέο κατάσχετο, αύξηση από τα 1250 πάμε στα 1600, άρα ουσιαστικά η πολιτεία αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό και έρχεται στο τραπέζι και μία λύση, αλλιώς δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Επίσης, ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για την ρύθμιση και τη διαγραφή οφειλών, το οποίο, αγαπητές φίλες και φίλοι, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δεν έχετε να χάσετε κάτι να δοκιμάσετε. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το θεμητό, μπορείτε να μην δεχτείτε τη ρύθμιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα όλες οι προσπάθειες για να ενταχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό που έχουν γίνει έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα, το οποίο η επιχείρηση το έχει αποδεχθεί. Μας λέει λοιπόν ο φίλος ο Γιώργος από τη Νέα Φιλαδέλφεια ότι επιπλέον η μεσαία τάξη, καταρχάς μας λέει καλημέρα, καλημέρα και από εμάς φίλε Γιώργος, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Η μεσαία τάξη, λοιπόν, λέει, εξακολουθεί να πιέζεται από τη φορολογική επιβάρυνση, το αυξημένο κόστος ζωής και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος, αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Φίλε Γιώργο, αγαπητοί ακροατές, η βασική πρόκληση για την οικονομική πολιτική δεν είναι μόνο η επίτευξη θετικών δημοσιονομικών επιδόσεων, αλλά κυρίως η μεταφορά της ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα του πολίτη. Στο διατάφτα είναι όταν έρχεται το κλείσιμο της ημέρας, τι έχω καταφέρει να κάνω με τα χρήματα που έχω στην τσέπη μου. Η ενίσχυση, λοιπόν, του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη της κατοικίας και η ουσιαστική ελάφρυνση των οικοκυριών αποτελούν σήμερα τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες. Η οικονομία δεν κρίνεται μόνο από τους αριθμούς, αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω, κρίνεται πρωτίστως από το κατά πόσο ο πολίτης μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, να αποταμιεύει, να σχεδιάζει το μέλλον του και να αισθάνεται οικονομική ασφάλεια. Και όλα τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε έχουν να κάνουν με αυτή την ενέργεια. Να προχωρήσω, έχω τον κύριο Χρήστο εδώ, μου έχει στείλει μήνυμα από το Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα, καλή Κυριακή μας εύχεται. Καλή Κυριακή, λοιπόν, να ευχηθούμε κι εμείς. Μας γράφει, λοιπόν, ότι ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη φορολογική ανάσα. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο, και την προσπάθεια που κάνουμε να αφιερώνουμε το χρόνο μας και να κρατάμε ενήμερο τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μας και βεβαίως με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο προκειμένου να διασφαλίσουμε την ταχύτερη και πιο εύκολη απάντηση στα προβλήματα που έχετε. Και να μην ξεχνάτε ότι για όλα τα θέματα υπάρχει λύση, αρκεί να προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Και βεβαίως όσο περισσότερες γνώσεις έχουμε για το θέμα που μας απασχολεί, τόσο καλύτερα μπορούμε να τοποθετηθούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Ελένη από την Καλαμάτα μας στέλνει την καλημέρα της, ανταποδίδουμε. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων? Και μας ρωτάει και πώς πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος, αν μπορεί να τον ξοφλήσει σε δόσεις. Καταρχάς, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Έχουμε πει ότι υπάρχει μεγάλο τμήμα προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων. Υπήρχε και παλαιότερα, τώρα απλά έχουν μεταφερθεί κάποια δεδομένα που τα βλέπαμε πρώτα σε ταμπάκια, όπως για παράδειγμα στο 049 που βάζουμε τις αποδείξεις ηλεκτρονικές που έχουμε κάνει. Παλιά τις βλέπαμε, τις μεταφέραμε. Τώρα το κουτάκι αυτό είναι προσυμπληρωμένο. Όπως και να έχει, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων δεν είναι το αξιόπιστο μέσο για να είμαστε σίγουροι ότι η δήλωσή μας είναι σωστή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί και αυτό, φίλες και φίλοι, μας το αναζητάει και μας το δηλώνει και η φορολογική αρχή. Δηλαδή, τι μας λένε? Ότι ναι, είναι προσυμπληρωμένα κάποια στοιχεία στη δήλωση, αλλά ο πολίτης έχει την ευθύνη να ελέγξει την ορθότητα αυτών και εν συνεχεία ή να κάνει ο ίδιος υποβολή ή να περιμένει το σύστημα να υποβάλει. Τώρα, αν ελέγξετε και δείτε σφάλματα, όπως για παράδειγμα υπάρχει πρόβλημα στη σύνταξη, άλλη σύνταξη έχετε λάβει, άλλη θα έπρεπε να λάβετε. Σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ότι όταν το σφάλμα δεν οφείλεται σε λάθος του φορολογούμενου πολίτη, τότε η φορολογική αρχή κάνει τροποποίηση στη δήλωση, τροποποιεί βεβαίως και το αρχείο των αποδοχών που έχει στείλει για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ σε μια λανθασμένη σύνταξη. Και οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και αν γίνει αυτό, μέχρι και μετά το πέρασμα βεβαίως των φορολογικών δηλώσεων, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο. Εχθές μου κάνατε μία κλήση ο αγαπητός ο φίλος ο Χρήστος από το Ζωγράφο και μου είπε το εξής, ότι έλαβε ένα πρόστιμο εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Προσέξτε, είχε φόρο πάνω από 100 ευρώ. Πέρυσι όταν έκανε την υποβολή της δήλωσης την έκανε εμπρόθεσμα και η δήλωση εκαθαρίστη μετά από 4 μήνες. Δεν ευθύνεται ο πολίτης για αυτό το λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πρόβλημα της φορολογικής αρχής. Άρα τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις? Μπαίνουμε στην ΑΔΕ, στα αιτήματά μου και κάνουμε ένα αίτημα και ζητάμε το πρόστιμο αυτό να διαγραφεί, γιατί προφανώς έχει βεβαιωθεί στο αφημί μας από σφάλμα. Τέτοιου είδους λοιπόν σφάλματα της φορολογικής αρχής δεν πρέπει να τα αποδέχεστε. Σε κάθε περίπτωση θα κάνετε ένα αίτημα θα αναλύεται και ακριβώς για ποιο λόγο ζητάτε τη διαγραφή του συγκεκριμένου προστίμου και εν συνεχεία θα περιμένετε προκειμένου να σας απαντήσει η φορολογική διοίκηση και ο άνθρωπος που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο αίτημα.

0: Ο Κώστας τώρα από Ζωγράφου μας γράφει στο μήνυμά του: καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα, όμορφη Κυριακή. Είναι και πατέρας δύο παιδιών και τα παιδιά του μας ακούν. Και βέβαια ως πατέρας γιορτάζει και σήμερα, είναι η γιορτή του πατέρα. Να του ευχηθούμε λοιπόν και χρόνια πολλά, πολύχρονος. Ρωτάει πώς επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών η ψηφιοποίηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων. Οι περισσότερες διαδικασίες, να έχετε στο νου σας ότι γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Ουσιαστικά η ψηφιοποίηση έχει φτάσει στο maximum από κάθε άλλη περίοδο. Μειώνοντας την ταλαιπωρία στις εφορίες, μην ξεχνάμε ότι είχαμε να τρέχουμε σε κάθε ΔΟΗ προκειμένου να ζητήσουμε κάποια μεταβολή, να κάνουμε τα αιτήματα γραπτώς εκείνη την ώρα και ούτω καθεξής. Και μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι πολλοί από εμάς, προκειμένου να εξυπηρετηθούμε, κάποιες φορές βρισκόμασταν και σε ένα βουνό που έπρεπε να το προσπεράσουμε. Και αυτό το βουνό, όσοι με ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν υπάρξει στο χώρο και έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες, καταλαβαίνουν πάρα πολύ ξεκάθαρα τι εννοώ. Η ψηφιοποίηση λοιπόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μας βγάζει από αυτή τη διαδικασία. Να ξέρουμε ότι όταν στέλνουμε ένα αίτημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σήμερα ουσιαστικά οποιοδήποτε έφορος είναι διαθέσιμος αριθμητικά με το πλήθος των υποθέσεων που εξετάζει να το αναλάβει, μπορεί να το αναλάβει. Έτσι λοιπόν, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για ένα αίτημα που έχει φύγει από την περιοχή του Παπάγου ή να βρίσκεται κάπου στην επαρχία. Μας έρχεται μια απάντηση ποιος είναι ο αρμόδιος που έχει αναλάβει την υπόθεσή μας. Και να μην ξεχνάτε ότι τα αιτήματά μου είναι ένα πολύ καλό μέσο, μια πολύ καλή διαδικασία προκειμένου η φορολογική αρχή να μας εξηγήσει και να μας οριστικοποιήσει, να μας απαντήσει σε αυτό το οποίο εμείς ζητάμε. Άρα κάνουμε αιτήματα, φίλες και φίλοι, στην εφορία. Λοιπόν, πώς επηρεάζεται η καθημερινότητα των πολιτών, επανέλθω εδώ και να πω το εξής, ότι όλα γίνονται ηλεκτρονικά, μειώνονται όπως είπαμε η ταλαιπωρία στην εφορία, αλλά παράλληλα αυξάνονται οι διασταυρώσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, άλλο ήταν τελείως διαφορετικά κινούταν η χειρόγραφη διαδικασία, τελείως διαφορετικά η ηλεκτρονική. Στην ηλεκτρονική και τώρα με την δυνατότητα του AI μπορούν να ελεγχθούν ταυτόχρονα πάρα πολλές υποθέσεις, να γίνουν διασταυρώσεις. Οπότε πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ως πολίτες αλλά και ως επιχειρήσεις. Γιατί σήμερα πάρα πολλές οι πιθανότητες είναι περισσότερες να βρεθείτε στην δαγκάνα του ελέγχου για πράγματα τα οποία δεν έχετε κάνει σωστά. Ο κύριος Λεωνίδας λοιπόν από Περιστέρι μας λέει και αυτό στην καλημέρα του: καλημέρα και από εμάς κύριε Λεωνίδα. Έχω μια εταιρεία κινήτων και εισπράττω μισθώματα. Η σύζυγος έχει ένα ακίνητο, δεν είναι το έχει στην εταιρεία μου και το νοικιάζει με βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb. Αλλά δεν δηλώνει τίποτα. Θα έχει πρόβλημα? Βεβαίως και θα έχει πρόβλημα. Εννοείται ότι όταν εισπράττω ενοίκια από βραχυχρόνια μίσθωση, έχω δηλαδή το ακινητό μου σε κάποια πλατφόρμα, είμαι υποχρεωμένος να μπω μέσα στη βραχυχρόνια μίσθωση στην ΑΔΕ, να δηλώσω τις ημερομηνίες που είχα προσενοικίαση το συγκεκριμένο ακίνητο. Θα πρέπει να δηλώσετε και τον άνθρωπο που διέμενε στο ακίνητο και εν συνεχεία να πληρώσω και το τέλος της διαμονής για τις συγκεκριμένες περιόδους που το ακίνητο είχε δηλωθεί και είχα εισπράξει χρήματα από την εκάστοτε πλατφόρμα που το έχω δηλώσει. Και βεβαίως το τέλος, δηλαδή του χρόνου, όταν θα υποβάλλετε τη φορολογική δήλωση, έρχεται και ο φόρος των ενοικίων. Άρα να προσέχετε, γιατί όταν θα γίνει διασταύρωση και θα εντοπιστείτε, τότε δεν θα πληρώσετε μόνο το φόρο που πήγατε να αποφύγετε, το τέλος ας πούμε που είναι τώρα να πληρώσουμε. Δηλώνουμε κάθε μήνα μέχρι τις 20 του επόμενου μηνός τις ημερομηνίες και τις ημέρες της διαμονής που ήταν κλεισμένο το ακίνητό μας τον προηγούμενο μήνα. Δεν θα έχετε λοιπόν να πληρώσετε μόνο αυτό το τέλος, θα είναι το τέλος με προσάυξη και βεβαίως θα έχετε και πρόστιμο γιατί δεν κάνετε καμία δήλωση. Οπότε μην αμελείτε. Η αμέλεια δυστυχώς στην εφορία αλλά και σε κάθε τι όπως έχουμε διαπιστώσει στη ζωή μας, το τέλος πληρώνεται. Η ΑΔΕ ενισχύει λοιπόν τους ψηφιακούς ελέγχους χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμους, ανάλυση δεδομένων για να εντοπιστούν πιο γρήγορα περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αποκλήσεων στα δηλωθέντα εισοδήματα και σως προσέχετε τις κινήσεις που κάνετε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Όταν σας καλέσει εφορία για έλεγχο, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Θα πρέπει να μπορείτε να δικαιολογήσετε πότε μπήκαν τα χρήματα, για ποιο λόγο κατετέθησαν σε εσάς και βεβαίως αν είσαστε επαγγελματίας πρέπει να έχει κοπεί και το αντίστοιχο παραστατικό. Η κυρία Σοφία Παπαπάγου μας λέει: καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στον Ιντερβέντεν, χαίρομαι που καλημερίζετε και το σταθμό μας, καλημέρα λοιπόν. Ευχαριστεί που απαντάμε στις ερωτήσεις και μας ρωτάει τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αγαπητή φίλη Σοφία, επεκτείνεται σταδιακά σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης. Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές. Άρα, είμαστε υποχρεωμένοι για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μπορούμε να το κάνουμε μέσω από την ΑΔΕ, από τη φόρμα που έχει το Υπουργείο. Αυτό είναι εντελώς δωρεάν ή μέσω μιας εταιρείας με μια σύμβαση που πληρώνουμε ουσιαστικά μηνιαία ή ετήσια. Η Στεφανία από την Πάτρα μας ρωτάει: είμαι εποχιακός υπάλληλος σε ξενοδοχείο στη Τζιά. Θέλω να αλλάξω δουλειά, αλλά δεν βρίσκω κάτι σταθερό. Έτσι και φέτος ψάχνω για δουλειά. Αναρωτιέμαι, γιατί ο τουρισμός παραμένει τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία? Δεν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή επιτέλους? Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλά χρόνια, ότι η Ελλάδα μας ουσιαστικά επενδύει στον τουρισμό. Ωστόσο όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλες μορφές επένδυσης της οικονομίας μας. Ο τουρισμός συνεχίζει βέβαια, αγαπητή φίλη Στεφανία, να αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα που είναι πολύ σημαντικά για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Οπότε η απασχόληση και η δραστηριότητα χιλιάδων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στηρίζεται στη συγκεκριμένη δράση. Ο κύριος Παναγιώτης από το Νέο Ηράκλειο μας ρωτάει ποιο είναι το βασικό μήνυμα της οικονομικής επικαιρότητας για αυτή την περίοδο. Η οικονομία, φίλε Παναγιώτη, να ξέρεις ότι περνάει σε μια νέα ψηφιακή εποχή με περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, αυξημένους ελέγχους και νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Με μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και στη φορολογική συμμόρφωση, άρα εμείς τι κάνουμε, προσέχουμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα, διότι από εκεί θα ελεγχθούμε. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Και η κυρία Θεοδώρα από το Περιστέρι μας αναφέρει εδώ ότι έρχονται νέες παρεμβάσεις στα ενίκια. Θα δούμε πραγματική μείωση από ό,τι ακούει και ενημερώνεται από την τηλεόραση των τιμών ή πρόκειται για μέτρα με περιορισμένο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτεία προσπαθεί κάθε φορά με όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί, δηλαδή ακόμα και τα προγράμματα εξοικονομώ και όλα αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που ενδεχομένως να ανοίξουν και άλλα σε λίγο χρονικό διάστημα, ή με τη δυνατότητα που δίνει στους νέους για να αποκτήσουν ανακίνητο, ουσιαστικά τι να κάνει? Να συμπιέσει τις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω. Βέβαια, κάποιες φορές βλέπουμε ότι αυτό δεν μπορεί να το πετύχει και τελικά οι τιμές αντί για να μειωθούν αυξάνονται. Αλλά όπως και να έχει, να ξέρουμε ότι ο στόχος του να μπουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά είναι ένας και μοναδικός. Από το πλήθος των ακινήτων που θα υπάρχουν διαθέσιμα θα αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δίνουν προς διάθεση τα κινητά τους στην αγορά να συμπιέσουν τις τιμές προς τα κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μην ξεχνάμε ότι σχεδόν πάνω από το 50% του μισθού ενός μέσου υπαλλήλου απαιτείται για να νοικιάσει ένα ακίνητο. Από εκεί και μετά πώς θα ζήσει, τι θα γίνει με τη διατροφή, τι θα γίνει με την καθημερινότητα, με τη διασκέδαση? Δεν μπορεί κάποιος μόνο να εργάζεται για να πληρώνει τα προστοζήν και το διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Έτσι λοιπόν έρχονται νέα στεγαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγασης, τα κίνητρα για να επιστρέψουν τα κλειστά ακίνητα στην αγορά και ενίσχυση της προσφοράς των κατοικιών, η στήριξη των ενοικιαστών και των ευάλωτων οικοκυριών. Και έχω εδώ το αγαπητό το Βασίλη τον Γερασίμου απέναντί μου, μου κάνει νόημα ότι πρέπει να τελειώνουμε. Να κλείσουμε λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεό στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε εγώ θα σας ευχηθώ καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Χρόνια πολλά σε όλους τους σε όσους κυρίους αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πατέρας, και να χαίρονται τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους και τα παιδιά τους τους ίδιους. Να έχετε ένα όμορφο και μια όμορφη και δημιουργική Κυριακή και μια όμορφη εβδομάδα με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο το πρωί την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 9.30. Σας χαιρετώ με αγάπη, να προσέχετε τον εαυτό σας και μην ξεχνάτε, ένα μπάνιο στην παραλία σήμερα θα είναι ιδανικό για να είναι πιο ξεκούραστη η εβδομάδα μας. Καλή συνέχεια και ακούμε μόνο Intervention Sports. 94,3 στα FM, μείνετε μαζί μας, συνεχίζουν οι εκπομπές μας.
1: 9.43 Intervention Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για ακόμα έναν χρόνο.

0: Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ντάβιντ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ στην ομάδα, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτρο με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα ραντάρ του τριφυγίου βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς, σύμφωνα με την Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κυπέλα Ελλάδος και τέσσερα Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της Ερυθρόλευσης Οικογένειας, το μήνυμα της Ερυθρόλευσης ΚΑΕ. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται απόψε στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου αύριο στις 9. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρντ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνια αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους μερέγχες θα αποτελέσουν οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκέκε. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτήλεφαντος του 2-1, η σημερινός Κουρασάο 0-0 και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα. Φεύγει και ο Ιούνιος. Φτάσαμε στην 21η του μήνα. Κυριακή. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν πολλούς από εμάς στις παραλίες. Κι ας έχει προκληθεί ο σχετικός πονοκέφαλος από τους λαγοκέφαλους. Υπάρχει κόσμος που σκέφτεται να περιορίσει τις επισκέψεις του στη θάλασσα εξαιτίας του εισβολέα. Διαβάζω ωστόσο την άποψη που εξέφρασε η Παρασκευή Καρακλέ, που μιλάει για πανικό χωρίς λόγο. Η Διευθύντρια Έρευνων στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ υποστήριξε ότι οι λαγοκέφαλοι δεν επιτίθονται σε ανθρώπους εάν δεν νιώσουν κίνδυνο. Εδώ είμαστε να δούμε την εξέλιξη που εκτός των άλλων προβλέπει και επικήρυξη του συγκεκριμένου ψαριού. Να σας υπενθυμίσω ότι ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται. Οι ουσίες που έχει στα σπλάχνα του είναι δολοφονικές. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος λοιπόν δημιουργείται για όποιον επιχειρήσει να γευθεί το ψάρι. Για την ελληνική οικονομία ποιος είναι όμως ο κίνδυνος? Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιάννης Τουρνάρα στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, τα προβλήματα θα δημιουργηθούν εάν αυτοκτονήσουμε. Αν αρχίσουμε να χορεύουμε καρσιλαμάδες και αν κάνουμε ταρζανιές. Από τη στιγμή που άλλες αναφορές του μας γυρνούν στην τετραετία 2015-2019, το μήνυμα του κεντρικού Έλληνα τραπεζίτη αποκτά πολιτική διάσταση. Στην ίδια συζήτηση άλλωστε αναφέρθηκε σε ανθρώπους που ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Για πολιτικούς που ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Το ωραίο είναι ότι ο Γιάννης Τουρνάρας περνάει πολιτικά μηνύματα, αν και δηλώνει ευθέως ότι δεν ενδιαφέρεται για άλλους λόγους. Επίσης τόνισε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ στην οικονομική ιστορία σε χώρα. Μίλησε για περίπου 280 δις ευρώ που εξασφαλίσαμε με τους καλύτερους όρους που έχουν δοθεί ποτέ. Σε ποιο δάνειο αναφέρθηκε? Στα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι δανεικά αυτά τα χρήματα? Το ανέφεραν εξ αρχής τον ελληνικό λαό? Και με ποιον τρόπο τα εξασφαλίσαμε? Μήπως έπαιξαν ρόλο και τα 37 δις ευρώ που άφησε κληρονομιά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Εκείνοι εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι? Απλές και εύλογες απορίες. Με ένα ξεκάθαρο σκεπτικό. Ο κεντρικός τραπεζίτης δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ούτε βέβαια νομιμοποιείται να ασκεί κριτική στον Άριο Πάγο για την απόφαση που πήρε με βάση τον νόμο Κατσέλη. Ούτε ασφαλώς μπορεί να χτυπάει καμπανάκι για λανθασμένη ερμηνεία της απόφασης, επειδή κατά την άποψή του μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για το κράτος και τους φορολογούμενους. Το ζητούμενο δεν είναι να ευδοκιμούν οι αριθμοί και να ζουν καλά οι τραπεζίτες και οι λίγοι. Το ζητούμενο είναι να ευημερούν οι πολίτες. Και με αυτό το σκεπτικό νομίζω ότι πρέπει να πορευόμαστε όλοι. Και οι πολιτικοί και οι τραπεζίτες. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Ναι, εδώ στον Ελλάδα FM.

0: Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στην Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ακόμα και αν οριστικοποιηθεί η εκεχηρία, ωστόσο σε οικονομικό επίπεδο, τα ωφέλη θα τα περιμένουμε μετά από ένα τρίμηνο. Εμείς θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις του πολέμου, αλλά όχι μόνο, με τον αναπλήρωτη Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Αρχικά, κύριε Παπαθανάση, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω για το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που προβλέπει αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων από 5 έως 15%. Θα επηρεαστούν οι επενδυτές από τη συγκεκριμένη εξαγγελία?
1: Κοιτάξτε, δεν μας ξαφνιάζει αυτή η εξαγγελία, καθότι είναι στο DNA τους η αύξηση των φόρων. Επομένως, σήμερα αυτό, αύριο άλλοι φόροι. Άλλωστε, αύξησαν κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης τότε του κυρίου Τσίπρα 32 φόρους. Εμάς, αντίθετα, στο DNA μας είναι η μείωση των φόρων. Εμείς μειώνουμε φόρους. Γιατί μειώνουμε φόρους? Γιατί με τη μείωση των φόρων αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το κάναμε και με την φορολογική μας μεταρρύθμιση, έτσι ένα νέο παιδί μέχρι 25 χρονών δεν πληρώνει φόρο. Και από 25 έως 30 πληρώνει 9% μόνο, ενώ ήταν ας πούμε 26 και 29. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα το κάνουν, διότι αποστολόγητα εξαγγέλουν διάφορα προγράμματα και θα πρέπει να κατανοήσουν οι ακροατές σας ότι κάπου από κάπου θα πάρουν τα λεφτά. Και αυτό που είναι το κάπου είναι από την τσέπη όλων των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός. Ανακοινώθηκε όμως, κύριε Παπαθανάση, επίσης η φορολόγηση της λεγόμενης χλειδάτης ζωής. Τι θα αντιτάξει η σημερινή κυβέρνηση σε αυτές τις προτάσεις της αντιπολίτευσης?
1: Εντάξτε, δεν ξέρω τώρα, χλειδάτη ζωή. Σας είπα ότι κατ' ουσίαν αυτό που έκαναν αύξησαν τους φόρους για κάθε Έλληνα πολίτη. Θυμάστε πολύ καλά ότι ενώ έλεγαν ότι θα καταργήσουν ας πούμε τον ένφια, όχι μόνο δεν κατήργησαν τον ένφια, αλλά πρόσθεσαν

0: και άλλους φόρους. Εμείς λοιπόν τι λέμε, μέσα από την οικονομική πρόοδο και μέσα από το μέρισμα το οποίο προκύπτει από την ανάπτυξη, δηλαδή από τη στήριξη των επιχειρήσεων, το μέρισμα αυτό γυρίζει πάλι στοχευμένα στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτό το κάνουμε με μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και με προγράμματα τα οποία στηρίζουν τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και ξέρετε, το κάθε τι που κάνουμε, κυρία Πολύζου, πρέπει να μεταφράζεται τι αξία έχει στη ζωή των πολιτών. Και για να μπορέσουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αυτά τα οποία έχουν αξία είναι καλύτερη υγεία, να μπορούμε να συνεχίσουμε να ανακαινίζουμε τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, παιδεία, όπως αυτό το οποίο έχουμε με την ανακαίνιση του το προγράμματος Μαρία Γιαννάκου, Γιαννάκου, που είναι η ανακαίνιση όλων των σχολείων σχεδόν της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα και με τα προγράμματα τα οποία έχουμε για το σπίτι μου 2, για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να αγοράσουν σπίτι με τη στήριξη των επιχειρήσεων, με χαμηλότοκα δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και με προγράμματα τα οποία επιδοτούμε τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων. Μέσα από εκεί προκύπτει το μέρισμα και ετοιμαζόμαστε, αφού κλείσει και ο Ιούνιος και πάμε προς την έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτά τα οποία θα προκύψουν από το μέρισμα αυτό για το 2027.
1: Όχι διότι πάμε σε εκλογές, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση, όπως ακούγεται, διότι προφανώς μπορεί να εξαγγείλει αυτά τα νέα μέτρα για να στηρίξει την κοινωνία και τους πολίτες, σωστά?
0: Κοιτάξτε, το ξέρετε ότι παραδοσιακά στη Θεσσαλονίκη εξαγγέλλονται τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το επόμενο έτος. Επομένως, εκλογές θα έχουμε το 27. Κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός είπε την άνοιξη. Ξέρετε, συνταγματικά μπορούμε να φτάσουμε και ως το τέλος Ιουλίου του 27. Από εκεί και πέρα, όπως γίνεται λοιπόν παραδοσιακά, έτσι και φέτος στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσει τα μέτρα που θα ισχύσουν για το 2027.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα και θέμα είναι, κύριε Παπαθανάση, είναι η στεγαστική κρίση, και το αφουγκράζεστε εσείς και το γνωρίζω διότι επικοινωνείτε πάρα πολύ με τους πολίτες αυτής της χώρας. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, ποια είναι τα σχέδιά σας ως κυβέρνηση εννοώ για αυτή τη στεγαστική κρίση που υπάρχει και δεν σταματάει?
0: Δύο είναι κατ' ουσίαν οι δράσεις. Καταρχάς, δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί το στεγαστικό πρόβλημα. Όποιος λοιπόν έρχεται και εξαγγέλει ότι θα λύσει αυτό το πρόβλημα, όπως ακούσαμε παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ να εξαγγέλει την κατασκευή σπιτιών που κατέληγαν σε δισεκατομμύρια και που πραγματικά ήταν κάτι ανέφικτο, έτσι και τώρα πρέπει να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι με ένα μαγικό ραβδί δεν λύνεται, με μέτρα όμως που στηρίζουν τη στέγαση μπορούμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Παραδείγματος χάρη, με το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 1, συνολικά πάνω από 23.000 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτια. Και δεν ήταν μόνο η Αθήνα, κυρία Πολύζου, ή η Θεσσαλονίκη, είναι και σε όλες τις περιφέρειες της πατρίδας μας, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Είδαμε εξαιρετικό αριθμό από συμπολίτες μας που πήραν σπίτι, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, 23.000, 24.000, κάπου εκεί. Θα κλείσει το πρόγραμμα 31 Αυγούστου και η δόση, το μέσο εισόδημα ήταν 20.800 ευρώ των συμπολιτών μας, αλλά χαμηλό εισόδημα σχετικά για μια οικογένεια, που σημαίνει ότι μπόρεσαν και πήραν σπίτι, και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουν για ενίκιο. Έρχεται όμως και το πρόγραμμα Ανακαινίζω, που ξεκίνησε η επιλεξιμότητα και περίπου 15.000 βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί. Μάλιστα. Που τι κάνουμε εδώ, θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια.
1: Πότε θα γίνει αυτό όμως, κύριε Υπουργέ?
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το πρόγραμμα από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε ήδη 15.000 βεβαιώσεις. Αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορούν να αιτηθούν αυτοί που έχουν λάβει τις βεβαιώσεις. Εδώ αφορούν σπίτια τα οποία είναι κλειστά, δηλαδή 2 χρόνια με μηδενική κατανάλωση, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Στην αρχή για σπίτια τα οποία θα νοικιαστούν ή θα ιδιοκατοικηθούν αλλά είναι κλειστά, και σε δεύτερη φάση για σπίτια που ιδιοκατοικούνται. Τώρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ένα σπίτι που είναι κλειστό θα λάβει κάποιος επιδότηση έως 95%. Καταλαβαίνετε, αν έχουμε ορεινές περιοχές, νησιωτικές περιοχές, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία, προστίθενται αυτά.
1: Ουσιαστικά απευθύνεστε σε ευάλωτες περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ.
0: Έχουμε εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά. Δηλαδή τα εισοδηματικά του, να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε εισοδηματικά κριτήρια για μια τετραμελή οικογένεια των 35.000 ευρώ, δηλαδή αν έχουν έως 35.000 μπαίνουν μέσα στο πρόγραμμα, και έως 45.000 ευρώ επίσης μπαίνουν μέσα στο πρόγραμμα. Επομένως έχουμε και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, θα μπουν σε φάσεις κάθε οικογένεια βέβαια ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά εδώ τι κάνουμε, κλειστά σπίτια να βγουν στην αγορά που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990. Βλέπετε, με μέτρα.
1: Και πολύ σημαντική μέτρα. Πρωτοβουλία είναι αυτή, κύριε Υπουργέ, και δεν το λέμε για να το πούμε. Είναι σημαντικό, διότι θα λυθούν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που ψάχνουν εδώ και χρόνια και δεν μπορούν, και ειδικά όταν είναι ευάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Το παρακολουθούν οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν συνηθίζουν να χρηματοδοτούν ανακαινήσεις, γιατί εδώ δεν έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση. Ένα μικρό ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης έχουμε, 20%. Το υπόλοιπο είναι ανακαίνιση. Δηλαδή, ανακαινίζω το σαλόνι μου, ανακαινίζω το βεσέ, ανακαινίζω την κουζίνα. Είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, το οποίο για πρώτη φορά τρέχει με ευρωπαϊκούς πόρους και έχει μεγάλη αξία για την Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την κοινωνική κατοικία, θα κατασκευάσουμε 2.500 κατοικίες. Ήδη το πρόγραμμα έχει μπει να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εξυγχρονισμού, το οποίο τι σημαίνει πρακτικά, συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ευάλωτοι θα πάρουν ένα διαμέρισμα, μια κατοικία με πολύ χαμηλό ενίκιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ενίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε, είναι πολλά τα μέτρα. Τα μέτρα είναι περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, για να μην λέμε ψέματα στους ακροατές, γιατί πρέπει να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας, δεν λύνεται με μία δράση, όπως λέει η αντιπολίτευση, το πρόβλημα της στέγασης. Θέλει δουλειά, θέλει μέτρα, και μέτρα τα οποία και ανοίγουν κλειστά σπίτια και δίνουν τη δυνατότητα να αγοραστούν σπίτια, και υπάρχει και η κοινωνική κατοικία.
1: Κύριε Παπαθανάση, επανεξετάζεται και η Golden Visa, και γιατί το ρωτώ αυτό, διότι εδώ και 12 χρόνια αποτέλεσε ουσιαστικά σοβαρό αντίδοτο στην οικονομική κρίση και βοήθησε να επιβιώσουν πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι, πέρα βέβαια και για τις αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών, όπως άκουσα πρόσφατα να τονίζει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μόραλης, ο Δήμαρχος Πειραιάς.
0: Κοιτάξτε, η Golden Visa καταρχάς το όριο έχει αυξηθεί στην Αθήνα εδώ και στον Πειραιά στις 800.000 ευρώ, επομένως έχει σταματήσει πλέον να υπάρχει διάθεση διαμερισμάτων για Golden Visa στην Αθήνα και Πειραιά, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει, αν θέλετε, αφαίρεση δυνατότητας διαμερισμάτων από τους συμπολίτες μας, και στην περιφέρεια το ύψος έχει φτάσει τις 400.000 ευρώ. Γενικά έχει κόψει η Golden Visa, παρότι έδωσε ένεση στην οικονομία παλαιότερα, γιατί ακριβώς έχουμε το στεγαστικό πρόβλημα. Αν και οι μελέτες είχαν δείξει ότι δεν είχε συμβάλει στη δημιουργία του στεγαστικού προβλήματος, όμως θεωρήσαμε ότι έπρεπε να περιοριστεί και το περιορίσαμε. Επομένως αφορά μεγάλα σπίτια και σπίτια πάνω από 800.000 ευρώ, που είναι μικρή γκάμα αν θέλετε, και δεν αφορά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και αυτά τα οποία αγοράζουν οι συμπολίτες μας. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Πολύζου, αυτό που έχει αξία είναι ότι με τα διάφορα προγράμματα θέλουμε να στηρίξουμε τη στέγαση και θέλουμε να στηρίξουμε και τους νέους ανθρώπους να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα για να μπορούν να έχουν, γιατί ξέρετε, η δυνατότητα της στέγασης περνάει και από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με μικρότερους φορολογικούς συντελεστές, με αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και αύξηση του μισθού στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο δεν προκύπτει από εντολή της κυβέρνησης, αλλά μέσα από μια καλή οικονομία.
1: Μάλιστα, στα σημερινά πρωτοσέλιδα, κύριε Παπαθανάση, γίνεται σαφές ότι η αποκλιμάκωση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απαιτεί από 7 έως 12 μήνες εκεχηρίας και ομαλής διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αντέχει για τόσο μεγάλο διάστημα η ελληνική οικονομία?
0: Κοιτάξτε, λόγω της δυνατότητας του μερίσματος που προέκυψε, 800 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν στην οικονομία για να στηρίξουν αυτή την κρίση που δημιούργησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προφανώς, όπως είπατε πολύ σωστά, θα πάρει χρόνο. Όταν υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι, επηρεάζουν και τη δική μας οικονομία. Όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επηρεάζεται ο τουρισμός, που είναι μια κινητήριος δύναμη για την ελληνική οικονομία. Επομένως, αισιοδοξούμε ότι θα τελειώσει αυτή η κατάσταση ομαλά και δεν θα μας επηρεάσει περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση έχουμε δυνάμεις, και εδώ θα πρέπει να δείτε πως με τη ρητορική τους η αντιπολίτευση δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και εξαγγέλει μέτρα με κίνδυνο η Ελλάδα να μπει σε ένα μηχανισμό ελέγχου, κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό για εμάς, διότι θα αύξανε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μας και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επομένως πρέπει να διατηρούμε και το όριο δαπανών. Σε κάθε περίπτωση, με σωστή και ορθή δημοσιονομική πορεία, θα έχουμε τις δυνάμεις να ανταπεξέλθουμε, γιατί όπως είπατε, δεν το ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτή η κατάσταση και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Είπατε ότι ο τουρισμός, κύριε Παπαθανάση, δεν θα επηρεαστεί. Όμως, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να λέει ότι θα υπάρχει άμεσα μείωση των τιμών στην Αδλία. Τελικά, με βάση αυτή την εξέλιξη, θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, προφανώς όταν πέφτει η τιμή του μπρετ και αυτό θα επηρεάσει την τιμή στην Αγγλία, διότι όταν πέφτουν διεθνώς οι τιμές των καυσίμων, συνεχίζεται η πτώση και στην Αγγλία. Από εκεί πέρα και για τον Ιούνιο εμείς επιδοτούμε με 15 λεπτά στην Αγγλία τον ντίζελ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα λάβουμε τις αποφάσεις.
1: Μάλιστα, κλείνοντας, γιατί
0: βλέπουμε μια πτωτική πορεία.
1: Με πιέζει ο χρόνος, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Με μια πρόταση θα ήθελα να μου πείτε αν σας προβληματίζει ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και αν θα επηρεάσει φυσικά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία η στάση του πρώην αυτού πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά.
0: Κοιτάξτε, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, επομένως έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας ο Αντώνης Σαμαράς θα τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως θεωρώ ότι δεν θα το κάνει, διότι τον έχει τιμήσει η Νέα Δημοκρατία, έχει γίνει πρωθυπουργός και αυτός έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει σαν πρωθυπουργός. Σας είπα, ήταν καλός πρωθυπουργός. Επομένως πιστεύω ότι στο τέλος ο κύριος Σαμαράς δεν θα δημιουργήσει κόμμα για να τραυματίσει την Νέα Δημοκρατία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 10.30.

0: Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ο Διονύσης Τεμπονέρας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων. Κουβαλάει άλλωστε τη βαριά κληρονομιά του πατέρα του, Νίκου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Πάτρα επειδή διεκδικούσε καλύτερη παιδεία και πραγματικές συνθήκες εκπαίδευσης για καθηγητές και μαθητές. Με τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα συζητήσουμε για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα σας, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αρχίσω με την ερώτηση που μου δημιούργησε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Real News. Κάνει για πλειοδοσία παροχών ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Εσείς συμφωνείτε με όσα αναφέρει η εφημερίδα του Νίκου Χατζηνικολάου? Υπάρχει δηλαδή διάθεση πλειοδοσίας παροχών από την Ελλάς και παράλληλα στόχος είναι η δεύτερη θέση?
1: Σε καμία περίπτωση. Η δεύτερη θέση αποτελεί αφετηρία και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει απήχηση και έχει δημιουργήσει όχι μόνο εκλογικό αλλά πολιτικό και κοινωνικό ακροατήριο. Από εκεί πέρα βεβαίως η νέα αυτή προσπάθεια συνοδεύεται και από πολιτικές αιχμές, τις 5 ενδεικτικές προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε που αφορούν μείζωνα προβλήματα για όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να συνιστά παροχολογία αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι έχουμε έναν εκπαιδευτικό δάσκαλο ο οποίος νοικιάζει ένα σπίτι με 400 ευρώ για παράδειγμα στην Αίγινα και καλείται να ζήσει με πρώτο μισθό 800 ευρώ. Δεν μπορεί να έχουμε νοσηλευτές αυτή τη στιγμή οι οποίοι δίνουν τη μάχη να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ταυτόχρονα αυτοί να μείβονται με μισθούς κάτω των 1.000 ευρώ με αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας. Άρα δεν είναι θέμα παροχών, είναι θέμα αναγκών οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν και οι οποίες πρέπει να μπουν στην πρώτη γραμμή της προτεραιότητας προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια του κόσμου. Αυτό είναι το οποίο αναζητάει η κοινωνία και σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη εμείς αντιποκρινόμαστε, όχι με μαξιμαλιστικούς στόχους, με κοστολογημένα μέτρα, μέσα από ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο πράγματι μπορεί να δώσει λύση. Μάλιστα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, οι παροχές είναι τα 580 εκατομμύρια τα οποία έδωσε η κυβέρνηση σε συμβουλευτικές του δημοσίου. Παροχές είναι ο διπλασιασμός του μισθού των Μητροπολιτών, όπως έγινε πριν από μια εβδομάδα. Παροχές είναι οι απευθείας αναθέσεις και η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μετακλητών. Παροχές είναι οι φοραπολλαγές, τα funds και η ασυλία η οποία έχει δοθεί στις τράπεζες. Αυτές είναι παροχές και σε αυτή την παροχολογία η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς της Νέας Δημοκρατίας παραμένει απολύτως συνεπής.
0: Κύριε Τεμπονέρα, προτείνεται την αγορά των κόκκινων δανείων από το κράτος, αλλά δεν βλέπω και τόσο σύμφωνο θα πω τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος βέβαια είναι εντελώς αρνητικό σε αυτό. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς είναι, έχετε κοστολογήσει την πρότασή σας?
1: Δεν προτείνουμε καταρχήν την αγορά των κόκκινων δανείων. Προτείνουμε να υπάρξει ένας φορέας μη κερδοσκοπικός, ο οποίος θα αποκτήσει ένα μικρό αριθμό, περίπου στα 12.000 δάνεια, προκειμένου να ανακουφιστούν οι ευάλωτοι συμπολίτες και αυτά τα δάνεια δεν θα χαριστούν, απλά θα ρυθμιστούν σε μακρά περίοδα αποπληρωμής, προκειμένου να αποφύγουμε εξώσεις, πληστηριασμούς αλλά και να προστατέψουμε την πρώτη κατοικία. Σε συνδυασμό βεβαίως με την αξιοποίηση των χιλιάδων ακινήτων του δημοσίου τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα και εκεί σε κοινά προγράμματα με το δημόσιο και με ιδιώτες θα έχουμε τη δυνατότητα να ρίξουμε σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί η προσφορά και άρα ουσιαστικά τι κάνουμε, μετατρέπουμε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων σε εργαλείο στεγαστικής πολιτικής. Άρα απέχει τελείως αυτό το οποίο προτείνουμε. Είναι μια λύση η οποία, αν θέλετε, εξυπηρετεί και τα funds και τις τράπεζες, αλλά βεβαίως και τους χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή στενάζουν. Άρα δεν πρόκειται για χάρισμα δανείων, αλλά για μια μακρά ρύθμιση, μια δυνατότητα ο κόσμος να ανασάνει και να μπορεί να πληρώσει τα χρέη του σε πραγματικές δόσεις.
0: Για τη στεγαστική κρίση έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κάποια πρόταση συγκεκριμένη?
1: Έχουμε μιλήσει για κόκκινη υγεία κοινωνική κατοικία. Έχουμε μιλήσει και πρέπει να εξετάσουμε τον περιορισμό της Golden Visa και τον περιορισμό του Airbnb, κυρίως σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αποκτήσει χιλιάδες ακίνητα. Έχουμε εξετάσει και βλέπουμε το αν θα έπρεπε, για παράδειγμα, να υπάρξει μια ειδική φορολόγηση όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, κυρίως για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, έχουμε το φαινόμενο άνθρωποι ενδεχομένως από την Ασία ή από και άλλες περιοχές να έρχονται στη χώρα μας να αγοράζουν ακίνητα προκειμένου να αποκτήσουν την Golden Visa, όχι για να τα ιδιοκατοικήσουν, αλλά για να τα παρέχουν προς εκμετάλλευση. Αυτό στερεί σπίτια και μάλιστα καλά σπίτια, νεότιμητα σπίτια από την αγορά, με αποτέλεσμα οι τιμές των ενοικίων να έχουν αυξηθεί όλη την τελευταία πενταετία περίπου στο 50%. Άρα το πλέγμα που σας περιέγραψα, ρύθμιση κοκκινών δανείων μέσω μη κερδοσκοπικού φορέα, κοινωνική κατοικία, περιορισμό και κατάργηση της Golden Visa και ειδικές ρυθμίσεις για το Airbnb και για τους κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα σοβαρό πλέγμα που μπορεί πράγματι να απαντήσει
0: στο
1: πρόβλημα.
0: Να ενημερώσω, κύριε Τεμπονόρα, πριν μιλούσαμε με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, και έθεσε το ερώτημα αν επανεξετάζεται η Golden Visa και μου είπε όχι.
1: Ναι, αυτό είναι ενδεικτικό της αντίληψης αυτής. Δεν έχει καταλάβει ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων το δημιούργησε η ίδια με την ασυνδοσία και στην Golden Visa και στο Airbnb και τρέχει τώρα να μαζέψει ένα πρόβλημα το οποίο η ίδια δημιούργησε. Συνεχώς επιμένει στην ίδια συνταγή. Ήδη με τα μέτρα τα οποία έχει λάβει, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, πρέπει να σας πω ότι για τον προηγούμενο μήνα είχαμε και πάλι μικρή μεν, αλλά αύξηση των τιμών των ενοικίων. Άρα επιμένει σε μια λανθασμένη, αποδεδειγμένα πια και με βάση τα στοιχεία της Eurostat και της Ελστάτ, στη συνταγή. Άρα ο κύριος Υπουργός τι μας λέει με λίγα λόγια, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε μία από τα ίδια και θα συνεχίζουν εκείνοι οι οποίοι νοικιάζουν σπίτια να πληρώνουν ακόμα πιο μεγάλες τιμές.
0: Κύριε Τεμπονέρα, πώς κρίνετε αυτή την περιβόητη πλατφόρμα, πόσο κάνει, προσφέρει κάτι ουσιαστικά στην κοινωνία ή τελικά είναι καθαρά επικοινωνιακό?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε αφοριστικοί. Κάθε εργαλείο διαφάνειας είναι σε θετική κατεύθυνση. Το πρόβλημα όμως βρίσκεται αλλού. Όχι στο πόσο κάνει, αλλά στο πόσο φτάνει. Δεν μας λέει η πλατφόρμα αυτή, περιγράφει και μας κάνει παρατηρητές της εσωκέδειας και των καρτέλ, γιατί για παράδειγμα τα κεράσια στην Μπέλα ξεκινάνε από τον παραγωγό στο 1,60 και φτάνουν να πωλούνται στην Αθήνα από 9 έως 14 ευρώ σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν μας λέει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αλυσίδα των μεσαζόντων, η οποία δεν εντοπίζεται στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, γιατί θα έπρεπε ακριβώς να αποτυπώνεται το προϊόν και η διαδρομή του μέσα από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το χωράφι όπως λέμε στο ράφι. Σε αυτό η κυβέρνηση συστηματικά κοφεύει μέχρι σήμερα, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τέτοιες δυνατότητες. Άρα λοιπόν, εδώ τι κάνει η κυβέρνηση? Δύο πράγματα. Πρώτον, μετατρέπει τους καταναλωτές και μετατρέπεται και η ίδια τελικά σε τροχονόμο της ακρίβειας. Και δεύτερον, μετακυλεί την ευθύνη στη δική τους δίθεν καταναλωτική συνείδηση, ότι δηλαδή αυτοί δεν είναι καλοί καταναλωτές, γιατί δεν ψάχνουν 3-4 σούπερ μάρκετ για να βρουν το μαρούλι 10 λεπτά φθηνότερα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, πρέπει να σας πω. Εδώ χρειάζεται κρατική παρέμβαση, χρειάζονται έλεγχοι, χρειάζεται να μπει πλαφόν, για παράδειγμα, στις τιμές της ενέργειας και στα δηληστήρια, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με 80 δολάρια το βαρέλι, για παράδειγμα, πριν τον πόλεμο η βενζίνη ήταν στο 65 και σήμερα με 80 δολάρια πάρε το βαρέλι, η βενζίνη είναι στα 95 και στα 2 ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις από τις κυβερνήσεις.
0: Κύριε Τεμπονέρα, μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, να μας εξηγήσετε και να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό πώς γίνεται να μην βγάζουν το μήνα οι περισσότερες οικογένειες, αλλά την ίδια ακριβώς ώρα να παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία? Κάνετε κάτι λάθος?
1: Κυρία Πολύζου, υπάρχει ένα βουβό κύμα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είμαστε αρκετά κοντά πια στις εκλογές και υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό που ξεπερνάει το 15% στους αναποφάσεις τους. Μέχρι σήμερα δυστυχώς τα εφιστάμενα κόμματα δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ελλακτική άποψη και να δείξουν προοπτική κυβερνησιμότητας. Ο βασικός λόγος για το οποίο συμβαίνει αυτό το οποίο περιγράφεται είναι διότι μέχρι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο. Αυτή λοιπόν τη συνθήκη εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε. Ήδη είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζει αύξηση των ποσοστών, αναφέρομαι στον πρωτευτικό χώρο βεβαίως. Και από εκεί πέρα φιλοδοξούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες. Εδώ τελείωσε αυτή η περίοδο, ο μήνας του μέλητος για τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ υπάρχει συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση. Οι πολίτες πια έχουν επιλογή αν θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση. Και αυτό νομίζω θα φανεί σύντομα και στις δημοσκοπήσεις, όπως ήδη φαίνεται μέσα σε ένα 20ήμερο περίπου, όπου ουσιαστικά η σειρά κατάταξης στη δεύτερη και κάτω θέση έχει αλλάξει δραματικά.
0: Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί και μία βάση συνεργασίας ανάμεσα στα κόμματα του λεγόμενου, κύριε Τεμπονέρα, προοδευτικού τόξου, ή θα παραμείνει τελικά το πλεονέκτημα της διακυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτή η συζήτηση έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αρκετοί από εμάς πρωτοστατήσαμε στη συζήτηση αυτή μέσα στα τα κόμματα τα οποία.
0: Και δεν καταλήξατε, όλοι το ξέρουμε αυτό.
1: Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη εφικτό, με ευθύνη κυρίως των ηγεσιών των υφιστάμενων κομμάτων.
0: Που και αυτό, κύριε Τεμπονέρο, θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι κάτι υποδηλώνει. Όταν αυτά τα κόμματα, τα προοδευτικά, σύσσωμοι θα έπρεπε να είναι για το καλό της κοινωνίας, δεν είναι. Υποδηλώνει κάτι για τα υπόλοιπα κόμματα, ομιλώ.
1: Υπήρχε δυνατότητα να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να προκύψει μια προγραμματική συμφωνία και να δημιουργηθεί μια συνθήκη εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. καθένα διαλόγου είτε κομματικού εγωισμού είτε κομματικής περιχαράκωσης επιχείρησε να κινηθεί κατά μόνας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε πριν από 3 χρόνια, άφησε το χώρο και το χρόνο στα κόμματα αυτά προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργήσουν προοπτική κυβερνησιμότητας. Αυτό δεν κατέστη εφικτό και τώρα ερχόμαστε βεβαίως μέσα από μια νέα πολιτική πρόταση, μια νέα οργανωτική δομή και ένα νέο πολιτικό προσωπικό να καλύψουμε το υφιστάμενο κενό.
0: Κλείνοντας, πολύ σύντομα θέλω να ρωτήσω, διότι είναι ένα θέμα που έχει γίνει μεγάλο θέμα και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και η πρόσφατη παρέμβαση του κυρίου Σεκαντάρη και η προτροπή βεβαίως του να προχωρήσουν το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τεμπονέρα, στην αυτοδιάλυσή τους ως τοξικά κόμματα.
1: Ο κ. Σεκαντάρης είναι ένας διανοούμενος και έχει τις δικές του προσωπικές απόψεις. Εμείς ούτε ζητάμε να διαλυθεί κανείς. Σεβόμαστε την αυτοτέλεια και την αυτονομία των κομμάτων. Από εκεί και πέρα καλούνται να πάρουν τις αποφάσεις στο επόμενο διάστημα. Εμείς απευθυνόμαστε βεβαίως σε όλο τον προοδευτικό κόσμο και τους ζητούμε να στηρίξει την προσπάθεια την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν συλλογικά όργανα, θα αποφασίσουν και θα πάρουν τον δρόμο τους.
0: Άρα δηλαδή όσοι θέλουν να δουν το πρόγραμμά σας θα μπουν στο myelas.gr, σωστά?
1: Η πλατφόρμα, προκειμένου να εγγραφεί κάποιος και να πει σε μια διαδικασία αλληλεπίδρηση, διάδραση και συμμετοχή με την ΕΛΑΣ, πράγματι είναι μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα όργανά μας, το Εθνικό Συμβούλιο, η Πολιτική Επιτροπή. Ήδη έχει ανακοινωθεί ο γραμματέας και οι εκπρόσωποι τύπου. Οπότε είμαστε σε μια, αν θέλετε, οργανωτική διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Και σε λιγότερα από μια εβδομάδα όλα θα είναι έτοιμα προκειμένου να μπορέσουμε οργανωτικά να σταθούμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τεμπονέρα. Εδώ θα είμαστε καλά. Να δούμε και τις επόμενες εξελίξεις. Να είστε καλά.

Καλημέρα και πάλι σε όλους όσους προστέθηκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά.

0: πολλές αλλαγές σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στον ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελου, καθήκοντα κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, ανέλαβαν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης αντικατέστησε τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Για όλες αυτές τις εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Μεϊκόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Απολύσου, καλημέρα Σοκρατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μεϊκόπουλε, θα αρχίσω με τις πρόσφατες αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν θα ωφελήσουν σε κάτι τα νέα πρόσωπα ή πρόκειται για κινήσεις ανεφουσίας, μιας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυριαρχεί η αίσθηση ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αυτοδιάλυση του κόμματος.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση στην τελευταία κεντρική επιτροπή, η οποία πλειοψήφισε το πολιτικό σκεπτικό. Μπορώ να πω ότι συναρτάται άμεσα και από τις τελευταίες δημοσκοπικές εξελίξεις, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε να έχει ένα ποσοστό το οποίο τον θέτει εκτός βουλής. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημοσκοπικό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα καινούργιο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου κοιτάζει κατάματα τη μεγάλη εικόνα, και προφανώς αναφέρομαι στο χείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ανέπτυξε στα πρώτα 24 ώρα της ζωής του μια πολύ μεγάλη πολιτική δυναμική. Ήδη φαίνεται ότι η απόσταση από το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, έχει πέσει σε μονοψήφια διαφορά, και κατά τη γνώμη μου αυτό που φτιάχνει ο κ. Τσίπρας είναι η συνέχεια του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ 36%. Πότε θα έπρεπε δηλαδή να έχει μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019. Συνεπώς δεν πρόκειται για κάτι ξένο από εμάς, δεν πρόκειται για κάτι διαφορετικό από εμάς, πρόκειται για τη συνέχεια μας. Άρα νομίζω ότι η απόφαση τελευταίας κεντρικής επιτροπής αντανακλάφεται τα δύο δεδομένα που σας περιέγραψα.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: υπάρχει μια πλευρά η οποία μειοψήφισε, γιατί με ρωτήσατε για τις αλλαγές που έγιναν. Η οποία την επόμενη ακριβώς ημέρα αναζήτησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαφορές, διασπάσεις, τέλος πάντων παρήγαγε μια αρνητική ατμόσφαιρα. Έγιναν κάποιες επιλογές προκειμένου να μπουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα θέλουν το επόμενο διάστημα να δώσουν τη μάχη μέσα από την Βουλή. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτό.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν να δώσουν αυτή τη μάχη, κύριε Μεϊκόπουλε?
1: Δεν λέω ότι δεν μπορούσαν να τη δώσουν, αλλά από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τις τοποθετήσεις τους, εκείνο που έβγαινε είναι ότι έχουν θέμα με την απόφαση η οποία ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε.
0: Μάλιστα. Αυτό που αφουγκράζεστε εσείς προσωπικά λέτε τώρα.
1: Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη τουλάχιστον.
0: Υπάρχει η πρόσφατη καταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ ως τμήμα της επιχορήγησης στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μεϊκόπουλε. Τι σημαίνει πρακτικά, είναι μια ένδειξη ότι η ζωή συνεχίζεται στην Κουμουνδούρου, μήπως?
1: Εννοείται για την επιδότηση.
0: Για τα 5 εκατομμύρια που δόθηκαν.
1: Μα δεν πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε πάρει απόφαση να αυτοδιαλυθεί στην τελευταία του κεντρική επιτροπή. Πήρε μια πολιτική απόφαση η οποία έγραψε ένα πλάνο για τη συνέχεια. Δηλαδή να δώσει πολιτική στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δει δίπλα δηλαδή στο εγχείρημα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα μέχρι τις εκλογές το κόμμα πάει να λειτουργεί ή αυτοδιαλύεται όλα αυτά που λέγονται. Συνεχίζει κανονικά, έχει την κοινοβουλευτική ομάδα, έχει μπροστά μάχες να δώσει με πρώτη αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό στην ατμόσφαιρα ότι διαλύεται το κόμμα.
0: Γι' αυτό σας θέτω τα ερωτήματα για να απαντήσετε στους ακροατές που ακούνε αυτά συνεχώς. Ότι υπάρχει
1: Όχι, συνεχίζει κανονικά. Όταν όμως έχουμε το εκλογικό γεγονός, δηλαδή προκηρυχθούν οι εκλογές, προφανώς, έτσι, όταν λέμε ότι δεν υπάρχει plan B, δεν θα συστήσει τα δικά του ψηφοδέλτια, αλλά θα θέσει το στελεχειακό, το δυναμικό και το πολιτικό δυναμικό στη διάθεση και στη στήριξη όλες τις κύπρες. Αυτό είναι όλο.
0: Κύριε Μεϊκόπουλε, εσείς πάντως επιμένετε να δίνετε τις μάχες σας και στο κοινοβούλιο αλλά και στην κοινωνία. Κάνατε επίκαιρη ερώτηση για το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο γλώσσας. Υπάρχουν, θέλω να μου πείτε, ανάγκες σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό? Και αν ναι, τι προβλέπει το Υπουργείο για την κάλυψή τους?
1: Τεράστιες ανάγκες. Και το τελευταίο τραγικό περιστατικό στη γλώσσα της κοπέλου, όπου πέθανε ένας 48χρονος εργαζόμενος και δεν υπήρχε, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, γιατρός στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο της γλώσσας, και αναγκάστηκε να έρθει γιατρός από άλλη περιοχή της κοπέλου, κάνοντας 35 λεπτά απόσταση, είναι νομίζω ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στα μικρά νησιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ανεξάρτητα από τα ακριβή ιατρικά αίτια που θα αναδείξει η νεκροψία και η νεκροτομή, είχαμε κάνει το 2025, εγώ δηλαδή είχα καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση πέρσι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, να αναδειχθεί η ανεπαρκής υγειονομική κάρτα της περιοχής. Ενώ στην απάντηση τότε το Υπουργείο Υγείας είχε αναγνωρίσει ότι από τις προβλεπόμενες θέσεις προσωπικών γιατρών και οι δύο ήταν κενές και ότι είχαν γίνει επανειλημμένες προκηρύξεις, δεν είχαν οδηγήσει σε μόνιμη κάλυψη των θέσεων και ότι παρέμεναν κενές επειδή αρνούνταν οι επιτυχώρες να ανάβουν υπηρεσία. Είχα προτείνει τότε στην παρέμβαση αυτή να υπάρξει μια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να καλυφθεί προσωρινά αυτή η ανάγκη μέσω τοποθέτησης οπλίτη γιατρού. Μια λύση εκτός της ανάγκης μέχρι την πλήρη στελέχωση δομής. Αφού η πρόταση έμεινε αναπάντητη, έχουμε το περιστατικό αυτό ένα χρόνο μετά, το τραγικό, το οποίο δυστυχώς επιβεβαίωσε την ανησυχία μου πριν από ένα χρόνο. Και επανέφερα την παρέμβαση αυτή, εστιάζοντας αποκλειστικά στο κομμάτι αυτό. Αφού ρε παιδιά, δεν μπορείτε να καλύψετε τη θέση επειδή υπάρχει άρνηση των επιτυχώντων, βάλτε έναν οπλίτη γιατρό θητείας προκειμένου να καλυφθεί αυτή η ανάγκη έστω πρόσκαιρα. Ήταν μια λύση την οποία την είχαμε δοκιμάσει εμείς ως κυβέρνηση από το 2017 και έπειτα. Έτυχε σε μικρά νησιά και σε ακριβικές περιοχές. Πηγαίναν οπλίτες θητείας οι οποίοι ήταν γιατροί και καλύπταν τέτοιες ανάγκες, μέχρι να υπάρξει μια μόνιμη κάλυψη του κενού. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα σε τέτοια νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές των νησιών αυτών, να μην υπάρχει γιατρός και να φεύγει ο κόσμος έτσι.
0: Μάλιστα. Επίσης, κυρία Μεϊκόπουλε, έχετε αναφερθεί και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αθλητικά σωματεία αλλά και οι αθλητές των σποράδων. Τι έχετε επισημάνει?
1: Το κόστος μετακίνησης. Τεράστιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές αρκετοί άνθρωποι να μην μπορούν να καλύψουν το κόστος αυτό για τη μετακίνηση, ιδιαίτερα την επιγραντική μαγνησία. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Μαγνησία. Είναι μια κατάσταση που αφορά όλη την Ελλάδα. Και με αφορμή περιστατικά που έχουν συμβεί εδώ στη Μαγνησία και έχουν χαθεί πραγματικά ταλέντα αθλητικά, προσπάθησα να επαναφέρω το ζήτημα αυτό προκειμένου να υπάρξει μια στήριξη στον κόσμο αυτό. Γιατί η συμμετοχή σε ένα πρωτάθλημα, στο πρώτο σάπνα, δεν είναι μόνο μέσα στο γήπεδο. Κρίνονται και με το αν μπορούν οι αθλητές να αντέξουν το κόστος συνεχών μετακινήσεων. Υπάρχουν καινούργιες ομάδες οι οποίες φτιάχνονται στα νησιά μας, και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Αλώνες, οι οποίες διαρκώς θέτουν αυτό το ζήτημα.
0: Γιατί αυτές άρα τις μετακινήσεις που γίνονται, οι μετακινήσεις που γίνονται είναι με χρήματα δικά τους?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στηρίζονται κυρίως στην εθελοντική προσφορά, στις συνδρομές των μελών, σε περιορισμένες χορηγίες που μπορούν να υπάρξουν, με αποτέλεσμα τα έξοδα μετακίνησης να αποτελούν έναν από τους βασικότερους λόγους οικονομικής πίεσης. Εγώ νομίζω θα μπορούσαν τα Υπουργεία να προχωρήσουν στη θέσπιση ενός ειδικού προγράμματος επιδότησης ή κάλυψης του κόστους μετακίνησης για τα αθλητικά σωματεία των νησιών που συμμετέχουν σε επίσημες διοργανώσεις, και νομίζω ότι μπορούν αυτές οι αθλητικές αποστολές να μπουν σε ένα ειδικό καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο
0: των πολιτικών. Δεν λαμβάνουν καμία επιδότηση?
1: Καμία για τη μετακίνηση. Καμία.
0: Κυρία Μεϊκόπουλε, έχουμε και τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία, κυρίως από τον Ντάνιελ, που έχουν πλήξει πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και κυρίως τον πρωτογενή τομέα, το γνωρίζετε κι εσείς. Το ερώτημά μου είναι αν έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, και γιατί σας θέτω το ερώτημα, διότι ακόμα και το χειμώνα ακούγαμε πάρα πολλά παράπονα.
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε στο στάδιο των καταβολών. Έχουν περάσει πόσα χρόνια τώρα από τη μεγάλη αυτή καταστροφή και την Ντάνιελ του Ελίας. Τρίτο χρόνο διανύουμε, αν δεν απατώμε. Τρίτο. Και ακόμα είμαστε στο στάδιο των καταβολών των αποζημιώσεων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, εγώ πραγματικά έχω σοκαριστεί από το γεγονός ότι σε επίπεδο υποδομών, ενώ έχει έρθει ο κ. Μητσοτάκης τρεις φορές στην Θεσσαλία, έχει ανακοινώσει 3 ή 4 φορές τα ίδια, τις ίδιες δαπάνες για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει στη Θεσσαλία, δεν έχει προχωρήσει το πλάνο σε κομβικά επίπεδα. Δηλαδή η σιδεροδρομική, ας πούμε, να σας το πω έτσι απλά, σύνδεση Βόλου και Λάρισας ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Δεν έχουμε τρένο. Αγροτική οδοποιία που ήταν στην εποπτεία της περιφέρειας, αλλά τελικά επειδή είπαν ότι πρέπει όλες αυτές οι καταστροφές να μεταβιβαστούν στο Υπουργείο Υποδομών, υποτίθεται για να γίνουν πιο γρήγορα οι αποκαταστάσεις.
0: Έχετε απευθυνθεί στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Ήταν υπουργός υποδομών.
1: Δεκάδες φορές.
0: Τι σας είπε, ποια ήταν η απάντηση που λάβατε?
1: Έχουν ανακοινώσει ένα πλάνο πέρσι τέτοιο καιρό στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, το οποίο πλάνο αυτό με τα χρονοδιαγράμματα που έδωσαν, εγώ δεν βλέπω πώς μπορούν να τα πιάσουν τους χρόνους αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα εργοτάξια έχουν στηθεί, αλλά δεν βλέπω κανένα να δουλεύει.
0: Μάλιστα. Με πιέζει ο χρόνος, κύριε Μεϊκόπουλε. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε την πλατφόρμα, πόσο κάνει. Λύνει τελικά το πρόβλημα της ακρίβειας ή τελικά δημιουργήθηκε για τα μάτια του κόσμου και μόνο?
1: Κάθε πρόβλημα στην Ελλάδα, είτε είναι κοινωνικό είτε είναι οικονομικό, έχει πια μια πλατφόρμα, έτσι. Μόνο που το πρόβλημα είναι ότι καμία από αυτές δεν λύνει το πρόβλημα. Διότι θα σου πει πόσο ακριβό είναι το κρέας ή τα ζυμαρικά, αλλά δεν θα σου πει, δεν θα στο κάνει φθηνότερο, κατά τη γνώμη μου.
0: Άρα λέτε καθαρά επικοινωνιακό είναι ότι...
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολύ πλατφόρμα. Εγώ μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα, έχουμε τον χάρτη τροχιών συγκρούσεων, μια πλατφόρμα στην οποία υποτίθεται θα εισάγαμε δεδομένα προκειμένου να δούμε πού γίνονται δυστυχήματα, να κάνουμε παρεμβάσεις ώστε να τα μειώσουμε. Αυτή η πλατφόρμα ψηφίστηκε να λειτουργήσει 1η-1η του 2025 και από το Μάιο του 2025 είναι ανενεργή. Ούτε η αστυνομία δεν εισάγει εκεί πέρα μέσα.
0: Μάλιστα, εύχομαι λοιπόν να...
1: Ο μόνος κερδισμένος, κυρία Πολύς, μέχρι στιγμής, έτσι και εύχομαι να βγω ψεύτης, είναι η εταιρεία που ανέλαβε να υλοποιήσει την πλατφόρμα και όσοι χρηματοδοτήθηκαν για τη διαφημίση. Πάντως όχι ο καταναλωτής.
0: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Japan για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
2: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυγίου 9 και 5. Οι Πράσινοι επέκτηναν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ντάβιτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στα ραντάρ του τριφυγιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς, σύμφωνα με την Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουσταφά Φάλο. Γάλλος σέντρ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα Ελλάδος και 4 Σούπερ Κάπ με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε στον σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος ερυθρόλευκης οικογένειας, το μήνυμα της ΚΑΕ. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρντ και πρώην παίκτη της Βίρτους Μπολόνια, Ματ Μόργαν, βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρομαυρούς. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Κίτρινο-Μαύρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου σήμερα στις 9. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρντ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνια αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από Τζουμερένχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκιακέ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1, η σημερινός Κουρασάου 0-0 και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Ο Δήμος Μεγαλόπολης ήταν από τους πρώτους που επλήγησαν εξαιτίας της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Η απολιγνητοποίηση οδήγησε στη φτωχοποίηση του πληθυσμού και γενικά έφερε τα πάνω κάτω στις ζωές χιλιάδων πολιτών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνο Μιχόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία που μας δίνετε την ευκαιρία να ακουστεί φωνή της Μεγαλόπολης όλα αυτό τα χρόνια το οποίο βιώνει δύσκολες καταστάσεις.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε μπει, κύριε Δήμαρχε, σε αντιπυρική περίοδο. Είστε έτοιμοι στη Μεγαλόπολη για να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους των πυρκαγιών, από τις οποίες βεβαίως έχετε πληγεί πολλές φορές, και πιο συγκεκριμένα η πόλη σας? Και γιατί ρωτώ αυτό? Διότι κάνατε και σχετική συζήτηση στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ο Δήμος Μεγαλόπολης, μετά το κλείσιμο των εργοστασίων εδώ, τα οποία 40 και πλέον χρόνια παρήγανε μέσω του λιγνίτη ενέργεια, χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς καμία μέρημνα για την τοπική κοινωνία και τους εργαζόμενους, αλλά και για όλο τον κόσμο ο οποίος έμενε σε αυτή την περιοχή, μπήκε σε περιπέτειες. Πώς λοιπόν να αντιμετωπίσει τέτοιες δύσκολες καταστάσεις τη στιγμή που ο πληθυσμός μειώθηκε πάνω από 60%. Δηλαδή από 10.000 περίπου κατοίκους έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω τους 4.000 κατοίκους. Καταλαβαίνετε, σε μια πόλη την οποία μειώνεται ο πληθυσμός κατά 60%, αυτό δυσκολεύει την καθημερινότητα και τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν μέσα από την διαχείριση, η οποία είναι δύσκολη. Μειώνονται τα έσοδα του Δήμου, η πτωχοποίηση. Λοιπόν, είναι γεγονός τώρα 7 χρόνια, τίποτα δεν έχει αρχίσει να αλλάζει κάτι στην περιοχή μας, τίποτα δεν δείχνει ότι αύριο θα αλλάξουμε πορεία αυτός ο Δήμος και θα επανέλθει έστω σε ένα σημείο το οποίο ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, είπατε φτωχοποίηση. Εγώ θα συμπληρώσω με βάση αυτά που είπατε και ερημοποίηση πια.
1: Ακριβώς. Έρχομαι λοιπόν στη συνέχεια την ερημοποίηση. Γι' αυτό ανέφερα τη μείωση του πληθυσμού κατά 60%. Οι νέοι έφυγαν. Η ερημοποίηση τόσο των χωριών αλλά και κυρίως στην πόλη είναι πια, όχι καθημερινά το αντιμετωπίζουμε με πολλή δυσκολία, αλλά θα έλεγα με μια μεγάλη απογοήτευση, διότι όλα όσα υπόθησαν τότε με το κλείσιμο των εργοστασίων, ότι αντιθέτως θα υπάρχουν θέσεις εργασίας πολύ περισσότερες από αυτές που χάνονται, μέχρι σήμερα μιλάμε 7 χρόνια στη μετά και δεν έχει απολύτως γίνει τίποτα.
0: Και μπορώ να το επιβεβαιώσω με την έννοια πια, κύριε Δήμαρχε, ότι κάθε φορά που τα λέμε και κάνουμε τις συζητήσεις μας, κάθε χρόνο τα ίδια μου λέτε. Δεν μου έχετε πει κάτι θετικό. Κάτι να έχει αλλάξει στην πόλη σας.
1: Παρότι ότι η Δημοτική Αρχή από την πρώτη του 2024 που αναλάβαμε, κάνουμε και καταβάλουμε καθημερινά ένα τιτάνιο αγώνα να πείσουμε τόσο τους κυβερνητικούς παράγοντες, όσο ακόμα και το γραφείο του Πρωθυπουργού και τον ίδιο, ότι πρέπει να δει την περιοχή ως ένα ξεχωριστό γεγονός μέσα από το κλείσιμο των εργοστασίων, το οποίο έκλεισαν το 2019. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή που ερημώνει, όχι μόνο ερημώνει καθημερινά, αλλά στο τέλος δεν μένει άνθρωπος στην περιοχή μας. Και όλα αυτά γιατί, όπως ανέφερα, κυρία Πολύζου, στη αρχικός, είναι γιατί δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, κανένας προγραμματισμός. Πρέπει λοιπόν.
0: Υπάρχει αδιαφορία, λέτε, εντελώς.
1: Υπάρχει εγκατάλειψη. Υπάρχει, θα έλεγα, όχι όπως είπα, απογοήτευση. Υπάρχει μια περίεργη αντιμετώπιση όλων των κατοίκων της Δημοτικής Αρχής και όλων γενικά σε αυτή την πόλη, λες και ήρθε στη συνέχεια να την εκδικηθούν, η οποία 40 και πλέον χρόνια κράτησε τη χώρα όρθια, έδωσε ενέργεια με την λιγνίτη, με την ανοχή της τοπικής κοινωνίας, διότι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με το λιγνίτη, το περιβάλλον ήταν επιβαρημένο. Αυτό το γεγονός αυτό, υπήρχε ανοχή από την ίδια την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, διότι... Αντί λοιπόν να βοηθηθεί στη συνέχεια που περνάμε στην πράσινη ενέργεια, γεμίσαμε όλο φωτοβολταϊκά, με αποτέλεσμα ούτε μία θέση εργασίας, με αποτέλεσμα να μην μείνει κανένας νέος στον τόπο μας.
0: Όταν μας λέτε ότι το 60% έχει αποχωρήσει από την πόλη, τι συζητάμε, κύριε Δήμαρχε? Μιλάμε για μία ερμοποίηση και νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Επίσης, το τελευταίο διάστημα συζητάτε στη Μεγαλόπολη για τα επιχειρηματικά πάρκα. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά? Δεν κάνω λάθος, έχουν προκαλέσει και συγκρούσεις με τον προκάτοχό σας, τον κύριο Χριστογιαννόπουλο.
1: Βεβαίως. Τα επιχειρηματικά πάρκα, δυστυχώς και τότε, από τότε μάλλον, δεν φρόντισαν αυτές οι περιοχές να διατεθούν στο Δήμο, ούτως ώστε να μπορέσει αύριο το πρωί, μέσα από εκείνα στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, να μπορούν πραγματικά οι επενδυτές και οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να έχουν ένα συγκροτημένο χώρο για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις αυτές που πράγματι βγήκε πρόσθεση και έχουν ενταχθεί αρκετοί επιχειρηματίες σε αυτό το πρόγραμμα. Όμως πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι?

0: προηγούμενης δημοτικής αρχής έγιναν όλα αυτά.
1: Δεν που είναι... αυτό πρακτικά, κύριε Δήμαρχε, τι υποδηλώνει? Ότι δεν σκέφτεται και τους πολίτες της πόλης σας.
0: Δεν, και αυτό δεν σκέφτηκαν και δεν φρόντισαν να οργανώσουν λοιπόν χώρους υποδοχής για, για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, διότι τους πρότειναν, τους παρέστηκαν, δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό είναι προς διερεύνηση όλη αυτή η φιλοσοφία που είχε τότε η προηγούμενη δημοτική αρχή, να πάει σε έναν δασικό χώρο, σε έναν και αναδασωτέο χώρο για υποτίθεται να κάνει βιοτεχνικό πάρκο.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι εκεί παρασύρθηκαν και με δόλο θα έλεγα, για να μην γίνει τίποτα στη Μεγαλόπολη.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούμε λοιπόν πάνω εδώ να διορθώσουμε παραλήψεις και εγκληματικά σφάλματα τα οποία δημιουργήθηκαν επί προηγούμενης διοίκησης.
1: Μάλιστα.
0: Όμως το ζητούμενο δεν είναι εκεί. Εμείς δεν μένουμε εκεί. Πιέζουμε, ας γίνει και το επιχειρηματικό πάρκο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι σε εξέλιξη και πιστεύω πολύ σύντομα θα μπορεί να διοδοτηθούν για να μπουν επιχειρήσεις εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρει ο τόπος.
1: Μάλιστα, έγινε επίσης, το αντιληφθήκαμε αυτό κύριε Δήμαρχε, ότι κάνετε τα αδύνατα δυνατά για να στηρίξει η κυβέρνηση τον τόπο σας και αυτό είναι το ζητούμενο και να επιστρέψουν η νέα γενιά που έχει φύγει από τον τόπο σας. Επίσης, τώρα που έγινε συζήτηση πρόσφατα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη βίαιη απολιγνητοποίηση, τι σας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης? Είχε κάποια πρόταση για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο, μιας και...
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε τη συζήτηση στη Βουλή και πολύ καλά οργανωμένα έβαλε θέματα, όμως δεν είχε, περιμέναμε να επισκεφτεί την περιοχή μας και ιδιαίτερα το Δήμο για να ακούσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας αλλά και κυρίως του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αγωνιά και παλεύει και προσπαθεί όλο αυτό το διάστημα.
1: Και περιμένουμε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, διότι από το βήμα της Βουλής δεν γίνεται δουλειά.
0: Το
1: πραγματικό ενδιαφέρον είναι να δίνουμε το παρόν στον τόπο και να αφουγκραστούμε την κοινωνία. Όχι να λέμε πράγματα για να τα λέμε. Έτσι συμφωνούμε σε αυτό, γιατί αυτό λέτε αυτή την ώρα.
0: Βεβαίως και συμφωνούμε και περιμένουμε την Τετάρτη, αυτό ήθελα να σας πω. Περιμένουμε την Τετάρτη, μας έχει ενημερώσει λοιπόν η κυβέρνηση επάνω ότι θα έρθει ο κύριος Παπαθανάσης με τον καινούριο γραμματέα, τον κύριο... του κόμματος, τον κύριο, θυμάμαι το επώνυμο τώρα, συγγνώμη.
1: Πάντως είναι μεγάλη υπόθεση που θα έρθει ο υπουργός για να δει
0: γιατί
1: και να αποκλειστεί τα προβλήματά σας.
0: Γιατί φτάσαμε στο διατάφτα. Μπορεί να έρχονται εκλογές, αλλά η Μεγαλόπολη σκέφτεται ότι εάν δεν υπάρχουν όχι δεσμεύσεις και υποσχέσεις που όλο αυτό το διάστημα έχουμε χιλιάδες υποσχέσεις, αλλά να είναι οριστικές και αμετάκλητες.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν χειροπιαστά θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν, η Μεγαλόπολη θα καλέσει τον κόσμο της να μην συμμετέχει στις εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι είναι εμπεγμός σε μια πόλη που προσέφερε τόσα πολλά στην εθνική οικονομία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε να απέχουν από τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέμε, κύριε Δήμαρχε. Οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα και είναι απαραίτητο να δώσουμε όλοι το παρόν στις εκλογές και να μην απέχουμε. Διότι δεν γίνεται το 50%
0: απόλυτα
1: να ψηφίζει και να ορίζει τις ζωές μας. Να μείνουμε σε αυτό. Εσείς τώρα θα μείνετε και θα τα αναλύσετε αυτά με τον κύριο Παπαθανάση που θα έρθει και τον γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
0: Κυρανάκη, ναι.
1: Και θα τα συζητήσετε όλα αυτά. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα για να μας πείτε το τι ακριβώς έχει υποθεί και ποια εξέλιξη υπάρχει. Κλείνοντας σε ένα λεπτό, θέλω να μου πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται με τη λειτουργία της φυλακής και αν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα του τόπου σας με τη δημιουργία ενός σοφρονιστικού καταστήματος. Πολύ σύντομα, παρακαλώ.
0: Το σοφρονιστικό κατάστημα δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι όμως...
1: Θα λύσει κάποια, λέτε.
0: Κατόπιν, λοιπόν, να έλεγα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, θα δώσει μία ανάσα στην τοπική κοινωνία. Οι φυλακές δεν είναι ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το κλείσιμο των εργοστασίων. Όμως θα δώσει μια ανάσα.
1: Μάλιστα.
0: Και κυρίως η στήριξη της επιχειρηματικότητας.
1: Κύριε Δήμαρχε,
0: επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση των σχεδίων.
1: Θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Θανάσης Κατερινόπουλος είναι ένα πρόσωπο οικείο σε κάθε ελληνική οικογένεια. Αν και ως αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο, παρέμεινε προσινής. Αλλά χωρίς να στρογγυλεύει το λόγο του. Μέσα από την παρουσία του και στις τηλεοπτικές εκπομπές του Πέτρου Κουσουλού και στο Open παλαιότερα και στον Αντένα φέτος, ο πρώην ταξίαρχος της αντιτρομοκρατικής δίνει μια επιστημονική προσέγγιση σε κάθε έγκλημα. Έχει όμως και πολιτική άποψη. Γι' αυτό άλλωστε εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και σε υψηλή θέση. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα σας, κύριε Κατερινόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Κατερινόπουλε, το ΠΑΣΟΚ ζητάει τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των γυναικοκτονιών. Αρχικά θέλω να μου πείτε εσείς αν συμφωνείτε με τον όρο και έπειτα τι δεν κάνει η πολιτεία με συνέπεια να έχουμε διαρκώς δολοφονίες γυναικών.
1: Είναι ένας αποψή μου αμφιλεγόμενος όρος, γιατί θα το πάω με τη λογική της, του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της παλιάς καλής εποχής. Η γυναίκα είναι άνθρωπος, ο άνδρας είναι άνθρωπος, άρα λοιπόν μιλάμε για ανθρωπότητα.
0: Για δολοφονία.
1: Για δολοφονία. Μιλάμε για δολοφονία. Τώρα, αν θα δώσουμε τον τίτλο γυναικοκτονία ή όχι, τη στιγμή που προβλέπονται οι ίδιες ποινές, νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι.
0: Και να πούμε, κύριε Κατερινόπουλε, από τη στιγμή που ήδη δίνεις μία ορολογία, κάνεις μία διάκριση.
1: Κάνεις μία διάκριση, αλλά από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το 299 του ποινικού κώδικα τιμωρεί την ανθρωποκτονία από πρόθεση με ισόβια κάθεση. Εάν λοιπόν από το πριν το ονομάσουμε γυναικοκτονία, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι βαρύτερο που θα μπορεί να επιβληθεί, πάλι ισόβια κάθεση. Με αυτή τη λογική το λέω, με αυτό το πρίσμα το λέω, ότι δεν, επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι από πλευράς ποινικής αντιμετώπισης. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ έχουμε συνεχείς γυναικοκτονίες, όπως βλέπετε. Τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια, αν και γενικότερα με τις ανθρωποκτονίες βλέπετε γίνεται ένας χαμός. Ναι, μεν έχουμε τις γυναικοκτονίες, αλλά έχουμε και ανθρωποκτονίες γενικότερα που αφορά και άντρες, αφορά και παιδιά. Είναι ένα θέμα τεράστιο, θα έλεγα.
0: Και συνολικά, βέβαια, ουσιαστικά, κύριε Κατερινόπουλε, βλέπουμε αύξηση της εγκληματικότητας, ακόμα και τη συμμετοχή ανηλίκων. Έχει ξεφύγει τελικώς η κατάσταση.
1: Το ανησυχητικό είναι αυτό ότι έχουμε. Μέχρι χτες μιλούσαμε για παιδική παύλα εφηβική παραβατικότητα. Δυστυχώς όμως και αυτός ο όρος παραβατικότητα έχει ξεφύγει και μιλάμε για εγκληματικότητα. Όταν βλέπεις ανήλικα παιδιά 14 και 15 ετών να διαπράττουν σκληρά, θα έλεγα, αντικείμενα, όπως επικίνδυνες σωματικές βλάβες, βαριές σωματικές βλάβες, να χρησιμοποιούν μαχαίρια, να χρησιμοποιούν σύντροφοδοχές. Αυτά δεν είναι εγκλήματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Έλα, μωρέ, μια μικρή παράβαση είναι. Όχι, δεν είναι μικρές παραβάσεις. Είναι εγκλήματα, θα έλεγα, και μάλιστα κακά εγκλήματα. Σκληρά εγκλήματα.
0: Πόσο μάλλον όταν προέρχονται από παιδιά. Αυτό είναι το τρομερό.
1: Ακριβώς.
0: Πια.
1: Και εδώ, όπως τα έχετε δει φέτος, είναι παιδιά και των δύο φίλων.
0: Έτσι,
1: έχουμε δει ότι και αγόρια διαπράττουν τέτοια εγκλήματα και κορίτσια διαπράττουν. Προχθές. Δεν ξέρω αν είδατε προχθές ένα βιντεάκι που ανέβηκε στα social, κορίτσια που δέρνονταν κυριολεκτικά με μπουνιές, με κλωτσίες σε όλα τα μέρη του σώματος, και κάποια άλλα κορίτσια γύρω γύρω άρχισαν να ζητοκραυγάζουν, να χειροκροτούν και να τις κουμπούν. Αυτό είναι ένα θέμα που τις παλιότερες εποχές δεν το ζούσαμε.
0: Και τώρα που το ζούμε, ποια μέτρα πρέπει να λάβει μια κυβέρνηση.
1: Εσείς, εδώ ακούμε όλους τώρα και λένε φταίνε τα social media. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι φταίνε τα social media.
0: Αλλά η παιδεία από το σπίτι, λέτε.
1: Ξέρετε ποιος φταίει. Η δική μου εκτίμηση, μπορεί να κάνω λάθος, γιατί η παιδιά και εγώ έχω μεγαλώσει. Όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι.
0: Η παιδεία από
1: το σπίτι. Τα καλά και τα κακά. Ξεκινάνε από τον μπαμπά και τη μαμά. Είναι το πώς μεγαλώνω ένα παιδί, τι αρχές δίνω σε ένα παιδί, τι όρια βάζω σε ένα παιδί. Και όλα αυτά είναι μέχρι την ηλικία 7-8 ετών. Και από εκεί και πέρα έρχεται το σχολείο. Να συμπληρώσει τους γονείς, όπου το παιδί κοινωνικοποιείται, θα έλεγα, μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον.
0: Κύριε Κατερινόπουλε, όταν όμως οι γονείς πηγαίνουν στο σχολείο και απειλούν τους δασκάλους και τους καθηγητές, τι να κάνουν?
1: Λοιπόν, αυτός ο γονέας που πάει στο σχολείο, γιατί συμβαίνουν αυτά που λέτε και απειλεί τους δασκάλους και τους καθηγητές, δεν έχει κάνει τίποτα σωστό, κατά τη δική μου εκτίμηση, στο σπίτι του. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι γονείς που λένε το δικό μου παιδί, μα τι λες τώρα, το δικό μου παιδί είναι Άγιος. Έχουν κάνει τη ζημιά όμως αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο και μόνο η παρουσία τους στο σχολείο και η αμφισβήτηση, η αδικαιολόγητη αμφισβήτηση δασκάλων και καθηγητών, η αδικαιολόγητη αμφισβήτηση, το τονίζω αυτό για να μην παραξηγηθώ, δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί κάτι δεν έκαναν καλά ως γονείς. Και μην περιμένουν και πολλά πράγματα.
0: Δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Εγώ αυτό φουγκράζομαι, κύριε Κατερινόπουλε, και είμαι σίγουρη ότι το νιώθετε κι εσείς. Το θέμα που τίθεται όμως είναι γιατί αποφεύγουν τα κόμματα να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπήρξαν κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις για αυστηρότερες ποινές, αλλά στο τέλος διαπιστώσαμε ότι η εγκληματικότητα τα καταφέρνει ακόμα και μέσα από τις φυλακές, κύριε Κατερινόπουλε.
1: Ό,τι τα καταφέρει μέσα από τις φυλακές, αυτό το έργο το βλέπουμε πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Κοιτάξτε, σας είπα κάτι, η ποινή δεν λειτουργεί πάντα αποτρεπτικά ή σοχρονιστικά, να το πω έτσι. Αλλά, μόνο σοχρονιστικά βέβαια δεν λειτουργεί η ποινή, αλλά δεν λειτουργεί και αποτρεπτικά. Ειδικά για την εγκληματικότητα, την παιδική θα έλεγα, την εφηβική θα έλεγα, το τονίζω και πάλι, τα πάντα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Εάν λοιπόν η οικογένεια δεν επανέλθει δεν θα πω στην παλιά καλή εποχή, εάν δεν λειτουργήσουμε σαν οικογένεια, αν ο ρόλος του πατέρα και της μάνας δεν τον έχουμε συναισθανθεί, δεν τον έχουμε συνειδητοποιήσει ως γονείς και τις ευθύνες που έχουμε ως γονείς, θα έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Να κάνουμε συνειδητά παιδιά, κύριε Κατερινόπουλε, εύχομαι κάποια στιγμή.
1: Και από την άλλη πλευρά και κάτι άλλο, το έχω πει και άλλες φορές. Μήπως ήρθε η ώρα να γίνουν σχολές γονέων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνουν σχολές ή πανεπιστήμια πια.
1: Δεν ξέρω, σχολές γονέων τουλάχιστον να ξέρει ο καθένας γιατί κάνει παιδί και πότε πρέπει να κάνει παιδί. Εδώ
0: και αν είναι έτοιμος να κάνει παιδί. Και υπάρχουν και προφυλάξεις να ενημερώσουμε, αν δεν θέλουν να κάνουν.
1: Βλέπουμε ζευγάρια, είτε είναι ζευγάρια μέσα στα γάμο, είτε είναι μέσα σε μία σχέση. Ήρθε ένα παιδί, άστο καημένο, και έχει περάσει και έχει γίνει για ένα αριθμό ανδρών, ακόμα και γυναικών και κυρίως γυναικών, ότι είναι και μόδα η μονεγονεϊκότητα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και υπάρχει και τίμημα, κύριε Κατερινόπουλο, στο να μεγαλώσεις ένα παιδί μόνο σου, χωρίς πρότυπο, να έχει πρότυπο και τα δύο φύλλα. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι είστε έτοιμος να ετοιμάσετε αυτή τη σχολή. Κάποια στιγμή είμαι σίγουρη ότι θα γίνει.
1: Όχι, αυτό είναι θέμα της πολιτείας.
0: Κύριε Κατερινόπουλε, με ενημερώνει ο ηχολήπτης ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σας αφήνουμε για ένα λεπτό και επιστρέφουμε ξανά τηλεφωνικώς.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Let's take it now.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.30.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Κατερνόπουλο.

0: είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε όπως προείπα με τον επόμενο καλεσμένο, τον οποίο τον είχα προαναφέρει, τον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο. Κύριε Κατερινόπουλε, αντιληφθήκατε από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, ότι κάτι πήγαινε στραβά στην Αμαλιάδα. Η εισαγγελέας είπε χθες ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου σκότωνε τα βρέφη χωρίς την παραμικρή ενοχή. Ποια είναι η δική σας άποψη, για να πάμε και στα πολιτικά μετά?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, ενώ στην αρχή είχε αρκετούς υποστηριχτές η Ειρήνη Μουρτζούκου, ότι είναι ένα κοριτσάκι το οποίο δεν έχει διαπράξει τίποτα και ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο τον βάλανε στο στόχο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το τόσο κάποιος προτιμήσει. Απεδείχθη περίπτωνα ότι δεν ήταν έτσι και ότι αυτό το κοριτσάκι με διέκοψε κάποιες δολοφονίες. Θα δείτε όμως ότι οι τέσσερις δολοφονίες που ομολόγησε έχουν ακολουθούν ακριβώς το ίδιο modus operandi. Το βασικότερο είναι ότι ήταν θηλυκού γένους όλα τα παιδιά τα τέσσερα που ομολόγησε. Κορίτσι. Αυτό έχει να εξηγηθεί. Γιατί ήταν κορίτσι και γιατί επέλεγε να σκοτώνει κορίτσι. Ψάξτε να δείτε την οποία η ίδια σε κάποιες γενικές γραμμές ομολόγησε την παιδική της ηλικία και το πώς αυτό το παιδί μεγάλωσε ως παιδάκι όντας κορίτσι και τι υπέστη από την ηλικία των 8-9 ετών κλπ.
0: Να πούμε όμως σε αυτό το σημείο, κύριε Κατερινόπουλε, ότι και άλλα παιδιά έχουν υποστεί κακοποίηση και οποιαδήποτε κακοποίηση δεν φτάνουν σε φόνο.
1: Δεν διαφωνούμε καθόλου. Μα καθόλου δεν διαφωνούμε. Δεν υπάρχει καμία.
0: Κάνουμε την επισήμανση απλά.
1: Δεν το λέω για να δικαιολογήσω προς Θεού.
0: Όχι, απλά κάνω εγώ, κύριε Κατερινόπουλε, την επισήμανση.
1: Το λέω για να τονίσω ότι η δολοφονία των τεσσάρων κοριτσιών έχει.
0: Επικαλείται το συγκεκριμένο επιχείρημα λοιπόν.
1: Και έχει μια λογική βάση, όχι δικαιολογία, άλλο επιστημονική εγκληματολογική εξήγηση και άλλο ότι δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο παιδί του Μαρακιτάκη, θέλω να πιστεύω ότι λέει την αλήθεια. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Εκείνοι που θα αξιολογήσουν τα πάντα είναι οι δικαστικές αρχές. Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος θα δείτε ότι δεν συμμετέχει στην δολοφονία του Παναγιωτάκη.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε να το δούμε.
1: Η εκτίμησή μου σε συνδυασμό με όσα στοιχεία έχουν δει το φως του
0: Μουσική. Μάλιστα. Κύριε Κατερινόπουλε, πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί βλέπουμε, θέλω να μου πείτε, διαρκώς εντάσεις ανάμεσα σε πρωτοκλασάτα, θα πω, στελέχη, όπως συνέβη πρόσφατα μεταξύ του Χάρη Δούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου?
1: Εντάξει, δείτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα συγκροτημένο, ένα ακόμα με αρχές. Πάντα υπήρχαν κάποιες διαφωνίες σε ορισμένα θέματα. Αυτές οι διαφωνίες όμως εκβάλλονται και πρέπει να γίνονται εντός των οργάνων του κόμματος και να μην βγαίνουν προς τα έξω. Βεβαίως και η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε μια δήλωση, η οποία ήταν ευθυγραμμισμένη πάνω στις αποφάσεις της συνεδρίας του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Δούκας βγήκε και να κάνει τις δικές του ατυχείς δηλώσεις κατά κάποιο τρόπο. Με αποτέλεσμα κάποιοι που τους αρέσει να εκμεταλλεύονται κάποιες διαφωνίες και να διωγγώνουν μια πραγματικότητα, το έκανε αυτό το πράγμα σημαία. Σημαία δεν είναι αν υπάρχει μια διαφωνία κάποιων στελεχών. Σημαία θα πρέπει να γίνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που είναι ένας φορέας που έχει το καλύτερο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, γιατί κανένας άλλος φορέας δεν έχει επιδείξει, δεν έχει να μας επιδείξει κανένα πρόγραμμα. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση άλλωστε μέχρι τη σημερινή της πορεία έχει αποδείξει ότι λειτουργεί προς όφελος των λίγων και εις βάρος των πολλών. Οι υπόλοιποι πολιτικοί φορείς, αν πιάσουμε τώρα τον νέο φορέα, τον Ελλάς ή την Ελλάς κλπ, ένα προσωποκεντρικό κόμμα, ούτε καν πρόγραμμα έχει να επιδείξει, απλά κάποιες έτσι φωτοβολίδες που βγαίνουν εκεί και λένε αυτά τα οποία λένε.
0: Όμως, επίσης, κύριε Κατερινόπουλε, συζητιέται πάρα πολύ και λέγεται ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι κόντρες επηρεάζουν τη συνολική πορεία του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να κατεβαίνουν αντί να ανεβαίνουν, και πιο συγκεκριμένα λένε ότι είναι κολλημένη η βελόνα στις δημοσκοπήσεις.
1: Καταρχήν δεν ξέρω αν είναι κολλημένη η βελόνα και πώς μελετάνε και τις δημοσκοπήσεις. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια μάλλον, τα τελευταία 2-3 χρόνια, βλέπουμε 10 εταιρείες να έχουν εισπράξει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, να το πω έτσι, 2,5 δις μάλλον, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για θέματα δημοσκοπήσεων, θέματα τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση. Η δημοσκοπήση πάντα είναι φωτογραφία της στιγμής. Μην ξεχνάτε όμως ότι κάποιος δημοσκόπος και πριν ένα μήνα σε δήλωσή του σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό τι είπε, μην μας αμφισβητείτε, ο Αντουλάκης μην μας αμφισβητεί γιατί θα μας έχει απέναντι. Δηλαδή πού θα σας έχει απέναντι, απέναντι στην αλήθεια ή στην μη αλήθεια. Άρα λοιπόν τα ερμηνεύουμε όπως θέλουμε.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις και το αποτέλεσμα κρίνεται στην κάλπη.
1: Κι αν είναι φωτογραφία της στιγμής και δεν είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης. Γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι εδώ επιχειρείται μια χειραγώγηση του κοινού, είτε μέσω των δημοσκοπήσεων, είτε μέσω των φαινομενικών, θα έλεγα, κόντρων, που μπορεί κάποιες φορές αυτές οι κόντρες, οι φαινομενικές, να διωγγώνουν την πραγματικότητα και ο κόσμος να ασχολείται με άλλα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό και να αναδείξει το πρόγραμμά του προς τα έξω, τον απλό πολίτη. Και αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, που θα το πω, δεν αναδεικνύεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε καμία περίπτωση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν τον δικό τους ρόλο. Δεν μπορώ να πω ότι φταίνε, δικό τους το πρόβλημα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει τον τρόπο και τον τρόπο θα τον βρει με τα στελέχη του. Το πρόγραμμά του να το κάνει σημαία και κτήμα του ελληνικού λαού. Εκεί θα κρυθούμε.
0: Μάλιστα. Με μία πρόταση όμως θέλω να κλείσουμε, κύριε Κατερνόπουλε. Προκλήθηκε θόρυβος τον τελευταίο μήνα για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου να επιστρέψει στη φυλακή? Και επίσης, ανάλογο θόρυβο είχε προκαλέσει το χειμώνα και το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη. Αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται από τον φόβο ίσως για την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας ή τελικά υπάρχουν άλλοι λόγοι, λέτε, και κλείνουμε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Οι αντιδράσεις αυτές δεν θα ήταν μόνο στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως οι αντιδράσεις αυτές, όπως είπατε, θα προέρχονται και από το εξωτερικό, από χώρες που είχαν θύματα την 17 Νοεμβρίου, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και όπως είπατε, υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες, χαμηλές βέβαια, υπήρξαν. Από την άλλη πλευρά δεν είναι θέμα μόνο για το όπλο, είναι της λογικής ότι όταν ένας άνθρωπος τιμωρείται ισόβια, τα ισόβια θα πρέπει να είναι ισόβια, όπως είχε πει ο Ήμις της Καραμανής για τους κουμπικούς. Τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Και όχι με τα τερτύπια αυτά να αποφυλακίζονται για οποιοδήποτε αδίκημα. Όσοι αποφυλακίζονται.
0: Όταν λέμε για ισόβια. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατερνόπουλε. Εδώ θα είμαστε να πούμε και όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις. Με πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.

0: Στη Σπάρτη θα υποδεχθούν αύριο την ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής που θα επιχειρήσει να βάλει στη σέντρα την αγάπη και να βάλει γκολ αλληλεγγύης για να αναδείξει νικήτρια την κοινωνία. Ανάμεσα στους οικοδεσπότες θα βρίσκεται και ο Νεοκλής Κρητικός. Ο διακεκριμένος χειρουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία άλλωστε έχει διατελέσει πρωταθλητή στίβου και μάλιστα συμμετείχε και στην εθνική ομάδα. Θα συζητήσουμε μαζί του θέματα της Λακωνίας αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας. Καλημέρα σας κύριε Κρητικέ.
1: Κυρία Πουλίζου, σας ευχαριστώ πολλά, πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα στο σταθμό σας. Με τη ΜΑΤΕ, με την τον πρόλογο, με τη ΜΑΤΕ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Και εσείς βέβαια ομορφαίνετε και το κανάλι σας Παντιοτρόπος.
0: Εγώ θα πω κύριε Κρητικέ ότι δεν τιμώ, δεν σας τιμώ, απλά οφείλω να αναφέρω το βιογραφικό σας και το ποιος είστε, ίσως σε ανθρώπους που δεν σας γνωρίζουν. Λοιπόν, που νομίζω όμως ότι πλειοψηφία όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο κύριος Κρητικός και πόσο μεγάλος επιστήμονας είναι, ειδικά στη Λακωνία. Κύριε Κρητικέ, θα αρχίσω με την ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής που θα επισκεφτεί τη Σπάρτη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι τελικά όλοι μαζί μπορείτε να βοηθήσετε την κοινωνία?
1: Αυτός είναι ο σκοπός και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 4 χρόνια αυτή την... Έχουμε επαναδραστηριοποιήσει ότι όχι δεν υπήρχε, υπήρχε η ομάδα, την επαναδραστηριοποιήσαμε με αρχηγό τον κύριο Κουλκουδίνα, όπως γνωρίζετε.
0: Τον έβγαλε χθες, μας είπε τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, λοιπόν, και ο σκοπός είναι αυτός, είναι να δείξουμε το πρόσωπο της αλληλεγγύης και της αγάπης. Δεν είναι μόνο η ολομέλεια η οποία δεν αφήνει να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί είναι διαφορετικό εκεί όλο αυτό που διαχειριζόμαστε και διαφορετικό το να βγαίνεις έξω στην κοινωνία και να δείχνεις το καθημερινό σου πρόσωπο. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό λοιπόν τώρα ήρθαμε στην πανέμορφη Σπάρτη, αύριο ερχόμαστε στην πανέμορφη Σπάρτη για να δείξουμε αυτό το πρόσωπο που πρέπει η κοινωνία να βλέπει, το πραγματικό μας πρόσωπο.
0: Τίθεται όμως ένα ερώτημα, πώς εξηγείτε τη συνεργασία εντός γηπέδου, κύριε Κρητικέ, όταν στο κοινοβούλιο πολλές φορές το βλέπουμε γίνεται αντιληπτή σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα πω, η τοξικότητα?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που πειράζει όλους, πιστεύω ότι πειράζει όλους και γι' αυτό πρέπει να διαμορφωθεί μια διαφορετική αντιμετώπιση και μέσα στην ολομέλεια και μεταξύ των συναδέλφων. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η τοξικότητα και άλλο να είναι το επίπεδο να χαμηλώνεται και με χαρακτηρισμούς και με επιθέσεις και με τοποθετήσεις η οποία υποβιβάζει τη σπουδαιότητα της ολομέλειας σε αυτό το οποίο γίνεται και έτσι ο κόσμος δεν συμπεριφέρεται και αυτός όπως πρέπει να συμπεριφερθεί.
0: Και γι' αυτό απαξιώνει πολλές φορές και τους πολιτικούς.
1: Και γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτή την κίνηση να δείξουμε το προς τα έξω πρόσωπο και να δείξουμε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα και γι' αυτό είμαστε η πολυσυλλεκτικότητα από όλους τους φορείς, από όλα τα κόμματα για να αρχίσει μήπως αλλάξει και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που όπως λέτε που μας πειράζει και εμάς τους ίδιους.
0: Χαιρόμαστε όλοι που κάνετε την αρχή τουλάχιστον εσείς, μπας και ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι. Κύριε Κρητικέ, γενικά την επόμενη εβδομάδα θα έχετε πολλούς επισκέπτες. Την Τρίτη για παράδειγμα θα έρθει στη Λακωνία ο Μάκης Βορύδης, την Τετάρτη ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και την Κυριακή Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, τι περιμένετε εσείς από την παρουσία του στη Λακωνία?
1: Η παρουσία της στη Λακωνία θα δείξει ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε γιατί ο κόσμος πραγματικά θέλει ανθρώπους όπως ο κύριος Βορύδης, όπως ο κύριος Κατσαφάδος να έρχονται πιο κοντά στην κοινωνία της επαρχίας. Γιατί ξέρετε, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα και εσείς κυρία Πουλίζου το ξέρετε καλύτερα. Είναι διαφορετικό το κέντρο και διαφορετική επαρχία. Άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει μια επαρχία, άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει το κέντρο. Άρα λοιπόν ένας βουλευτής του μεγέθους, πρώην υπουργός, είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την πραγματικότητα ή και ο σημερινός υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, μπορούν με τον τρόπο τους να ενημερώσουν την κοινωνία τι κάνει η κυβέρνηση, πώς πραγματεύεται και πώς μπορούμε να τα κάνουμε πιο γνωστά στον κόσμο. Γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά στον κόσμο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ναι μεν έχει το πρόβλημα της αγοράς, ότι είναι πολύ ακριβή η αγορά μας, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζει, κυρία Πολύζου.
0: Και το πιο σημαντικό να πούμε, κύριε Κριτικέ, είναι ότι πέρα από την ενημέρωση που θα κάνει και σας τιμά αυτό που θα έρθουν στον τόπο σας, είναι να αφουγκραστούν τα σοβαρά προβλήματα της πόλης σας.
1: Αυτό είναι το πρώτο.
0: Και να έρθουν σε επικοινωνία για να αφουγκραστούν και να μπει αυτό στο πετσί τους για να μπορέσεις να πάρεις το ανάλογο μέτρο.
1: Γι' αυτό και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου τη διαφορά της περιφέρειας από το κέντρο. Δηλαδή είναι διαφορετικά ο βουλευτής ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, μιας μεγάλης της πρωτεύουσας. Λοιπόν, και διαφορετικό να έρθει να ακούσει τον απλό πολίτη να του πει τι ακριβώς, ποιο είναι το πρόβλημά του. Αυτά που ακούμε εμείς, κυρία Πολύζου, σε καθημερινή βάση.
0: Να το νιώσει κοινώς. Κύριε Κριτικέ, να πάμε και στα ζητήματα που απασχολούν τους συμπολίτες σας στη Λακωνία, που είναι πάρα πολλά, όπως είπαμε, αλλά πρέπει κάπως να τα συζητήσουμε. Και ζητήσατε εσείς πρόσφατα, και επειδή το κάνατε θέμα συζήτησης, γι' αυτό και το επισημαίνω, την ένταξη και των ημιωρινών περιοχών στο πλαίσιο βεβαίως της παροχής από οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, δωρεάν επίσης σύντησης και καταλήμματος σε δημόσιους λειτουργούς. Έχετε, θέλω να μου, πείτε αν έχετε πάρει κάποια απάντηση.
1: Πρέπει να λύσουμε τα χέρια στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού, να μπορούν και αυτοί με νομοθετική ρύθμιση να μπορούν και αυτοί να λειτουργήσουν και να δικαιολογήσουν τα έξοδά τους. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι, ενώ θέλουν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο που να τους δίνει τη δυνατότητα για παραχώρηση κατοικίας ή οποιοδήποτε άλλο επιδόματος στους γιατρούς και έτσι να προσελκύσουμε ακόμα πιο εύκολα αυτό που θέλουμε γιατρούς στην επαρχία. Γιατί είναι ένα μείζον πρόβλημα, αυτό το καταλαβαίνετε. Και η κατοικία, εντάξει, η ακρίβεια της αγοράς αυτή τη στιγμή συνοδεύεται και από την ακρίβεια των ενοικίων, και οι γιατροί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ διστακτικοί όταν είναι να πας σε μια επαρχιακή πόλη, παραδείγματος χάρη στους Μολάους, και πρέπει να χρειαστείς 400-500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, Άρα λοιπόν ας το επεκτείνουμε, αφού το κάνουμε για τους ορεινούς, το κάνουμε για τους νησιωτικούς, ας το κάνουμε και στους ημερινούς, να πιάσει όλους τους γιατρούς, να πιάσει δηλαδή όλη την επαρχία με λίγα λόγια.
0: Μάλιστα, όσο αναφέρθηκε, είναι και μέσα στα προβλήματα φυσικά είναι και η στεγαστική κρίση, και το λέω αυτό γιατί είχα και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος πραγματικά παίρνει πάρα πολλά μέτρα για να μπορέσει να λύσει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που προφανώς υπάρχει και στην πόλη σας.
1: Κύριος Παπαθανάσης λειτουργεί με τεράστια σοβαρότητα και με τεράστιο έλεγχο αυτών που κάνει, και νομίζω ότι είναι από τους υπουργούς εκείνους ο οποίος έχουν στηρίξει και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και με τον τρόπο που ενεργεί δείχνει το διαφορετικό και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς διαχειρίστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω επιτέλεσε και επιτελεί ένα πολύ σοβαρό λειτουργήμα.
0: Μάλιστα. Τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Κριτικέ, αντιμετωπίσατε στην πόλη σας και την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο στη Σπάρτη όσο και στο Γήθιο. Πώς είναι φέτος η κατάσταση και τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να, επειδή είμαι γιατρός και προσπαθώ και εγώ να μπορέσω να μπω στην νοοτροπία του κόσμου, μια και έχω δουλέψει 15 χρόνια στον τόπο μου, να πείσω τον κόσμο ότι όλα τα πράγματα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες όσον αφορά από νοσηλευτικό προσωπικό. Βελτιώνονται ήδη με αυτά που εξήγηλε ο κύριος Γεωργιάδης τα τελευταία δύο χρόνια, και ό,τι έγινε άγωνη η περιοχή μας αρχίσε να προσελκύει γιατρούς. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή, μια και χτίζεται και το καινούργιο νοσοκομείο του Νιάρχος, τη δωρεά του Σταύρου Νιάρχος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην Σπάρτη. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σε εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο, να δουλέψουμε σε καθημερινή βάση να πείσουμε να έρθουν συνάδελφοι, και πιστεύω ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερη για τον τόπο της Λακωνίας, για τον τόπο.
0: Να έρθουν συνάδελφοί σας, κύριε Κριτικέ, αλλά να δώσουμε και κάποια κίνητρα ίσως περισσότερα για να μπορέσουν να το κάνουν μια ώρα αρχίτερα που λέμε.
1: Θα συμφωνήσουμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι ήδη δώσαμε κάποια πράγματα και αυτό, όπως λέτε, ίσως δεν είναι αρκετό, αλλά ήδη προχωρήσαμε σε εξαγγελίες που πραγματικά έχουν βοηθήσει τους γιατρούς και μείωση της φορολογίας τους. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά.
0: Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας. Μία από τις πρόσφατες βεβαίως εξελίξεις της Σπάρτη, κύριε Κριτική, είναι η παραχώρηση του στρατοπέδου Μαντούβαλου στην τοπική κοινωνία. Έχετε εσείς εικόνα τι θα δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο χώρο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης έχει εξαγγείλει κάποια πράγματα. Δεν είμαι τελείως ενήμερος για να μπορέσω να σας... να σας πω ακριβώς τι έχει εξαγγείλει.
0: Τι θα δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο χώρο?
1: Ακριβώς, απλώς είναι ένα θετικό βήμα το να μπορούμε να παροχωρούμε χώρους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ανενεργείς, για να το πω διαφορετικά, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας μας.
0: Μάλιστα, κλείνοντας με μία πρόταση, η Λακωνία αποτελεί παραδοσιακά, κύριε Κριτικέ, ένα κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα επηρεαστούν οι ψηφοφόροι με την επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να κάνει κάποιος προβλέψεις λίγο νωρίτερα. Είναι μια περιοχή που γυμνιάζει με την περιοχή της Μεσσηνίας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αρκετός κόσμος εκεί. Πιστεύω όμως ότι με τις δικές μας τις τοποθετήσεις και την κινητικότητα, ό,τι και να είναι αυτό το κόμμα του Σαμαρά, θα προσπαθήσουμε εμείς η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει κάστρο για την Λακωνία, η Λακωνία να παραμείνει
0: κάστρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Και όπως αντιλαμβάνεστε, φτάνουμε στο 11 και 57, δηλαδή την ώρα που τελειώνει η εκπομπή. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10 ακριβώς εδώ, στη θέση μας, για να δούμε με δεύτερη ματιά όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή. Σε όλους τους τομείς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Εννοείται ότι ο σταθμός συνεχίζεται και το πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να προσέχετε και να μην χάνετε την πίστη σας για κανένα λόγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
5: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη Μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
5: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
4: 21-2029-22.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 9.43 Intermittent Sports.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervented Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και Τσεσεκά Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέντ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα στάνταρ του τριφυλιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς σύμφωνα με το Mocha Sports. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 Κύπρα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας. Το μήνυμα της ΠΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρντ και πρώην παίκτη της Virtus Bologna, Ματ Μόργαν, βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sport στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερένχες θα αποτελέσουν οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκέκε. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία εκτέλει φανταστού 2-1, η σημερινός Κουρασάο 0-0 και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
7: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Ακόμα ένα μεσημέρι είμαστε κοντά σας από τις 12 έως τις 2. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Χατσάτσος και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος, καθώς έχουμε πράγματα να συζητήσουμε πάνω στο Μουντιάλ, θα βγάλουμε γραμμές, έχουμε στοίχημα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Σε λίγο θα σας πούμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να καλέσει όποιος θέλει να μιλήσει, αλλά θα ξεκινήσουμε πολύ διαφορετικά την εκπομπή, καθώς έχουμε μια έκτακτη παρέμβαση για κάτι το οποίο θέλει να μας αποκαλύψει ένας πολύ καλός φίλος και συνεργάτης και τερματοφύλακας. Γιατί δεν μπορούμε να μην πούμε τι θέση παίζει, καθώς είναι τερματοφύλακας στον Αρίωνα. Και εννοείται, όσοι ακροατές είστε καιρό στο σταθμό, ξέρετε ποιος είναι ο τερματοφύλακας στο Αρίωνα. Παναγιώτης Βολάνιος, ξεκινάμε δυναμικά. Παναγιώτη, καλημέρα ή καλησπέρα, ό,τι θες πες το.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και σε όλο το ακροατήριο του 943 Interveten Sports.
0: Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να αποκαλύψεις?
1: Τι κι αν κάναμε μια τετράωρη εκπομπή χθες το βράδυ, όπως κάθε Σαββατόβραδο μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρεις ότι η δισογραφία τρέχει και τις ώρες που είσαι εκτός ραδιοφώνου. Το ξέρεις καλά αυτό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε να κάνουμε μια αποκάλυψη σχετικά με την επόμενη ομάδα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος στις 28 Ιουλίου γίνεται 37 ετών. Έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό μετά από 4 χρόνια αποδελεί παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά. Έχει περάσει και μια πενταετία στον ΠΑΟΚ νωρίτερα, υπενθυμίζω. Και αυτό το λέω γιατί ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης επιστρέφει στη συμπρωτεύουσα, αν και είχε ακουστεί για Ηρακλή, για Καλαμάτα. Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστική πηγή, ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Αλέξανδρου Πασχαλάκη είναι ο Άρης. Εκεί φέρνει να συνεχίσει την καριέρα του. Να πούμε κιόλας ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη, όπως έχει ανεβάσει ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media. Και αυτό που μάθαμε χθες, σύμφωνα με αποκλειστική πηγή, είναι ότι ο Άρης θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.
0: Πολύ ενδιαφέρον κίνηση από πλευράς Άρη.
1: Ο Άρης, ο οποίος μετά και την αποχώρηση του Αθανασιάδη, που για ένα χρόνο αποτέλεσε τον MVP του, έφυγε ως ελεύθερος και πήγε στον αγαπημένο Ηρακλή. Ήταν αναμενόμενο ότι θα ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση του τερματοφύλακα. Εξάλλου, είτε επί εποχής Κουέστα είτε μετά τον Κουέστα, είδαμε πόσες φορές είχαμε ανακατατάξεις στη θέση του βασικού άσου στην εντεκάδα. Τώρα φέρεται να καταλήγει η ομάδα του Άρη, ο Θεός πολέμου, στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ένα πολύ έμπειρο τερματοφύλακα. Και αν θες και τη γνώμη μου, για μένα είναι ο Έλληνας τερματοφύλακας που διαθέτει και τα καλύτερα χαρακτηριστικά σωματικά. Πολύ πλεονεκτικό αυτό. Και θυμάμαι και σε συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Καρυπίδης, ότι έλεγε ότι παρά το γεγονός ότι ήταν στον ΠΑΟΚ και για αυτό το παρελθόν, εγώ τον ήθελα στον Άρη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν τερματοφύλακα, σαν προσωπικότητα. Και φέρεται ότι όλα αυτά καταλήγουν σε συμφωνία και ότι ο Άρης θα είναι η επόμενη ομάδα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση και μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης όχι απλά ενισχύεται σημαντικά, μάλιστα ενισχύεται και με Έλληνα τερματοφύλακα, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν Έλληνες παίκτες σε ελληνικές ομάδες, πόσο μάλλον στον Άρη, όπου θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Άρης δεν χρησιμοποιούσε τόσους πολλούς Έλληνες.
1: Ισχύει. Τώρα ενισχύεται πολύ σημαντικά όμως.
0: Αυτό ακριβώς. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
1: Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε για διάρκεια της ενδεχόμενης υπογραφής συμβολαίου ή κάποιο οικονομικό. Αυτό μάθαμε χθες, οφείλουμε να ενημερώσουμε το ακροατήριο. Πρώτοι από όλους εδώ το ακούσατε στον αέρα το 943 Interveten Sports, ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.
0: Πρώτοι εδώ. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη μέρα.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με δυνατή αποκάλυψη. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης πηγαίνει στον Άρη. Τώρα ήρθε όμως να

0: Να κάνουμε την κουβέντα μας, όχι απλά στοιχηματική και γενικά για τους αγώνες που είδαμε. Έχω απέναντί μου τον Γιάννη Κόπουλο που μαζί θα πορευτούμε τις επόμενες δύο ώρες. Ανοίγουν οι γραμμές για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο στο 210-2259-43 και στο 215-215-59-43. Για όποιον θέλει να πάρει, Γιάννη, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλω να σου κάνω ερώτηση. Το Μουντιάλ είναι η διοργάνωση των τερματοφυλάκων?
1: Σίγουρα μπορεί ένας τερματοφύλακας να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μουντιάλ, διότι είναι τρία παιχνίδια για να βγεις από τους ομίλους.
0: Ναι.
1: Άμα κάνεις μια εκπληκτική εμφάνιση και κρατήσεις το 0 σε ένα από αυτά τα τρία, έχεις ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα μετά. Και βλέπουμε ότι είναι και μέχρι στιγμής πρωταγωνιστούν τερματοφύλακες. Δεν βλέπουμε π.χ. να πρωταγωνιστεί ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας, ο Σιμών, ο Εμιλιάνο Μαρτίνε της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Πρωταγωνιστούν τερματοφύλακες των πρωτάριδων, θα λέγαμε.
0: Ναι. Από το πράσινο ακροτήριο Βοζίνια που έκανε αυτή την εκπληκτική εμφάνιση με την Ισπανία με τις 8 αποκρούσεις. Και αυτό που είδαμε τα ξημερώματα, όσοι ήμασταν τυχεροί.
1: Τείχος του Κουρασάου.
0: Αυτή η εμφανισάρα που κρατάει και ζωντανό το Κουρασάο. Γιατί μπορούμε. Γιατί, οκ, okay, η Ακτέλε Φαντοστού είναι μια ομάδα που έβαλε πολύ δύσκολα στην Γερμανία, που φαντάζει το πρώτο φαβορί, αλλά έχουμε δει τι γίνεται όταν υποτιμάει κάποιος μια ομάδα. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εμφάνιση κρατάει ζωντανό το Κουρασάο, έχει ελπίδες.
1: Έχει ελπίδες, η αλήθεια είναι.
0: Εγώ προσωπικά μακάρι να περάσει το Κουρασάο, να φτάσει στα νοκάουτ, να δούμε μια έκπληξη, να δούμε κάτι ωραίο, μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία. Και έχεις παρατηρήσει μεταξύ ότι η τερματοφύλαξη των πρωτάριδων είναι πάνω από 35 χρονών και κάνουν αυτές τις εμφανίσεις?
1: Ναι, σίγουρα. Βοηθάει η εμπειρία τους. Όχι ότι έχουν κάποια φοβερή ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν είναι ότι παίζανε κάποια περίοδο, ξέρω εγώ, στην Ισπανία και σε αυτά. Ο Βοζίνια, ας πούμε, ήταν τερματοφύλακας στην Κύπρο, στην ΑΕΛ Μεσού, αν δεν κάνω λάθος. Στην Πορτογαλία είχε πάει στη δεύτερη κατηγορία και παρόλα αυτά εμφανίστηκε από το πουθενά πραγματικά στο Μουντιάλ. Έκανε αυτή την φοβερή εμφάνιση εναντίον της Ισπανίας, που δεν το περιμένεις ότι η Ισπανία θα κολλήσει απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι το Πράσινο Ακροτήριο, και έγινε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και επειδή σε όλους αρέσει μια ιστορία ενός outsider που λέμε, οι συγκεκριμένοι τερματοφύλακες θεωρώ ότι παίρνουν και λίγο παραπάνω από ότι αν έκανε μια φοβερή εμφάνιση π.χ. ο Νόιερ.
0: Ο Βοζίνια, ξέρεις ότι είναι οδηγός λεωφορείου. Οδηγός λεωφορείου και παράλληλα είναι τερματοφύλακας στο Πράσινο Ακροτήρι. Και είδαμε αυτούς τους δύο τερματοφύλακες, τον Ρουμ και τον Βοζίνια, να κάνουν εμφανίσεις που μια παρόμοια εμφάνιση δεν είχε γίνει σε Μουντιάλ. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είχε γίνει κάτι ψηλό ίδιο. Μην ανησυχείς, Γιάννη. Κάτι ψηλόδιο μπορούμε να πούμε ότι είχε γίνει στο Champions League, στον αγώνα Real Madrid της Σέριφ, εκεί όπου ο κόσμος έμαθε το όνομα του Γιώργου Αθανασιάδη.
1: Ναι, είναι μια παρόμοια περίπτωση. Τώρα αυτό που λες με το ότι ο Βοζίνια είναι ταυτόχρονα και οδηγός λεωφορείου,
0: ναι,
1: μου θυμίζει πάρα πολύ στην πρόσφατη διοργάνωση του Παγκόσμιου Κύπελλου Συλλόγων,
0: ναι,
1: που είχε κατέβει η ομάδα από την Αυστραλία και ήταν μέσα πυροσβέστες.
0: Ναι, η Νέα Ζηλανδία, ναι, η Auckland City.
1: Ήταν μέσα πυροσβέστες, ήταν δάσκαλοι κάποιοι, ήταν διάφορα επαγγέλματα. Και καλώς κακώς σε τέτοιες χώρες που το ποδόσφαιρο δεν έχει πάρει αυτή τη χρηματιστηριακή αξία που έχει πάρει στην Ευρώπη κυρίως ή και στην Αμερική πλέον.
0: Ναι.
1: Ένας που θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το κάνει καθαρά σαν επάγγελμα.
0: Ισχύει.
1: Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκεί πέρα κάποια ταλέντα τα οποία μπορεί να ξεπεταχτούν. Είδαμε τον Ιραν Κουίντα της Αυστραλίας, ο οποίος έκανε μια φοβερή εμφάνιση στην πρώτη αγωνιστική.
0: Με την Τουρκία, ναι.
1: Οπότε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω είτε το Κουρασάο, είτε το Πράσινο Ακροτήριο, είτε κάποια χώρα που δεν την περιμένουμε να περάσει από τους ομίλους.
0: Ναι.
1: Είναι εφικτό. Και το γεγονός
0: πλέον ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι εφικτό, γιατί πριν το Μουντιάλ υπήρχαν πολλοί που λέγανε «Α, θα είναι σάκος του μπόξ αυτές οι δύο ομάδες». Μόνο σάκος του μπόξ δεν είναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σάκος του μπόξ δεν είναι. Και Μπορεί να το Κουρασάο να έχασε 7-1 από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει μαχητικότητα.
0: Ισχύει. Και μπορούμε να πούμε κιόλας ότι το Κουρασάο στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι σκόραρε εναντίον της Γερμανίας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια αλφα επικινδυνότητα από τέτοιες ομάδες.
1: Σίγουρα, εντάξει. Για αυτούς τους ανθρώπους, για τους φιλάθλους αυτών των χωρών, το είδαμε και στο τέλος του παιχνιδιού του ησημερινού με το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Πανηγυρίζανε λες και πήρε νίκη η χώρα.
0: Ναι.
1: Ενώ πήρε έναν βαθμό, αλλά ήταν ο πρώτος του βαθμός σε παγκόσμιο κύπελλο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ισχύει. Ισχύει. Και σκέψου λίγο ότι το Κουρασάο είναι μια χώρα η οποία υπάρχει από το 2010. Ήταν Ολλανδικές Αντίλες μαζί με την Αρούμπα, τον Άγιο Μαρτίνο, τον Μπονέρ και άλλα νησιά της Ολλανδίας. Για μια περίοδο ήταν και το Σουρινάμ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στις Ολλανδικές Αντίλες, αλλά το Σουρινάμ είχε πιο γρήγορα την ανεξαρτησία του, άσχετα αν όλες αυτές οι χώρες παραμένουν στο βασίλειο των κατοχωρών. Μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, ειδικά από αυτές τις χώρες και εντάξει, τα συναισθήματα τα οποία έχουν οι τερματοφύλακες, γιατί σου λέω, ήταν πολύ συγκινητικό, συγκινητικές αυτές εμφανίσεις, γιατί ο τερματοφύλακας του Κουρασάο έχει τώρα το ρεκόρ. Το ρεκόρ στις αποκρούσεις στο παγκόσμιο κύπελο και ο Βοζίνια έκανε εμφανισάρα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Δηλαδή, και εννοείται πως αυτοί οι τύποι δεν το έχουν ξαναζήσει, έχουν μια συγκίνηση τεράστια. Δηλαδή, τους βλέπεις να κλαίνε από χαρά.
1: Ναι, είναι...
0: Γιατί εντάξει, είναι... Ξέρεις τι, σε αυτές τις χώρες ο δρόμος τον οποίο έχουν ακολουθήσει οι αθλητές δεν είναι ρόδινος. Αν ήταν στην Ισπανία π.χ., αν ήταν από την Ισπανία π.χ., αν ήταν από την Ιταλία θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά επειδή είσαι από το Κουρασάο, μια χώρα η οποία δεν έχει το τόπο επίπεδο, δεν έχει την τόπο οικονομική κατάσταση, δεν έχει πολλά πράγματα, δηλαδή είναι πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι πηγαίνουν στην Ολλανδία.
1: Σίγουρα. Και το είδαμε για το πόσο σημαντικές στιγμές είναι για αυτούς τους αθλητές και με τον Βοζίνια, ναι, ο οποίος ξέσπασε κλάματα μετά από αυτή την αναμέτρηση.
0: 40 χρονών επίσης.
1: 40 χρονών. Μετά από. Πέρασε δύσκολα σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Έκανε πολλές ευκαιρίες η Ισπανία και παρόλα αυτά τις έβγαλε όλες. Έκανε ένα ρεκόρ με 7 αποκρούσεις.
0: Ναι.
1: Ακολούθησε μετά ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, ο Ρουμ, ο οποίος έκανε 15 αποκρούσεις.
0: Και έγραψε ιστορία.
1: Και έγραψε ιστορία. Πραγματικά θεωρώ ότι θα μείνει και στην ιστορία, ναι, γιατί πολύ δύσκολα θα δούμε, θεωρώ, στα επόμενα χρόνια, στα επόμενα Μουντιάλ, κάποιον τερματοφύλακα να μπορεί να κάνει 15 αποκρούσεις και να κρατάει το 0.
0: Αυτό πάντως που ξέρω είναι ότι, okay, μπορεί την πρώτη αγωνιστική να μην, πέρα από 2-3 αποτελέσματα, να μην είχε γίνει κάτι τρελό, αλλά νομίζω στη δεύτερη αγωνιστική που πλησιάζουμε, πιστεύω για τις ομάδες τις οποίες έχουν μείνει, γιατί θυμίζουμε ότι η Τουρκία και η Τινησία έχουν αποκλειστεί και μαθηματικά.
1: Και η Τουρκία αποκλείστηκε και με ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξαναυπάρξει εθνική ομάδα που να έχει κάνει 62 τελικές προσπάθειες με τις μισές τουλάχιστον να είναι στο στόχο,
0: ναι,
1: και να μην έχει πετύχει γκολ σε 2 αγώνες.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ήταν αυτό που λέγαμε όταν πρωτοξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελλο, που ψάχναμε να βρούμε ποια θα είναι η ευχάριστη έκκληση και ποια θα είναι η απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία μας έδωσε μια πολύ γρήγορη απάντηση για το ποια είναι η απογοήτευση. Πήγε εκεί πέρα με τις καλύτερες περγαμηνές. Έχει,
0: ναι,
1: κάποιους φοβερούς παίκτες, μεταξύ αυτών είναι ο Αρνταγκιουλέρ, είναι ο Τσαλχάνογλου, είναι ο Κενάν Γιλντίς.
0: Συγγνώμη, θα σε διακόψω γιατί πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.

Δεν αργήσαμε. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, δεν φύγαμε ποτέ. Περιμέναμε την ώρα για τη στιγμή να τελειώσει το διαφημιστικό, να επιστρέψουμε στον αέρα, όπου ξαναλέω μπορείτε να καλέσετε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 για να βγείτε στον αέρα να κάνουμε μια χαλαρή μεσημεριανή κουβέντα ημέρα Κυριακή.

0: Είμαστε με Γιάννη Γιαννικόπουλο, αλλά έχουμε φίλο στην γραμμή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, την πρώτη τηλεφωνική γραμμή της ημέρας. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Να ρωτήσω, ο Παναγιώτης Βολάνιος ήταν που είπε για τον για τον τερματοφύλακα, κόλλησα τώρα.
2: Για το Πασχαλάκη.
1: Για το Πασχαλάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αρίων που λένε, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Ναι, λοιπόν, Αρίων που λέμε ότι είναι στον Αρίων, ξέρεις τι είναι Άριοι, οι Ιρανοί. Ιράν αυτό σημαίνει.
0: Πες να κατάλαβα πως το λέει, Γιάννη, κατάλαβα τι εννοεί.
1: Μ' ακούτε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, γιατί έκανε κάτι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ιράν αυτό σημαίνει, η φυλή των Αρίων. Παλαιότερα νόμιζα ότι ήταν η Islam Republic, κάτι τέτοιο παράδειγμα, αλλά δεν είναι. Είναι Ιράν σημαίνει η φυλή των Αρίων. Ενώ Ιράκ είναι παράδειγμα αραβική λέξη που σημαίνει η όμορφη παραλία, αμμουδιά. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Απλά το είπα γιατί άκουσα που είναι στον Αρίων και τέτοια και με αφορμή αυτό το Αρίων. Δεύτερον τώρα, τερματοφύλακας, ο οποίος έχει βγει από το Μουντιάλ και έχει δοξαστεί, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είναι της Αργεντινής, κάπου το 85, πότε ήταν το Μουντιάλ.
0: Το 86.
1: Το 86 ήταν το Μουντιάλ. Ήταν πιτσιρικά, ήταν 22-23 χρονών, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, ο οποίος μπήκε νομίζω, γιατί τραυματίστηκε ο βασικός και έκανε τις απεκρούσεις της ζωής του και απέκρουσε σε νοκάουτ παιχνίδι 3-4 πέναλτι. Ψάξτε, βρέσε το.
0: Αυτό τώρα θα κάνουμε.
1: Έχω κολλήσει, θυμάμαι το όνομά του, αλλά έχω κολλήσει, από τάφα αρχίζει το όνομά του. Έχω κολλήσει με τα Φαρέλ τώρα που ήταν στη Βραζιλία, θέση άσχετο.
2: Ναι. Αυτός μεγάλη φομορφάρα, φοβερός τερματοφύλακας.
1: Φοβερός τερματοφύλακας κι αυτός, έτσι.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα τώρα, αυτό που βλέπω, όπως είδα, είναι ότι είναι το Μουντιάλ όπου κερδίζουν οι επιθέσεις άμυνες. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Απ' τη μια, μπορώ να πω ότι οι επιθέσεις νικάνε τις άμυνες, γιατί το έχουμε δει σε αρκετά παιχνίδια. Απ' την άλλη όμως, είναι παιχνίδια τα οποία, εντάξει, π.χ. θα δώσω ένα παράδειγμα, το Αυστραλία-Τουρκία ή και κάποια παιχνίδια που έχουν φέρει ισοπαλία, π.χ. το Κουρασάο, τα ξημερώματα και το Πράσινο Ακροτήρι, όπου σε πολλές περιπτώσεις η άμυνα ήταν αυτή η οποία έφερε το αποτέλεσμα. Οπότε είναι 50-50.
1: Ναι, εντάξει, αλλά πώς το λέω. Με βάση, παράδειγμα, εχθές είδα το Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού.
0: Ναι.
1: Και οι δύο ομάδες, άσχετα αν το σχόλιο ήρθε 2-1, είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, τους αμυντικούς κάνανε γιο-γιο οι επιθετικοί. Άσχετα αν δεν έπαιρναν τα γκολ.
2: Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε και τη συμμερίζομαι την άποψή σας, διότι πιστεύω και εγώ ότι είναι ένα Μουντιάλ στο οποίο η καλή επίθεση, η αποδοτική επίθεση φέρνει τη νίκη. Καθαρά. Γιατί οι άμυνες βρίσκονται, ακόμα ψάχνονται και με τις θυμμένες στατικές φάσεις, το πώς μπορούν να μαρκάρουν πλέον στατικές φάσεις με την αλλαγή των κανονισμών, όλα αυτά. Και βλέπουμε ότι τα μάτς τα περισσότερα, αν εξαιρέσουμε κάποιους αγώνες, 1-2, γιατί που χάνει μια ομάδα, το χάνει γιατί ανασταλτικά δεν μπορούσε να αποδώσει τόσο καλά.
0: Όπως μάλιστα και ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε δει αρκετές επιθέσεις και ήταν και ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, είναι το Αγγλία-Κροατία. Το 4-2, όπου ναι, είδαμε την Αγγλία επιτέλους να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Επιτέλους. Αλλά είδαμε και την Κροατία να κάνει αρκετές επιθέσεις.
1: Και να τριπλάρουν, ρε παιδί μου.
0: Και να τριπλάρουν, ναι. Οπότε είναι δύο παραδείγματα, και ο αγώνας της Γερμανίας και ο αγώνας της Αγγλίας.
1: Στην άποψη
0: του Βασίλη.
1: Αυτούς δύο αγώνες είχα και εγώ υπόψη μου. Δηλαδή είδαμε επιθετικό επιτέλους. Παράδειγμα, η Κροατία μπορεί να χάσει, αλλά τα δύο γκολ που έβαλε ήταν, ρε παιδί μου, τρίπλα του επιθετικού στον αμυντικό. Έτσι το άδειασμα. Και όποτε δημιουργείται αυτό το κενό για να πλασάρει ο αντίπαλος, ο συμπαίκτης, ο επιθετικός. Το ίδιο βλέπαμε και στο χθεσινό παιχνίδι. Και αυτό που βλέπω είναι ότι είναι εξουδετερωμένα τα αμυντικά χαφ. Σαν να μην υπάρχουν αμυντικά χαφ να κόψουν την μπάλα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.
0: Όντως, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Μάλιστα, έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια ότι τα αμυντικά χαφ δεν είναι τόσο οι πρωταγωνιστές. Άμα δεν ξέρω, Γιάννη, τι έχεις να πεις. Τα αμυντικά χαφ
1: δεν
0: είναι τόσο οι πρωταγωνιστές.
1: Να είναι αυτοί που πρώτοι θα πάρουν την πίεση της επίθεσης. Παράδειγμα στον άξονα. Δηλαδή, σαν να ήταν χαμένοι κάπου, να μην υπάρχουν, να είναι χαμένοι στο διάστημα. Έτσι μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχουν. Ή να κατεβάσουν την μπάλα. Βλέπουμε σύστημα με τη λίμπαρ, να το πω έτσι, πάρα πολύ στα παιχνίδια. Δηλαδή άμεσο ποδόσφαιρο, δηλαδή μακρινές μπαλιές μπροστά στην επίθεση και στο κενό χώρο μπαλιές. Δηλαδή δεν υπάρχει το χτίσιμο των επιθέσεων. Παρατηρήστε το αυτό.
2: Ναι, όχι, ισχύει αυτό που λέτε. Και εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλές χώρες έχουν πάει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο θέλοντας να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο για να κυνηγήσουν το καλύτερο δυνατό στη διοργάνωση.
0: Ναι.
2: Και το βλέπουμε αυτό και από μικρές χώρες, μικρές ποδοσφαιρικά, ας το πούμε έτσι, είναι πιο σωστό. Μικρές ποδοσφαιρικά χώρες οι οποίες παίζουν πάρα πολύ επιθετικά, ας πούμε η Κορέα. Έχει παίξει εκπληκτικά επιθετικό ποδόσφαιρο σε σχέση με το τι περιμέναμε να δούμε από αυτή την ομάδα.
0: Και έχει κάνει και δύο πολύ, πολύ καλούς αγώνες, έτσι. Ας ήταν στον έναν έχασε. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Αφήστε τα αποτελέσματα. Ναι, βλέπουμε το.
2: Ναι. Το ποδόσφαιρο παίζει κάθε χώρα.
1: Εικόνα, ναι.
2: Οι Γερμανοί, εντάξει, ξέραμε ότι οι Γερμανοί είναι μια επιθετική ομάδα, ότι θα προσπαθήσει να βάλει όσο περισσότερα γκολ μπορεί. Οπότε και το 7-1, ας πούμε, που ήρθε με το Κουρασάο, δεν μας κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση ότι είναι τόσο υψηλό το σκορ. Αλλά, ας πούμε, η Αμερική έχει βασιστεί πάρα πολύ στην επίθεσή της. Ο Καναδάς έκανε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι επιθετικά απέναντι στο Κατάρ. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την άποψή σας.
0: Έχουμε και το Βραζιλία, η τι με τη Βραζιλία να σκοράρει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ας ήταν έληξε 3-0, επειδή χαλάρωσε η Βραζιλία. Γιατί άμα ήταν στους ρυθμούς που ήταν στο πρώτο ημίχρονο, άμα συνέχιζε η Βραζιλία, θα μπορούσε να πάει και παραπάνω το σκορ.
1: Όχι. Κοιτάξτε, όλοι κρατάνε δυνάμεις. Έτσι, οι μεγάλες ομάδες κρατάνε δυνάμεις. Ναι. Σβήνουν. Με το που εξασφαλίζουν το ασφαλές σκορ, σβήνουν. Για να έχουν δυνάμεις για τη συνέχεια. Έτσι, είναι μαραθώνιος το Μουντιάλ.
0: Συμφωνούμε.
1: Λοιπόν, και το ηρωικό και θρυλικό Κουρασάο, θέλω να το δω, όπως λέμε και με τον Βασίλη Γερασίμου, στον τελικό, εάν θα μπορέσει να φτάσει βέβαια και η Γερμανία εκεί πέρα, να τους ανταποδώσουμε τα 7 γκολ.
2: Θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη στο ποδόσφαιρο, άμα συνέβαινε αυτό.
0: Καλά, αν γινόταν στο ποδόσφαιρο, ούτε το Euro του 4 της Ελλάδας, ούτε το πρωτάθλημα του 16 της Λέστερ δεν θα μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό που θα έκανε το Κουρασάο. Εντάξει, εγώ προσωπικά.
1: Μα το Κουρασάο είναι σίγουρα στο τελικό. Η Γερμανία να δούμε αν θα φτάσει.
2: Επίσης, κύριε Βασίλη, βρήκα και τον τερματοφύλακα που λέγατε, τον Λουίς Ίσλας.
0: Ναι.
1: Πώς?
0: Λουίς Ίσλας.
1: Όχι, άλλος είναι.
2: Άλλος. Γιατί αυτό ήταν
1: ναι. Από τάφα αρχίζει το όνομά του. Όχι, Ταραντίνι, κάπως έτσι.
2: Α, μπορεί να ήταν σε κάποιο άλλο Μουντιάλ.
0: Ναι, μπορεί όντως να ήταν. Μπορεί μήπως ήταν στο Μουντιάλ, μπορεί να ήταν στο 78, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί, κάπου εκεί. Δεν είμαστε και σίγουροι.
1: Από τάφ ήταν το όνομά του. Γι' αυτό σας είπα, έχω κόλλησει με το όνομά του. Αν το ξέρει κάποιος φίλος, ας το στείλει μήνυμα.
2: Ναι,
1: αλλά ακριβώς. Θυμάμαι, είχε μπει, ήταν 22-23 χρονών, μπήκε να παίξει το παιχνίδι. Νομίζω τώρα από την αρχή τον έβαλε σαν αλλαγή, να το πούμε έτσι, να αλλάξει κάπως την ομάδα, να τη φρεσκάρει. Και είχε κάνει τις αποκρούσεις ζωής του και στο επόμενο παιχνίδι που ήταν νοκάουτ είχε αποκρούσει και 3-4 πέναλτι.
0: Ναι.
1: Αν το ξέρει κάποιος.
0: Αν ξέρει κάποιος φίλος, στέλνει 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη εστί Μήτρη Μαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του 943 Intervet & Sports, για να στείλετε ό,τι μήνυμα επιθυμεί η καρδιά σας και εννοείται να απαντήσετε στην ερώτηση την οποία θέτει ο
1: Βασίλης. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Βασίλη. Γεια. Καλή συνέχεια. Ξεκινήσαμε με ωραία κουβέντα για τους αγώνες.
2: Και έχουμε και πολλά να πούμε ακόμα.
0: Έχουμε και πάρα πολλά να πούμε.
2: Το Μουντιάλ, η αλήθεια είναι ότι δίνει συνέχεια νέα θέματα για να αναλυθούν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να σε πάω λίγο στο Βέλγιο, που παίζει και σήμερα αγώνα απέναντι στο Ιράν.
0: Σε ποια πόλη θα με πας?
2: Θα σε πάω στο κέντρο του Βελγίου.
3: Καθαρά. Δεν σε πάω σε κάποια πόλη, σε πάω συγκεκριμένα στην εκπομπή L'Equipe. Εκεί ναι. πέρα που η παρουσιάστρια Φρανς Πιερών
0: ναι.
3: έριξε τα βέλη της στον Ζερεμί Ντοκού της Manchester City, τον Extreme, ο οποίος όπως φαίνεται ζήτησε από την Ομοσπονδία του Βελγίου να αποχωρήσει από το Μουντιάλ, διότι έρχεται στη ζωή το πρώτο του παιδί.
0: Ναι.
3: Είναι και η γιορτή του πατέρα σήμερα, να το πούμε.
0: Ισχύει,
3: γι' αυτό.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες και στο δικό σου Γιάννη.
3: Και στο δικό σου Νίκο.
0: Ευχαριστώ.
3: Ναι. Και η συγκεκριμένη παρουσιάστρια είπε: το παγκόσμιο κύπελλο είναι μια απίστευτη εμπειρία. Υπάρχουν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που θα έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σου. Μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ στη ζωή σου. Είναι ένα παιδικό όνειρο που ζεις και θα το εγκαταλείψεις για να πας να δεις τη γέννηση του παιδιού σου, η οποία, συγγνώμη κιόλας, είναι μια ευγιαστική στιγμή όπου ο πατέρας είναι εντελώς άχρηστος. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν δάνεια μόνο και μόνο για να έρθουν να δουν τον αγώνα και εσύ το χάνεις μόνο και μόνο για να κόψεις τον ομφάλιο λόρο. Μία πάρα πολύ.
0: Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος κανένα παιδί έχει κανένα γιο, καμιά κόρη.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά θεωρώ πως όχι.
0: Ναι. Νομίζω. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για να μην απλά ρωτάω, γιατί εντάξει. Δεν θέλω τώρα να κριτικάρω τον καθένα, γιατί εντάξει, είναι μοναδική στιγμή η γέννηση ενός παιδιού για τον καθένα. Για τον καθέναν είναι σημαντική η γέννηση. Έχουμε και νέα γραμμή κιόλας. Πάμε να κάνουμε την κουβέντα. Πάμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Διονύση, εσύ είσαι?
4: Ναι, ο Μάζος Μαϊσφάι δεν μέλω. Άκου τώρα, αλήθεια. Άκουσα τον Μωράνιο, τον Παναγιώτη. Είπε Αρίωνα. Μπορεί να μου πει ποιον Αρίωνα εννοεί, της Γούβας?
0: Αρίωνας Αγίου Αρτεμίου. Αγίου Αρτέμι.
4: Εκεί έπαιζαμε οικογενειακώς, τα δύο μου αδέρφια και εγώ κουβάλαγα το φαρμακείο. Άκου τώρα, για να μην τα μπερδέψω. Να του δώσετε το τηλεφωνό μου. Πες στο Γιάννη δίπλα σου να γράψει το τηλέφωνο και να με πάρει τηλέφωνο οπωσδήποτε.
0: Ναι, εντάξει, απλά επειδή είμαστε αέρα δεν μπορούμε προφανώς να το πάρουμε τώρα.
4: Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Σας το δίνω από εδώ.
0: Όχι,
4: τώρα,
0: όχι.
3: Και Διονύση, καλύτερα μετά την εκπομπή να πάρετε ένα τηλέφωνο.
0: Μετά την εκπομπή πάρετε ένα τηλέφωνο.
3: Να το σημειώσουμε,
0: γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε, ναι. δεν ξέρει κανείς ποιος μπορεί να σε ακούει εκείνη τη στιγμή.
4: Ναι, καλά. Μπράβο του. Άμα είναι ο Σφράγκη Αρτέμι, εκεί έμεινα εγώ πολλά χρόνια πριν πάω Αυστραλία, Γερμανία και αυτά. Μεγάλωσα οικογενειακός. Σκέψου να δεις, όταν έσπασα το πόδι μου, το 24 χρονών κουβάλαγα το φαρμακείο. Πήγαιναμε παντού με την ομάδα. Ναι. Τότε, αν ακούει ο Βολάνιος, έπαιζε ο Πλεμένος, παιχταρά στο δεκάρι το καλό. Ο Γιαννόπουλος πήγε μετά στον Πανιόνιο. Ο Μπουσούνης, ο Γιάννης, πρέπει να με πάρει τηλέφωνο σήμερα οπωσδήποτε. Γιατί είναι εκεί μέσα η οικογένειά μου. Και τώρα τελευταία είχε πάει και ο Αντριόπουλος, ο Γιάννης Αντριόπουλος που έπαιζε στο Πανετολικό μαζί με τον Χρήστο Δημόπουλο. Πρέπει να με πάρει οπωσδήποτε. Και για να κλείσω, να μην σας απασχολώ, σας αγαπώ και τους δύο, και τον Γιάννη μου δίπλα σου και τον Νίκο τον Κατσάτσο.
0: Ευχαριστούμε Διονύση.
4: Θέλω να είσαστε δύναμη και οπωσδήποτε να πληροφορήσετε τον Παναγιώτη, να το λέω εγώ στα βλάχικα, στα μαλλιαλέκα Παναγί, να με πάρει τηλέφωνο να το συζητήσουμε τα πράγματα αυτά που έχω μεγαλώσει στην πλατεία της Γούβας. Και εκεί με φωνάζανε ο μεγάλος έρχεται, ο μεγάλος. Γιατί ήμουν σε όλα τα δρόμενα και στο ποδόσφαιρο και στα πολιτικά, ναι. Δεν με ξέρουν όλοι στη Γούβα, ναι. Άντε μου, καλημέρα σας και καλή δουλειά.
0: Καλημέρα,
4: και μην με ξεχάσετε, θα πάω εγώ τηλέφωνο μετά.
0: Καλημέρα κύριε Διονύση, να είστε καλά.
4: Και καλημέρα στον Βασίλη από τα Μέγαρα. Μπράβο του Βασίλη. Ο Βασίλης εννοεί τον τερματοφύλακα αυτόν έπαιξε, πρέπει να έπαιξε το 1974. Το 1974 πρέπει να έπαιξε αυτός ο τερματοφύλακας που λέει. Αλλά δεν θυμάμαι κι εγώ το όνομά του. Κατάλαβε.
0: Ναι.
4: Άντε μου. Δώσ' του χαιρετίσματα και του Βασίλη από τα Μέγαρα. Είναι φοβερός. Είναι αναλυτής. Άντε μου. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα.
5: Συνεχίζουμε για όποιον θέλει να καλέσει 2-12-259-43-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να κάνουμε αυτές τις κουβέντες που κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος ο Ιορδάνης, ακροατής του 943, η Ντερβέτεν Sports. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Καλησπέρα. Ακούς Γιάννη?
2: Καλησπέρα.
5: Η Σανέλ Αρένα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της νέας σεζόν? Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Η Σανέλ Αρένα είναι μία από τις πιθανές έδρες του Ολυμπιακού για την νέα σεζόν. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση ότι θα πάει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα. Οπότε μην το δένουμε καλύτερα κόμπο, γιατί είναι μέσα σε αυτές τις έδρες και η Αλικαρνασσός στο Ηράκλειο. Και αν δεν κάνω λάθος, εσύ μπορεί να με επιβεβαιώσεις. Έχω διαβάσει κάπου ότι στις πιθανές έδρες, τουλάχιστον την Euroleague, και δεν νομίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα θα πηγαίνουν εκεί, είδα ότι είναι και το Βελγράδι. Κάπου εκεί. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
2: Είναι στις υποψήφιες έδρες για την Euroleague. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον Ερυθρό Αστέρα.
5: Ναι.
2: Οπότε θα μπορούσε να παίζει εκεί πέρα. Θέλει ένα μεγάλο γήπεδο για τη EuroLeague, όπως και να το κάνουμε, για να μπορεί να έρθει πολλής κόσμος. Βέβαια, το να το πας σε άλλη χώρα φέρνει μια ζημιά στον κόσμο, ότι πρέπει να κάνει και ένα ταξίδι για να δει την ομάδα του στα εντός έδρας, ας το πούμε έτσι.
5: Ισχύει αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Σουνέλ Αρένα είναι ίσως η επικρατέστερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα τίποτα. Περιμένουμε κι εμείς να βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ.
5: Και αν το πάμε κιόλας με την κοινή λογική, δεν θα έχει και μεγάλη απόσταση να διανύσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που εδρεύει στον Πειραιά. Είναι ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός. Από αυτές τις τρεις περιοχές, ποια είναι η πιο κοντινή? Τάνο Ιώσια. Τάνο Ιώσια βρίσκεται η Σανέλ Αρένα. Η Σανέλ Αρένα, η οποία, να πούμε, άσχετα αν η ΑΕΚ παίζει στο Basketball Champions League της FIBA, η Σανέλ Αρένα έχει φιλοξενήσει τους αγώνες της EuroLeague Next Gen των μικρών. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένα γήπεδο που μπορεί να τηρήσει τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει κάποιο παιχνίδι, δεν λέω τώρα για Final Four και τέτοια. Ένα παιχνίδι, αν πάμε, ξέρω εγώ, τους πρώτους 2-3 αγώνες της σεζόν και ξέρω εγώ, Ολυμπιακός παίζει με Βιλερμπάν, Μπασκόνια, Ζάλγκυρης, μπορούν να γίνουν αυτοί οι αγώνες εκεί. Και η κοινή λογική αυτό λέει. Τώρα, το τι θα συμφωνήσουν η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ ΑΕΚ, το αν θα συμφωνήσουν και αν δεν συμφωνήσουν πού θα πάει ο Ολυμπιακός, είναι κάτι το οποίο είναι ένα ερώτημα το οποίο θα λυθεί στις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι, αυτά είναι που μπορούμε να πούμε, να απαντήσουμε και στον φίλο τον Ιορδάνη. Αυτά είναι που μπορούμε να απαντήσουμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
2: Όχι, ναι. Αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ.
5: Ναι, και να δούμε το τι επρόκειτο να υπάρξει. Θες να σου δώσω μια στοιχηματική πρόβλεψη για τους σημερινούς αγώνες?
2: Σε ακούω. Αν και να πούμε και εδώ στον αέρα ότι ο Νίκος Κατσάτσος είχε πει στην πρεμιέρα του Κουρασάο ότι θα φέρει διπλό απέναντι στη Γερμανία και έχασε 7-1. Οπότε.
5: Ναι, χθες δεν έδωσα καμία επιλογή στο σημερινό Κουρασάο και πήγε και φέρε χ.
2: Είδες, δεν σε θέλει το Κουρασάο.
5: Εγώ όμως το θέλω το Κουρασάο και θα παραγγείλω και φανέλα.
2: Ωραίος, έχει ωραία εμφάνιση.
5: Έχει, όντως. Έχει πολύ ωραία εμφάνιση και το πράσινο ακροτήριο έχει ωραία εμφάνιση. Ναι. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, πριν πω τη στοιχηματική την πρόβλεψη που έχω, έχουμε εντάξει λίγη ώρα, έχουμε 6 λεπτά για πριν το διάλειμμα. Είχα βρει μια ιστοσελίδα την οποία πουλάει φανέλες και αυτή η ιστοσελίδα έχει mystery box σε ειδική προσφορά 20 ευρώ λόγω του Mundial. Mystery box, mystery bag, πες το όπως θες, με εμφανίσει από το Mundial. Είναι ειδικό special και έχω ψηθεί με έναν φίλο μου να πάμε να παραγγείλουμε, να δώσω ο καθένας από ένα εικοσάρικο, να κάνουμε την παραγγελία μας, να έρθει μετά από 3 εβδομάδες πόσο είναι να έρθει και να δούμε σε ποιον θα τύχει φανέλα. Εγώ φοβάμαι να μου τύχει η Γερμανία.
2: Αν μου κάψει.
5: Όχι, εντάξει, δεν.
2: Να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι τα mystery box. Ναι. Ουσιαστικά έρχεται ένα κουτί με μια φανέλα την οποία δεν ξέρει ποια ομάδα ή ποια χώρα. Ποια χώρα είναι αυτή η φανέλα? Μπορεί να σου τύχει από την Ισπανία μέχρι τη Σαουδική Αραβία, ας πούμε.
5: Ακριβώς.
2: Είναι ένα πολύ νέο και πολύ ωραίο εγχείρημα αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι έχει και μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο το Mystery Box.
5: Μισό λεπτό, γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βαγγέλης ο Κοσκινάς, ο οποίος ρωτάει: καλησπέρα, παιδιά. Μήπως λέει ο Βασίλης των Ρουμάνων, τον ατοφύλακα Ντούκανταμ, όπου είχε αποκρούσει 4 πέναλτι στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στα ΟΑΟ Μπαρτσελόνα. Όπου έχει κάνει αναφορά ότι έχει πεθάνει. Κοίταξε να δεις, σε Μουντιάλ έκανε αναφορά. Τώρα, άμα είναι ο εν λόγω τραυματοφύλακας αυτός ο οποίος κάνει την αναφορά, θα σε γελάσω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο τερματοφύλακας ο συγκεκριμένος. Θα το ψάξουμε και θα ενημερωθούμε να δούμε για ποιον λέει. Έχουμε μια γραμμούλα επίσης. Εν τω μεταξύ, στοιχηματική. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, γκολ γκολ. Στηρίζουμε Δόνη, αλλά παράλληλα στηρίζουμε και Ισπανία. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, φίλε μου. Αλέξανδρος από Πειραιά είμαι.
5: Γεια σου, Αλέξανδρε.
6: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας τηλέφωνο εγώ.
5: Δεν πειράζει, ευχαριστούμε. Για όλα υπάρχει. Ο Νίκος είμαι εγώ και ο Γιάννης είναι η άλλη φωνή, η οποία ακούγεται. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, Αλέξανδρε.
6: Βεβαίως, για όλα τα πράγματα.
5: Για όλα τα πράγματα.
6: Όταν δώσω και τους χαιρετισμούς στο φίλο του Γιάννη που είναι εκεί μαζί σου.
5: Ευχαριστώ.
6: Και φυσικά στους ακροατές του σταθμού προφανώς που ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή. Ήθελα κάτι να ρωτήσω σχετικά με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο.
5: Ναι.
6: Αν υπάρχει κάτι νεότερο πέρα από αυτά που γνωρίζουμε ήδη.
5: Ο Πάμπλο Μαφέο έχει ανακοινωθεί.
6: Ναι.
2: Για τον Κάρμο μας ενημέρωσε
5: ο Κώστας Σαμαθράκης
2: εχθές.
5: Και για την, ναι. Και για τη μεταγραφή του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες
2: στον Άρη, τις οποίες έχει στον Άρη, μας ενημέρωσε
5: ο Παναγιώτης Βολάνιος, ήταν αυτός ο οποίος μας είχε ενημερώσει. Τώρα κάτι άλλο.
2: Κάτι νεότερο επίσημο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
6: Ήξερα ότι θα υπάρχουν εξελίξεις με το Ρόκο για παράδειγμα, τον Μπαϊλεβιτ, τον Καντιού.
5: Ναι, είναι ονόματα τα οποία ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός.
2: Είναι ονόματα τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα τα εξετάζει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ κυρίως για αμυντικούς μέσους είναι πρόκειται και ο Ρόκα και ο Καντιού. Η τελευταία ενημέρωση για Καντιού ήταν ότι η Λοριάν στην οποία ανήκει είχε ζητήσει πολύ αυξημένες απολαβές για να τον παραχωρήσει.
5: Ναι.
2: Αλλά έχουμε μείνει εκεί, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
5: Που είναι κιόλας ένας παίκτης που είχε βγει στην καλύτερη δεκάδα της Λιγκάν.
2: Ναι, ναι.
6: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Όπως επίσης έχω ακούσει για τον Κατσαριλιέρη της Λάτσιο που διαφέρει το Ολυμπιακός, που είναι και αυτός.
5: Με πολλές ομάδες που κινηθούν
6: για να τον πάρουν.
2: Τον Καστεγιάνος της Λάτσιο. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη, γιατί είναι πολύ ακριβή για τα ελληνικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, βλέπουμε πολύ, πολύ μεγάλα ονόματα να έρχονται σιγά σιγά και στην Ελλάδα, οπότε δεν θα το, δεν θα το απέκλεια.
6: Και κάτι τελευταίο, θέλω να ρωτήσω αν ο Ολυμπιακός μπορεί να χρησιμοποιήσει ανέδα στο μπάσκετ, τώρα μιλάω πάντα, αλλά άλλαξα τμήμα.
5: Ναι, κουβέντα κάνω, δεν πειράζει.
6: Ναι, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει στο γήπεδο του Ταϊκβοντό.
5: Στο παλαιό Φάληρο.
6: Ναι.
5: Θα σε γελάσω απίστευτα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό το σενάριο. Γενικά, το γήπεδο του Ταϊκβοντό έχει να χρησιμοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιείται σε κανένα πρωτάθλημα Ταϊκβοντό πανελλήνιο. Έχει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη διοργάνωση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αλλά θα σας γελάσω, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό το σενάριο και δεν ξέρω αν έχει ακουστεί και τίποτα.
6: Ναι, και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το Ταϊκβοντό τι χωρητικότητα έχει, δηλαδή πόσοι θεατές μπορούν να πάνε εκεί?
5: Θα το ψάξουμε αμέσως.
6: Ναι.
5: Να δούμε τι χωρητικότητα έχει. Γενικά πάντως αυτό με το Ταϊκβοντό, πραγματικά αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω αν είναι εφικτό και κατά πόσο είναι. Γιατί είναι...
6: Δεν ξέρω πώς μου πέρασε το μυαλό. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιήσει αυτό το... την έδρα αυτή για να μπορέσει να παίξει το πρωτάθλημα τουλάχιστον εκεί.
5: Ναι. Στο πρωτάθλημα. Τώρα, στο πρωτάθλημα είναι γι' αυτό μια μεγάλη ερώτηση για το που θα παίξει ο Ολυμπιακός στους πρώτους αγώνες. Ναι. Μισό λεπτό, Γιάννη.
2: Το Ταϊκβοντό μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 4.000 θεατές.
6: Ναι, είναι μικρό.
2: Είναι μικρό, δεν νομίζω να το έχει κάνει στα υπόψη του, δηλαδή η ΚΑΕ.
6: Ναι, είναι μικρό για τον Ολυμπιακό αυτό.
5: Ναι.
6: Εδώ είναι μικρό το ψέφευμα, όπως θα φαντάσεις τώρα θα πάνε και στο άλλο που είναι πολύ πιο μικρότερο σε χωρητικότητα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε μαζί.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
6: Και να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστούμε επίσης, καλό μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι.
6: Να είστε καλά.
5: Επίσης. Ναι, πάντως ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέρον κουβέντες με τους ακροατές. Έχει πάει αρκετά καλά το σημερινό. Δυστυχώς όμως, επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, η πρώτη ώρα, το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας σιγά σιγά τελειώνει. Οπότε εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Γιάννης Γιαννικόπουλος θα απαγγείλει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα με στοιχηματικά και εννοείται την κουβέντα που κάνουμε, αυτές τις ωραίες κουβέντες που κάνουμε μεσημέρια Σαββατοκύριακου. Επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα, μη φύγει κανένα είναι αμαρτία.
7: 9.43 Interveten Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο στρόχαστρο των Σπαρτάκ και Τσεσεκά Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέντ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επεκτείνουν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στα ραντάρ του Τριφυλιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς, σύμφωνα με τη Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος έντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας, το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι δανεικός από τον Ολυμπιακό Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρτ και πρώην παίκτη της Βίρτους Μπολόνια, Ματ Μόργαν βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με τα υλικά δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sport στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Κεντρινόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9 το βράδυ. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερέγχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκεκέ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία και Ελεφάντος του 2-1, η σημερινός Κουρασάο 0-0 και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριανού μας ραντεβού, της μεσημεριανής μας κουβέντας. Πάμε να δούμε λίγο ένα μήνυμα που έχει στείλει η φίλη μας η Καρντάσενα, η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να πω ένα τελείωτο ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους που με ευχόντουσαν τα καλύτερα και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστώ, λέει η Αποστολία. Επέστρεψε και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος μέσα στο στούντιο. Εννοείται πως όποιος θέλει να βγούμε να κάνουμε την κουβέντα μας, μπορεί να καλέσει τις δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε αυτή τη μεσημεριανή κουβέντα, την οποία έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο.

0: Γιάννη Φίλτατε. Εγώ την πρώτη μου πρόβλεψη την έδωσα. Στο 2-20, γκολ-γκολ, Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
1: Ωραία, να δώσω κι εγώ μία πρόβλεψη έτσι για τους...
0: απανταχών στην...
1: Για τους ακροατές, τους πιο τολμηρούς θα έλεγα. Για το Βέλγιο-Ιράν θα δώσω εγώ. Θα πω ότι αξίζει το γκολ-γκολ-γιόβερ στο Βέλγιο-Ιράν.
0: Ωραίο.
1: Είδαμε ότι το Βέλγιο δεν έχει πάρα πολύ δυνατή στιβαρή άμυνα, δέχεται εύκολα γκολ. Το Ιράν έχει παίκτες που μπορούν να πετύχουν ένα γκολ. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το Βέλγιο θα παλέψει για την νίκη, τη χρειάζεται όπως και δίποτε. Οπότε 1-2-1-3-1 μπορεί να το δούμε.
0: Γιατί όχι. Αν και για κάποιο λόγο πιστεύω ότι το μάτς θα έρθει χ. Μου βγάζει για κάποιο λόγο ένα vibe ότι αυτός ο όμιλος θα έχει. Θα είναι όλες οι ομάδες με 2 βαθμούς και όλα θα κρυθούν στην τελευταία αγωνιστική.
1: Εντάξει, πολύ πιθανό είναι.
0: Έτσι το βλέπω. Λοιπόν, ο Ιορδάνης στέλνει. Υπάρχουν δημοσιεύματα κυρίως στο εξωτερικό για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Μπόντζι Κόλσον. Καθαρό τριάρι με εξαιρετικό spot shoot. Όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει παίκτη και στη θέση 4 μετά την αποχώρηση του Πίτερς. Για τη θέση 4 έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, π.χ. όπως του Μπόγκα. Έχει ακουστεί.
1: Ναι.
0: Γενικά ακούγονται ονόματα. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, είναι και πολύ νωρίς να μιλάμε γιατί ονόματα ακούγονται. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή αυτό το διάστημα το οποίο διανύουμε. Και το μπάσκετ, να πούμε ότι δεν ξεκινάει Αύγουστο, οπότε πρέπει οι ομάδες να ετοιμαστούν άμεσα. Να πούμε ότι μεσολάβουν κάποια παράθυρα για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Σε άλλες υπήρους μπορεί να υπάρχει ένα ασιατικό πρωτάθλημα, ένα Ασία μπάσκετ, ένα. Όχι μουντο μπάσκετ, ένα αφρο μπάσκετ. Οπότε μεσολάβουν αυτά. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει, και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες έχουν χρόνο να προετοιμαστούν και να κάνουν τις απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις. Καθώς να πούμε ότι η σεζόν αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά αυτό που καίει τους φίλους του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι. Ότι έφυγε και ο Πίτερς. Είναι μια μεγάλη απώλεια.
0: Ισχύει, για τον είναι μεγάλη απώλεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα και απαντάει στην ερώτηση του Βασίλη, τον τερματοφύλακα. Γράφει και λέει: καλησπέρα, παιδιά του τερματοφύλακα που έλεγε ο Βασίλης ήταν ο Γκοϊκοτσέα.
1: Μάλιστα.
0: Δημήτρης από Κουβαρά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Γκοϊκοτσέα.
1: Γκοϊκοτσέα, ναι.
0: Αυτός ήταν, λέει ο Δημήτρης. Εννοείται, όποιος θέλει να καλέσει 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Και εννοείται πως υπάρχει και το Viber του σταθμού 6-9-39-9-43-9-43 για να στείλετε ό,τι θέλει η καρδιά σας. Και εννοείται πως εγώ και ο Γιάννης θα το απαντήσουμε σε ό,τι ερώτηση έχετε και οτιδήποτε.
1: Εγώ θα σε γυρίσω πάλι στο Μουντιάλ.
0: Okay.
1: Θα φύγω λίγο από τον μπάσκετ, θα με συγχωρέσουν οι φίλοι του μπάσκετ.
0: Όλα τα απαντάμε, δεν νομίζω ότι θα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε και γραμμή, δεν ξέρω αν θέλει και ο φίλος να κάνει.
1: Α, πάμε στην γραμμή.
2: Χαίρετε. Θοδωρής από Κόρινθο.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, και έχω την άποψη ότι ο Μπόγκα θα πάει όπου, αν τον ξέρει ο Μπράντοβιτς, θα πάει στο Παναθηναϊκό. Για καμιά φορά. Δεν είναι τι θα πάρει εσύ, είναι τι δεν θα πάρει και ο αντίπαλος.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό στο μπάσκετ.
0: Γενικά στο μπάσκετ το έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει ένας ανταγωνισμός στις μεταγραφές.
2: Ναι, ολοκλήρωσε
0: και
2: ένα
0: καλό. Και νομίζω μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα στο μπάσκετ ότι... Παίζει να είναι και ο Σόρτς, γιατί ο Σόρτς υπήρχε μια περίοδος που ακουγόταν για Ολυμπιακό. Εν τέλει κατέληξε Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε περισσότερα. Δηλαδή, ένας ανταγωνισμός υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν ολοκληρώσει τις μεταγραφές του Μοντέρο, του Μακιντάιρ, ο καταλληλότερος.

0: είναι παίκτες που μπορεί να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι τους, αλλά είναι και παίκτες που μπορεί να σφυγαλίσουν ένα παιχνίδι. Δεν έχουν τη σταθερότητα στην απόδοση. Πρέπει να βρουν τα μαρκαρίσματα, πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτή την αναζήτηση που έκανα, τον καλύτερο που βγάζει το Χεζόνια. Και πιστεύω ότι το Χεζόνια θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Όπως και αν ο Παναθηναϊκός, που δεν πιστεύω στην καμία να πει στον Μάντο Γκόμες, δεν το πιστεύω με τίποτα. Πιστεύω. Και αυτός θα ήταν μια καλή λύση.
1: Είχε κάνει και δηλώσεις κιόλας ο Χουάντσο, ο οποίος έλεγε ότι εδώ είναι το σπίτι μου. Τώρα θα δείξει. Γιατί εντάξει. Έχουμε ακούσει πολλές περιπτώσεις, δηλαδή και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν περιπτώσεις όπως ήταν του Σολ Κάμπελ το 2001. Ξέρεις, Γιάννη, όταν τον είχαν ρωτήσει ποιο θα είναι το μέλλον σου στην Τότεναμ και λέει «Μένω». Και μετά από κάτι μήνες έφυγε και βγήκε στην Άρσεναλ.
2: Ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ.
0: Τώρα για το ποδόσφαιρο, παιδιά, βλέπω πολύ πειθαρχημένο και πολύ, με πολύ σωστά κινήσει ο Παναθηναϊκός. Τώρα αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία και συμβόλαια μεγάλα και παίκτες καλού. Δεν μπορεί να πει, υπάρχει αυτή που μιλάει ή που τέλος πάντων έχει κλείσει. Είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή και τον Πένια το πήρε και τον άλλον το πήρε το Καμαρά και τον, πώς το λέμε αυτόν τον, δεν ξεχνάω μόνο τώρα, τέλος πάντων. Που διαφεύγει είναι καλή παίχτη. Μπορούμε να. Φυσικά πρέπει να δέσουμε στην ομάδα.
1: Μήπως είναι ο Πένια αυτός ο οποίος.
0: Ο Πένια είναι ο τερματοφύλακας.
1: Ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ο είναι ο Καμαρά και τον άλλο τον παίχτη που θέλει να πάρει. Δεν το ξεχνάω
1: τον
0: τώρα.
1: Τον Ντεφράι.
0: Τον Ντεφράι. Τον Ντεφράι, ναι. Τον Ντεφράι. Που γι' αυτόν τον ήθελε το Ολυμπιακό. Μην το ξεχνάμε τώρα, εμείς οι Ολυμπιακοί, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί καμιά φορά όσα λεφτά διαλεπούν θα κάνει τερματάρια.
1: Ναι. Βέβαια, είχα πει χθες στην εκπομπή πάλι για τον Τεφράι που είχε γίνει αναφορά που ναι, μεν το θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά πριν κάτι μήνες βγήκαν ιταλικά δημοσιεύματα τα οποία κάνανε αναφορά στην Ίντερ την πρόθεσή της να κρατήσει για έναν χρόνο τον Τεφράι. Οπότε όλα αυτά είναι στο χέρι του Ολλανδού.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, στο λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Γιατί οι ομάδες μας έχουν κολλήσει ελευθερίες στο Ισπανικό και στο Πορτογαλικό. Ξέρω εγώ, μεταγραφικό πεδίο. Εδώ μας απέδειξε πέρσι η ΑΕΚ πεδίο πεσταράδες που πήρε, για μένα το Βάργα και το Ρουμάνο,
1: τον Μαρίν,
0: ότι υπάρχουν και από την άλλη πλευρά της Ευρώπης πέστες.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει, αλλά το βλέπουμε...
0: Και πάντοτε αυτοί οι Πολωνοί ήταν πάντα φιλότιμοι, δηλαδή και στον Ολυμπιακό, αν δεις πέστες που έχει πάρει, μπορεί να μην είναι του 10, αλλά ήταν συνεχόμενα του 7 και του 8, ούτε του 3, ούτε του 2.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλό είναι να γίνουμε και από λίγο από μια άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Εγώ εκφράζω άποψη, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είμαι ο ειδικός.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του και τη γνώμη του, έτσι. Κουβέντα κάνουμε και δεν...
0: Καλή Κυριακή, τι ώρα τελειώνεται?
1: Τελειώνουμε στις 2.
0: Ωραία. Καλό μεσημεριανό με τις οικογένειές σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κυριακή, θέλετε. Είναι έτσι ωραία για 1900 μετάκι. Καλά να περάσετε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή την παρένθεση που είχαμε, αλλά εντάξει, γενικά ωραίες κουβέντες.
2: Ναι, όχι, είναι.
1: Είναι ωραίες οι κουβέντες.
2: Βγάζουν και οι ακροατές πολύ ωραία θέματα στον αέρα για να συζητήσουν.
1: Ναι,
2: η αλήθεια είναι.
1: Ισχύει.
2: Λοιπόν, θες να σε πάω στον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino.
1: Πήγαινε με και εκεί.
2: Ο οποίος.
1: Απλά θα μου υποσχεθείς κάτι. Τα μεταφορικά τα πληρώνεις εσύ.
2: Θα τα πληρώσω εγώ τα μεταφορικά.
1: Τα πληρώνεις εσύ. Ωραία. Θα σε κεράσω όταν φτάσουμε σε όποια χώρα πάμε. Θα σε κεράσω ό,τι φαγητό έχει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε πού πραγματικά είναι. Διότι σύμφωνα με συζητήσεις που γίνονται και γύρω από το Μουντιάλ του 2026, ο πρόεδρος της FIFA υπάρχει μια πιθανότητα να χρησιμοποιεί μέχρι και σωσίες. Ναι, να χρησιμοποιεί σωσίες. Πώς κάνουν κάποια υψηλόβαθμα πρόσωπα γενικά. Και ο Gianni Infantino. Υπάρχει θεωρία συνωμοσίας ότι χρησιμοποιεί σωσίες.
1: Να ξέρεις, αυτή τη θεωρία συνωμοσίας την έχω ακούσει με πολιτικούς όπως ο Τζο Μπάιντεν.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο ο Τζο Μπάιντεν, έχω ακούσει και για άλλα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται σε κάτι φακέλους που έχουν βγει πρόσφατα, αλλά δεν είναι της παρούσης να τα συζητήσουμε. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι.

0: Γιατί δεν είναι θεματολογία τώρα να μιλάμε για τους συγκεκριμένους φακέλους και για τους κάθε φακέλους. Αλλά ναι. Άρα, αν αυτός είναι σωσίας, πού άραγε να βρίσκεται?
1: Όλο αυτό ξεκίνησε γιατί βλέπουμε τον Γιάννη Ινφαντίνο να βρίσκεται σε πάρα πάρα πολλούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα είχε σε τρεις διαφορετικές χώρες θεωρητικά, στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Μπορεί να είναι ο Τσακ Νόρις, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Που ο Τσακ Νόρις κοιμότανε με άντρες, όχι επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, το έγιωσαν οι γυναίκες. Ανέκδοτο είναι, παιδιά. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, συγγνώμη.
1: Και όλοι αναρωτιούνται το πώς είναι δυνατόν να προλαβαίνει ο πρόεδρος της FIFA όλα αυτά. Βέβαια, η ίδια FIFA βγήκε και δήλωσε ότι βρίσκεται σε μετακινήσιμο ιδιωτικά αεροσκάφη. Και όλο αυτό οφείλεται στον εξαιρετικά οργανωμένο σχεδιασμό των ταξιδιών του. Κάτι πιστευτό, αλλά δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, όπως πολλά θέματα έχουν δημιουργηθεί για το Μουντιάλ 2026, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Όπως ο επιθετικός της Ισπανίας, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος προσπάθησε να μπει στο προπονητικό κέντρο στο οποίο στεγάζεται η Εθνική Ισπανίας, η Βούρια Ρόχας, και δεν τον αφήνα γιατί δεν τον αναγνωρίζανε. Δηλαδή, ο καημένος πήγε να κάνει την προπόνησή του με την ομάδα του και δεν του το επιτρέπανε γιατί δεν αναγνωρίζανε ότι είναι παίκτης.
0: Δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης ή προπονητής και να πει: έλα εδώ, αυτός είναι δικός μας, τον μέσα να περάσει.
1: Μετά βγήκε κάποιος από την αποστολή και είπε ότι είναι παίκτης μας και ουσιαστικά μπόρεσε να μπει ο άνθρωπος στην προπόνησή του. Και λύθηκε η παρεξήγηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει θεωρητικά σε ένα καλά οργανωμένο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ισχύει αυτό. Να πούμε μια πληροφορία την οποία στέλνει ο Μάνος ο Στραμόπουλος και καλά κάνει. Για τον Ινφαντίνο που κάναμε την κουβέντα, λέει ότι έχει Learjet που του το έχει δώσει το Κατάρ. Και γι' αυτό οφείλονται οι περισσότερες παρουσίες.
1: Οι πολύ γρήγορες μετακινήσεις.
0: Οι πολύ γρήγορες μετακινήσεις.
1: Ναι, απλά είναι από αυτά που λέμε τα παρατράγουδα του Μουντιάλ που υπάρχουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχει σηκώσει πολλή συζήτηση ο Γιάννη Ινφαντίνο στη θητεία του μέχρι στιγμής ως πρόεδρος FIFA.
0: Το συνέχισα.
1: Να πούμε βέβαια και για τη Σενεγάλη, η οποία βρίσκεται σε μια κρίση από την άποψη ότι οι παίκτες και ο προπονητής παραμένουν απλήρωτοι, όπως είχαμε πει σε παλιότερες εκπομπές ότι υπάρχει θέμα με τους μισθούς τους. Παραμένουν απλήρωτοι. Το φαγητό στο ξενοδοχείο έχουν δηλώσει μέλη της αποστολής ότι δεν τρώγεται και είναι και πολύ μικρή ποσότητά του και έτσι αναγκάζονται να παραγγείλουν φαγητό απ' έξω από το ξενοδοχείο. Δηλαδή δεν τους φτάνουν τα προβλήματα της ομοσπονδίας.

0: Συγγνώμη για την διακοπή, Γιάννη, σε αυτά που έλεγες. Απλά έχουμε γραμμή στον αέρα. Έχουμε και λίγο χρόνο, οπότε να καλησπερίσουμε το φίλο. Καλησπέρα.
1: Είμαι ο φίλος ο Αναστάσης με κεφαλαία.
0: Γεια σου, Αναστάση.
1: Οι άλλοι είναι όλοι γράφονται με μικρό. Με μικρά γράμματα. Εγώ γράφω με κεφαλαία. Ναι. Λοιπόν, πριν πάω στο μπάσκετ που είναι η ειδικότητά μου και που ό,τι λέω βγαίνει, είμαι ό,τι λέω βγαίνει. Ό,τι λέω βγαίνει εδώ και χρόνια. Όχι μόνο φέτος. Τι δείχνει αυτό, σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποια γνώση στο θέμα. Δεν μπορεί να πέφτω 9 στις 10 φορές μέσα. Κάτι σημαίνει αυτό. Χρόνια τώρα. Όποιος δεν μ' ακούει θα χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Έχει αποδειχθεί πριν από τόσα χρόνια. Πριν πάω στο μπάσκετ να πω. Το ερώτημα που θα ήθελα να σας απασχολεί εσάς του ποδοσφαίρου είναι ένα και μοναδικό. Η εθνική Ελλάδος όπως είναι τώρα. Εάν έπαιζε με αυτές τις ομάδες που βλέπω εκεί στο παγκόσμιο κύπελο, σε ποια θέση θα τα κατέληγε? Ποια θέση θα έπαιρνε εσείς? Τι λέτε?
0: Δίνει ωραία ερώτηση.
1: Για λίγο φιλοσοφίστε το.
0: Δίνει ωραία ερώτηση, Αναστάσης.
1: Να πάω το επόμενο Σαββατοκύριακο να μου πείτε.
0: Δίνει ωραία ερώτηση. Δίνει ωραία ερώτηση ο Αναστάσης.
1: Ωραία ερώτηση είναι η ερώτηση της ουσίας που περιέχει όλη την ουσία. Όλα τα άλλα είναι τρίχες. Να σου πω εγώ που την κατατάσσω 300.
0: 300 από τους 48.
1: Δεν έχει το Μουντιάλ.
0: Ναι, 48 ομάδες έχει, ναι.
1: Εκεί γύρω στην 300 θέση είναι. Γιατί υπάρχουν και κάτι ομάδες, ξέρω, οι οποίες δεν είναι για το Μουντιάλ. Κακώς γίνανε οι ομάδες 48. Αλλά από τα λίγα που βλέπω, εκεί γύρω στην 300. Αν έπαιζε, ας πούμε, με την Ιαπωνία, που δεν είναι και καμιά υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο, που δεν έχει ιστορικό δηλαδή στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδος πόσο θα έλεγε το παιχνίδι, εσείς τι λέτε?
0: Με την Ιαπωνία, επειδή έχει βελτιωθεί η Ιαπωνία, εγώ προσωπικά στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Το λιγότερο 2 γκολ θα τρώγαμε. Μην πω και παραπάνω. Και δύσκολο θα βάζαμε ένα γκολ.
0: Γι' αυτό είπα στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Πώς?
0: Γι' αυτό είπα στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σφαίρες, είναι γρήγορη η ομάδα. Θα τρώγαμε γκολ. Είναι πολύ γρήγορη η ομάδα. Είναι ένα κλικ πιο πάνω στην ταχύτητα από εμάς. Τι να λέμε τώρα, θες πόσο πήγε?
0: 0-4, αλλά έπαιζε με την Τινησία.
1: Κέρδισε,
0: 4-0.
1: Γιατί εμείς την Τινησία θα την κερδίσουμε, είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος?
2: Σίγουρος δεν μπορεί να,
0: δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πασχετικά. Εγώ τους τα έχω πει επανειλημμένος. Και τι κάνουνε, αντί να ακούσουνε, να στήσουνε αυτοί να ακούσουν το τους λέω, με βρίζουνε. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν μιλάει για Ολυμπιακό. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός. Ποτέ δεν ήμουν Ολυμπιακός. Ποτέ. Παναθηναϊκός ήμουν από τα γενοφάκια μου. Αλλά ασχολούμαι με το μπάσκετ από την εποχή που αναλάβαμε το Παναθηναϊκό Γιανακόπουλο, από το 1993. Από τότε με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι καθόλου. Λοιπόν, γενικός, όχι μόνο το Παναθηναϊκό, γενικός. Λοιπόν, και ψάχνουν τώρα, περιμένουν τον Ομπράντοβιτς να θα του σώσει. Γιατί δεν ξέρουν μπάσκετ. Τα έχω πει. Και τα έχω πει. Έχει λέει μπασκετικό κοινό. Τι μπασκετικό κοινό έχει? Επιγραμμένους έχει ρε. Που πάνε στο μπάσκετ. Γιατί στο ποδόσφαιρο εκεί είναι η μεγάλη αποτυχία. Η μεγάλη αποτυχία είναι το ποδόσφαιρο. Πού να πάνε? Πρέπει να δουν και μια χαρά με τα δαχτύλια τους. Πικραμένοι είναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει μεγάλες αλλαγές. Για αυτούς που ξέρουν μπάσκετ. Θέλει ενίσχυση στο 1 και στο 5. Στο Ασόδιο και στο 5. Στο 5. Παπαγιάννης επιστροφή. Το έχω πει 100 φορές. Ας έχει τραυματισμό, πάει καλά. Τα παιχνίδια αρχίζουν τον Οκτώβρη. Δεν έχει πρόβλημα. Φεύγει ο μικρός, πάει στην Αμερική. Η άλλο ψηλό δεν έχει. Ο Μίτογλου δεν είναι πεντάρι. Είναι τεσσάρι. Τόσα χρόνια τεσσάρι έπαιζε. Βαθίζουμε για μία ακόμα φορά το κρέας τσάρι. Τεσσάρι θα παίζει ο Μητόγλου και πεντάρι ο Παπαγιάννης. Γιατί πώς θα διεκδικήσω το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Ο άλλος ο μικρός που έχουμε πάει στην Αμερική. Ανοίγει τρύπα εκεί.
0: Αναστάση, μπορείς να μείνεις στη γραμμή γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις?
1: Βεβαίως μπορώ, γιατί έχω να πω κι άλλα.
0: Τέλεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 943 Intervet Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 1.30.

0: Επιστρέψαμε με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Αναστάση. Αναστάση.
1: Έλα.
0: Επιστρέψαμε.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι πένα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, 7 footer Παπαγιάννης. Και αθλητικός ψηλός δεύτερος. Για να το κάνεις δείγμα με το Λεσόρ. Τώρα αν θα είναι ο Τούρο, ο Καγκεμπέλε ή κάποιος από το NBA δεν με ενδιαφέρει. Ας τον Ομπράντοβιτς να κάνει την επιλογή. Δεύτερο αθλητικό ψηλό. Μαζί με το Λεσόρ όπως έχει ο Ολυμπιακός. Έχει δύο αθλητικούς ψηλούς και τον Μιλουτίνοφ για 7 footer. Αυτό θα κάνεις και εσύ. Δεύτερο αθλητικό ψηλό και τον Παπαγιάννη που είναι και Έλληνας θα παίζει εδώ στο πρωτάθλημα για 7 footer. Εάν είχα Παπαγιάννη Λεσόρ στους τελικούς πρωταθλήματος θα είχα πάρει το πρωτάθλημα. Το στο λέω σένα αποκλειστικά στην εκπομπή σου. Εάν ο Παπαγιάννης ήταν στο Παναθηναϊκό μαζί με τον Λεσόρ, τώρα πριν από λίγες μέρες θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί κρίθηκε σε λεπτομέρειες το πρωτάθλημα. Σε λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Έπεσε μόνο ο Λεσόρ. Τι είχε αντιμετωπίσει τρεις ψηλούς. Πώς θα το βγάλει πέρα. Τι να λέμε τώρα. Ο Μίτροβιτς δεν είναι το παιδί πεντάρι. Τι τεσάρι. Σουντέρι είναι. Τι να συζητάμε τώρα να πούμε. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Όχι Βαλαντσιούνας. Γιατί αν πάρω Βαλαντσιούνας, πέρα από ότι είναι 34 χρονών, συνταξιούχος θα είναι σε λίγο, είναι και αυτό 7 footer. Θα πρέπει να πάρω και τρίτο ψηλό ξένο. Θα πρέπει με πόσους ξένους θα παίζω. Με 10 ξένους. Και εδώ στην Ελλάδα ποιος θα παίζει. Ο Φίτσουλας και ο Χλιμίτζουλας. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Λένε οροβλακίες. Τους βλέπεις. Γι' αυτό κυριάρχησε ο Ολυμπιακός. Ο Μπαρτζόκας είναι έξυπνος άνθρωπος. Είναι έξυπνος. Πάει αυτό. Για τη θέση 5. Πάμε τώρα στο ασώδιο. Μπαντιό. Μπαντιό. Το τσέκαρα στους αγώνες Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο σοβαρά προβλήματα στην άμυνα. Τα rebound. Εάν πάρει αυτούς τους παίκτες πλέον θα το λύσει. Και στην περιφερειακή άμυνα. Τις περιστροφές στην περιφερειακή άμυνα. Όπου τρώει, πάει δεύτερο στην μπάλα, τρώει συνέχεια τίποτα. Δεν έχει εξολοθρευτεί. Στην περιφερειακή άμυνα. Μπαντιό. Ό,τι πρέπει αυτή τη δουλειά. Αθλητικός κοντός. Παιχνίδι παρόμοιο με τον Γκραντ. Μόνο τον Γκραντ είχε ο Παναθηναϊκός να μαρκάρει στην περιφέρεια. Δεν μαρκάρει κανείς άλλος.
0: Ναι.
1: Θέλει λοιπόν Μπαντιό. Μπασκετικά σκέφτομαι εγώ. Δεν πάω να φέρω στο Παναθηναϊκό του συνταξιούχου του NBA. Δεν είναι λογική αυτή. Άρα λοιπόν Μπαντιό είναι η πρώτη επιλογή. Και θα ψάξεις να βρεις και ένα δεύτερο περιφερειακό. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το μοντέρο. Αν πάρει και το μοντέρο και ένα δεύτερο περιφερειακό. Αυτό θα κάνεις. Και πάρε και το Μωραΐτη για 7ο Έλληνα. Για να παίζεις εδώ αλλαγή της αλλαγής ούτως άλλος δικός του παίκτης είναι στο πρωτάθλημα. Και είναι κομπλέ. Είναι κομπλέ. Θέλει να πάρει και το Πόγκα. Αλλά θα πρέπει να φύγει ο Σμάν. Δεν έχω αντίρρηση εγώ. Καλός είναι και αυτός. Αλλά πρέπει να έχεις μαγιά από Έλληνες παίκτες.
0: Διαφορετικά
1: ξέχασε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και όχι μόνο λόγω Ολυμπιακού, του χρόνου αλλάζει το σκηνικό στο πρωτάθλημα. Θα είναι και ο Άρης, και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω και η ΑΕΚ, θα βάλει και πολλά λεφτά, θα είναι πιο δυνατές ομάδες. Οπότε του χρόνου μπορεί να τελειώσει τη σεζόν άτιτλος. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν κάνει συμβόλαιο. Θα την πάρεις, κανείς δεν κάνει συμβόλαιο. Εδώ υπάρχει κίνδυνος του χρόνου να μείνεις στο πρωτάθλημα και στο πρωτάθλημα στο κύπελο άτιτλος. Άρα λοιπόν έτσι πρέπει να σκέφτεσαι για να ενισχυθείς. Θέλει 4 παίχτες. Λοιπόν 5. 2 με την ρακέτα και 2 με 3 στην περιφέρεια. Για να είναι κομπλέ. Δηλαδή θέλει 15 παίχτες. 3 παίχτες σε κάθε θέση. Και ορισμένοι επειδή είναι πολυθεσίτες παίζουν και 2 θέσεις. Λοιπόν άρα τότε θα είσαι κομπλέ. Γιατί τα παιχνίδια θα είναι κάθε εβδομάδα 2 παιχνίδια. Μπορεί και 3 και θέλεις να ξεκουράζονται και οι βασικοί και να παίζουν την πληρωματική και να κερδίζεις τα παιχνίδια, να μην τα χάνεις. Διότι να περιθυμίσω τη χρονιά που πέρασε, έχασαμε τον Κολοσσό μέσα στο ΆΚΑ και από τον Ηρακλή κερδίζαμε 20 πόντους και χάσαμε. Θα το γάιδαρο του Χότσα. Παίζανε ήδη. Με συνέπεια να έχουμε και τραυματισμούς. Ο προπονηταράς, ο Αταμάν. Ο Αταμάν ο προπονηταράς που τους έλεγα από πέρυσι, όχι φέτος, από πέρυσι δυο φετώνα. Και με βρίζανε, γιατί δεν ξέρουνε μπάσκετ. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Φέρτε λοιπόν τους συνταξιούχους του NBA. και άμα δει προκοπή, εμένα μου την πείσε τη μύτη. Είδα τον Μπαρτζόκα να φέρνει σταξούχου του NBA. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί ξέρει μπάσκετ. Η ευλογία του Ολυμπιακού είναι ο Μπαρτζόκας. Και η Αγγελόπουλη, όπως και ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρουν μπάσκετ. Και ο κόμμα του Ολυμπιακού δεν ξέρει μπάσκετ. Όπως και ο κόμμα του Παναθηναϊκού. Η περίφημη μπασκετική. Μπασκετική απάσκετ είναι. Ο Μπαρτζόκας κάνει τη διαφορά. Ξέρει το θέμα. Στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει αυτό το άτομο. Ελπίζω τώρα να ενωθεί με τον Ομπράτοβιτς. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά εγώ αυτές είναι οι επιλογές που προτείνω. Γιατί είμαι πασχετικός και δεν σκέφτομαι να φέρω εδώ πέρα, μπορώ να το πω, να φέρω μεγάλα ονόματα. Δεν με νοιάζουν εμένα τα μεγάλα ονόματα. Εγώ σκέφτομαι τι πέτες χρειάζομαι, ανάλογα με τις αδυναμίες που έχω, να τους πάρω για να βουλώσω τις τρύπες. Τις τύπες που έχω και στο χαλάθι και στην περιφέρεια. Εάν δεν διορθώσει, τελειώνω με αυτό, τα rebound που έχει πρόβλημα και έχασε μία από τις αιτίες που έχασε που δεν πήγε καλά είναι αυτό. Παίρνανε δεύτερη επίθεση αντίπαλοι και σκοράρανε. Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός. Και αν δεν βελτιώσει την περιφερειακή άμυνα, την πίεση πάνω στην μπάλα και του χρόνου πάλι ο Ολυμπιακός θα έχει το πάνω χέρι. Σας το προλέγω. Προ Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστόν, όπως είναι όλοι οι άλλοι. Που το χειμώνα πανηγυρίζουν και το καλοκαίρι εξαφανίζονται, φίλε μου. Αυτό γίνεται. Όλοι αυτοί που με βρίζουν πανηγυρίζουν το χειμώνα και εξαφανίζονται το καλοκαίρι. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Αναστάση.
1: Γεια.
0: Πάμε λίγο σε... να δούμε λίγο κάποια μηνύματα. Να δω λίγο. Ναι, οκ, okay, θα το έχω υπόψη, Ευάγγελε. Σέρχιο Χαβιέρ Γκοϊκοτσέα, Αργεντίνος θεματοφύλακας, αναπληρωματικός στο παγκόσμιο κύπελλο του 1990, μπήκε στη θέση του βασικού λόγω τραυματισμού Πουπίδο και απέκρουσε δύο πέναλτι στον προημιτελικό με την Ιουγκοσλαβία αλλά και στον ημιτελικό με την Ιταλία και έφτασε στον τελικό με τη Γερμανία παραλίγο να αποκρούσει το πέναλτι του Μπρέμε, αλλά δεν τα κατάφερε. Το γούρι του ήταν στον αγωνιστικό χώρο πριν από κάθε διαδικασία πέναλτι. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, που το ανέφερες, γιατί ο Βαγγέλης έστειλε ουσιαστικά για το τι είχε κάνει αυτός ο Αργεντίνος, ότι είχε μπει ως αναπληρωματικός λόγω τραυματισμού στην θέση του Πουπίδο. Απέκρουσε δύο πέναλτι στον ημιτελικό με την Ιουγκοσλαβία, αλλά δύο στον ημιτελικό με την Ιταλία και πήγε να αποκρούσει και το πέναλτι με την Γερμανία το 90, δεν το είχε πάρει τότε η Αργεντινή. Λοιπόν, στέλνει ο Βασίλης, γεια σας παιδιά, φίλε Αναστάσης, απαντώ εγώ, άνθρωπος του ποδοσφαίρου για 55 χρόνια, παίκτης προπονητής με δίπλωμα διαιτητή. Η εθνική με αυτόν τον προπονητή θα ήταν εκεί στις θέσεις 30 μέχρι 36. Αν είχαμε έναν Γκουαρδιόλα, έναν Αρτέτα, έναν σπουδαίο προπονητή ξένο με προσωπικότητα που δεν θα ήθελε ισορροπίες, αλλά να παίζουν οι καλύτεροι και εφάρμοζε τις τακτικές τους με αυτούς τους νέους ταλαντούχους παίκτες που έχει εθνική, θα ήταν για μένα στην πρώτη δωδεκάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Μίλα λοιπόν για μπάσκετ που ξέρεις και ας το ποδόσφαιρο για εμάς να το σχολιάζουμε με γνώση, λέει ο Βασίλης. Ο Βαγγέλης απαντάει, το πρωτάθλημα το έχασες από τον πρόεδρό σου και τον Αχταρμάν που άφηνε έξω χωρίς αγώνες τον Μίτογλου με τον Τογιόπουλο, τον Ρογκαβόπουλο. Δεν είχαν αγώνες στα πόδια τους, λέει ο Βαγγέλης.

0: Λοιπόν, ήρθε και ο Γιάννης στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα με το Μουντιάλ. Εννοείται πως όποιος θέλει να το πούμε στον αέρα, 2-12-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε την κουβέντα μας. Όποιος θέλει μήνυμα, υπάρχει το Viber 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Intervention Sports. Την ώρα που έχουμε ανοίξει τις τηλεοράσεις και βλέπουμε μια πολύ ωραία εικόνα, την οποία ήταν οι φίλοι του Κουρασάου και πανηγύριζαν έξω από το γήπεδο, αυτόν τον ιστορικό βαθμό που κατέκτησαν. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τις μοναδικές στιγμές. Πάμε να δούμε λίγο όμως μια στιγμή το πρόγραμμα το οποίο έχουμε των αγώνων. Μέχρι την Τρίτη που θα έχω και το Bet Line, την εκπομπή, για όποιον θέλει να παίξει, να επιλέξει, θα μπορέσουμε να δώσουμε καμιά-δύο προβλέψεις εκεί. Λοιπόν, Ισπανία Σαουδική Αραβία σήμερα στις 7 και 3 ώρες αργότερα στις 10. Βέλγιο Ιράν. Στη μία τα ξημερώματα. Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι. Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος στις 4 τα ξημερώματα. Και στις 8 την επόμενη μέρα, στις 22 Ιουνίου, Αργεντινή Αυστρία. Ακόμα μια παράσταση του Λιονέλ Μέση. Μετά, 23 Ιουνίου, έχουμε τους αγώνες Γαλλία Ιράκ. Στις 12, 4 ώρες μετά τον αγώνα της Αργεντινής, Νορβηγία Σενεγάλη στις 3 και στις 6 Ιορδανία Αλγερία. Ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι κατά με από αυτά τα οποία έχουμε, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, καθώς μην ξεχνάμε ότι από φέτος επιστρέφει κάτι το οποίο τελευταία φορά το είχαμε δει το 1994. Τι εννοώ με αυτό? Να περνάνε καλύτερη τρίτη στην επόμενη φάση.
1: Εγώ, φίλε Νίκο, θα σε πάρω. Μια και ανέφερε στο Λιονέλ Μέση, και θα σε πάω σε ένα πρώην συμπαίκτη του, το Ροναλντίνιο.
0: Με πάω στο Βραζιλία.
1: Θα σε πάω στο Ροναλντίνιο, θα σε πάω Ιταλία Ροναλντίνιο, καθώς
0: επιστρέφει
1: ο μάγος της Βραζιλίας και της Μίλαν και της Μπαρτσελόνα, έχει φορέσει τις φανέλες και των δύο, θα υπογράψει στην ομάδα τρίτης κατηγορίας Ιταλίας, τη Ραβένα, σε ηλικία 46 ετών. Θα παίξει πάλι ποδόσφαιρο.
0: Έχουμε κάποιον λόγο που αποφάσισε έτσι ή απλά πήρα μια απόφαση να παίξω και τέτοιο?
1: Ο Ροναλντίνιο, η αλήθεια είναι ότι μας είχε δείξει και από παλιά ότι λάτρευε να είναι στο γήπεδο. Αλλά από ένα σημείο και μετά η εξωγηπεδική του ζωή υπερτέρησε του ποδοσφαιριστή που έχει μέσα του. Και θα επιστρέψει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, μάλλον στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας για να παίξει ποδόσφαιρο. Μια είδηση που για μας που έχουμε ζήσει το Ροναλντίνιο στα καλά του, μας φέρνει λίγο δάκρυα στα μάτια.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι έφτασε 46 χρονών δηλαδή.
0: Το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ δεν μπόρεσα να ζήσω πάρα πολύ τον Ροναλντίνιο, αλλά ναι, είναι παιχταράς, γιατί τον έχω δει από βίντεο και τέτοια. Εντάξει, ήταν μαγικός παίκτης, ένας μάγος της μπάλας. Και ήταν και ο παίκτης ο οποίος έβαλε γκολάρα μέσα στον Μπερναμπέου, και αντί να τον αποδοκιμάζουν και να τον γιουχάρουν, τον χειροκροτούσαν.
1: Ο Ροναλντίνιο είναι ένας παίκτης, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, μιας και ξαναμπαίνει.
0: Πάντως, εγώ θα κάνω μια δημόσια έκκληση, γιατί παίζω μπάλα 5x5 στον Εκτιακό με κάτι φίλους μου. Λοιπόν, αν ακούω Ροναλντίνιο, δεν ξέρω αν ξέρει ελληνικά, παίζει να το έχει μάθει ο Ρέμος. Λοιπόν, φίλε Ροναλντίνιο, δεν σε ξέρω ούτε εσύ με ξέρεις, αλλά αν ακούς, έχουμε μια ομάδα 5x5 τον Εκτιακό, με πρόεδρο τον Γιώργο τον Παΐδη και τον Εμμανουήλ Κοσμάε. Σου δίνω τα ονόματά τους για να τους έχεις στα υπόψη σου, ώστε να έρθεις καμιά μέρα να παίξεις στην ομάδα μας, να μας βοηθήσεις να κατακτήσουμε το Athens Cup στο γηπεδάκι.gr που συμμετέχουμε, και γιατί όχι να μην γίνεις naturalizer παίκτης της εθνικής ομάδας 5x5, να λέμε κι εμείς οι Έλληνες ότι είχαμε τον Ροναλντίνιο στην εθνική ομάδα. Το ξέρεις ότι 5x5 παίζει ακόμα και ο Σισε, έτσι? Είχε παίξει σε μια πολύ πρόσφατη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος, το 24 είχε παίξει ένα ευρωπαϊκό, και το 2025 το παγκόσμιο. Ο Τζιμπρίλ Σισε ήταν στην εθνική Γαλλίας 5x5 και έπαιζε εναντίον ερασιτεχνών παιχτών από όλες τις χώρες, και από τη δική μας έχει παίξει.
1: Ο Τζιμπρίλ Σισε, θα σου πω το εξής, ο γιος του υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ.
0: Αυτά.
1: Βαδίζει τα χνάρια του πατέρα του. Μπορεί σε κάποια χρόνια να τον δούμε να έρθει και στην Ελλάδα, το γιο του Σισε.
0: Αναλόγως θα τον ψήσει ο πατέρας. Όμως συνεχίζουμε, γιατί έχουμε λίγο χαμό από γραμμές. Πάμε να πούμε λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε να πούμε όμως, να περάσουμε στην γραμμή την οποία. Όχι, δεν έχουμε. Το σήκωσε ο φίλος. Εντάξει, έχουμε γραμμές. Καταλαβαίνεις ότι πέφτουν το τηλεφώνημα το ένα μετά το άλλο. Οπότε. Ναι.
1: Κοίτα, θες να σχολιάσουμε και λίγο την Ολλανδία που κατάφερε κάτι φοβερό. Η Ολλανδία, φίλες και φίλοι, είναι αίτητη από το παγκόσμιο κύπελο του 2014. Μιλάμε πάντα αίτητη για τα 90 λεπτά κανονική διάρκεια, μαζί και με την παράταση. Όχι τα πέναλτι, τη διαδικασία των πέναλτι.
0: Νομίζω μετά το 14.
1: Από το παγκόσμιο κύπελο του 14 μέχρι και το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Στα Μουντιάλ μιλάμε πάντα.
0: Στα Μουντιάλ.
1: Έχει 9 νίκες.
0: Το 2010 μετά τον τελικό της Ισπανίας.
1: Ναι, ναι, ναι, από εκεί ουσιαστικά. Ναι, το Μουντιάλ του 2014. Και μέχρι το Μουντιάλ τώρα είναι αίτητη. Έχει, μετράει 9 νίκες και 5 ισοπαλίες.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ξεπέρασε. Ναι, συγγνώμη, ξεπέρασε την ομάδα της Βραζιλίας με τον Πελέ μέσα, που είχε μείνει για 13 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου αίτητη από το παγκόσμιο κύπελο του 58 μέχρι το παγκόσμιο κύπελο του 66, με 11 νίκες και 2 ισοπαλίες.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ένα φοβερό στατιστικό για τους Οράνιε. Και ένα μεγάλο επίτευγμα το να μπορείς να πεις ότι μείναμε πιο πολύ αίτητοι από ότι ο Πελέ.
0: Ναι, ισχύει. Και η Ελλάδα το ξέρει ότι είναι αίτητη σε παγκόσμιο κύπελο μέχρι σήμερα.
1: Με τον κακό τρόπο, αλλά.
0: Ναι. Εντάξει, χαβαλέ να κάνουμε λίγο, αδερφέ.
1: Χαβαλέ λίγο, ναι, έτσι λίγο να σπάσει αυτό. Όλοι θέλαμε να δούμε την εθνική.
0: Όλοι θέλαμε να δούμε την εθνική, αλλά πιστέψτε με.
1: Όλοι, αλλά...
0: Ο αυτοσαρκασμός, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίος αυτοσαρκασμός.
1: Και να σε πάω και στην Νορβηγία με τον καυτό Χάλαντ.
0: Έχει καυτό παίχτη μια κρύα χώρα.
1: Ναι, αυτός ο... αυτό ήταν πολύ.
0: Άρα ξέρεις τι λένε. Δείξα μου το Χάλαντ για να σπάσει τον πάγο.
1: Ναι, ο Χάλαντ σίγουρα σπάει τον πάγο και θέλει να σπάσει και πολλά ρεκόρ όπως όλα δείχνουν. Ναι. Αλλά δεν θα, μείνω μόνο στο Χάλαντ. Θα μείνω στον Χάλαντ, στον Αλεξάνδερ Σόρλοθ και τον Κρίστιαν Θόρσβερτ της Εθνικής Νορβηγίας. Καθώς βρίσκονται στο Μουντιάλ 2026 στην Αμερική, εκεί πέρα που το 1994 βρισκόντουσαν και οι πατεράδες τους με την Νορβηγία. Συγκεκριμένα ο Άλφι Χάλαντ, ο Γκόραν Σόρλοθ και ο Έρικ Θόρστβερτ.
0: Ναι, με ενδιαφέρον.
1: Ένα εξαιρετικό στατιστικό ότι μετά από 32 χρόνια οι πατεράδες θα βλέπουν εκεί πέρα που εκείνοι αγωνίστηκαν τους γιους τους να προσπαθούν να διαπρέψουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και φαντάζομαι τους βλέπουν στο ίδιο καναπέ, στην ίδια εξέδρα.
1: Το πιο πιθανό είναι να είναι στις εξέδρες. Δεν νομίζω ότι η Ομοσπονδία της Νορβηγίας θα τους αρνηθεί να, να ταξιδέψουν. Εκτός αν το κάνει η ΗΠΑ, γιατί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που οι ΗΠΑ.
0: Εντάξει. Θες να μιλήσουμε παραπάνω για το τι έγινε.
1: Όχι,
0: με την
1: όχι. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές αναφορές στο σταθμό γι' αυτό και νομίζω ότι αρχίζει σιγά-σιγά να κουράζει όλο αυτό που. Το πρόβλημα των ΗΠΑ με τις βίζες κάποιων ανθρώπων.
0: Αυτό ακριβώς. Τα ακούς πολύ, πολύ, πολύ και εν τέλει σε κουρασάω.
1: Και να πούμε βέβαια ότι και το μάτς που όσοι μείνανε ξύπνοι παρακολουθήσαν το Τινησία-Ιαπωνία ήταν και το χιλιοστό παιχνίδι σε Μουντιάλ.
0: Ναι. Χιλιοστό παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι.
1: Ιστορικό παιχνίδι.
0: Χίλια αγώνες Μουντιάλ.
1: Χίλια αγώνες Μουντιάλ.
0: Και σε 4 χρόνια, 100 χρόνια παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Φυσικά.
0: Που έχω δει ότι θα διοργανωθεί, ότι η κύρια βάση του τουρνουά θα είναι στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, αλλά θα γίνουν και κάποιοι αγώνες επαιτειακοί στην Αργεντίνη και την Ουρουγουάη. Πέντε χώρες. Πώς θα ταξιδέψουν οι ομάδες, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, πώς θα ταξιδέψουν.
1: Υπάρχουν και πολλά παράπονα και για τις διαδρομές που αναγκάζονται να κάνουν πολλές χώρες. Τώρα, μέσα για μάτους των ομίλων.
0: Ναι, ήρθε και ο Τζόρτζης. Γεια σου, Τζόρτζη. Τζόρτζη Ιωάννου, αυτός θα έχει το μαγκαζίνο το 943 The Dead Spots της Κυριακής από τις 2 μέχρι τις 4. Ακολουθεί σε λίγο. Ακολουθεί. Θες να έρθεις να πεις κανένα γεια. Έλα μέσα ρε να πεις κανένα γεια. Ό,τι θέλω. Σου λέω να έρθεις. Έλα, έλα εδώ. Έλα εδώ.
2: Καλώς τον.
0: Τι κάνεις.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι ακροατές.
0: Πώς είσαι ρε Γιώργο, πώς είσαι.
2: Πώς να είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά. Ζέστη να έρθει έξω.
0: Άστα να πάνε.
2: Δεν υποφέρεται πραγματικά.
0: Συμφωνώ. Δεν θα θέλεις τώρα να έρθεις σε μια παραλία εκεί πέρα. Με το μαγιό, να βουτάς μέσα στο νερό. Αλλά να είναι, ακού, να είναι τίγκα ζέστη όμως. Τίγκα ζέστη, να είναι τίγκα ο ιός και να μπαίνεις σε ένα νερό πάγο. Παγωμένο. Να
2: μετά,
0: μην θες να βγεις.
2: Κοίτα, μετά το μπάνιο όμως, πρόσεξε το ωραιότερο πράγμα. Ξέρεις τι είναι ο έρωτας, αδερφέ, είναι.
0: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
2: Δεν σου λέω αυτό, πρόσεξε. Να έχεις φάει πάρα πολύ κοντοσούβλι. Αυτό το πιπεράτο το κοντοσούβλι.
0: τι αρχίζεις και λες
2: και
0: τώρα.
2: Το αλμυρό ξέρεις πιο κοντό σου λέω τώρα.
0: Αυτό το ωραίο.
2: Και,
0: ναι,
2: να,
0: ναι,
2: και
0: το...
2: να έρχεται μια παγωμένη κρυσταλλωμένη μπύρα.
0: Πω,
2: αυτό είναι έρωτας παιδιά.
0: Τι είπε, τι είπε ο άνθρωπος.
2: Και το να πηγαίνεις ταμείο φυσικά με γκολ στο 90, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Δεν πηγαίνει, εντάξει. Έχω πάει στο παρελθόν, είναι υπέροχο συνέστημα.
0: Εγώ έχω πάει κουβά με γκολ στο 90. Οπότε, εντάξει, φίλε μου, εντάξει, φτάνουμε, φτάνει, φτάνει, γίνεται χειραψία, μια χαρά. Μια χαρά, όλα μπορούμε να τα κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, λοιπόν, όποιο θέλει να πάρει εννοείται 2-10-2-20-59-43-2-15-2-15-59-43. Άμα κάποιο θέλει να βγει στον αέρα, μια τελευταία. Μια τελευταία γραμμή, όποιος θέλει, όποιος επιθυμεί. Εμείς είμαστε άνθρωποι που σεβόμαστε την κάθε γνώμη και την κάθε επιλογή. Δεν θα πούμε, δεν θα κατακρίνουμε κάποιον. Να, εννοείται τα μηνύματα που είναι και το πιστεύω το πιο εφικτό. 6939-943-943, το Viber του 943, Interrotten Sports, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Εννοείται πάντα όλα με ένα όριο, έτσι. Εννοείται πάντα όλα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω άλλα 2-3 στατιστικούλια έτσι, για το Μουντιάλ και θα σε πάω και σε μια είδηση που μένα μου έκανε πολύ εντύπωση γιατί πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο από άποψη δυναμικότητας στην Αγγλία. Αρχικά να πάμε για το Μουντιάλ να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει 7 αυτογκόλ σε αυτό το Μουντιάλ. Από το 82 και μετά το ρεκόρ το έχει το Μουντιάλ της Ρωσίας του 2018 με 12 αυτογκόλ και μέχρι στιγμής δεν έχουμε ολοκληρώσει καν καλά δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε ήδη 7.
0: Ναι.
1: Άμα μπορούσαμε.
0: Βασικά να... δεν έχουμε αρχίσει καλά δεύτερη αγωνιστική.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν το βάζαμε σαν πρώτο σκόρερ το αυτογκόλ, είναι πρώτο σκόρερ. Και μετά ακολουθεί ο Μέση, ο Ουντάφ.
0: Ο αυτογκόλ. Ο Πέντρο αυτογκόλ.
1: Ο Πέντρο αυτογκόλ.
0: Ο Πέντρο αυτογκόλ, παίκτη από το πράσινο ακροτήρι, γεννημένο στι 23 του Φεβρουαρίου του 1999.
1: Εθνική Αγγλίας, εκεί όπου ο Κέιν κατάφερε να φτάσει τον Μπέκαμ.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ο Μπέκαμ ήταν ο μοναδικός Άγγλος που είχε καταφέρει να σκοράρει σε 3 Μουντιάλ, στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 98, στο Μουντιάλ που έγινε σε Κορέα και Ιαπωνία το 2002 και φυσικά στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006.
0: Ναι.
1: Πλέον το κατάφερε και ο Χάρι Κέιν, στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018, στο Κατάρ το 22 και τώρα στην Αμερική το 26. Ένα φοβερό επίτευγμα για τον Άγγλο επιθετικό της Bayern Μονάχου. Και τώρα θα σε πάω στην είδηση που σου έλεγα. Λοιπόν, δημοσιεύματα στην Αγγλία κάνουν λόγο ότι ο Τσάμπι Αλόνσο έμαθε για τη μεταγραφή του Κουκουρέγια στη Ρεάλ Μαδρίτης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν τον ενημέρωσε κανείς από το σύλλογο.
0: Αμάν, αμάν.
1: Αυτό δεν είναι εικόνα ενός υγιής συλλόγου. Η αλήθεια είναι. Όχι ότι η Τσέλσι μας έχει πείσει ότι είναι ένας υγιής σύλλογος τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα είναι
0: όταν
1: μια εικόνα που δεν ήθελε να δει ο Τσάβι
0: Αλόνσο. Όταν ξοδεύεις δισεκατομμύριο μόνο και μόνο για να βγεις δέκατος στην Αγγλία, κάτι συμβαίνει εκεί μέσα.
1: Ναι, εντάξει. Το ότι ξοδεύει δισεκατομμύριο είναι κάτι άλλο, αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αγωνιστικό πλάνο σε αυτή την ομάδα και ότι πλέον και τον προπονητή δεν τον υπολογίζουνε, είναι κάτι πολύ άσχημο για μια ομάδα η οποία έχει πάρει και Champions League φυσικά. Έχει πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια και στην Αγγλία. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές από αυτό το ποδόσφαιρο. Φυσικά είχαμε και την ανακοίνωση του Καζεμίρο, ο οποίος θα είναι συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι.
0: Οκ.
1: Αυτά πάνω κάτω.
0: Μια χαρούλα. Μια χαρούλα. Εντάξει, για γραμμές τώρα δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε γιατί έχουμε 4 λεπτά. Δεν πειράζει όμως.
1: Θέλεις, Νίκο, να μας πεις λοιπόν μια πρόβλεψη για το ποιες ομάδες θα κερδίσουν σήμερα. Τα σημερινά παιχνίδια, δηλαδή το Ισπανία, Σαουδική Αραβία και το Βέλγιο Ιράν.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το πρώτο θα το απαντήσω στην εν λόγω γλώσσα, γιατί αφορά την αγαπημένη μου χώρα. Λοιπόν, Βικτόρια Κονθελεθιόν Νασιονάλ Ντε Σπάνια, κοντός γκολς, με διαφορά 2 γκολ. Για όπως είπα, Ισπανία με διαφορά 2 γκολ, αλλά ένα γκολ ωραίο θα υπάρχει. Δηλαδή ένα 3-1 το βλέπω. Το βλέπω, δεν πιστεύω ότι η Ισπανία θα πάθει δεύτερη γκέλα. Οπότε vamos a España, vamos por la Victoria, vamos por la segunda estrella. Συνεχίζουμε. Βέλγιο-Ιράν. Value Run, αυτό που πες το over 2,5 μ' αρέσει, αλλά εγώ θα το δώσω χ. Δώσε ένα ωραίο χινάρι.
1: Ένα 2-2, ας πούμε.
0: Ναι, ένα 2-2 πιστεύω θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι. Εδώ θα το δώσω, δεν θα κρατηθώ. Δεν με έπεισε η Ουρουγουάι την πρώτη αγωνιστική. Και επειδή μου αρέσουν τέτοιες ιστορίες να γίνονται, μακάρι να γίνει. Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι με μεγάλο ρίσκο, διπλό και το κλειδώνω.
1: Θα δώσεις πάλι ψήφο εμπιστοσύνη στο πράσινο ακροτήρι, παρόλο που δεν σε δικαίωσε την τελευταία φορά.
0: Δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να με δικαιώσει. Μπορεί να κερδίσει ένα 0-1.
1: Δεν σε δικαίωσε την τελευταία φορά με το κουρασάο, θα το δώσεις στο πράσινο ακροτήρι, εντάξει.
0: Δεν είπα ότι θα κέρδιζε τη Γερμανία, είπα ότι θέλω να κερδίσει τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει διαφορά, εδώ λέω θα. Και μακάρι. Θέλω και θα.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν,
1: θα είναι μια ωραία
0: Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος επίσης και αυτό το βλέπω. Χ, πιστεύω θα είναι δραματικό το τέλος σε αυτόν τον όμιλο. Αργεντινή, Αυστρία. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει τόσο νόημα να δώσω άσο, γιατί είναι πολύ πιθανό.
1: Δεν είναι εύκολη ομάδα η Αυστρία.
0: Δεν είναι εύκολη ομάδα η Αυστρία.
1: Θεωρώ ότι θα πέσει με κάτω τα χέρια.
0: Αλλά πιστεύω ή θα σκοράρει, θα δώσει ασίστ στο Μέση πάλι. Πιστεύω, δηλαδή μια ασίστ θα τη δώσει. Εντάξει, βέβαια έχουμε πει και έχουμε φτάσει και στα αυριανά και όλα. Δεν πειράζει. Ας πούμε μέχρι το Ιορδανία-Αλγερία. Γαλλία-Ιράκ, ένα over 2,5 το βλέπω. Νορβηγία-Σενεγάλη, βλέπω να νικάει η Νορβηγία.
1: Εγώ εκεί βλέπω να γίνεται μάχη. Γιατί η Σενεγάλη θα παίξει με πολύ πάθος.
0: Θα τα παίξει όλα για όλα. Θα παίξει με πολύ πάθος, έχει την εμπειρία, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι η Νορβηγία μπορεί να κερδίσει και αυτό το match. Και η Ορδανία-Αλγερία. Η Ορδανία-Αλγερία είναι ένα παιχνίδι που είναι αμφίροπο. Είναι ένα παιχνίδι που, ό,τι και αν πούμε πάνω στην εν λόγω αναμέτρηση, μπορεί να πέσουμε μέσα, μπορεί να βγούμε και έξω. Αλλά θεωρώ, ας ήταν κάνει τον ντεμπούτο της, πιστεύω η Ορδανία θα κάνει ακόμα μια έκπληξη. Θα κερδίσει 1-0, 2-1 κάπου εκεί.
1: Εγώ το βλέπω πιο πολύ Αλγερία αυτό, αλλά εντάξει.
0: Και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Πάντως είχαμε μια πολύ ωραία παρέα και με πολύ ωραίες συζητήσεις και με τους ακροατές. Πολύ ωραία θέματα θέξαν οι ακροατές. Σε ευχαριστώ που ήσουν στην εκπομπή. Όπως καταλαβαίνετε, όταν θα συμπίπτουν οι βάρδιές μας, θα είμαστε αυτό το ντουό με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο, μιας που είναι και μέρες Μουντιάλ και δεν γίνεται να λείπει κάποιος διεθνόφιλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γιαννικόπουλος,
1: ο Νίκος Κατσάτσος.
0: Δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί με το μαγκαζίνο του 943 Event Sports. Μην χάσετε τίποτα. Μην χάσετε. Σας παρακαλώ. Θα αξίζει να το ακούσετε. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.
3: 943 Event Sports.
4: Go!
3: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό τριφυλιού Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επεκτείναν τον δανεισμό του Λούκα Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Αλέξανδρος Ψαχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Σαμσούσπορ 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κυτρινών μαυρών στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9 το βράδυ. Στην Ελλάς Σύρου θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν ο Πάρις Μπάμπης, με την ομάδα των Κυκλάδων ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έμπειρο Μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στα ραντάρ του τριφυλιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλ, σύμφωνα με τη Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι δανεικός από τον Ολυμπιακό Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρτ και πρώην παίκτη της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 η ώρα. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Πάμε σε ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Αποστολία. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, νοσηλεύτρια, ΜΕΘ. Θέλω να πω τον πόνο μου. Σήμερα γιορτάζουν οι πατεράδες. Εύχομαι σε όσους τους έχουν να τους αγαπάνε και να τους προσέχουν. Και σε όσους τους έχασαν να τους τιμούνται ανάμεσα κι εγώ. Πατέρα μου, λείπεις. Ελπίζω κάπου να συναντηθούμε στον αιώνιο παράδεισο. Συλληπιτήρια, Αποστολία. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, καλησπέρα Διαμαντή. Και να ξεκινήσουμε με μια πολύ εντυπωσιακή θα λέγαμε είδηση, λόγω του επίπεδου της μεταγραφής που ολοκληρώνεται. Στο κομμάτι του μπάσκετ, ο Άρης ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Συμφώνησε με τον Ματ Μόργαν της Virtus Bologna και ο γκάρντ της Virtus, ο Αμερικανός, θα πατήσει Θεσσαλονίκη, θα φορέσει τα κίτρινα και θα προπονηθεί από τον, θα ενταχθεί στο ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη.

Βλέπουμε εδώ ο φίλος μας ο Διαμάντης έστειλε ένα bet builder, βλέπω εδώ ένα ωραίο, μια ωραία ιδέα μάλλον για στοίχημα. Ενδιαφέρον το στοίχημα, φίλε Διαμαντή, και μπορώ να πω πολύ ενδιαφέρον. Τιμιότατο θα έλεγα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Άρης θέλει να πραγματοποιήσει μεταγραφές που θα τον κάνουν φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, και με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι ήδη προχωράει σε πάρα πολύ δυνατές μεταγραφές. Ταυτόχρονα στον Παναθηναϊκό γίνονται διάφορα. Στο πλαίσιο της επιστροφής, της μεγάλης επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς, έχουμε και την είδηση του ποιοι θα τον πλαισιώσουν στον πάγκο των Πρασίνων.

Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με το ποιους, θα χρειαστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον άμεσο συνεργάτη του, ο οποίος θα είναι ο Μάικ Μπατίστ και ο παλιός σέντερ του Παναθηναϊκού. Παράλληλα γίνεται λόγος και για τον προπονητή του Περιστερίου, αναφέρομαι τώρα στον Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική σεζόν, προπόνησε πραγματικά σεμιναριακά το Περιστέρι με τον τρόπο του, μια ομάδα που φαινόταν στην αρχή της χρονιάς, τα προγνωστικά

δούμε και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς και όσους τον και όσους θα τον πλαισιώσουν. Ο φίλος μας ο Διαμάτης έχει στείλει μήνυμα, βλέπω εδώ. Σήμερα όλοι λένε για πάρτι της Ισπανίας, εγώ βλέπω μικρό σκορ. Κοίταξε, θα συμφωνήσω μαζί σου εν μέρη. Εντάξει, η Ισπανία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ξεσπάσει και να βάλει αρκετά γκολ. Ωστόσο, με το Κάπο Βέρντε έκανε μια ντουζίνα τελικές και δεν κατάφερε να σκοράρει. Κάτι λέει αυτό. Τουλάχιστον σίγουρα έκανε μεγάλη εμφάνιση ο goalkeeper του Πράσινου Ακροτηρίου. Ο φίλος μας ο Κώστας μας ζητάει να πούμε λίγο τον bet builder του Διαμαντή και φυσικά θα το αναφέρουμε, φίλε Κώστα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον αγώνα Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Νίκη Ισπανίας και under 4,5 γκολ στο παιχνίδι. Αμέσως μετά πάμε στο Βέλγιο-Ιράν. Διπλή ευκαιρία, νίκη Βελγίου ή ισοπαλία. Under 4,5 γκολ και περισσότερα corner από το Βέλγιο. Περισσότερα corner Βέλγιο. Και ταυτόχρονα στον τρίτο αγώνα, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Σύνολο γκολ 2 έως 4. Αυτό είναι το bet builder. Αυτό είναι το δελτίο του φίλου μας του Διαμαντή. Ταυτόχρονα στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας Διαμαντής, Καουάι Λέοναρντ, Λεμπρόν Τζέιμς και Μάριο Χεζόνια τις επόμενες μέρες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, για τους δύο πρώτους δεν ξέρω, για τον τρίτο θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν ξέρουμε, πάει να αποχωρήσει από τη Ρεάλ και όλα παίζονται πλέον.

0: Νομίζω έρχεται η ώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, φίλοι ακροατές. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Καλύτερα, ας πούμε.
0: Πάντα καλά να ευχηθούμε. Σιδερένιοι να είμαστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό? Γίνονται πολλά.
1: Ναι, γίνονται πολλά, αλλά επί της ουσίας ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Αν και υπάρχουν τελευταίες εξελίξεις με Στάνιτς, με τον Πέτερ Στάνιτς, τον Σέρβο μέσω της Ντογκόρετς. Λέγεται ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια βελτιωμένη πρόταση που πλησιάζει τα 7,5-8, έχει περάσει μπάση περιπτώσει τα 7 εκατομμύρια, για να το πω καλύτερα. Και οι Βούλγαροι φαίνεται να έχουν ξεχάσει τα 10 εκατομμύρια, να έχουν κατέβει και αυτοί λίγο στα 9, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μια γέφυρα, έτσι, όταν ξέρεις η διαφορά είναι 1,5 εκατομμύριο, νομίζω ότι μπορεί να γίνει η μεταγραφή, αν και δυστυχώς όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις,

0: και για το Στάνιτς και για το Ζμαϊλόβιτς, τη Σάντερφιορ, το Στόπερ. Εμφανίζονται και άλλες ομάδες στο προσκήνιο που ενδιαφέρονται για τους παίκτες. Η Σάντερφιορ λέει ότι ζητάει περισσότερα από 5 εκατομμύρια. Προφανώς ανεβάζουν τις τιμές για να πάρουν, να πουλήσουν τους παίκτες όσο μπορούν καλύτερα. Για τον Ζμαϊλόβιτς, ας πούμε, ενδιαφέρεται και το Λούζ, η Σέλντικ, η Φέγερνορ, την βρίσκει μπροστά του Ολυμπιακός πάλι τη Φέγερνορ, γιατί όπως είναι γνωστό του πήρε το Μαρμόλ. Και για τον Καντιού της Λοριάν ενδιαφέρεται η Λάνς και η Οσασούνα, γαλλικές ομάδες δηλαδή, και για το Στάνιτς. Γενικά έχουν μπει πολλές ομάδες στο παιχνίδι και αυτό προφανώς είναι που καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την εικόνα έχω μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε εβδομάδα και πριν την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την μεθεπόμενη Δευτέρα, σε 8 μέρες δηλαδή, θα έχουν ξεκαθαρίσει τουλάχιστον 2 από 3 περιπτώσεις. Και ο Μεντιλίμπαρ θα έχει την ικανοποίηση, εκτός από τους 3 ήδη που έχουμε προαναφέρει, δηλαδή το Φορτούνι, τον Κάρμο και τον Μαφαίο, να έχει τουλάχιστον άλλους 2-3 άλλες 2-3 μεταγραφές και να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα, ξεκινώντας την προετοιμασία και με την αναχώρηση της ομάδας στις 3 Ιουλίου για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να έχει ένα μήνα μπροστά του να δουλέψει, να κάνει τα πλάνα του εν όψη των προκριματικών του Champions League. Ένα καλοκαίρι δύσκολο για τον Ολυμπιακό, καμία σχέση με το περσινό, έτσι, να τα βάζουμε όλα στη συζήτηση.
1: Εντάξει, πέρσι δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το καλοκαίρι, δηλαδή.
0: Ναι, δεν είχε προκριματικά.
1: Είχε όλο τον χρόνο να οργανώσει τα πάντα.
0: Ακριβώς. Φέτος δεν είναι άπλετος ο χρόνος όπως πέρσι. Γι' αυτό και υπάρχουν ζόρια, υπάρχει πίεση να κλείσουν κάποιοι παίκτες. Για τα χαφ δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αν και ακούγεται ότι αυτό το όνομα του Ιβάν Μαρτίν του μέσου της Χιρόνα πραγματικά υπάρχει στην ατζέντα του Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας καλός παίκτης, καλό οκτάρι. Οπότε να δούμε τι μπορεί η εξέλιξη να υπάρχει και γι' αυτό, αν και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση ίσως να περιμένει κάποιο παίκτη από το Μουντιάλ. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα, όπως έχω πει και στο χελάκι εδώ και ένα μήνα περίπου, υπάρχει σκέψη για επιστροφή του Γιώργου Μασούρα στο ρόστερ, τουλάχιστον για ό,τι αφορά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να τον δει ο προπονητής και να αποφασίσει. Επειδή είδα διάφορα μηνύματα και κάποιες σημειώσεις που μου έστελναν σχετικά με την επιστροφή παλιών παικτών, δηλαδή του Φορτούνη, του Κάρμο στην ομάδα. Καταρχάς να πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, θα το πω για άλλη μια φορά.
1: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ τώρα, γιατί νομίζω η προσθήκη του Μασούρα έχει να κάνει κυρίως με αυτό το κομμάτι.
0: Προφανώς. Όπως και η περίπτωση του Χριστογιώργου, του Όφη, του τερματοφύλακα, ενώ ο Ολυμπιακός έδειχνε, ας πούμε, να έχει κλείσει τον Πόποβιτ και Ερυθρό Αστέρα. Αλλά είναι σοβαρό το θέμα με τους Έλληνες παίκτες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να καταθέσει την ευρωπαϊκή του λίστα με, αντί για 25 παίκτες, με 21, 22. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα θα πρέπει αναγκαστικά να βρεθούν δύο τουλάχιστον Έλληνες ποδοσφαιριστές, ώστε να βελτιωθεί η λίστα. Οπότε να τα βάζουν όλες οι συζητήσεις. Μην τα βλέπουν μονόπλευρα ή γιατί γυρίσει ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης είναι μια αξιόπιστη λύση, μπορεί να βοηθήσει. Το παιδί θέλει να γυρίσει στον Ολυμπιακό, ξέρουμε ποιος είναι. Το ίδιο ισχύει και για τον Μασούρο, ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Άρα μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα σχετικά με τις κινήσεις του Ολυμπιακού. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα βλέπει ο κόσμος από μια άλλη οπτική γωνία.
1: Και νομίζω αυτό έχει και σαν συνέπεια να βγαίνουν και δημοσιεύματα όπως ας πούμε αυτά από τη Γερμανία χθες.
0: Για τον Γιαννούλη.
1: Ο Ολυμπιακός δεν παρατάει την υπόθεση. Και είναι πολύ πιθανό να μπει και για άλλους Έλληνες.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, να ξέρεις. Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. ο Ολυμπιακός τήρησε ηχείως για το θέμα Γιαννούλη, αλλά στη Γερμανία γράφουν ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το θέμα και πόσο μάλλον όσο ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάποια επίσημη πρόταση στην Augsburg, ή εν πάση περιπτώσει η πρόταση που έχει κάνει είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτή του Ολυμπιακού που είχε δώσει 4,5 εκατομμύρια, ήταν η πρώτη πρόταση πριν εδώ και ένα μήνα. Άρα είναι φανερό ότι στον Ολυμπιακό αυτό το θέμα με τους Έλληνες παίκτες πρέπει να το λύσουν και δεν λύνεται έτσι απλά και εύκολα. Τα λέω αυτά, επαναλαμβάνω, για να μην γίνομαι και κουραστικός, ότι ο κόσμος μην βγάζει συμπεράσματα αφαίρετα για το τι μπορεί να κάνει ο Φορτούνης που επέστρεψε, γιατί ο Μασούρας και γιατί ο Κάρμο. Ο Κάρμος είναι η πιο αξιόπιστη λύση αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός για το κέντρο της άμυνας. Μαζί με τον Πιρόλα και τον Ρέτσο αποτελούν μια τριάδα σούπερ για μένα. Το ξέρουμε, μας ξέρει, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να περιμένουμε να προσαρμοστεί κτλ. Και από τη στιγμή μάλιστα που είδαμε τι γίνεται, ας πούμε, με άλλες περιπτώσεις όπως αυτή του Μαρμόλ, που ο Ολυμπιακός παιδεύτηκε εδώ και αρκετό καιρό και τελικά ο παίκτης προτίμησε να πάει στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και στη Φέγγινο.
1: Να σε ρωτήσω τώρα για να προλάβουμε να το κλείσουμε, να κλείσουμε με αυτό, ότι από αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό υπάρχει κάποιο καινούριο, κάτι νέο?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, ας πούμε, στο αριστερό μπακ, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αν ο Αργεντίνος, ο Ορτέγκα, δεν φέρει την πρόταση που ακούγεται εδώ και αρκετό καιρό, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, δηλαδή ο Ορτέγκα με τον Μπρούνο την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στο Ρέντι, θα ξεκινήσει προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε, όπως λέει ο μάνατζερ του, να φέρει ότι έχει δύο προτάσεις από ιταλικές ομάδες, για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να πουληθεί ο Ορτέγκα και να αποκτηθεί αριστερός μπακ. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, έτσι. Απλά θα χρειαστεί χρόνο. Τώρα θα μου πεις τι χρόνο. Okay. Θα το δούμε αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για το Στρεφέτσα. Ενδιαφέρονται ομάδες από την Ιταλία, αλλά πάλι δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση. Οπότε είμαστε σε αναμονή και για αυτό το κομμάτι, δηλαδή των παικτών που θα πρέπει να αποχωρήσουν, να μειωθεί το ρόστερ, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό ότι πάνω από 25-26 παίκτες δεν θέλει να τους έχει στο ρέντι.
1: Ακριβώς γι' αυτό το ανέφερε για την αποχώρηση, γιατί λέω για να γίνουν προσθήκες πρέπει να γίνουν αποχωρήσεις πρώτα.
0: Προφανώς, λόγω... αλλά και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει, ας πούμε, πότε θα αποφασίσει ο Ορτέγκα να φέρει κάποια πρόταση. Έτσι, κοίταξε, γίνονται παιχνίδια. Τώρα καταλαβαίνεις με τους μανατζαρέους, αυτά είναι γνωστά. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν αφήνει κανέναν ελεύθερο παίκτη, υπάρχει συμβόλαιο με τον Ορτέγκα. Απλά επιθυμία και του προπονητή είναι να φύγει ένας από τους δύο αριστερούς μπακ και υπάρχει λογική εξήγηση.
1: Κώστα, πάμε γρήγορα στη διαφημίση και επιστρέφουμε για να κλείσουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε.
2: Intervention Sports. Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 2:30.
1: Επιστρέψαμε εδώ, πάμε γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη για να ολοκληρώσουμε.
0: Λοιπόν, για να τελειώσω και να ολοκληρώσω, μέσα σε όλα τα θέματα, φίλοι, που έχουν να λύσουν στον Ολυμπιακό, μην ξεχνάμε και ένα πολύ σοβαρό, τουλάχιστον για το Μεντιλίμπαρ, ότι έχει 7 ξένους, 7 μη κοινοτικούς, οι οποίοι πρέπει να γίνουν επιγόντως 5, οπωσδήποτε 5, για να μην σου πω και λιγότεροι. Είναι πολύ πιθανό να γίνουν λιγότεροι αν αποχωρήσει, αν φέρει πρόταση ο Ορτέγκα, αν φύγει ο Κλέιτον, δοθεί κάπου δανεικός ή φέρει κάποια μια πρόταση και ο Ταρέμι μετά το Μουντιάλ. Το τελευταίο είναι το, και το πιο πιθανό από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 7 ξένους και έχει δικαίωμα στο πρωτάθλημα μόνο 5. Δεν μπορεί να ξανακάνει ο Μεντιλίμπαρ με τίποτα, δεν δέχεται να κόβει 2 παίκτες κάθε Κυριακή για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε θα πρέπει να βρει λύση και για τη λίστα των μη κοινοτικών για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και επίσης έτσι, μην έρθει και καμιά πρόταση για Μπρούνο στο λιμάνι.
0: Άμα έρθει για Μπρούνο δεν θα φύγει ο Ορτέγκα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να διώξει ο Ολυμπιακός και τους δύο μπακ. Ένας από τους δύο θα μείνει. Αυτή είναι η εντολή. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Okay.
0: Θα μείνει ένας από τους δύο. Αν έρθει η πρόταση, μέχρι τώρα για τον Μπρούνο δεν κινείται φίλο. Ενώ για τον Ορτέγκα ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει δύο, έχει στα χέρια δύο προτάσεις. Βέβαια αυτό το λέει εδώ και ένα μήνα, έτσι. Αλλά ακόμα δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Αλλά να τους δώσει και τους δύο, όχι. Δεν τους δίνει. Έναν από τους δύο θα παραχωρήσει ο Ολυμπιακός. Και ο Μεντιλίμπαρ προτιμάει να μείνει ο Μπρούνο σε πρώτη φάση. Τώρα αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Τώρα τι θα γίνει σε ένα μήνα δεν ξέρω.
1: Ωραία.
0: Αυτά,
1: Κώστα,
0: φίλε.
1: Αυτά. Πριν κλείσουμε να σου αναφέρω και τις ευχές από τον φίλο μας τον Τάσο για καλή ανάρρωση.
0: Να είναι καλά. Ευχαριστώ για όλους για τις ευχές. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Κώστα, καλή ανάρρωση και από μένα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Βλέπετε ότι αναλύουμε αρκετά το κομμάτι αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα και με τους Έλληνες, έχει πρόβλημα και με τους μη κοινοτικούς. Θα πρέπει να κλείσει αυτές τις δύο τρύπες και φυσικά να κοιτάξει και την ενίσχυση του ρόστερ του. Πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή πριν προχωρήσουμε με τα ρεπορτάζ. Γιώργο, μπορεί ο Ζέλικο να αντέξει τον DPG? Κοίταξε, είναι και οι δύο εκρηκτικοί χαρακτήρες. Τον έναν τον έχουμε δει στους πάγκους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι και αυτός ένας εκρηκτικός χαρακτήρας. Ή θα ταιριάξουν γάντι ή δεν θα ταιριάξουν καθόλου, νομίζω. Καταρχάς θα το δούμε αυτό στην ανακοίνωση, έτσι, και πέραν αυτού μπορούμε να δούμε και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί από την ώρα που θα ανακοινωθεί ο Ζότς θα υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις. Και όταν λέω εξελίξεις είναι ικανός να ξυλώσει όλο το ρόστερο ο Σέρβος Κόουτς. Ξέρετε ότι, φίλοι αγροατές, ο Μπράντοβιτς είναι αυτός που είναι. No retreat, no time. είναι ικανός να βάλει τον μεγαλύτερο στάρ της ομάδας στην προκειμένη περίπτωση, τον Ναν, ας πούμε, στον πάγκο και, και το κοντέρ να γράψει DNP στο τέλος. Δηλαδή 0 λεπτά συμμετοχής. Did not play. Μιλάμε για, τέτοιο, για τέτοια φυσιογνωμία που είναι ο Μπράντοβιτς, είναι ικανός να, να κάνει και αυτό, να κάνει και άλλα πολλά.

0: Ο φίλος μας εδώ, ο Μάικος ο Ηλές, θα τον δούμε και πιο μετά, θα έρθει στο σταθμό. Γεια σου Τζόρτζι από δρόμο. Άρε Μάικ, μόνο μου μ' άφησες εδώ. Αλλά εντάξει, δεν είμαι τόσο μόνος μου, γιατί έχω Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου Τζόρτζι από το σπίτι. Σάκης Μπουσδούνης από σπίτι εδώ.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλά φίλε, καλά. Να χαιρετήσω και τον Μάικ που είναι στον δρόμο. Χαιρετώ και όλους τους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports. Καλό μεσημέρι Κυριακής. Τι γίνεται, τι λέει, εκπομπούλα σήμερα, όχι μπανάκι?
0: Μπανάκια σύντομα. Σύντομα.
1: Σύντομα μπανάκια, εντάξει.
0: Ναι, πρέπει σιγά σιγά να βουτήξουμε.
1: Και έλα μωρέ, κάνε μπάνιο εκεί στην πανιέρα στο σπίτι σου, να κάνεις και το 6-8, να σταματήσω εγώ, τι άλλο θες? Να χορτάς τις εκπομπές. Είδες, σου δίνω ιδέες, φίλε. Δίνω ιδέες και στο χελάκι.
0: Κοίταξε.
1: Δεν σ' άρεσε η ιδέα, έτσι.
0: Κοίτα, θέλω να πάω να βουτήξω, η αλήθεια είναι. Σε μια παραλία, στη θάλασσα να το χαρώ. Η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει.
1: Δε, να πούμε στο φιλόσοφο Δήμο, εκεί στο σταθμό κάπου, να βάλει μια πισινούλα από αυτές τις κλικές, δηλαδή, να βουτάτε εκεί πέρα. Τι άλλο θες?
0: Δώσε του ιδέες του κύριου Δήμου.
1: Εκπομπές και βουτιά και ξανά εκπομπή. Λοιπόν,
0: με τι να σε ξεκινήσω είναι το θέμα.
1: Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι στις 4 είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ. Οπότε θα μιλήσει σε εκπροσώπους του τύπου, στο Γιώργος Καλαφάτης. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ο κύριος Αλαφούζος μαζί του. Πάντως έχει πάει δύο φορές σε δύο προπονήσεις της ομάδας, που αυτό δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα. Μέχρι τώρα δεν ξέρω αν θα είναι, για να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε τι θα πει, έτσι. Όλοι περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμά του, το τι σκέφτηκε που ήρθε στον Παναθηναϊκό, το από εδώ και πέρα, γενικά τη φιλοσοφία του, τα πλάνα του, ενδεχομένως να πει και τίποτα μεταγραφικό, δύσκολα βέβαια, αλλά λέω τώρα. Λοιπόν, γενικά να τον γνωρίσουμε έτσι από κοντά και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για εκείνον. Αυτό είναι το πιο, έτσι, ξεκινάμε με αυτό και πάμε μετά. Δεν ξέρω αν θες να πεις πάνω κάτι σε αυτό και να πάμε στις μεταγραφές. Ό,τι θες εσύ.
0: Εντάξει, είναι οι προπονήσεις. Νομίζω ενσωματώθηκαν σήμερα και οι διεθνείς, έτσι.
1: Μπράβο, σωστά το λες. Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, γιατί είχαν πάρει λίγες επιπλέον μέρες άδειας λόγω των εθνικών ομάδων, ενσωματώθηκαν σήμερα στην προετοιμασία ενώπιση αγωνιστικής περίοδου. Μιλάμε για τους Τεπέη, Κυριακόπουλο, Κοντούρη, Τσέριν και Γιάγκουσιτς. Επέστρεψαν στο Γιώργος Καλαφάτης και υποβλήθηκαν στις καθιερωμένες βέβαια εργομετρικές εξετάσεις. Να θυμίσω ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί αύριο το πρωί για το Apeldoorn της Ολλανδίας. Εκεί θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τι άλλο. Εντάξει, τώρα πιο πολύ αυτό που καίει τον Παναθηναϊκό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι τα μεταγραφικά.
0: Όπα, εντωμεταξύ να σε διακόψω γιατί έχουμε μια είδηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ανέβηκε μια φωτογραφία στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Με λεζάντα η ιστορία συνεχίζεται και δείχνει μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Τυχαίο.
0: Καθόλου.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση εμένα, γιατί ο γκουρού του μπάσκετ, ο Σωτήρης Γεωργίου, το έχει πει εδώ και πολύ καιρό στην εκπομπή μου, ότι ήταν σίγουρος και σύμφωνα με τις δικές σου πληροφορίες ότι θα γινόταν αυτό το deal. Τώρα, αυτό κάτι δείχνει για κατ' εμέ, έτσι.
0: Νομίζω μένει και το τυπικό, αν και θα μπορούσε να είναι και αυτό το τυπικό, έτσι.
1: Για την με τον Γιαννακόπουλο, ναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά για να κάνει τέτοια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί πλέον...
0: Είναι σε συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, είναι κοινή ανάρτηση.
1: Εντάξει τώρα, όχι, Γιάννης Γιαννάκης.
0: Ακριβώς. για τόσο οριστικό μιλάμε, εντάξει, το ξέραμε, η αλήθεια είναι, και σίγουρα αναμένονται και πολλές εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, πάντως η φωτογραφία αυτή είναι κάπου παραλιακά, λογικά στο εξωτερικό του θα είναι, δεν ξέρω, λέω, δεν έχω πάει καμία φορά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι κάποτε σε ένα πεζούλι από ό,τι βλέπω και έχουν θάλασσα πίσω.
1: Με άσπρο μπλουζάκι ο Ζέλικο, με μαύρο μπλουζάκι ο Δημήτρης.
0: Ακριβώς, για την ίδια μιλάμε.
1: για την ίδια μιλάμε, γιατί μου ήρθε και εμένα μόλις πριν. Αυτό βγήκε πριν 3-4 λεπτά τώρα πριν, πολύ, πολύ φρέσκο. Εντάξει, για μένα λέει, καταρχήν δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά αυτή η φωτογραφία λογικά είναι στο Σούνιο, λογικά, στο εξωτερικό του Δημήτρη. Και η λεζάντα αυτή σημαίνει ο βασιλιάς επέστρεψε, έτσι.
0: Ναι, έχει, δηλαδή, έχει αυτό το hashtag, η αλήθεια είναι.
1: The King is back, ναι. Λοιπόν, για να το λέω, ο βασιλιάς επέστρεψε, η ανακοίνωση είναι αυτό, ρε φίλε, τώρα, ναι, τώρα το βλέπω καλά, ναι. Στην ουσία τι είναι, αυτό λέει, ότι έχει, ναι, ότι έχει συμφωνήσει με τον Ομπράντοβιτς. Ο ίδιος το λέει, δεν το λέω εγώ, έτσι, αν παρεξηγηθούμε. Εντάξει, είναι κάτι που περιμέναμε, πολύ ευχάριστο αυτό. Εντάξει, πυρετός στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και στο μπάσκετ, περιμέναμε αυτό, και στο ποδόσφαιρο, με όλα τα υπόλοιπα που γίνονται γύρω-γύρω. Λοιπόν, ωραία, μπράβο που το... γιατί μου το έχω κάνει στείλει και εμένα στο κινητό και το είδα τώρα που το έπεσε εσύ, κύριε, και τη φωτογραφία. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Πράτοβιτς, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι ο ιδανικός αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχουν και άλλοι, έτσι, σε αυτό το επίπεδο που για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθεροι εννοώ, έτσι, υπάρχουν προπονητές, αλλά θεωρώ ότι ο Πράτοβιτς λογικά είναι ο πιο ιδανικός αυτή τη στιγμή από κάθε άποψη να επιστρέψει εκεί που μεγαλούργησε, έτσι, τόσα χρόνια.
0: Και, και νομίζω σήμερα δεν αναμένεται στην Αθήνα ο Πένια, αν δεν έχει έρθει ήδη.
1: Λοιπόν, συμφωνώ, συμφωνώ, λέω, ναι, όπως πολύ, πολύ σωστά το λες. Πυρετός, λοιπόν, και στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, να τα πάρουμε από την αρχή. Χθες ανακοινώθηκε η παραμονή του Τσάβες και για ένα χρόνο ακόμη, μέχρι το τέλος του 2027. Επέκταση δανεισμού του από την Αρχεντίνο Juniors για ένα χρόνο ακόμα στην ουσία, όπως λέει και η ανακοίνωση. Μέχρι χθες και σήμερα ακόμη θα είναι μαζί με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια του Παραθυναϊκού και αναμονή για τον τρίτο τερματοφύλακα που θα πάμε για τον Μπένια σε δευτερόλεπτα, αφού πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες το απόγευμα, είχαμε και την ανακοίνωση του Καμαρά μέχρι το 2030 θα είναι ο Καμαρά στον Παναθηναϊκό, βάσει συμβολέου. Είναι η πρώτη, αλλά για μένα είναι και η δεύτερη, γιατί ο Ζαρουρίς στην ουσία σαν μεταγραφή είναι, γιατί τον έκανε δικό το Παναθηναϊκός, ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς, οπότε πάμε για τον τρίτο τώρα με τον τερματοφύλακα. Μετά την έλευση του Καμαρά, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός, φίλε, προσθέτει ύψος, δυναμισμό, ένα παιδί που ξέρει μπάλα, έλειπε από τον Παναθηναϊκό από αυτή τη θέση ένας τέτοιος παίκτης. Οπότε βάζει αυτά τα στοιχεία στην ομάδα ο Παναθηναϊκός. Τώρα, από ό,τι λένε και από την Ιταλία και γενικά οι πληροφορίες μας λένε ότι μπορεί να είναι και εδώ στην Αθήνα για την Κυριακή, ότι θα ερχόταν στην Αθήνα ο Ινιάκη Πένια για να ολοκληρώσει, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Τριφύλλη. Έφτασε σε ένα deal με την Μπαρσελόνα και με τον παίκτη για 3-1 χρόνια, από ό,τι μαθαίνουμε. Και στην ουσία τα διαδικαστικά είναι για να αντιθεί στα πράσινα. Και λογικά θα πετάξει και αυτός στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 27 ετών τερματοφύλακας, προϊόν της Ακαδημίας της Λαμασία, δηλαδή όπως λέγονται, της Μπαρσελόνα στην ουσία. Έχει παίξει στην Μπαρσελόνα, το 2021 πήγε στην πρώτη ομάδα, μετά δόθηκε δανεικό στην Γαλατά Σαράι το καλοκαίρι. Στην Έλσε ήταν πριν, την περσμένη σεζόν, 16 συμμετοχές εκεί. 45 μάτς συνολικά έχει με την Μπαρσελόνα. Υπήρχαν, να πούμε, και κάποιες, πώς να το πω, όχι με τον παίκτη, μια από τους οπαδούς της Μπαρσελόνα που είχαν δυσανασχετήσει και για τα λεφτά που θα πάρει η Μπαρσελόνα, που τον πουλάει τόσο χαμηλά. Όχι, δεν έχουν κάνει με τον παίκτη βέβαια, αλλά εντάξει, αυτό ούτως ή άλλως πάει, πέρασε. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα κάνει δικό του τον τερματοφύλακα. Οπότε κλείνει και άλλο ένα θέμα του Παναθηναϊκού, αυτό το τερματοφύλακα. Τώρα ανοιχτό, βέβαια, να πω κάτι, έχω πει πολλές φορές, χωρίς να πέσουν υπογραφές, Τζόρζι μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει μια μεταγραφή. Mm-hmm. Οπότε το ίδιο ισχύει και για τον Ντεφράι. Mm-hmm. Είναι στην πολύ πλούσια επικαιρότητα που έχει ο Παναθηναϊκός και το θέμα αυτό του Ντεφράι, του κεντρικού αμυντικού, έχει μείνει ελεύθερος από την Ίντερ. Δεν αποκλείεται να κλείσει οριστικό το θέμα και σήμερα αυτό. Ίσως αύριο κιόλας, έτσι, γιατί είναι, από ό,τι λένε και οι Ιταλοί, ότι το deal έχει γίνει περίπου στο 1,7 εκατομμύριο το χρόνο, γιατί είναι ελεύθερος, δεν πληρώνει ομάδα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή την Ίντερ, για ένα διετές συμβόλαιο. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα, όπως επίσης και στον Φαν Ντρόκελεν, Είναι μια περίπτωση που απασχολεί και αυτή η περίπτωση στον Παναθηναϊκό, ούτως ώστε ίσως δούμε Ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην ομάδα. Εκεί παίζει, γιατί οι Τούρκοι ζητάνε, φίλε, αρκετά χρήματα, μέχρι 9-10 εκατομμύρια, πράγμα που δεν φτάνει και ο Παναθηναϊκός, το έχουμε ξαναπεί. Αυτά λένε από την Τουρκία, αλλά δύσκολο θα πρέπει να πάει εκεί. Ίσως βλέπω τον deal να πάει από 3 ίσως και παραπάνω με τα bonus 4. Δεν ξέρω αν θα αγγίξει 15 εκατομμύρια, αν όντως τα βρει με την ομάδα, γιατί το παίκτης δεν είναι στο Παναθηναϊκό, και κλείσει η συμφωνία, που θα πρέπει βέβαια να αποτυπωθεί σε ένα χαρτί, όπως και με τις άλλες περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό. Τώρα, να πούμε ότι πιο φρέσκο, ότι φαίνεται ότι στο στόχαστρο της Σπαρτάκ, αλλά και της ΣΣΚΑ Μόσχας, είναι ο Αχμέτ Τουμπά, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι Ρώσοι. Λένε ότι ενδιαφέρονται αυτές οι ομάδες για τον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ήρθε πέρυσι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, τον αγόρασε με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από την Μπασέχ Σεχίρ, με 40 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και μια assist. Σήμερα με τον Transfer Market, η χρηματιστηριακή του αξία, φίλε, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2000, το καλοκαίρι του 2028. Θα δούμε. Και θα γίνει και με αυτή την περίπτωση, γιατί αν φύγει και Τουμπά, με τα τωρινά δεδομένα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός εκεί στα αριστερά. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει και κανένας άλλος αριστεροπόδος αυτή τη στιγμή, ούτε καν μπακ, αριστερό μπακ, έτσι.
0: Γενικά είναι λίγο, εντάξει, γίνονται αστραπιά νομίζω οι κινήσεις πλέον από τον Παναθηναϊκό.
1: Και αυτά, φίλε, ναι, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Με ποια είναι, λέω, έχει γίνει προεργασία. Έχουν δουλευτεί αρκετές περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό για να κλειστούν κάποιες περιπτώσεις όπως γίνεται τώρα, έτσι που βλέπουμε το Καμαρά και όλα αυτά, που ειδικά με τον Καμαρά έγινε κουβέντες και το χειμώνα με τον Μπενίτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Βέβαια τότε δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία, άλλον παίκτη θέλω. Μπενίτες εκεί τελικά πήγε, χάλασε, δεν, στην ουσία δεν έγινε, αλλά το κράτησε στο Κοτσόλης έξυπνος. Όπως και για τον Πένια ήθελα να σου πω, έτσι μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης στην ουσία, έκανε κάποιες κουβέντες και με κάποιους ανθρώπους στην Μπαρσελόνα μίλαγε για ένα αριστερό μπακ. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, και νομίζω Δανώσταν, δεν θυμάμαι, για ένα αριστερό μπακ, και πάνω στην κουβέντα τέλος πάντων. Ξέρεις τώρα τι άλλο σε ενδιαφέρει, ψάχνω για τερματοφύλακα και όλα αυτά, και έπεσε στο τραπέζι και το όνομα του Ινιάκη Πένα. Και γι' αυτό πολλές φορές είδες που λέμε ότι πρέπει να είναι στο κατάλληλο timing μερικά γεγονότα, μερικά πράγματα, για να μπορούν να γίνει το deal τέλος πάντων. Κάπως έτσι έγινε με τον τερματοφύλακα. Βέβαια εύχομαι να έχει, πώς το λένε, καλό θετικά μάλλον να κλείσει, αφού πέσουν και οι υπογραφές.
0: Είναι μια μεταγραφή, δεν είναι ποτέ κλεισμένη αν δεν πέσουν
1: οι υπογραφές. Όχι, άμα δεν πέσουν υπογραφές δεν γίνεται τίποτα, γιατί και πολλοί φίλοι, το λέω και άλλες φορές, σας γίνομαι κουραστικός. Λένε, ξέρω εγώ, εσύ μας είπες ότι μίλαγε με τον Γένσεν. Πού δεν τον πήρε, άραγε μας κοροϊδεύες. Όχι, ρε φίλε, καμία σχέση. Άλλο, όπως και εσύ, τώρα το πιο απλό. Μπορεί αύριο μεθαύριο να πας να μιλήσεις για μια δουλειά σε ένα site, λέω εγώ. Άλλο πήγα και μίλησε για μια δουλειά, και άλλο έκλεισα τη δουλειά. Γιατί μπορεί να πας εκεί και να σου πω, ναι, θα έρθεις εδώ, θα κάνεις αυτή τη δουλειά και θα μας πληρώνεις 500 ευρώ το μήνα. Θα πας, όχι. Ή θα σου πούνε, θα σου δίνουμε 10 ευρώ το μήνα. Θα πας, όχι. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πήγες να μιλήσεις. Άλλο πάω να μιλήσω για τη δουλειά και άλλο κλείνω τη δουλειά. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πάντως, αυτό το τριήμερο που διανύουμε τώρα, δηλαδή και από χθες, αλλά σήμερα, Κυριακή και Δευτέρα, βάζω και την Τρίτη, αλλά ξεκίνησα το Σάββατο, τετραήμερο αν το θες. Είναι φωτιά για τον Παναθηναϊκό. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι σήμερα και αύριο, πιστεύω θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Γένσεν. Γιατί το λέω αυτό, αίσθηση είναι αυτό, όχι πληροφορία. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει, επειδή έχει θέμα εκεί στο κέντρο ο Παναθηναϊκός, να κλείσει όσο δυνατόν στα χαφ άλλη μια λύση εκεί στο 8-10 με ένα πολύ καλό παίκτη. Αυτός είναι ο Γένσεν. Εάν δεν έχει θετική ή αρνητική εξέλιξη το επόμενο 48ωρο, θα πάει σε πλάν B ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η λύση του Μαρτίν, το έχουμε ξαναπεί, της Χιρόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ, έχει επικεντρωθεί ειδικά στο Γένσεν. Τώρα αυτός να φύγει από την Αγγλία, μάλλον πήγα στην Ελλάδα, το θεωρούσε λίγο πισωγύρισμα, λίγο περίμενε κάποιες και άλλες, συγγνώμη, προτάσεις. Όπως θες πες το, ήταν, ξέρεις, λίγο δυσκολευόταν επειδή ήμουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έπαιζε ρόλο και η γυναίκα του, και αυτό το μάθαμε, δεν ξέρω, γιατί αυτές οι πληροφορίες έρχονται από το εξωτερικό. Δεν έχει πει ακόμα το ναι. Κοντά ήταν, ξέρεις τώρα, και με τον Παναθηναϊκό, είπε η κυρικά ο Κοτσόλης, προσπαθεί να τον δελεάσει, να τον παρουσιάσει το πλάνο, ότι θα έχει ενεργό ρόλο εδώ. Φαίνεται ότι να καταλάβει μάλλον ότι τον θέλει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Αλλά είμαστε στην αναμονή. Επίσης, του είπαν, ας πούμε, αντί για τριετές να του δώσουν τετραετές συμβόλαιο, περισσότερα χρήματα δηλαδή. αλλά μέχρι τώρα δεν βλέπω να έχει πάρει την απόφαση. Τώρα, όπως είπα, πλάν B είναι, αν δεν γίνει κάτι, δεν τα βρει δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον Γιέσεν, θα πάει σε άλλο πολύ καλό χάφο ο Παναθηναϊκός. Από ό,τι φαίνεται στη λίστα του Κοτσόλη είναι ο Ιβάν Μάρτιν της Χιρόνα, ένας πιο δημιουργικός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Αν και ο Γιέσεν στο 6-8 είναι καλύτερος, ενώ ο Μάρτιν έχει και το 8-10, μπορώ να πω, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια αν υπάρχει άλλος κεντρικός χαφ που θα αποκτηθεί και δεν είναι ο Μάρτιν, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, με παραστάσεις από τη Λα Λίγκα, με τη Χιρόνα, την Αλαβές, τη Βίγια Ρεάλ, που πήρε για το Europa, αν θυμάστε, το 2021. Καλός στις πάσες, μεγάλη αντίληψη στο χώρο, έχει παίξει υψηλό επίπεδο, όπως είπα, αρκετά χρόνια. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση, όπως επίσης θα περιμένουμε και πιστεύω ότι θα είναι μάλλον και αυτή η εβδομάδα εξελίξεων και για τον όσον αφορά και τον Τσάπρα, που δεν νομίζω να γίνει σύριαλ, γι' αυτό δεν ακούγεται πλέον και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ποτέ μιλες ποτέ όμως, έτσι, φαίνεται ότι είναι κοντά, εκτός αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό. Από ό,τι μαθαίνω έχει έρθει μία από την Ιταλία, αλλά δεν ικανοποίησε καθόλου τον Κομπότη. Ο Κομπότης, ο οποίος είχε συναντηθεί στις Ικαπρίες στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας με τον Γιάννη Αλαφούζο, και μαθαίνω ότι ίσως θα πούνε και σήμερα το βράδυ ή αύριο πάλι. Τώρα, να τα πούνε δεν ξέρω τι θα συζητήσουν, έτσι, όταν συναντιούνται αυτοί οι δύο άντρες, οι οποίοι έχουν και κάπου μένουν στα βόρεια προάστια κοντά σχετικά, δεν γίνεται να συναντηθούν και να μην μιλήσουν για αυτό το θέμα. Έτσι νομίζω εγώ. Πιστεύω δηλαδή να μην γίνει σύριελ, αίσθηση είναι αυτό, και θετικά ή αρνητικά να κλείσει και το θέμα, αν και το έχω πει εγώ, το έχω πει πέρσι το καλοκαίρι, ότι το πρώτο λόγο μάλλον, να το πω καλύτερα, έχει ο Παναθηναϊκός για τον παίκτη. Τώρα ακούγεται ότι μπορεί να είναι με τον Βίχο μαζί και να μείνει για φέτος εκεί, να πάει ο Κότσαρης στην Λιβαδιά, δεν πρέπει να μου προκύπτει κάτι τέτοιο για να φύγει ο Κότσαρης αυτή τη στιγμή. Ξαναλέμε, όλα αυτά που λέμε είναι μέχρι σήμερα, γιατί δεν ξέρεις πώς αλλάζουν οι μεταγραφικές κινήσεις, οι κουβέντες, όλα αυτά σε δευτερόλεπτα στις μεταγραφές πάντα. Πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Ναι, λοιπόν,
1: τι άλλο, να πούμε ότι υπήρξαν πληροφορίες που λένε ότι ο Παναθηναϊκός διαφέρθηκε για τον Μακ Γιου. Είναι Ισπανός επιθετικός που ανήκει στη Τζέλσι από την Αγγλία, έρχονται πληροφορίες αυτές, που όμως δεν επιβεβαιώνονται εδώ από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος που είχε μιλήσει, ο Κοτσόλης, για τον Ισπανό τερματοφύλακα, τον Νιάκη Πένια, πρότεινε και το συγκεκριμένο παίκτη, τον Μαρκ Γιου, στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δηλαδή στον Κοτσόλη. Τώρα, δεν ξέρω, απλά αξιολογείται. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη αυτή τη στιγμή, γιατί ο Παναθηναϊκός τρέχει άλλα ζητήματα που τα αναφέραμε λίγο πιο πριν, τα θεωρεί πιο άμεσα, να ολοκληρώσει δηλαδή την υπόθεση του Πένια, του κεντρικού αμυντικού, του στόπερ δηλαδή, να θωρακιστεί και η αμυντική γραμμή και προχωράει. Λοιπόν, όσο για το θέμα του επιθετικού τώρα, για το Ράσνοντερ, βλέπεις ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Παναθηναϊκός. Είχε παγώσει τις τελευταίες ημέρες, πληροφορίες λένε ότι κοιτάει και κάποιον άλλον ο Κοτσόλης. Αναμονή πάντως ότι κάτι θα γίνει από τη στιγμή που έφυγε ο Σβιντέρης, και θα γίνει. Μάλλον ακούστηκε ότι μπορεί να πάει και έψυχο αντάλλαγμα και ο Πάντοβιτς στο Λεβαδιακό. Αυτό που για μένα έχει πιο πολλές πιθανότητες από ότι ο Κότσαρης, έτσι. Έρχονται τώρα, υπάρχει ρεπορτάζ που λέει για τον Ουρουγουανό, συγγνώμη, αριστερό μπακ της Φλαμέγκο, τον Ματίας Βίνια, ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και βάζουν και τον Ολυμπιακό σε ενδιαφερόμενο, είναι 28 ετών, ανήκει στη Φλαμέγκο, αγωνίζεται, συγγνώμη, ως δανεικός στη River Plate. Είναι με βαρύ βιογραφικό, με πολλές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Λέει το ίδιο ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρονται και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι για τον παίκτη. Είναι ένα δύσκολο, μάλλον δύσκολο, υπόθεση δύσκολη με την έννοια ότι έχει μεγάλο συμβόλαιο και για να αγοραστεί θα πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση όποια ομάδα, ειδικά ελληνική εννοώ, έτσι, προσπαθήσει να πάρει τον παίκτη όπως μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Και για αυτό το θέμα, φίλε, εν αναμονή των εξελίξεων, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Και να μην ξεχάσω να πω, φίλε, ότι η αντίπολη του Παναθηναϊκού, η Πάξη, έκανε ένα φιλικό με την Κέλεν και έβαλαν 10 γκολ. Θα μου πεις τι λέει αυτό. Όχι. Το λέω, το είπα και χθες, ότι σε αυτά τα φιλικά, ό,τι και να δούμε, είναι για τους προπονητές, οκ. Okay. Αλλά για τις ελληνικές ομάδες θα πρέπει να προσέχουν, γιατί κρύβουν πολλές παγίδες. Βλέπε ΑΕΚ. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Και να μην ξεχάσω επίσης να πω ότι λένε από την Ιταλία ότι έχει μπει σφήνα για τον De Frey, δεν το είπα νωρίτερα, και η Μπενφίκα. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό και αν θα υπάρχει εμπόδιο σε αυτό. Ο De Frey, ο οποίος για ένα δικό του θέμα ήταν, είχε έρθει στην Αθήνα, όχι για να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, εδώ και αρκετό καιρό νομίζω.
0: Λοιπόν, ωραία, να κλείσουμε με αυτό, λοιπόν, Ανεσάκη, γιατί εντάξει, μας πιέζει και λίγο χρόνο σε αλήθεια.
1: Ωραία, και να κλείσουμε, φίλε, με το καλωσόρισμα στο Ζέλικο Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Εννοείται. Που αυτό νομίζω θα σημάνει και πολλές αλλαγές.
1: Όχι, να σου πω γιατί μόλις τώρα πριν λίγο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ πρόσεξε, έκανε μια ανάλυση που λέει ο Παναθηναϊκός είναι ένας καλός ήρθε σπίτι Ζέλικο. Λοιπόν, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ξαναλέω, έτσι. Αν λέει, όχι αν λέει, λέει κάτι αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό τι άλλο να χρειαστούμε.
1: Τώρα, πριν, στο X
0: ο Παναθηναϊκός το ανακοίνωσε πάντως.
1: Μπράβο. Και πριν μισό λεπτό και η Ευρωλίγκα καλωσόρισε τον Ομπράντοβιτς που λέει επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.
0: Οπότε ναι, είναι επίσημο.
1: Οπότε πλέον είναι επίσημο και από ότι τώρα μαθαίνω. Τέλος πάντων, τριετές πρέπει να το συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς, έτσι. Και εγώ θα πω σαν να μην πέρασε μια μέρα για όλους τους όσους τον πρόλαβαν. Ξέρω σε πιέζει ο χρόνος, να πας σε διαφημίσεις. Εδώ θα μας τα πούμε σε μια ωραία παρουσίαση του προπονητή του Παναθηναϊκού και θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να πούμε περισσότερα που μας κάνει και αυτός σοφότερος με αυτά που θα μας πει. Καλή συνέχεια.
0: Ακριβώς. Καλή συνέχεια, Σάκη. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Σε τέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε 4 ετών συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και Τσεσεκά Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέντ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Σαμσουσπόρ στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας στο Κεντρινόμαυρο στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9 το βράδυ. Στην Ελλάδα Σύρου θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν ο Πάρις Μπάμπης, με την ομάδα των Κυκλάδων να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έμπειρο Μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο Ιράν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε 1 Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 Κύπρα Ελλάδος και 4 Σούπερ Κάπ με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας, το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι δανεικός από τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρ και πρώην παίκτη της Βίρτους Μπολόνια, Ματ Μόργαν, βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρ της Ανατολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Real Madrid, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερέγχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκέκε. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε, σας ξεχάσαμε, εδώ είμαστε. Στο 9.43 Intervet & Sports, δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και έχουμε αρκετά να πούμε. Μέχρι και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ένα ωραίο καλωσόρισμα, μια πολύ όμορφη φωτογραφία στον Ζότς. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς λοιπόν και επίσημα είναι στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνει ξανά το τριφύλι, τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην προκειμένη περίπτωση. 14 χρόνια μετά την λήξη της πρώτης του θητείας επιστρέφει για να τελειώσει το έργο του, ας πούμε. Και αυτό σίγουρα θα πυροδοτήσει αρκετές εξελίξεις στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εγώ θα πω. Είναι μια κίνηση που αναμφίβολα ανεβάζει την ποιότητα του Παναθηναϊκού, γιατί μιλάμε για έναν από τους καλύτερους προπονητές όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, αν όχι τον καλύτερο. Ο φίλος μας εδώ, να πάμε λίγο στα μηνύματα, ο φίλος μας ο Αθανάσιος έχει στείλει ένα μήνυμα. Έχει στείλει ένα βίντεο, δεν μπορώ προφανώς να το δω αυτή τη στιγμή. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους Παναθηναϊκούς που νομίζουν ότι τρομάξαμε που θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ξεχνάτε κάποιοι ότι η εποχή Βασιλακόπουλου δεν υπάρχει πια. Και επίσης ξεχνάτε κάποιοι ότι ο προπονητής αυτός είναι εξαφανισμένος εδώ και 10 χρόνια από το 2017. Αυτό λέει ο Αθανάσιος. Κοίτα φίλε Αθανάσιε, στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ζότς είναι ένας προπονητής που αναμφίβολα περιμένει όλος ο Παναθηναϊκός και όλοι εμείς στην Ελλάδα περιμένουμε πολλά. Σαν κοινό γενικότερα αναφέρομαι πάντα.

Και όλα αυτά λίγη ώρα πριν από την παρουσίαση του Jacob Nistrup, του ποδοσφαιριστή, πήγα να πω. Του προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Καλά πάει αυτό. Καλώς είμαι.

σίγουρα μιλάμε για μια κίνηση που θα πυροδοτήσει, όπως είπαμε, εξελίξεις. Καθώς έχει βγει εδώ και καιρό, βέβαια, αυτό, ότι μαζί με τον Αταμάν θα αποχωρήσει και σχεδόν όλο, αν όχι ολόκληρο, το staff, το προπονητικό. Και σίγουρα θα φέρει και εξελίξεις στο κομμάτι των παικτών. Ο ερχόμος και όλο το vibe του Ομπράντοβιτς. Σίγουρα θα αναμένουμε να δούμε ποιοι παίχτες θα αποχωρήσουν από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε κατά πόσο ποιους παίχτες θα κρατήσει ο Ομπράντοβιτς και ποιους όχι. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, δεδομένη χρονική στιγμή, χρειάζεται ένα, αν όχι δύο πεντάρια, προκειμένου να αντιμετωπίσει και τη front line του Ολυμπιακού και γενικότερα να αντιμετωπίσει τους ψηλούς των άλλων ομάδων. Σίγουρα θα χρειαστεί άσο, μιας και ο Σόρτς θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Για τον Grant τίθεται ερωτηματικό. Τζέριαν Grant δεν ξέρουμε κατά πόσο θα συνεχίσει στην ομάδα στους πράσινους.

Και για να απαντήσω και πριν στο μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή, ο οποίος με ρώτησε κατά πόσο μπορεί ο Ζέλικον να αντέξει τον DPG, σίγουρα η πρώτη φωτογραφία, αυτό που τουλάχιστον εισπράττουμε από τη φωτογραφία, είναι καλό το vibe. Είναι καλή ατμόσφαιρα ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Γιατί σίγουρα η δεξαμενή της EuroLeague έχει και έναν μικρό περιορισμό. Να δούμε λίγο το τι θα προκύψει, τι ευκαιρίες μπορεί να προκύψουν από το NBA. Σίγουρα το όνομα, ένα όνομα που έχει ακουστεί, ο Bogdan Bogdanovic, είναι ένας εντυπωσιακός παίκτης, ένας παίκτης με πολύ, πάρα πολύ, ένα πολύ βαρύ όνομα, είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ωστόσο, αν με ρωτάτε, παιδιά, μου φαίνεται αδιανόητο το να έρθει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γενικά, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω σε καμία ομάδα δεν θα πάει. Και το λέω γιατί είναι με το πιο λογικό επιχείρημα. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι 9 χρόνια στο NBA, θέλει άλλη μια σεζόν για να συμπληρώσει τη δεκαετία. Στη δεκαετία του NBA παίρνει την αιώνια σύνταξη, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό που παίρνει σίγουρα είναι δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω να αφήσει την Αμερική για να έρθει τώρα στην Ευρώπη. Για τη σεζόν 27-28 είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Είναι πολύ πιο πιθανό να περάσει ξανά τον Ατλαντικό για να έρθει στην Ευρώπη. Και όταν λέμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μιλάμε για δωρεάν περίθαλψη σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής και μάλιστα εφόρου ζωής. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα διάστημα 5-10 χρόνων, μιλάμε ισοβίωση.

Και για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι, δεν θα υποτιμήσει κανείς το συμβόλαιο που μπορεί να το προσφέρει ο Παναθηναϊκός και η κάθε ομάδα της Ευρώπης. Αναφερόμαστε όμως σε κάτι το οποίο ο καθένας, αν είχε την ευκαιρία να το διαθέτει, θα το είχε, θα το έπαιρνε. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να του δίναν την ευκαιρία να έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής εφόρου ζωής και να λέγει όχι.

Ο φίλος μας ο Αθανάσιος γράφει κάτι και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για κάτι για τον Ολυμπιακό στην προκειμένη περίπτωση. Το θέμα είναι να μην εμφανιστούν παίκτες όπως ο Βαλανσιούνας, που θυμάστε τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι ψήνεται παίκτης για τον Ολυμπιακό από το NBA για τη θέση 4, μεγάλο όνομα. Η αλήθεια είναι πως, Αθανάσιε, τα ονόματα που θα ακουστούν μέσα σε αυτό το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό και για τη θέση 4, πιθανώς και για τη θέση 3, είναι πάρα πολλά και βαριά φυσικά. Γιατί το budget, η διάθεση του Ολυμπιακού είναι να έχει το ακριβότερο roster στην ιστορία του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν το συζητάμε. Και νομοτελειακά, όταν λέμε για το ακριβότερο roster, σίγουρα θα υπάρξουν ονόματα από το πρωτάθλημα της Αμερικής, από το NBA.

Βέβαια δεν ξέρω, Αθανάσιε, δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε παίκτη Ευρωπαίο. Γιατί έχω στα υπόψη μου και ένα παίκτη Ευρωπαίο, ο οποίος είναι στα υπόψη και του Ολυμπιακού, με τη βοήθεια του Τσάκου κάτι ψήνεται, ναι. Η αλήθεια είναι πως ο κύριος Τσάκος είναι μια πάρα πολύ δυνατή πηγή για τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Το λέω γιατί είναι και μέτοχος, αν δεν κάνω λάθος, και στους Νίκς. Κάτι γίνεται με τους Νίκς που πήραν και το πρωτάθλημα, όχι τίποτα άλλο.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μαύρος εδώ στέλνει ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα, πιστεύεις ότι με τα συμβόλαια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Μπογκδάνοβιτς θα έχει ανάγκη την περίθαλψη που θα δώσει η Αμερική ή τη σύνταξη? Και μιλάμε για λεφτά το χρόνο, 16 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Κοίτα, Δημήτρη, είναι κάτι που αυτό είναι καλό να το έχεις. Άμα μπορεί να το έχει, δηλαδή, με ένα χρόνο παραπάνω να παίξει στο NBA, θα το έχει. Επίσης, τα πολλά τα εκατομμύρια δεν σημαίνουν απαραίτητα τόσα πολλά πράγματα. Γιατί, εντάξει, θα επενδύσει κιόλας μετά το τέλος της καριέρας του πιθανότητα. Μπορεί να επενδύσει κάπου. Δεν ξέρουμε, αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, παιδιά. Ο φίλος μας Αθανάσιος με πιάνει. Με πιάνει. Μιλάς για κάποιον Ιταλό ή Σλοβαίνο από το NBA. Ο φίλος μας ο Αθανάσιος ο Κωστόπουλος εδώ με πιάνει.

Αθανάση, με πιάσες. γιατί σε κατάλαβα η αλήθεια είναι όταν είπες μεγάλο όνομα από το NBA. Όταν είπες παίχτη για τον Ολυμπιακό, για τη θέση 4 από το NBA, ναι. Όπως λένε οι γνώσεις, δεν είναι ευχαριστημένος στους Clippers ο Μπογκδάνοβιτς. Ναι, Δημήτρη, δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα φύγει από τον NBA. Έτσι, μπορεί να κάνει ένα ωραιότατο trade που μπορεί να τον στείλει. Καλά, δεν θα συζητήσουμε το που μπορεί να τον στείλει. Οι καραμπόλες που γίνονται στο NBA με τα trades δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε.

Να πούμε πως και η EuroLeague καλωσόρισε τον, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ.

Να πούμε λίγο αυτό που, να πούμε λίγο το μήνυμα της EuroLeague για τον Ζότς. Επέστρεψε ο θρυλικός προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, εκεί που έχτισε μια δυναστεία και κατέκτησε αμέτρητα τρόπαια. Αυτό αναφέρει η EuroLeague, το λέμε και εμείς, προκειμένου να είμαστε ξεκάθαροι, να πούμε, να είμαστε λίγο πιο, να αναφέρουμε λίγο τα λόγια και της διοργάνωσης.

Και φυσικά να πούμε πως για να τα λέμε όλα, το ποσό που θα λάβει ο Σέρβος coach ανέρχεται συνολικά στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Τριετές είναι το συμβόλαιο, το αναφέρουμε για να είμαστε συγκεκριμένοι, αν και τα έχουμε πει από χθες αυτά, αλλά για το τυπικό της υπόθεσης.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, να πούμε, το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, η επιστροφή αυτή είναι ηχηρή, είναι αυτή που είναι. Είναι αυτός που είναι και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάντα στον 943 Intervention Sports. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Αγγελική, που είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
9: 21-2029-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 943 Intermittent Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον 943 Inter Veten Sports. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και φυσικά δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Οηλές.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Γιατί, okay, αναφέραμε τα του μπασκετικού Παναθηναϊκού με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Ωστόσο, τώρα θα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε Μουντιάλ. Είχαμε και ωραία παιχνίδια χθες. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Intervet Sports.
0: Έχουμε λοιπόν το Μουντιάλ, έχουμε την νίκη της Γερμανίας με τον Ούνταφ πρωταγωνιστή.
1: Πρωταγωνιστή της Στουτγκάρτης ακριβώς, που σκόραρε ξανά. Πάντως δεν με πείθει αυτή η εθνική ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Βέβαια οι Γερμανοί είναι ποτέ, μιλες ποτέ, αλλά δεν μπορώ να πω. Δεν την τοποθετώ στα φαβορή για κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου. Θεωρώ ότι πιο ισχυρή μπορεί να είναι η Εθνική Γαλλία, η Πορτογαλία που και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά αλλά θα συνέλθει, η Ισπανία η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Αργεντινή βεβαίως, η Βραζιλία και σε δεύτερο ρόλο θα τοποθετούσα την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Τώρα βεβαίως είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για ποιοι θα πάνε στον τελικό, ποιοι θα φτάσουν ψηλά, είναι πολύ νωρίς γιατί έχουμε και εκπλήξεις. Είδαμε την Εθνική Τουρκίας έτσι με πολλούς και σπουδαίους ποδοσφαιριστές, Αρντά Γκιουλέρ, Κενάν Γκιλντής ο οποίος διαπρέπει στη Γιουβέντους, ο Γκιουλέρ στην Ρεάλ Μαδρίτης και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά τα αυτά αποκλείστηκε όμως έτσι και τώρα στην Κωνσταντινούπολη γίνονται διεργασίες. Δεν είναι καλό το κλίμα για τον Ιταλό, τον Βιτσέτσο Μοντέλα, τον ομοσπονδιακό προπονητή και κυκλοφορεί ήδη έντονα το όνομα του Φατίχ Τερίμ, του αυτοκράτορα του τουρκικού ποδοσφαίρου. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει εδώ από εδώ και πέρα στο θέμα της εθνικής Τουρκίας που είχε πάει με πολλές φιλοδοξίες, με μεγάλη προοπτική, προσδοκίες, αλλά το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και αυτό μας αρέσει.
0: Στο μεταξύ έχει γίνεται και ένας μικρός χαμός λίγο, έτσι. Και επειδή ανέφερες την Τουρκία,
1: ναι.
0: Επειδή ένας διεθνής αντέδρασε την ώρα της αλλαγής, νομίζω έχει αρχίσει και ξεσπάει μια μικρή καταγραφή εναντίον του.
1: Ναι,
0: συγκεκριμένα
1: αλλά
0: στον Αρτούρκογλου, συγκεκριμένα, που αντέδρασε την αλλαγή και ζητεί την απομάκρυνσή του.
1: Ναι. Αυτά χθες τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι λογικό να μην τους αρέσει να γίνονται αλλαγές. Αλλά εδώ είναι θέμα προπονητή έτσι και πειθαρχίας που να υπάρχει. Ο ηγέτης της ομάδας είναι ο προπονητής και μετά όλοι οι άλλοι. Λοιπόν όλα αυτά και πρέπει να σέβονται ειδικά για μια φορά περισσότερο όταν φοράς και ευθυνό σου της χώρας σου έτσι. Έτσι εκπροσωπείς τη χώρα. Δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί άπαντες.
0: Και όχι μόνο, δεν εκπροσωπούν καν την ομάδα τους. Έχει διαφορά.
1: Ναι, είναι, χώρα.
0: Μιλάμε για ένα ολόκληρο έθνος.
1: Εκπροσωπούν τη χώρα εδώ. Εδώ εκπροσωπούν τη χώρα, έτσι είναι.
0: Μιλάμε για την επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων, των Τούρκων, ανάλογα τη χώρα πάντα.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Μιλάμε για την ομάδα που εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα έθνος, όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Πολύ καλή παρουσιάζεται η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, έτσι, με προπονητή τον Αργεντινό τον Ποτσετίνο, με τον Παλογκούν, ο οποίος διαπρέπει στη Μονακό, στη Γαλλία, στη Ligue 1 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο 23ο. Και γενικά, εντάξει, είναι ένα πολύ καλό Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις εκπλήξεις του, με πολλά γκολ, με πληρότητα στα γήπεδα 98%, μέσος όρος θεατών 65.000, προβλήματα δεν έχουν δημιουργηθεί εκτός αγωνιστικών χώρων, οι νέοι κανονισμοί κάπου όπου παρουσιάζεται πρόβλημα εφαρμόζονται. Είδαμε δηλαδή κάποιον που έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα να μιλήσει σε συμπαίκτη του ή σε αντίπαλο, κάτι ήθελε, και όμως ο διαιτητής τον έστειλε στα αποδυτήρια, έτσι, γιατί έτσι πρέπει. Θυμόμαστε όλοι τον Πρεστιάνη που είχε δημιουργήσει το θέμα ο επιθετικός της Μπενφίκα στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί με τον Βινίσιους και τον Εμπαπέ.
0: Νομίζω από αυτό δεν πάρθηκε και η απόφαση.
1: Να υπάρξει
0: ο κανονισμός αυτός.
1: Ναι, αφορμή δόθηκε από εκεί. Και μετά άρχισε να πάρουν στις ειδικές ομάδες εργασίας και είπαν από τον Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει και ισχύει αυτός ο κανονισμός ο νέος. Είναι κι άλλοι βεβαίως, έτσι. Δηλαδή αν ένας του παραπορηθεί κάποιος για ρατσιστικό θέμα, θα βάλει τα χέρια του σε χ Θα καλέσει τον ΔΕΑΡ το διαιτητή, θα του πει κάνε προειδοποίηση στον κόσμο, οπουδήποτε, αν επαναληφθεί αυτό, να διακόψω το παιχνίδι. Και ο καθένας καταλαβαίνει τις κυρώσεις που θα επέλθουν στη συνέχεια. Έτσι είναι.
0: Στο μεταξύ τώρα, έχουμε και ιστορικές στιγμές και για το Κουρασάο, έτσι, που πήρε τον πρώτο του βαθμό.
1: Πήρε τον πρώτο του βαθμό, ακριβώς, προπονεί τον Ολλανδό, τον Dick Advocat, που πριν δύο μήνες είχε παραιτηθεί λόγω προσωπικού προβλήματος, είχαν πάρει το Ρενάρ μετά. Κάποια στιγμή έφυγε ο Ρενάρ, επέστρεψε μετά από πάρα πολλές πιέσεις ο Advocat. Εντάξει, κατάφερε να αποσπάει ισοπαλία, σημαντικό θέμα αυτό. Θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Το Κουρασάο, έτσι, η πιο μικρή χώρα που συμμετέχει στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, 143.000 κατοίκους, δηλαδή 5 γειτονίες της Αθήνας. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα, γι' αυτό αγαπάμε, υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Είναι ένας έρωτας που δεν τελειώνει ποτέ, η δημοσιογραφία και το ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, σιγά σιγά θα βελτιώνεται, πιστεύω, και η εθνική ομάδα της Βραζιλίας με τον Κάρλο Αντσελότη, τον σπουδαίο αυτό Ιταλό προπονητή. Θα παίξει κάποια στιγμή και ο Νεϊμάρ, οπότε θα δώσει το κάτι παραπάνω. Βεβαίως στη Βραζιλία υπάρχει τώρα μια ανησυχία για το Ραφίνια που τραυματίστηκε, να δούνε πόσο ακριβώς θα απουσιάσει, πότε θα επιστρέψει, αν επιστρέψει, τι ακριβώς έχει πάθει, γιατί και ο Ραφίνια είναι μια σημαντική μονάδα για τη Σελεσάο, ένας υπερπολίτιμος ποδοσφαιριστής που διακρίθηκε πέρσι βεβαίως και με την Μπαρσελόνα στη Λα Λίγκα. Εντάξει, περιμένω να δω και την Πορτογαλία με Βιτίνια, Ζωάο Νέβες. Εγώ δεν μιλάω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει να αποδείξει τίποτα και υπάρχουν άλλοι 10 ποδοσφαιριστές που μπορεί να παίξουν για αυτοί για να σκοράρουν, έτσι, γιατί το πλέον οι σύγχρονες ομάδες δεν περιμένουν μόνο από έναν ποδοσφαιριστή να σκοράρει. Υπάρχει πλουραλισμός σε όλες τις ομάδες. Οπότε μπορεί να σκοράρει ακόμα και τροφυλάκας που λέμε. Ο δεξιός μπακ, ο αριστερός μπακ, ο στόπερ, ο δεύτερος στόπερ, ο αμυντικός χαφ, οποιοδήποτε. Έτσι είναι.
0: Με αφορμή αυτό θέλω και να σε ρωτήσω κάτι για την Πορτογαλία. Θεωρείς ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η παρουσία του στο γήπεδο, μπορούμε να πούμε ότι τη μειώνει τη δυναμικότητα ή την ανεβάζει?
1: Κοίτα να δεις τώρα. Καταρχήν πρέπει να δούμε ότι ο προπονητής ενηγής Πορτογαλίας, ο Ισπανός, ο Ρομπέρτο Φερνάντεθ, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι με το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλία, μπορεί πιθανότατα να πάει σε κάποιο σύλλογο, έτσι, να του προσφέρει περισσότερα χρήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι το βάρος το ειδικό του Ρονάλντο είναι πολύ πιο πάνω από αυτό του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Γι' αυτό και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να πει του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι ξέρεις, θα παίξει ένα τέαρο, θα παίξει 20 λεπτά, θα σε βάλω στην αρχή ή θα σε βάλω στο τέλος. Οπότε, αν ο ίδιος ο Κριστιάνο δεν αποφασίσει να πει του προπονητή του, ξέρεις, θέλω να βγω, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν τολμάει εισαγωγικά να τον αντικαταστήσει. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, ότι μια ομάδα δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι 11 ποδοσφαιριστές. Άρα πρέπει να παίξουν και άλλοι καλά. Γιατί όλοι πέσανε πάνω στο Ρονάλντο όταν δεν σκόραρε η Πορτογαλία. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πιθανό να βάλει έναν ή και δύο πάνω στο Ρονάλντο. Άρα οι άλλοι πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες και να προσπαθήσουν να απειλήσουν την αντιπαλαιστία. Ποδοσφαιριστές, έτσι. Μπερνάρντο Σίλβα, που τώρα θα τον βλέπουμε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, στον 31χρονο. Μεσοεπιθετικό ή μπαλαντέρ, σε πολλούς ρόλους μπορεί να παίξει ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο πρώην της City και τώρα της Real.
0: Γκονσάλο Ράμος μπορεί να παίξει μπροστά.
1: Ο Γκονσάλο Ράμος της Paris Saint-Germain, βεβαίως, που είναι κλασικός φορ. Έχει ποδοσφαιριστές, ο Γκεδές. Έχει η Πορτογαλία, εντάξει, είναι... Η Πορτογαλία πάρα πολλά έχει πετύχει ότι βγάζει καλούς προπονητές και όταν βγάζει καλούς προπονητές θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές μετά. Έτσι είναι. Έχει, η Πορτογαλία με την Ισπανία έχει από τις καλύτερες, μπορεί να είναι και οι καλύτερες πολλές ποδοσφαιρά αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Γι' αυτό είδαμε ότι όλοι θέλουν να πάρουν ποδοσφαιριστές ή προπονητές από αυτές τις δύο χώρες. Και καλό θα είναι οι ελληνικές ομάδες κάποια στιγμή να στέλνουν εκεί κάποιους νέους προπονητές, να μάθουν πολλά, να είναι κοντά στη Λαμασία ή στην Καστίγια της Ρεάλ ή οπουδήποτε σε άλλη ομάδα, να δουν πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο και να ξεκινήσουν σιγά σιγά και αυτή τη σταδιοδρομία τους στην προπονητική. Θα δούμε. Θα κάνει καλό.
0: Γενικά όντως η Ιβηρική Χερσόνησος βγάζει πολύ πράγμα.
1: Βεβαίως. Η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει αναλάβει να φιλοξενήσει και τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου 30, που συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της Ουρουγουάης και θα είναι πάλι σε τριπλή συνδιοργάνωση Μαρόκο με Πορτογαλία και Ισπανία.
0: Και μιλάμε τώρα για γήπεδα που τα γήπεδα που θα το φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, μιλάμε για γήπεδάρες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μπερναμπέου, Καμπνού, το καινούριο Καμπνού που αν δεν κάνω λάθος θα είναι έτοιμο εκείνη την εποχή.
1: Και πιθανότατα το 28 να φιλοξενήσει τελικό Champions League ως μια πρόβα τζενεράλε. Όπως επίσης θα έχει το Βασιλιάς Χασάν στο Μαρόκο, ένα εκπληκτικό γήπεδο 100.000 θέσεων. Το Μαρόκο επενδύει πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και είδαμε και μια θαυμάσια εθνική ομάδα. Μποαντί, για παράδειγμα, ένας εξαίσιος χαφ που ο άσος της Λίλ σύντομα θα αποτελέσει μήλο της έρηδος για πάρα πολλές ομάδες.
0: Όχι μόνο. Καταρχάς είδαμε το 22 να φτάνει, αν θυμάμαι καλά, οχτάδα ή τετράδα. Ημιτελικά, τετράδα.
1: Βεβαίως.
0: Και λέγαμε είναι έκπληξη. Δεν ήταν τόσο έκπληξη αν κάποιος κάτσει και δει προσεκτικά το ρόστερ του.
1: Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ψάχνουν εδώ και 10 χρόνια μετά από εντολή της κυβέρνησης προς την Ομοσπονδία. Ψάχνουν και βρίσκουν παιδιά που έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες. Οι περισσότεροι, για παράδειγμα, που παίξαν στην Εθνική Μαρόκου έχουν γεννηθεί εκτός Μαρόκου, στη Γαλλία, σε διάφορες άλλες χώρες. Έχουν μάθει γαλλικό ποδόσφαιρο ουσιαστικά. Τι είναι, μια μικρή εθνική Γαλλία είναι το Μαρόκο. Ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που αγαπάνε τη χώρα τους, δίνουν τα πάντα. Ο Σαϊμπάρη, για παράδειγμα, που θέλει να τον πάρει η Μπάγερ Μονάχου, πάρα πολύ σημαντική. Ο Ελκαμπή που διαπρέπει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σημαντικούς ποδοσφαιριστές, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, ωραίο σύνολο, μοντέρο ποδόσφαιρο. Χαίρεσε να βλέπεις την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
0: Και για να επιστρέψω στα γήπεδα, εντάξει, υπάρχει και το Βάντα Μετροπολιτάνο της Αθλητικού Μαδρίτης. Για τις Πορτογαλίας νομίζω δεν χρειάζεται να μιλήσω. Τα ξέρουμε καλύτερα ως Έλληνες εμείς.
1: Βέβαια.
0: Για άλλους λόγους, για καλούς λόγους, ευτυχώς.
1: Ναι, βέβαια. Η Πορτογαλία είχε επενδύσει τότε και είχε φτιάξει πάρα πολύ όμορφα γήπεδα. Φιλοξένησε το τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 4. Τώρα θα υπάρξουν βεβαίως μερικές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις σε κάποια που χρειάζονται. Περαιτέρω βελτίωση. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα που χαιρόμαστε να τα βλέπουμε.
0: Και όχι μόνο, εντάξει, έχει ωραία γήπεδα. Εντάξει, όπως είπες, θα τα ανακαινήσουν. Γενικά θα δούμε πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα.
0: Αλλά προς το παρόν να ευχαριστηθούμε αυτό.
1: Προς το τρίτο, έτσι είναι.
0: Έτσι, να το χαρούμε, γιατί εντάξει, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς,
0: και αλήθεια είναι, επειδή το προηγούμενο ήταν χειμώνα, μας είχε ψιλολείψει, θα έλεγα, το καλοκαιρινό, αυτό το αίσθημα του καλοκαιριού.
1: Μπορεί και αυτό, αν και το 22 επίσης ήταν θαυμάσιο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ήταν θαυμάσιο. Και μάλιστα είχε την ευκαιρία, όπως ήταν, να δεις και δύο παιχνίδια την ίδια μέρα. Εγώ, για παράδειγμα, που ήμουν στο Κατάρ, είχα δει και δύο παιχνίδια με... Έμπαινα σε ένα ειδικό τρενάκι, με πήγαινε και έβλεπα δεύτερο παιχνίδι, μισή ώρα απόσταση. Οπότε είχα φτάσει πριν ξεκινήσει, δηλαδή, και ήταν πολύ όμορφο. Και πανέμορφα γήπεδα, έτσι.
0: Και προφανώς,
1: γήπεδα, μοντέρνα γήπεδα, μεγάλα γήπεδα, γεμάτα γήπεδα. Έτσι είναι, όμορφα. Όμορφες στιγμές.
0: Βέβαια, και τώρα πρέπει να πούμε έτσι.
1: Και να πούμε και για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που συνέδριψε την αντίστοιχη της Σουηδίας. Την ομάδα του Γκρέαμ Πότερ του Άγγλου.
0: Και έκανε ρεκόρ.
1: Ο Ρόναλντ Κούμαν, που την πρώτη φορά με το 2-2 που είχε φέρει με την Ιαπωνία, είχε δεχθεί έντονα πειρά από τον Ολλανδικό τύπο. Βιάζονται και οι φίλοι μας οι Ολλανδοί. Εντάξει, η Σομαλία έφερε. Τι να κάνουμε. Πρώτο παιχνίδι. Παίζουν και οι άλλοι. Έτσι. Έχουμε ξεχάσει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι τένις. Δεν παίζει ένας πουλολόγος και μπορεί να χάσει μόνος του. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Παίζουν 22 ποδοσφαιριστές. Άρα. Παίζουν και αντίπαλοι. Θες να είσαι πιο άτυχος, να έχεις δοκάρια, όπως οι Τούρκοι που είχαν σε μια φάση ένα διπλό δοκάρι. Στο προηγούμενο είχαν 3-4 δοκάρια. Είναι και ο αντίπαλος, έτσι. Μπορεί εσύ να έχεις δοκάρια, ο τροφυλάκας ο αντίπαλος να είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση, να αποκρούει τα πάντα και να σου κάνει μια επίθεση, να φας τον γκολ, τελείωσες. Παραγουάι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Δεν είναι άσπρο μαύρο, δηλαδή. Και πρέπει να το καταλάβουμε στην Ελλάδα, έτσι.
0: Είναι.
1: Έτσι.
0: Στο μεταξύ, τώρα... η Ολλανδία έκανε και ρεκόρ, έτσι. Έσπασε το ρεκόρ της Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: με τα περισσότερα ή τα παιχνίδια. Συνεχόμενα πάντα, έτσι.
1: Εντάξει. Αυτά είναι, ξέρεις, τα ρεκόρ πάντα είναι για να σπάνε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι στο τέλος, όπως λένε, ξέρεις, το γαμπρό, θα δούμε τι θα κάνει, έτσι. Γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές, έχει καλό σύνολο, θα δούμε τι θα κάνει. Τώρα θα διασταυρωθεί στην επόμενη φάση και η Αγγλία έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Με Χάρι Κέιν, έτσι, η Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο
0: Μόργαν
1: που θα παίξει αυτός κάποια στιγμή που ήταν εκπληκτικός φέτος με την Άστον Βίλα που δίπλα της κατέκτησε το Europa League. Ο Μιλιάνο Μαρτίνες, ο τροφλάκης Άστον Βίλα που τώρα τελευταία βλέπω, ενώ είχε συμφωνήσει με την Γιουβέντους, τελικά η διοίκηση της Άστον Βίλα ανεβάζει το ποσό που θέλει να τον πουλήσει. Οπότε θα στραφεί προς άλλες πολιτείες η διοίκηση των Μπιακονέρι για να βρουν άλλο τροφλάκα. Πιο φτηνό, πιο... θα δούμε.
0: Και σίγουρα νομίζω, εντάξει, και η Αργεντινή είναι μια ομάδα που σίγουρα δεν είναι για να την υποτιμήσεις.
1: Εννοείται.
0: Έχω και μια αδυναμία στην Αργεντινή, αλήθεια είναι.
1: Είναι λάθος όποιος υποτιμάει οποιονδήποτε αντίπαλο, ακόμα και το Κουρασάο που λέμε. Η Αργεντινή έχει τον Λιονέλ Μέση, έτσι. Έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της τελευταίας 20ετίας που πέτυχε για πρώτη φορά στα αεροδρόμια του με τη φανέλα της Μπιάνκο Σελέστε τα 3 γκολ. Έχει Ντεπόλ, έχει Χούλιαν Άλβαρες που καίγεται να τον πάρει η Μπαρσελόνα, θα τον πάρει κάποια στιγμή γιατί έχει συμφωνήσει προφορικά, αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές θα τα βρουν και οι διηγείς των δύο συλλόγων. Καταλαβαίνει κανένας ότι τα πράγματα δεν είναι απλά.
0: Γενικά έχει παιχταράδες, έχει τον Μολίνα, έχει τον Ταλιαφίκο, έχει τον Παρέδες,
1: πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλό προπονητή Σκαλόνι, είναι η κάτοχος του τροπέου, θέλει να κάνει αυτό που είχε κάνει στο παρελθόν η Βραζιλία για παράδειγμα, έτσι, που έχει πάρει δύο φορές απανωτά. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να ξεγράψει τους Αργεντινούς, εννοείται. Οι Βραζιλιάνοι έχουν να πάρουν με παγκόσμιο κύπελο από το 2002 στα γήπεδα Ιαπωνίας, Κορέας τότε που είχαν νικήσει με το φαινόμενο το Βραζιλιάνο, το Ριβάλντο και το Ροναλντίνιο 2-0 στον τελικό, την τότε Δυτική Γερμανία με τροφλάκα τον Γκάν που είχε αναδειχθεί και πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης. Πρώτος σκόρε τότε ο Ρονάλντο με τα 8 γκολ, το Βραζιλιάνο. Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Είμαστε στην αρχή, έχουμε πολύ δρόμο και θα δούμε, πιστεύω, και ο και καλύτερα παιχνίδια, καλύτερο θέαμα, περισσότερα γκολ. Πάμε πολύ καλά πάντως. Και βεβαίως σιγά σιγά βλέπουμε και μεταγραφές στην Ελλάδα, έτσι. Έτσι, βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, πήρε νέο προπονητή τον Λύση, που καλό θα είναι να δει προθεσμία, γιατί ο άνθρωπος όταν είχε έρθει ο Ρασβάλ Λουτσέσκου στην Ελλάδα, δεν είχε τις περγαμηνές που έχει τώρα. Στον ΠΑΟΚ απέκτησε τις περγαμηνές και απέκτησε και τη φήμη, έτσι. Δεν το είχε ούτε στην Ξάνθη ούτε στη Ρουμανία. Έτσι και ο Λύση ήταν 15 χρόνια στην Παμπλώνα, στην ομάδα του Σασούνα. Άρα θέλει και αυτός τον χρόνο του ο Ιταλός.
0: Προφανώς.
1: Θα δούμε τι όπλα θα του πάρουν, ενώ ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα παίρνει συνέχεια με νέο προπονητή τον Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι ξαναπαίρνει πίσω τον Αγκολέζο, έτσι, τον Κάρμο, ένα υψηλό αριστεροπόδαρο στόπερ που είχε στην πρώτη χρονιά που είχε έρθει. Είχε προσφέρει πάρα πολλά. Έχουμε τον Ματέο Μορφέο δεξιό μπακ που νιώθει μεγάλη ικανοποίηση να συνεχίσει την καριέρα του σε μια τόσο σπουδαία ομάδα που είναι Ολυμπιακός, όπως δήλωσε. Θα έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε την ΑΕΚ που κινείται μεθοδικά και πολύ αποτελεσματικά. Πήρε τον Ζούμπκοφ και κανένας πληρολόγος δεν το πήρε χαμπάρι μέχρι να το ανακοινώσει η ίδια. Ο Ριμπάλτα με τον Νίκολης, πολύ καλή δουλειά. Γενικά θα δούμε πολλά πράγματα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Στην αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και έτσι. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου συνέχεια, εύχομαι.
1: Και χρόνια πολλά σήμερα στο Μισελ Πλατινί.
0: Φυσικά. Χρόνια του πολλά. Καλή συνέχεια, Μάνο. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Τα πάμε όλα για τα διεθνή. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ευάγγελος έχει στείλει μεγάλο μήνυμα. Αυτός με το χουνέρι που βάθα από τους Αγγελόπουλους φέτος είναι ικανός να πουλήσει ολόκληρη τη Βιανέξ για να την πει στους Αγγελόπουλους. Άκου 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια που θα τα έβλεπε ξανά ο Γκαστόνι αυτά τα χρήματα. Άντε να το δούμε ποια ομάδα προπονούσε και τι έκανε αυτή η ομάδα. Τότε τον έκαναν Μάγκα, ο Μπατίστα, ο Μποντιρόγκα και ο Ράτζα. Τώρα που θα βρεθούν τέτοιοι παίχτες. Κοίτα, Ευάγγελε, έδωσε πολύ καλό συμβόλαιο στον Ομπράντοβιτς. Δεδομένα φαντάζομαι θα δώσει και αντίστοιχα πολλά λεφτά για τους παίχτες. Δεν τίθεται θέμα για την ποιότητα του coach Ομπράντοβιτς. Εντάξει, προφανώς αυτό που λες ότι τον έκαναν μάγκα οι παίχτες, να είμαστε ειλικρινείς, στο τιμόνι ενός χαλασμένου αυτοκινήτου τον καλύτερο οδηγό του κόσμου να βάλεις δεν θα καταφέρει να το οδηγήσει. Οπότε καταλαβαίνεις και το νόημα αυτό που σου λέω στην απάντησή μου. Προφανώς θα χρειαστεί να φέρει και παίχτες πολύ ποιοτικούς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι θα το κάνει. Δεν γίνεται να αφήσει ξεκρέμαστη την ομάδα και σίγουρα θα γίνουν προσθήκες. Δεν ξέρουμε πόσες. Μπορεί να μην χρειαστούν πολλές, μπορεί να κάνει και πολλές ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε αυτό. Υγεία να έχουμε να το σχολιάζουμε, παιδιά.

Ετοιμαστε, γιατί έρχεται Μιχάλης Οηλές για δελτίο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η εκπομπή, το μαγκαζίνο το 943 Intervention Sports. Ήμασταν μαζί από τις 2 μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 4 παρά 3 λεπτά. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιάννικόπουλος. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Προηγουμένως όμως, διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Απαγγελία Μιχάλης Σοηλές. Καλή συνέχεια από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν εδώ την εκπομπή. Γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943, Intervention Sports. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές απολαβές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε 4ετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκταναν τον ανταγωνισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ντάβιτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στον Λούκα Γιόβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές του Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Σερβία. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης σε 9. Η Ελλάς Ήρωα θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πάρις Μπάμπης. Με την ομάδα των Κυκλάδων ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας της με τον έμπειρο μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα τον Ολυμπιακό ο Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος έντερ κατέκτησε 1 Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κυπέλα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μου, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας, στο μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό της Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρτ και πρώην παίχτη της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτήν τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Λιτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές που τον ακούσατε προηγουμένως. Και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Το θέμα που κυριαρχεί στα αθλητικά site είναι αυτό με τον Ομπράντοβιτς. Κάθε κίνηση που κάνει είναι και είδηση. Λογικό είναι ένα τεράστιο όνομα στον χώρο του μπάσκετ. Με ευρωπαϊκές κατακτήσεις, πολλούς τίτλους. Τεράστια λάμψη σαν προσωπικότητα λόγω των απίστευτων επιτυχιών, έτσι.

από τις 5 και μετά και σήμερα θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, οπότε όποιος θέλει ή όποια φίλη ή όποιος φίλος θέλει μπορούν να βγουν στον αέρα να μιλήσουν. Στα τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα βέβαια. Κάποιοι μπορεί να μην θέλετε να βγείτε στην αέρα, μπορείτε να θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα μέσα από τα τηλέφωνα αυτά. Το μεταφέρουμε, δεν το λογοκρίνουμε. Εκτός και αν είναι υβριστικό, έτσι, αν είναι υβριστικό παιδιά σε κάποια σημεία το διαμορφώνουμε, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Το Viber 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και, και όχι τίποτα άλλο θέλετε, τίποτα άλλο γουστάρετε. Για τις καλησπέρες σας χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση. Ωστόσο είναι καλό να υπάρχουν πολλές απόψεις, να συμμετέχετε όλοι. Το email είναι onair@943.gr. Το site είναι το sports943.gr. Ό,τι συμβαίνει από λεπτό σε λεπτό κάθε δευτερόλεπτο το μαθαίνετε διαβάζοντάς το εκεί. Στα social media είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Στα λατινικά, στα ξένα το sports, έτσι. Στο Facebook 9.43 sports. Στο TikTok όχι συνεχόμενα, διακοπτόμενα με κενά δηλαδή 943 Intervention Sports. Το ίδιο και στο YouTube 943 Intervention Sports.

πάμε. Καλησπέρα από τον Γιώργο τον Ραμπαβίλα. Οι συχνότητες που μας ακούτε σε Αττική, Νεατική, Αργοσαρονικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στη Βιωτία, Βιωτία Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρος, Άκηθο 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσος 104,6, Ετωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, στο Αγρίνιο την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, στον Πύργο την καλησπέρα στον Κώστα, στην Τρίπολη την καλησπέρα στον Παρασκευά, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα, Ρόδος από Prime 103,7, Κύπρος από Super Sport 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Οπότε μας ακούτε παντού με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Με όλους τους τρόπους δηλαδή, πάσης φύσος υλικά όπως λέμε. Υπάρχουν και τα δύο δώρα που συμμετέχετε, οι δύο προσφορές για να κερδίσετε κάποιο δώρο, έτσι. Το ένα δώρο είναι η Σύφνος, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δώρο στο Viber, το γνωστό, έτσι το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, 6939 943 943, με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Εύκολα πράγματα, παιδιά, έτσι. Η κλήρωση θα γίνει ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου 9.30 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και την ίδια μέρα, το δεύτερο δώρο, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα, εδώ κοντά. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Εύκολα πράγματα, παιδιά, έτσι. Διάβαζα ότι ταυτοποιήθηκε ο οδηγός εκεί στη Γαστούνη που παρέσυρε μια σκυλίτσα και την εγκατέλειψε.

Έτσι μου διάβαζα ότι στην Γαστούνη η Λία σταυτοποιήθηκε οδηγός μετά το βίντεο σοκ. Που δείχνει την θανατηφόρα παράσυρση ηλικιωμένης κυλίτσας. Και υπάρχει δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου. Ψυχής θα έλεγα εγώ, έτσι. Παιδιά, είναι ποινές, οι ποινές είναι μεγάλες για κακοποίηση ζώων, για θανάτωση ζώων. Βλέπω μερικούς παιδιά έτσι ερχόμενος εδώ, ότι έχουν κλείσει τα σκυλάκια τους στην αυλή έξω μέσα στη ζέστη. Απαράδεκτα πράγματα.

Υπάρχουν και μερικοί όμως που παρατάνε τα κακά των σκύλιων στη μέση του δρόμου, στα πεζοδρόμια, και αυτό απαράδεκτο, παιδιά. Όταν αποφασίζουμε να έχουμε ένα ζώο στη διάθεσή μας, είτε είναι σκυλί είτε γάτα, πρέπει να ακολουθούμε και τους κανόνες καθαριότητας και σεβασμό προς το περιβάλλον και σεβασμό προς το ίδιο το ζώο που έχουμε, έτσι. Έτσι λοιπόν είναι απαράδεκτο να παρατάνε κάποιοι τα περιτόματα μέσα στη μέση του δρόμου, από σκυλιά κυρίως, και σε πεζοδρόμια. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι, και μπράβο τους, που έχουν ειδικούς κάδους όπου εκεί πετάνε οι άνθρωποι τα σακουλάκια με τα περιτόματα των ζώων. Θα μπορούσε αυτό να εξαπλωθεί σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. No escape. Έτσι, για να λεγόμαστε πολιτισμένο κράτος, παιδιά, έτσι.

Από τον Τζόρνταν Καΐλ, καλησπέρα σας λέει. Την καλησπέρα στους δύο, τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή, ένας Ολυμπιακάκης, ο άλλος Χαϊκτζής. Και στην Ηρακλείου Σαν Απατήσια, στην Χαρά στην Ηρακλείου και Σαν Απατήσια. Την Ιφηγένεια στο Μενίδη. Εκεί διάβαζα το βράδυ, έπεσαν λέει 19-20 πυροβολισμοί. Τι γίνεται, λέει, παιδιά. Η γνήση πάντως μενιδιάτος, παιδιά, είναι φοβερά άτομα. Καλησπέρα στον Ζαχαρία και στον Βασίλη Καψάλη, στον Άγιο Δελευθέριο εδώ και στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας. Σωριδών τα μηνύματα πριν κιόλας ξεκινήσουμε.

από το φίλο Διονύση Σεντμάγκη. Διονύσης λοιπόν, μου το χάλασε χτες η Ολλανδία. Το είχα παίξει μέχρι 2-3 γκολ, αλλά φυσιολογικά τα αποτελέσματα λέει. Φώτη, καλησπέρα λοιπόν, λέει ο φίλος Διονύση. Φυσιολογικά τα αποτελέσματα του Μουντιάλ χθες. Πολύ φασαρία, εισαγωγικά λέει, για τον Ζέλικο γίνεται. Με τη δεύτερη θητεία του στην Ελλάδα. Όπως είδα λέει, τα τελευταία 15 χρόνια έχει πάρει μόνο μια Ευρωλίγκα. Το 2017, για να δούμε τι θα κάνει. Σίγουρα είναι ένα τεράστιο όνομα, οι εποχές βέβαια αλλάζουν και τρέχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τις εποχές ο Μπράντοβιτς, έτσι. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Η οδηγός γυναίκα λέει που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούν είναι για το σε εισαγωγικά εκτελεστικό απόσπασμα. Οι ποινές πρέπει να είναι μεγάλες, παιδιά. Είτε για εγκατάλειψη οποιασδήποτε ψυχής, έτσι. Εδώ βλέπουμε εγκαταλείπουν ανθρώπους, παιδιά. Αλλά για οτιδήποτε αυτά πρέπει να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι να παρατάς ψυχές στον δρόμο τη στιγμή που μπορεί να κάνεις κάτι να σωθούν, έτσι. Θυμάμαι και εκείνος ο οδηγός της Ντόρας Μπακογιάννη ήταν που πέρασε ανάποδα με κόκκινο, μπήκε στη Βουλή. Χτύπησε με θανατηφόρο χτύπημα τον κούριερ και τον εγκατέλειψε, θυμάστε παιδιά. Δεν ξέρω πού έχει προχωρήσει δικαστικά εκείνη η υπόθεση. Είχε πει, από ό,τι θυμάμαι, είχα διαβάσει ότι φοβήθηκε, λέει, και τον άφησε. Τι πάνε να πει φοβήθηκε. Όταν εμπλέκομαι σε ένα τροχαίο και χτυπάω κάποιον άνθρωπο ή μια ψυχή, ρε παιδιά, τρέχω αμέσως να δω τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω, για να μην αφήσει την τελευταία του πνοή. Να συμβάλλω κάτι ώστε να μπορεί να σωθεί. Είναι δυνατόν να σημαίνουν τέτοια πράγματα? Το να μην θέλει λοιπόν κάποιος ζωντανά στο σπίτι του ή να μην τα θέλει να τα χαϊδέψει στον δρόμο είναι δικαίωμά του, έτσι. Όχι όμως να τα διώκει, να τα χτυπάει, να τα κυνηγάει. Είχα δει μια φορά συναντήσει έναν παππού που προσπαθούσε να κλωτσίσει ένα γαλατί και του λέω, πήγα το κόψει η αυτοκίνητο και του λέω, γιατί ρε άνθρωπέ μου? Να λέει, είναι επτάψυχα. Δεν είναι επτάψυχα, του λέω. Το επτάψυχα είναι με μεταφορική έννοια. Εσένα, του λέω, θα σου άρεσε να σε κυνηγήσω? Δεν είναι επτάψυχα τα ζώα αν δεν τα προσέξεις. Αν τους πετάς από φάγια, παθαίνουν στοματίτιδες, πρόβλημα με τα νεφρά τους. Και όλα αυτά είναι πολλά πράγματα, παιδιά. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, δεν το κάνουμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν την καλή θέληση να βοηθήσουν, αλλά το κάνουν χειρότερα το πράγμα. Τουλάχιστον ας ενημερωθούν για κάποια πράγματα. Εγώ έχω την τρέλα και έχω σπίτι μου γατούλες, αλλά και ταΐζω και πολλά δέσποτα, είτε γατιά είτε σκυλιά. Χωρίς να λερώνω τους δρόμους, έτσι, με ξηρή τροφή. Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Παρ' όλα αυτά έχω αντιμετωπίσει αρκετή εχθρότητα. Έχω αυτή την τρέλα, τρέλα είναι και αυτό, εντάξει, γιατί χάνεις και λεφτά. Όπως και κάποιες φίλες μου και φίλοι μου στις περιοχές και σε άλλες περιοχές, να βοηθάμε αδέσποτα. Αρκετά τα έχουμε σπάει σε εκτινία τους.

όπως και εδώ, Δήμος Τσαπαλιάρης. Ταΐζει πολλά δέσποτα. Βλέπω, ρε παιδιά, και πολλές αλεπούδες το τελευταίο διάστημα στους δρόμους, πεινάνε τα ζωντανά. Αυτοί που ασχολούνται με αυτό το σύστημα, με ποιο τρόπο τα προστατεύουν, με ποιο τρόπο τα ταΐζουν. Τελικά όλα στα λόγια είναι στην Ελλάδα, έτσι, στην πράξη κανείς δεν συμμετέχει. Αυτοί που ασχολούνται με τη λεγόμενη άγρια φύση, αν δεν κάνω λάθος, αυτά δεν είναι. Πώς τα προστατεύουν, πώς συμβάλλουν στην προστασία τους.

Και να σας πω και ένα ανέκδοτο, τον αυτοδημιουργό τη στιγμή, παιδιά, αυτή, έτσι. Δεν τα έχω καλά με τα ανέκδοτα, αλλά να σας πω και ένα ανακριώστε λιγάκι. Λίγο δροσούλα χρειάζεται, έτσι. Ήταν ένας τύπος που ήταν εθισμένος με τα μαθηματικά, με τις πράξεις, μαθηματικό στο επάγγελμα. Οπότε ένας φίλος του λέει για να πάνε να παρακολουθήσουν μια θεατρική σκηνή. Δεν πάμε, του λέει, σήμερα σε ένα μονόπρακτο. Και του λέει ο μαθηματικός, καλά το λες, δεν θα χρειαστεί να κοπιάσουμε για να φτάσουμε στη λύση. Κολλημένος εκεί με τα μαθηματικά. Είχα πάντως ένα συμμαθητή στο σχολείο, Ανδρέας Κορές λέγεται. Έχει και φροντιστήριο αυτός, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα. Ο οποίος ήταν διάνοια στα μαθηματικά, παιδιά. Σε κάθε πρόβλημα είχε δύο παραπάνω λύσεις. Με δύο διαφορετικούς τρόπους ακόμα. Από αυτούς που ήξεραν οι καθηγητές. Σε εισαγωγικά τους κόλλαγε τον στον τοίχο, τους έπαιρνε την ταυτότητα. Και τώρα φυσικά υπάρχουν πολλά παιδιά διάνοιες και που γνωρίζουν τα πάντα. Μην νομίζει κανείς ότι δεν παρακολουθούν τα παιδιά τι συμβαίνει. Είναι αρροί. Εκεί συνάντησα κάποια παιδιά στο ΕΠΑΛ, στην Γκράβα, που ακούνε την εκπομπή. Και ξέρουν τα πάντα σχετικά με το πολιτικό σύστημα, τι ακριβώς συμβαίνει. Το έχουν ξεχαθεί, παιδιά. Αυτό μου λένε.

Ο κόσμος, παιδιά, είναι στα κάγκελα γενικά, έτσι. Πολλαπλή απεργία έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα στις 24 του μηνός. Απεργούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις κατασκευές, οικοδόμοι και στις περιφέρειες της χώρας. Ζητάνε πίσω τα κλεμμένα ένσημα και ανθρώπινες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μεταξύ άλλων, και όχι εργατική σκλαβιά, έτσι.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.30.
7: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι, έτσι, της εκπομπής «Ο Διαποδιστής» των 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Τον φάγαμε σχεδόν και αυτόν τον μήνα, έτσι. Κάποιες φορές είμαι και σε ημέρες της λεγόμενης καθημερινότητας εδώ. Και διάβαζα πριν μπούμε στα καθαρά αμιγώς θέματα, αλλά και αυτά μας αφορούν, έτσι. Τα οικονομικά αφορούν και τον αθλητισμό, παιδιά. Που τον εξαθλίωνουν. Τηλέφωνα θα βγάλουμε ένα τσπέδι και μετά στον αέρα, παιδιά, έτσι. Όποιος θέλει, φίλος θέλει να βγει ή φίλη θέλει να βγει, ευχαρίστως να μιλήσει με τεκμηριωμένα πράγματα, όπως και οι φίλοι και φίλες που βγήκαν και χτες, έτσι. Πληρώσαμε, διάβαζα, 10 δις φόρους σε 90 ημέρες. Αυξημένος κατά 5,3% σε σύγκριση με το περσινό πρώτο τρίμηνο. Κατά συνέπεια είναι αυτό που λέμε, Κυριάκο, πάρ' τα όλα. Όπως παλιά έλεγε ο Αντρέας Παπανδρέου, το τσοβόλα δώσ' τα όλα, έτσι. Και χωρίς καμία ανταποδοτικότητα. Υγεία, διαλυμένη. Παιδεία, πληρώνουν οι γονείς. Και στην υγεία πληρώνουν, παιδιά, έτσι. Διάβαζα ότι και τα ασφάλιστρα ζωής αυξάνονται. Δηλαδή σου δίνει ένα και σου παίρνουν 1000. Καλά δεν είναι? Διαβάζω και ένα άλλο θέμα στην εφημερίδα The Voice. Λέει η ΕΡΤ κάνει δώρο, το δώρο στα εισαγωγικά, το προτάσμα του μπάσκετ στον Γιάννη Αλαφούζο. Και το φίλο που είχε στείλει και ένα μήνυμα και σήμερα και χθες και επιμένει αν ο τύπος λέει είναι η τέταρτη εξουσία. Κοίτα, συμφωνώ ότι ναι, σε αρκετές περιπτώσεις είναι. Θυμάμαι την εφημερίδα Έθνος, τον Μπόμπολα, που είχε πάρει πόσα δημόσια έργα, έτσι.

Σήμερα για τα play-off στο γαλλικό μπάσκετ έχουμε στις 7 Μονακό Παρί. Χθες και σήμερα είχαμε και συνεχίζεται να έχουμε. Ο Μπραντοβιτς Μάνια. Το σύνολο των ειδήσεων επικεντρώνεται στην έλευση του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, στην επιστροφή μετά από κάποια χρόνια.

Η Νίκη Βόλου συνεχίζει να κινείται δυνατά στο μεταγραφικό τομέα σε ό,τι έχει να κάνει και με τις ανανεώσεις. Με παίκτες που κατά την άποψη των δικούντων πρέπει να μείνουν στην ομάδα και μένουν. Έτσι λοιπόν μια ακόμα ανανέωση αυτή με τον πολύπυρο τον Κυριάκο τον Κυβρακίδη γνωστοποίησε Νίκη Βόλου σε ανακοίνωσή της. Ο 23χρονος, ο 33χρονος ήταν βασικός στον περσινό κορμό της ομάδας, 33 ετών, έμπειρος, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το πάλεψε πέρσι Νίκη Βόλου, παιδιά, έτσι πλησίασε, για λίγο δεν ανέβηκε. Θα το επιχειρήσει, θα το κάνει στη νέα σεζόν, σε ένα πιο δύσκολο ακόμα πρωτάθλημα. Ανανέωσε λοιπόν ο Κυβρακίδης, ο 33χρονος γεννήθηκε 21 Ιουλίου του 1992, Έλληνας ακραίος αμυντικός. Θα συνεχίσει και φέτος και στη νέα σεζόν στην Νίκη Βόλου. Πέρσι, όπως είπαμε, είχε 22 συμμετοχές. Στη Super League 2 είχε και μία assist.

Δυνατά κινείται στο μεταγραφικό τομέα και στο κομμάτι των ανανεώσεων η BAM FC, η ομάδα που είναι φτιαγμένη από YouTuber και που μέσα σε 4 χρόνια ανέβηκε 4 κατηγορίες, έχει φτάσει τώρα στην 3η εθνική κατηγορία. Όπου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με Κυρανά, Δανίδη και Δημητριάδη. Εσωτερικές μεταγραφές λοιπόν, μετά τους τερματοφύλακες Παναγιωτόπουλου και Τσιμπίρη, ακόμα τρεις παίκτες συμφώνησαν για ανανέωση με την ομάδα των YouTubers. Στους Οράνιε παραμένει ο 17χρονος δεξιός μπακ, ο Χρήστος Δανίδης, ο οποίος είχε αποκτηθεί πέρσι από την ΑΕ Πηλέας, ο 20χρονος μέσο επιθετικός Άγγελος Κυρανάς, ήρθε πέρσι από τον ΠΑΟΚ Κριστόνης, και ο 16χρονος μέσος Αλέξανδρος Δημητριάδης, ο οποίος ήρθε πέρσι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μάλιστα οι Δανίδης και οι Δημητριάδης έχουν το ατού ότι καλύπτουν θέσεις μικρών για την ομάδα των Κωνσταντάρα Καστανιώτη.

φίλος ο Σκορδαλός Ιωάννης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, καταρχήν καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Αυτό που είπε ο παππούς, λέει, που κλώτσισε το αγαλτί γιατί το έκανε, γιατί είναι επτάψυχο. Μόνο γέλιο, λέει, μπορεί να προκαλέσει. Μου θυμίζει, λέει, το ανέκδοτο ότι όταν κάποιος έκλεψε ένα ποδήλατο έξω από ένα νεκροταφείο και τον έπιασαν, είπε: Νόμιζα ότι ο ιδιοκτήτης του είχε πεθάνει, λέει. Έτσι λέει ο Ιαν. Ο Μάνος Κολυμπήρης λέει για την οδηγό στη Γαστούνη για το σκυλί που λέει δεν ξέρω την περίπτωση αλλά μήπως της πετάχτηκε και λέει και δεν έφταιγε. Υπάρχει καμιά λέει υπηρεσία συντονιστική όπως για ανθρώπους να περιθάλψουν το ζώο. Έχουν και ευθύνη και οι Δήμοι και βεβαίως που εισπράττει λεφτά και δεν ασχολούνται να μαζέψουν τα αδέσποντα και να τα στηρώσουν. Κάποιοι οι Δήμοι το κάνουν, παιδιά, έτσι. Φυσικά δεν εγκαταλείπουμε αν συμβεί κάτι. Λέει επίσης ο οδηγός της Ντόρας ήθελε να κρυφτεί. Αντίθετα λέει φοβάσαι και έχεις αγωνία για την έκβαση του ατυχήματος. Από ό,τι έχω διαπιστώσει, έχω δει, έτσι, υπάρχει ένα βίντεο σχετικά με την εγκατάλειψη του στη σκυλίτσα στην Γαστούνη. Που φαίνεται να ρίχνει ευθύνες στην οδηγό. Δεν ξέρω, τα ξέρουν καλύτερα εκεί και στην τροχιά και στο βίντεο που υπάρχει.

εγώ δεν είμαι δικηγόρος ούτε δικαστής, έτσι. Έχω διαβάσει, ξέρω όμως, αρκετά νομικά πράγματα. Και να παραλάβουμε και αυτά που είπαν και συνάδελφοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού προηγουμένως. Στην πρώτη του επίσημη τοποθέτηση ως προπονητής του Παναθηναϊκού έκανε ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, όπως συμβαίνει πάντα, παιδιά, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Δανός τεχνικός εμφανίστηκε με απόλυτη αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Και μεταξύ άλλων τόνισε πως θεωρεί τον εαυτό του τον πλέον κατάλληλο για τη θέση του προπονητή στο Τριφύλι. Αυτό έλειπε, να μην το θεωρεί κατάλληλο, έτσι. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να έρθει. Για τον παράγοντα πίεση, εκεί επικεντρώνω εγώ το ενδιαφέρον, το δικό μου και των φίλων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί είναι πιεστική η κατάσταση στον Παναθηναϊκό όταν έχεις να κατακτήσεις πρωτάθλημα τόσα χρόνια. Σαφώς και υπάρχει πίεση. Για αυτό το θέμα είπε, όταν ακούω άτομα να μιλάνε για πίεση, το κάνουν με αρνητική χρειά. Για εμένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Ξέρω ότι θα έχω αρκετή πίεση, αλλά για μένα αυτό σημαίνει ανυπομονησία, όρεξη και το γεγονός ότι τόσα πολλά άτομα σε αυτή τη χώρα σκέφτονται τον Παναθηναϊκό και θέλουν να πετύχει. Με όλο, λέει, το σεβασμό, θεωρώ πως είμαι ο κατάλληλος να αναλάβω αυτό το εγχείρημα. Έρχομαι, λέει, από το μεγαλύτερο σύλλογο της Δανίας, ο οποίος είχε τεράστια πίεση και αυτό μου άρεσε. Αυτό κρατάω, λοιπόν. Θεωρεί ότι μπορεί να αντέξει στην πίεση και να επιτύχει.

Μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση του Νίστρου μίλησε και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης. Και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι συγκεκριμένες αρχές του Νίστρου μας οδήγησαν στην επιλογή του.

Να παραμείνουμε στον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά μπασκετικά. Επιστροφή λοιπόν στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνει, όπως είπαμε, τη μεγάλη είδηση της ημέρας, την ημέρα του πατέρα. Μάλιστα το έκανε με μια συμβολική φωτογραφία από το Σούνιο και ένα πολύ συμβολικό τραγούδι. Το τραγούδι το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» του Γιώργου Δημητριάδη που είχε κυκλοφορήσει το 1997. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που έλειπε ο Μπράντοβιτς, ο κόσμος του Παναθηναϊκού αναφερόταν συνέχεια στο όνομα του Μπράντοβιτς. Φαινόταν λοιπόν σαν να ήταν πάντα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και να που επέστρεψε.

χαίρομαι από κόσμο στα μηνύματά του, οι φίλοι και οι φίλες, οι φίλες και οι φίλοι. Πέραν των αθλητικών θεμάτων, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έτσι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αδέσποτα, για όλα τα πράγματα. Για το τι γίνεται από εδώ και πέρα για όλους μας, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνουν μόνο οι συνταξιούχοι στους δρόμους, έτσι. Για όλους εμάς οι παππούδες μας. Και να ζητάνε να τους επιστραφούν αυτά που τους κρατάγανε, παιδιά. Τους τα κρατάγανε, έτσι. Τα δώρα και οι μισθοί και όλα αυτά που τους έχουν κόψει είναι αυτά που τους κρατάγανε για να τα επενδύσουν, για να υπάρχουν τόκοι. Και τι γίνανε αυτά τα λεφτά, αφανίστηκαν. Τότε ποιος ο λόγος να τους τα έχουν κρατήσει.

Τα δικά τους συγχρήματα είναι αυτά που τους κρατάνε και δεν τους τα δίνουν, τους τα κόβουν. Συντάξεις, συντάξεις χειρίας, δώρα. Αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν τα επιστρέφουν όλα αυτά. Δεν λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ποια μνημόνια? Οι υπερφορολογήσεις και κάτι παραπάνω είναι περισσότερες και χειρότερες από τα μνημόνια.

Δεν ακούω κάποιους να λένε συνέχεια, το έλεγαν κάποτε συνέχεια, παιδιά. Έτσι, πού είναι τώρα αυτοί που έλεγαν να γίνεται κάθε φορά η Ολυμπιάδα στην Ελλάδα? Με την παρουσία χορηγών και την παρουσία ξένων επενδυτών, έτσι, με όλη την παρουσία, με όλη την προσπάθεια, συλλογική από όλους. Δεν τους ακούω τα τελευταία χρόνια και μετά την Ολυμπιάδα στην Ελλάδα να το λένε αυτό. Τότε στην Ολυμπιάδα που έπεσε πολύ μάσα, έτσι. Και που τη χρυσοπληρώνουμε ακόμα. Αλλά δεν φταίει η Ολυμπιάδα για τη μάσα, παιδιά, έτσι, τα πρόσωπα.

Έχω κολλήσει αυτή την είδηση, παιδιά. 10 δις σε 90 μέρες. Υπερφορολόγηση, υπερφορολόγηση, έτσι. Πώς να αντέξει ο καημένος ο πολίτης συνέχεια? Του δίνεις ένα πράγμα, ένα ευρώ, ένα 90 λεπτά την ημέρα παραπάνω αύξηση και του παίρνεις 1000. Πώς να κόψει μετά εισιτήριο στα λεωφορεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Τι να του μείνει? Πώς να ψωνίσει? Πώς να κάνει οικογένεια? Πώς να κάνει παιδί? Για να μας πούν αυτοί οι κύριοι βουλευτές πολιτικοί που είναι πάνω. Με 763 ευρώ σύνταξη που παίρνουν κάποιοι, μπορεί να τα βγάλουν αυτοί πέρα? Για να σταθούν με αυτό το ποσό για 5 μήνες, λέω εγώ.

Να πάμε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, που μία από τις πιο ιστορικές επιστροφές των τελευταίων ετών στο Ισπανικό Ποδόσφαιρο είναι γεγονός. Η Μάλαγα επικράτησε με 2-1 της Αλμερία στον δεύτερο τελικό των play-off ανόδου και εξασφάλισε την επιστροφή της στη Λα Λίγκα ύστερα από 8 χρόνια απουσίας. Πώς περνάει ο χρόνος και το καταλαβαίνουμε, παιδιά, έτσι. Μετά το 0-0 το πρώτο αγώνα, η ομάδα της Ανδαλουσίας έδειξε χαρακτήρα στη ρεβάνς και χτύπησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσούπε άνοιξε το σκόρ ενώ στο 65ο λεπτό συνέβη αυτό, ενώ 6 λεπτά αργότερα ο Λαρούμπι έδωσε σημαντικό προβάδισμα στη Μάλαγα. Η Αλμερία προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι και πάλι. Με το γκολ του Λέο Μπατιστάο στο 76ο λεπτό, όμως οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το υπέρ τους αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, μέχρι το σφύριγμα της λήξης του αγώνα. Η Μάλαγα είχε αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία το 2018, παιδιά, ενώ το 2023, αν θυμάστε, βρέθηκε ακόμα και στην τρίτη κατηγορία εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε. Συμβαίνουν και στα καλύτερα πρωταθλήματα αυτά τα πράγματα. Τρία χρόνια αργότερα ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή πορεία αναγέννησης και επιστρέφει στα σαλόνια του Ισπανικού Ποδοσφαίρου, ακολουθώντας τις Λα Κορούνια και Ρασίκ Σαντάντερ.

Και να μην ξεχνάμε πάντα το καμάρι μας, το χρυσό παιδί του ελληνικού στίβου και άλλα παιδιά βέβαια, έτσι. Με το πολύ καλό άλμα που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου την πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Βόλο και ξεσήκωσε για μία ακόμα φορά τις χιλιάδες κόσμου που έσπεσαν στο Παρθεσσαλικό για να τον απολαύσουν, παιδιά. Ο Βίσης Ολυμπιονίκης λοιπόν του Μήκους πέταξε με το πρώτο του άλμα στο 8.36 και 13 απλά την τέταρτη βαλκανική του νίκη που την έχει για πλάκα, έτσι. Αλλά πήρε και το ρεκόρ της διοργάνωσης που κυνηγούσε από το 2018. Δύο φορές είχε φτάσει ένα πόντο κάτω από το 8.18 του Κώστα Κουκοδήμου, μια επίδοση που είχε επιτευχθεί το 1992. Και τώρα πήρε απλά το ρεκόρ, δεν το πήρε απλά, αλλά το διέλυσε, επιβεβαιώντας για μία ακόμα φορά την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη φετινή σεζόν και συνεχίζει. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στο 943 Intervention Sports, το μικρόφωνο για αυτές τις 4 ώρες, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ολιλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό τριφυλιού 9 και 5. Οι Πράσινοι επέκταναν τον δανεισμό του Λούκα Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο Σπαρτά και Τσέσκα Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ντάβιτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές του Ιούλη, όπως αναφέρουν μέσα στη Σερβία. Η Ένωση ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου, στο πλαίσιο προετοιμασίας στον Κυδρινό Μαύρο στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9. Στην Ελλάδα Ήρου θα αγωνίστηκε τη νέα σεζόν ο Πάρις Μπάμπης με την ομάδα των Κυκλάδων, ανακοίνωνε την ανανέωση συνεργασίας της με τον Έμπειρο Μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα τον Ολυμπιακό Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μου, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος ερυθρόλευκης οικογένειας, το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό της Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρντ και πρώην παίκτη της Βίρτους Μπολόνια, Ματ Μόργαν, βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Όμως η αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα αφού της Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Ολίλες, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Νίκος Κατσάτσος έχει αποχωρήσει, πάει για να ξεκουραστεί.

Ο φίλος μας ο Διονύσης έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Λέει: ομάδες της Βόρειας Ελλάδας δεν βλέπω, ακούω να έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα. Ο Ηρακλής λέει: να δούμε τι θα παρουσιάσει φέτος. Και συνεχίζει με εκείνο το σκυλάκι στη Γαστούνη. Υπάρχει, λέει, βίντεο με το σκυλάκι. Σταμάτησε ο οδηγός, λέει, το είδε. Και μετά συνέχισε πατώντας το. Όλα τα site το έχουν κακώς, έτσι. Έπρεπε να σταματήσει, να κατέβει, να το διώξει αν είναι δυνατόν από εκεί και να συνεχίσει. Απαράδεκτη συμπεριφορά της.

φίλος μας ο Βάγγελος Κοσκινάς και λέει, φίλε, ποιο τραγούδι αυτό που λέει σε είδα ξανά, λέει, ήσουν στα μαύρα ντυμένη πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά σε ένιωσα σαν να μην πέρασε, λέει, μια μέρα. Τίτλος τραγουδιού αυτό, εννοεί για τον τίτλο τραγουδίου με το οποίο παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Ομπράντοβιτς.

φίλος ο Μάνος Κολυμπήρης έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Αν ήταν καλά τα συστήματα υγείας και παιδείας, λέει, θα πήγαιναν ήδη και τα δικά τους παιδιά πλουσίων και βουλευτών, όπως Γερμανία, Αυστραλία, Σκανδιναβικά κράτη και άλλα. Ο Γεωργιάδης λέει με την παγόνη και ραδούσαν, αλλά δεν έχει πάει ως κοινό συντός να περιμένει τις... τις ουρές, λέει, που περιμένει ο κόσμος, έτσι, και τα... και να του κάνουν λάθος διαγνώσεις, και όπως εμένα, λέει, μου έκαναν λάθος στη γραμματεία στον Ερυθρό και μου έκαναν άλλη εξέταση. Όπως και στο φίλο μου, λέει, που τραυματίστηκε στο ποδόσφαιρο με κομμένο τένοντα, πήγε Ασκληπιό και του λένε ότι δεν έχουμε μαγνητική εδώ τώρα για να σου κάνουμε, θα κλείσουμε ραντεβού. Και έφυγε με μία μπότα που πήρε ο ίδιος με τον κομμένο τένοντα. Και θα πάει να κλείσει ραντεβού τακτικό, αν είναι δυνατόν, λέει, σε έκτακτα περιστατικά. Να αντιμετωπιστεί σαν χρόνιο, έτσι. Και μια εβδομάδα, λέει, είναι ακόμα έτσι. Σπρώχνω τον κόσμο στα ιδιωτικά, λέει, το λένε και οι γιατροί που μιλάω. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλε. Σπρώχνουν τον κόσμο στα ιδιωτικά. Να μην υπάρχει καθόλου δωρεάν υγεία πουθενά. Υπάρχουν πάντως ελλείψεις, έτσι, και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και σε πολλά πράγματα. Αυτό είναι γεγονός, οι ελλείψεις. Ξέρεις, είναι αλήθεια το που λες, ότι όταν θέλεις να πασάρεις σε ιδιώτες τα συστήματα αυτά, απαξιώνεις τα υπάρχοντα και δεν λένε, δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Όταν που λειτουργούν τα πάντα και απαξιώνονται, αναγκαστικά θα πας σε ιδιώτες. Θα πληρώσεις, δηλαδή, θα πληρώσεις, όπως λένε πολλοί, έτσι. Χρήμα παντού. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και αρκετοί ωρεοποιούν τα πράγματα, θέλουν να τα ωρεοποιούν, αλλά δεν βλέπω την πραγματικότητα. Μάλλον η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι πικρά πράγματα για αυτούς. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα και να μπορείς να βρεις λύσεις. Εκεί σε θέλω, αγαπητέ, όποιε υπουργέ. Το να έχεις μια καρέκλα και να λες πράγματα που δεν συμβαίνουν δεν είναι και ότι το καλύτερο, έτσι.

Φίλος Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει ένα βίντεο σχετικά λέει, με την έπαρση και την αλαζονία των πράσινων στο μπάσκετ. Από πρώην λέει δημοσιογράφο του σταθμού μας εδώ. Και συνεχίζει, πήραν τον Ομπράτοβιτς λέει και νομίζουν ότι θα τα πάρουν όλα πάλι, είναι για γέλια. Για να δούμε τι θα προκύψει.

Ο Βίλερμας Κορδαλός Ιάννης λέει, ρώτησες Φώτη πώς λοιπόν οι Έλληνες να κάνουν παιδιά και ποιος είπε ότι θέλουν να κάνουν παιδιά, λέει. Όταν επί παραδείγματι οι παιδικές τροφές στη χώρα μας με επικεφαλής τα καρτέλ και τα τηλεκατευθυνόμενα έτσι πιόνια, οι τιμές λέει είναι 43% ακριβότερες από όλη την Ευρώπη. Θυμάσαι λέει πριν 30 χρόνια τον Νότι, λέει πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Για το λαό μας λέει. Πολλά τραγούδια επιβεβαιώθηκαν στην πορεία φίλε έτσι. Και φτάσαμε στην σκληρή πραγματικότητα. Όπως και τότε ο Στέλιος ο Παπαθεμελής που ήθελε να κλείνει το μαγαζί από τις 2 τα ξημερώματα και όχι να είναι συνέχεια μέχρι το πρωί, δεν το έλεγε επειδή δεν ήθελε να διασκεδάζει ο κόσμος, επειδή ήξερε ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει, το γι' αυτό το έκανε έτσι. Και κάποτε κάποιοι τον κορόδευαν τότε, είχαν βγάλει και τραγούδια. Δεν ήθελε να απαγορεύσει την διασκέδαση και μετά τις 2 ο Στέλιος Παπαθεμελής, αλλά έβλεπε αυτό που ερχόταν και που ήρθε φίλε και φίλοι έτσι. Και φίλοι, η αποστολή από Θεσσαλονίκη, θρύλος λέει, από Θεσσαλονίκη αποστολή νοσηλεύτρια Μεθ. Ξέρει καλά τι συμβαίνει εκεί και τι τραβάει η γυναίκα και όλες οι συναδέλφες έστις και οι συνάδελφοι. Έχω κάνει ρεπορτάζ παιδιά, πέραν το αθλητικού θέματος που είναι το η βάση μου, έχω κάνει ρεπορτάζ όταν δούλευα σε κανάλια και σε νοσοκομεία, έχω κάνει ρεπορτάζ και σε κοινωνικό ρεπορτάζ και αστυνομικό ρεπορτάζ, τα πάντα έχω κάνει. Η αποστολή λοιπόν είναι νοσηλεύτρια από Θεσσαλονίκη και από ΜΕ. Θέλω να πω τον πόνο μου, λέει, εύχομαι σε όσους έχουν τον πατέρα τους να τον χαίρονται, λέει, μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Και όσους έχουν χάσει τους γονείς τους, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, έτσι μετά την εμβόλια έχασα τους γονείς μου δυστυχώς και αρκετά ακόμα αγαπημένα πρόσωπα. Εύχομαι να μην τους ξεχάσουν. Εγώ τον έχω, λέει, χάσει. Εύχομαι κάποια στιγμή, λέει, να βρεθούμε μόνοι μας στον επουράνιο παράδεισο. Εγώ, αγαπητή Αποστολία, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. Τώρα είναι παράδοξο αυτό που λέμε, έτσι. Μην κορυδευόμαστε. Να ζούμε καλά και ήρεμα μέχρι να φτάσουμε εκείνη τη στιγμή που θα αποχαιρετήσουμε αυτή τη ζωή. Και να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους πνευματικά, μιλάμε μαζί τους, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Μιλάγα μια φορά με μια κοπέλα και με έβαλε στη θέση μου με την έννοια ότι κάποιες φορές διακοπές πήγαινα, παιδί μου, σε κάποια νησιά κτλ. Και μου είπε, εγώ αγαπητέ μου, ποτέ δεν εγκατέλειψα ούτε σε διακοπές τους γονείς μου. Ήθελα να είμαι πάντα μαζί τους, να τους ευχαριστήσω με την ψυχή μου. Με έβαλε στη θέση μου. Θα πει κανείς ότι ούτε και οι γονείς θέλουν να κλείνουν τα παιδιά μέσα, έτσι θέλουν να πηγαίνουν διακοπές τους. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, με τα λόγια της, μου πέρασαν μεγάλο ηθικό δίδαγμα. Εγώ, μου λέει, και στις διακοπές ήμουν πάντα με τους δικούς μου, με τους γονείς μου.

Όποιοι θέλετε μπορεί να βγουν και στον αέρα, παιδιά, έτσι, στα τηλέφωνα που έχουμε δώσει και τα ξαναδίνω. Και από εκεί μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά μηνύματα. Παίρνετε τηλέφωνο και στέλνετε, λέτε κάποια πράγματα. Δεν θέλετε να βγείτε κάποιοι στον αέρα. Κάποιοι θέλετε να βγείτε. Αλλά και τα τηλεφωνικά μηνύματα τα διαβάζω όλα. Και μπορείτε να επικοινωνείτε αν θέλετε να βγείτε στον αέρα στο 210-2259-43. Τα επαναλαμβάνω, φίλο αυτό. Και στο 215-215-59-43. Το επόμενο σου πάντως είναι αγαπημένο, αγαπητέ φίλε Ευάγγελε. Γιατί και ο συνάδελφος που έχω με το ίδιο επώνυμο είναι πραγματικά χρυσό παιδί. Και βέβαια μπορείτε να στέλνετε, να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού, το γνωστό, έτσι. Και για το ταξίδι δώρο στην Σύφνο, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος, και για το γεύμα Παύλα Δείπνο στο Κοράλι, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι, έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους. Υπάρχει αυτό το Viber 6939-943-943. Όλα καλά και ανθυρά, λοιπόν.

Θυμάμαι να μιλήσω κάτι για το Δήμο μου εκεί, στο Δήμο Γαλατσίου λοιπόν. Κάποτε είχε κάνει μια ανάρτηση, δήλωσε ο σημερινός δήμαρχος. Είχε αλλάξει κάποιους αντιδημάρχους και είχε πει ότι επιλέγει ανθρώπους δημιουργικούς με ευστροφία κτλ. Ο ίδιος όμως δεν είχε καταλάβει ότι τι γινόταν κάτω από τη μύτη του όλο αυτό το διάστημα. Αναφέρομαι για τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου, τη Μίνα Χατζη Αθανασίου, που συνελήφθη ως εμπλεκόμενη σε μεγάλο κύκλωμα εκβιασμών και δωροδοκιών, που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στις υπηρεσίες δόμησης πολεοδομής Αττικής. Και από εκεί βγήκαν και άλλα πρόσωπα, έτσι. Όταν ένας δήμαρχος υποτίθεται ότι έχει ευστροφία, ότι ξέρει τι του γίνεται, είναι δυνατόν να μην ξέρει κάτω από τη μύτη του τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην οικογένειά του, μέσα στο σπίτι του.

Και στον ίδιο Δήμο, το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε και μια υπόθεση υπεξαίρεση στο Δήμο Γαλατσίου. Αφορούσε ταμιακό έλλειμμα ύψους περίπου 255.000 ευρώ, που εντοπίστηκε από ελέγχους οικονομικών περιουσιών. Ο Δήμαρχος είχε διαβιβάσει το ζήτημα στις δικαστικές αρχές, ενώ στη συνέχεια κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας γεννήργησε

0: Πάμε στο φίλο μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να τις πέντε και μετά βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ακούμε, Βέλε Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σταύρο.
0: Ο Φώτης, δεν είμαι ο Σταύρος, ο Φώτης είμαι.
1: Φώτη, τι κάνει.
0: Μια χαρά, πώς πάει, καλά.
1: Φώτη, έχω ανησυχεί πολλές φορές και δεν μπορώ να τη βρω στο τηλέφωνο.
0: Να μην ανησυχείς, κάποια στιγμή θα βρεθεί, φίλε.
1: Με και δεν με έχει πάρει.
0: Θα σε πάρει κάποια στιγμή, εντάξει, μπορεί να έχει και δουλειές και τα λοιπά. Μην ανησυχείς για αυτά τα πράγματα, εντάξει. Και μη σκάς για τέτοια πράγματα, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, μη φοβάσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έχει και δουλειές, έτσι δεν σημαίνει ότι.
1: Επειδή θέλω να της πω ότι την αγαπάω και είναι το πιο πολύτιμο σε αυτή τη γη.
0: Ωραία, οπότε εφόσον μας ακούει, ας επικοινωνήσει μαζί σου. Νομίζω ότι.
1: Αν ακούει ο Αχμέτ, να με πάρει τηλέφωνο.
0: Ωραία, θα σε πάρει. Όλα θα πάρει καλά. Εντάξει, μην ανησυχείς. Εντάξει, όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει. Έγινε, φίλε μου, Βασίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε.

Αυτό σχετικά με το έλλειμμα στο Δήμο Γαλατσίου, λοιπόν, ήταν καλοκαίρι όταν κλιμάκιο ελεκτό τη Εθνική Αρχή Διαφάνεια βρέθηκε στο Δημαρχείο Γαλατσίου μετά από αναφορά του Δημάρχου εκεί. Αποστολή ήταν να διενεργήσει έλεγχο στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για να αντιστοιχίες που είχαν εντοπιστεί εσωτερικά σε κινήσεις τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου και νομικών προσώπων του. Αναλήψεις που δεν δικαιολογούνταν από αντίστοιχες πληρωμές και παραστατικά που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές τραπεζικές κινήσεις. Οι ελεκτές επικεντρώθηκαν στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και είχαν εντοπίσει τις ύποπτες συναλλαγές και έπιασαν λαβράκι τότε, όπως ανακοινώθηκε την 1η Οκτωβρίου από τη Δημοτική Αρχή. Το κλιμάκιο της εντόπισε ταμιακό έλλειμμα που ξεπερνούσε τα 250.000 ευρώ, 255.000 ευρώ. Give me a reason, stand your ground. Not a smile, not a pose, just the part that really shows. Η έκθεση τότε των ελεκτών διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Not a lie, something crooked, something fine. Ενώ η φερόμενη ως υπόλογη παραπέμφθηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Άκουγα κάποιους φίλους στον δρόμο που ερχόμουν. Μαγαζάτος που σχολιάζαν τα σκάνδαλα που βγαίνουν στη φόρα επί εποχής Νέας Δημοκρατίας και αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Και λέγανε με μεταφορική εννέα και ένα κεφάλι κόβεις και, και εμφανίζονται άλλα εννιά σαν τη Λενέα Ύδρα. Ο Διαμαντής που επέτρασε έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα Διαμαντή, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά με υγεία. Οι απόψεις σας μας ενδιαφέρουν όλους για όλα τα θέματα αθλητικά και όχι μόνο.

τουλάχιστον ακόμα και όταν υπάρχουν αγώνες, όταν υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση. Προτεραιότητα δίνω πάντα στα δικά σας μηνύματα και στα τηλεφωνήματά σας.

Στον Πανέκο το ρεπορτάζ λέει ότι έκλεισε ο Τσάπρας, υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Λεβαδιακό. Πριν από λίγο έγινε γνωστό αυτό. Έτσι αλλιώς πάντα ήταν κοντά στον Πανέκο ο Τσάπρας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βαθυνόματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στη συνεχή ροή της εκπομπής στο διαποδιστή στο 943 Τερβέζε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι στις 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμος, ώρα αυτή υποστήριξη Ελτία Δήσων Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Οηλές.

0: Και πάμε στο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον Σάκη του Μπουζούνη, να μας πει περισσότερα για την προφορική συμφωνία που υπάρχει με τον Τζάπλα στον Παναθηναϊκό. Αναμενόμενη, Σάκη, έτσι. Και έχουμε ημέρα πράσινη σήμερα, τριφυλοφόρα. Από τη μια τον Μπάσκετ, τον Μπράντοβιτς κλέβει την παράσταση. Από την άλλη είχαμε την παρουσία στην επίσημη του προπονητή. Στέφανος Κοτσόλης μίλησε, Γιάννης Αλαφούζας και τώρα Τσάπρας. Σ' ακούμε, Σάκη Μπουζούνη.
1: Τα είπες όλα.
0: Με μία ανάσα, έτσι.
1: Φιλέτε, με μία ανάσα, εντάξει, μοναδικός Φώτης Κατσούβης. Κοίτα να δεις, αυτό με τον Τσάπρα, το λέμε πόσο καιρό να σου πω, το καλοκαίρι, πέρυσι να θυμίσω, ότι ήταν ένα βήμα πριν μπει στο αεροπλάνο για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, θυμάμαι, το έλεγες και το λέγατε, ναι, είναι γεγονός, ναι.
1: Λοιπόν, ήμουν από τους πρώτους που το έλεγα τότε, αλλά λιδωρήθηκα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει όμως, δικαιώθηκα στην πορεία. Και δεν είναι πρώτη και μοναδική φορά. Συνεχίζει αυτή την ελληνοποίηση του ο Παναθηναϊκός, γιατί βοηθάει βέβαια αυτό, και παίρνει και έναν παίκτη που έχει βοηθήσει αρκετά τον Λεβαδιακό μέχρι τώρα. Η συμφωνία βέβαια δεν είναι τώρα. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα, όποιος, υπάρχουν όλα τα ηχητικά, την προηγούμενη εβδομάδα είπα, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά βεβαίως.
1: Γιατί μέχρι τώρα άκουγα και τη φωνή μου διπλά, αλλά τέλος πάντων τώρα είναι όλα οκ. Okay. Είπα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν θυμάμαι μέρα να σου πω την αλήθεια, ότι υπήρχε ένα ραντεβού 2,5 ώρων Αλαφούζου Κομπότη στα Βόρεια Προάστια, γιατί κοντά, μένουν και κοντά σχετικά. Λοιπόν, και σίγουρα συζητήθηκε το θέμα του Σάπρα. Και ήταν θέμα ημέρων. Μπορεί και ωραίων έλεγα τότε να ανακοινωθεί. Βέβαια, πολλοί λέγανε και για τον Τζάπρα και για τον Βίχο και πακέτο και όλα αυτά. Κοίτα να δεις, το μόνο που θα χάλαγε με τον Τζάπρα ήταν αν ερχόταν κάποια πρόταση από το εξωτερικό που περίμενε ο κ. Κουμπότης και έξυπνα θα πω, ανανέωσε το συμβόλαιο του παίκτη. Δεν έχουμε μάθει προς το παρόν, μιλάμε τώρα, 5,5 ώρα που μιλάμε, τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, αλλά κάνοντας ο κ. Κομπότης μια έξυπνη κίνηση ανανέωσης του συμβόλαιου του παίκτη, σίγουρα όποια ομάδα, ελληνική ομάδα έτσι να το πάρει, όπως το Παναθηναϊκός που είχε τον πρώτο λόγο, όπως το λέγαμε από το καλοκαίρι, θα μάτωνε να το πάρει, να το πάρει, όπως και φαντάζομαι έγινε. Χωρίς να ξέρω τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τους οικονομικούς όρους αυτής της συμφωνίας, έτσι. Κλείνει άλλο ένα μέτωπο ο Παναθηναϊκός, γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα με τα παιδιά στο μεσημεριανό μαγαζίνο.
0: Ναι, σας άκουγα κι εγώ όντως.
1: Άλλο ένα μέτωπο κλείνει. Και φυσικά είμαστε εν αναμονή των υπόλοιπων, έτσι. Και όταν λέω υπόλοιπων, εν αναμονή τερματοφύλακα, εν αναμονή Γένσελ που θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο, αφού ανακοινώθηκε και ο Καμαρά χτες, εν αναμονή Ντεφράι. Δηλαδή αυτό το καιρό υπάρχει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τι να σου πω, πώς να το πω.
0: Με πυρετώδεις ρυθμούς, έτσι.
1: Φωτιά, πυρετώδεις. Ναι. Επίσης να πω ότι ήταν και η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου μαζί με τον Κοτσόλη στην παρουσία του Νίστρουπ. Για μένα κάτι λέει, θα μου πει κάποιος τώρα, εντάξει, το προπονητή παρουσίαζε, θα ήταν. Ναι, δεν το λέω γι' αυτό, γιατί να θυμίσω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν και σε δύο προπονήσεις νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Αυτό λέει ότι, μάλλον δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα και όλο αυτό το νέο project βέβαια με τον ίδιο προπονητή, όχι μόνο το στηρίζει, αλλά σαν να του λέει ότι είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή. Ναι. Αν πεις τώρα αυτό είναι το αυτονόητο, Φώτη μου. Εντάξει, ξέρω ότι είναι το αυτονόητο.
0: Σίγουρα η παρουσία παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, είναι διαφορετικό.
1: Βέβαια η παρουσία παίζει σημαντικό ρόλο και ειδικά τώρα και στις ομάδες αυτές, έτσι, και ειδικά στο Παναθηναϊκό, μια ταλαιπωρημένη ομάδα χωρίς πρωτάθλημα που έχει περάσει τόσα γύρω-γύρω, ας πούμε, και με τον Αλαφούζο και όλα αυτά που έχουμε.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Που τα ξέρουμε.
0: Οπότε, αν έχουμε κάτι νεότερο και στο θέμα αυτό και στα υπόλοιπα μεταγραφικά, μας ενημερώνεις, έτσι, Άκη.
1: Δεν ξέρω αν έχεις. Βεβαίως. Τσάπρας, λοιπόν, ξαναλέμε στον Παναθηναϊκό, είναι οριστικό αυτό. Από τα πράσινα του Λεβαδιακού στα πράσινα του Παναθηναϊκού, αυτό θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος δεξιός μπακ του περσινού πρωταθλήματος. Στην ουσία, για να κλείσουμε, να πούμε ότι το τυπικό μέρος της υπόθεσης αναμένουμε, δηλαδή να υπογράψει και να κάνει τις ειδικές εξετάσεις και φυσικά η ανακοίνωση. Είναι η δεύτερη μεταγραφή, θα είναι μάλλον η δεύτερη μεταγραφή επί Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ύστερα από αυτή του Καμαρά. Έτσι. Και αναμένουμε και τους υπόλοιπους. Έτσι. Και την παραμονή βέβαια του δανεισμού του Λούκα Σάβες. Okay. Περισσότερα στην πορεία.
0: Έγινε. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι,
1: θα μας ενημερώσει.
0: Έγινε. Δικαιώθηκε λοιπόν ο Σάκης Μπουζούνης για αυτά που έλεγε περί Τσάπρα. Έφτασε η στιγμή της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό, αναμενόμενη λοιπόν. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα μας ενημερώσει και πάλι ο Σάκης Μπουζούνης και γενικά η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Yeah. Αλλά και για όλες τις ομάδες, αν υπάρξει κάτι άλλο, yeah, θα μας ενημερώσουν έτσι και μας ενημερώνουν πάντα έγκαιρα. Μουντιαλικά τώρα, σήμερα το βράδυ στις 7. Δεν απέχει και πολλή ώρα, έτσι. Η Ισπανία με τον Γιαμάλ στη σύνθεσή της θα ψάξει την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής με τους Σίβερες να αντιμετωπίζουν τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Άρα υπάρχει σημαντικό και μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον στην Ατλάντα για την δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου της διοργάνωσης. Όμως παιδιακός ελληνικός της Ισπανίας, το Φούριος Ρόχας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, προχώρησε σύνταλλαγες στην 11η σε σχέση με τη Λευκή Ισοπαλία με το Κουρασάο στην πρεμιέρα. Καθώς αυτό το σχήμα το τωρινό ξεκινούν οι Λαμίν Γιαμάλ και ο Μπαένα. Λοιπόν, η 11η Ισπανία, Σιμών Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Πέδρη, Ρόδρυ, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Αρθάμπαλ.

κοπέλα μας ο Διανύσης έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα και λέει ο Κομπότης δεν ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα σύμβουλος εισαγωγικά του Αλαφούζου. Πήρε λέει ο Κομπότης όσα πήρε ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς για το δίδυμο που πούλησε στον Αλαφούζο. Θα μάθουμε άραγε. Μάλλον δεν ήθελε να μπει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Κοίτα, για να πάνε τα πράγματα με τη σειρά, από τα συνθήματα των οπαδών του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της περσινής υπήρχε η αίσθηση ότι ο κύριος Κομπότης συμβουλεύει το Γιάννη Αλαφούζο. Δεν ξέρω τώρα τα μεταξύ τους τι συμβαίνει. Πάντως ο κύριος Κομπότης είναι γνώστη του ποδοσφαίρου όσο οδήποτε κάποιος άλλος. Το ξέρει απ' έξω και ανακατοτά το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι κακό κάποιοι πρόεδροι να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους πάντως. Τώρα αν ένας συμβουλεύει τον άλλο δεν το ξέρω παιδιά εγώ έτσι τι λένε τηλεφωνικά. Δεν συμμετέχω στα των υποκλοπών και παρακολουθήσεων της κυβέρνησης έτσι. Μεγάλο ζήτημα, τεράστιο αυτό. Αν είχε συμβεί σε άλλη χώρα θα είχε γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Πάντως εγώ δεν το λέω για Παναθηναϊκό, γενικότερα αν λέω ήμουν ιδιοκτήτης κάποιας μεγάλης ομάδας θα έφερα για προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα προτιμούσα. Και σαν παίκτης ήταν ιδιαίτερα δημιουργικός, σοβαρός και αποτελεσματικότατος. Και σαν προπονητής του Λεβαδιακού πέρασε. Εγώ αν ήμουν διοκτήτης μιας μεγάλης ομάδας θα τον έφερνα στην ομάδα μου προπονητή.

Λοιπόν, να πενθυμίσουμε ότι είναι μια μεγάλη γιορτή η σημερινή, η Κυριακή 21 Ιουνίου. Γιορτάζεται φέτος η γιορτή του Πατέρα, μια μέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις οικογένειές τους. Η κολόνα του σπιτιού κατά πολλούς, και έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα, χωρίς να μειώνεται η παρουσία της μητέρας, έτσι παιδιά. Η συγκεκριμένη γιορτή τιμάται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου και αποτελεί ευκαιρία έκφρασης αγάπης, ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους πατέρες.

Παράλληλα, η μέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για να τιμηθούν και οι πατεράδες που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη που άφησαν στις οικογένειές τους. Οι ρίζες της γιορτής του πατέρα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ημέρας αφιερωμένης στους πατέρες γεννήθηκε με στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή τους στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, κατά το πρότυπο της ήδη καθιερωμένης γιορτής της μητέρας. Με το πέρασμα των δεκαετιών, η ιδέα κέρδισε ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, με αποτέλεσμα το 1972 να αναγνωριστεί επίσημα ως εθνική γιορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα σε μια οικογένεια συμμετέχουν όλοι. Σε μια οικογένεια που αποφασίζει να είναι αφοσιωμένη στα παιδιά της και στην ίδια στην οικογένεια, συμμετέχουν και οι δύο. Για μένα, κατά την άποψή μου, μπορείτε να με πείτε και οπισθοδρομικό, δεν με πειράζει. Κόντρα στη φύση δεν μπορεί να τα πάει κανένας. Υπάρχουν οι γυναίκες, οι μητέρες, υπάρχουν οι πατεράδες, οι άνδρες πατεράδες. Δεν υπάρχει τρίτο φύλο για μένα, έτσι. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί, ακόμα και να το υιοθετήσουν δύο άνδρες, όταν μεγαλώσει και ρωτήσει ποια είναι η μητέρα, για να του πούνε εμείς οι δύο οι άνδρες είμαστε. Χρειάζονται και οι δύο. Δεν υπάρχει τρίτο φύλο. Άντρας και γυναίκα. Κανένας άλλος. Αυτά έχει δημιουργήσει η φύση. Ο άντρας είναι η κολόνα του σπιτιού και οι γυναίκες σαφέστατα είναι δημιουργικές και τραβάνε μεγάλο κουπί. Και οι δύο μαζί, για να μπορέσει να επιβιώσει η οικογένειά τους, ειδικότερα σε αυτές τις τεράστια δύσκολες οικονομικές εποχές, είναι πραγματικοί ήρωες όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και έχω ακούσει πολλές γυναίκες και το λένε αυτό, και δεν είναι υποτιμητικό για τις γυναίκες, το παραδέχονται, ότι οι άντρες είναι ένα κλικ παραπάνω, με την έννοια ότι οργανικά και δυναμικά είναι λίγο παραπάνω. Χρειάζεται αυτό. Υπάρχουν και γυναίκες όμως οι λεγόμενες τσαούσες, έτσι. Αλλά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό έχει η έννοια της οικογένειας, αφοσιωμένη στα παιδιά της. Και όταν αποφασίζει να κάνεις τις παιδιά, αγαπητή μου, πρέπει να αφοσιώνεσαι σε αυτά, όχι τσιλιμπουρδίσματα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο τα κάνεις. Υπάρχουν και αρκετοί πατέρες όταν υπάρχει απώλεια της μάνας, που έχουν και το ρόλο της μητέρας, αλλά και το αντίθετο, έτσι. Όταν υπάρχει απώλεια του πατέρα, υπάρχει και η μάνα που έχει και το ρόλο του πατέρα. Στη ζωή υπάρχουν και τα χωρίσματα. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση τους ενώνουν τα παιδιά τους, τους ανθρώπους που αποφασίζουν να χωρίσουν. Και δεν ισχύουν αυτά που ακούω σε κάποιες περιπτώσεις, παιδιά, έτσι. Ότι τα παιδιά των χωρισμένων είναι προβληματικά, κανένας λόγος δεν γίνεται γι' αυτό. Σε αυτή τη σύγχρονη εποχή τα παιδιά καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει όταν φτάνουν ακόμα και στην εφηβική ηλικία. Διατηρούν ίσες αποστάσεις από τον ένα με τον άλλον όταν χωρίζουν οι γονείς. Και γίνονται σε πολλές περιπτώσεις ακόμα πιο δημιουργικά. Έτσι είναι η φύση, άντρας και γυναίκα. Δεν μπορεί ο άντρας να γεννήσει παιδιά, έτσι. Και μην πει κανείς ότι είμαι οπισθοδρομικός, ομοφοβικός και όλα αυτά. Αλλά και να το πει κανείς, δεν με νοιάζει κιόλας. Κανείς δεν τα πάει κόντρα, δεν πάει κόντρα με τη φύση. Όσο και να προσπαθεί να την υποστηρίξει κάποιος, δεν γίνεται αυτό.

Λέω φίλε μας ο Διονύσης σχετικά μετά των προπονητών που έλεγα, γιατί ο Δόνης λέει δεν είναι καλός προπονητής. Η ξενομανία είναι η αιτία άραγε. Ο ένας πήγε στην Κύπρο λέει και άλλος στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε πολύ καλούς προπονητές και κάποτε αυτά που έλεγε ο Γιώργος Δόνης για τον Παναθηναϊκό επιβεβαιώθηκαν έτσι με τον πέρασμα των χρόνων. Είχε πει κάποια πράγματα που μπορεί να πείραξαν αρκετούς τότε, αλλά δικαιώθηκε με αυτά που δεν έγιναν στον Παναθηναϊκό, που συνεχίζει να είναι χωρίς τίτλο εδώ και αρκετά χρόνια.

θυμάμαι πάντως, επειδή είχα κάνει ρεπορτάζ στον Παναθηναϊκό Πιτσιρικάς, την εποχή που ήταν ο Βάλτζικ πήγε στον Παναθηναϊκό και με στη συνέχεια όταν πήγε για λίγο λούπου, τότε έγραφα και στα Παναθηναϊκά Νέα μετά τον Σωτηρακόπουλο. Έγραφα όλη την εφημερίδα, έτσι. Κάποια στιγμή είχα αναλάβει και διευθυντή στο δικέφαλο. Είμαι επαγγελματίας, κάνω αυτό που πρέπει. Για οποιαδήποτε ομάδα μου που είναι, έτσι. Πολλές φορές υπήρξα αλληλέγγυο σε αρκετούς συναδέλφους. Κάποιοι από αυτούς δεν υπήρξαν αλληλέγγυοι απέναντί μου. Η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βαριέσαι.

Φίλε Διονύση, σχετικά με τους διαγωνισμούς σε εξέλιξη που έχει ο σταθμός, είναι το ταξίδι που είναι στη Σύφνο. Οπότε γράφεις το όνομά σου και τη λέξη Σύφνος. Και ένα δίπλωμα γεύμα στο Κοράλι στη Βραβλώνα για 4 άτομα. Οπότε γράφεις Κοράλι και το όνομα, έτσι. Όποιος θέλει συμμετέχει, έχουμε αρκετά σοριδών συμμετοχή. Από φίλες και φίλους, φίλους και φίλες.

Η κλήρωση και για τις δύο περιπτώσεις θα γίνει την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου 9.30 το πρωί, παιδιά, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη πάνω Πουρναρά, που κάνουν φοβερό πολιτικό ρεπορτάζ, έχουν δικαιωθεί σε όλα. Δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας που δεν έχω προσωπικά. Καμιά φορά το τελευταίο καιρό ψιλοαφήνω έτσι ένα αχνό μουστάκι, έτσι για να διαφοροποιώ λίγο τον εαυτό μου, να έχουμε κάτι να ασχολούμαι, παιδιά. Και μαζί με το ταξίδι στη Σύφνη υπάρχει και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινό στην Αγίου Νικολά 67 στο Ήλιον. Πολύ καλή αγορά στο Ήλιον πάντως. Και ευχάριστη. Για συμμετοχή και για τα δύο πάντως είναι το Viber 6939-943-943. Αυτό που στέλνετε, παιδιά, τα μηνύματα. Για το ένα γράφετε Σύφνος και το όνομά σας, και το άλλο γράφετε Κοράλι και το όνομά σας. Απλά πραγματάκια.

Υπήρξαν και ξένοι προπονητές που έγραψαν ιστορία, έτσι ο Γιάτσεκ Μοχ. Αλλά και κάποιοι Έλληνες που δεν έπρεπε να είχαν περάσει ούτε απ' έξω από τα γήπεδα, παιδιά. Ωστόσο το προπονητικό κομμάτι εξελίσσεται και μαζί του προσαρμόζονται όλοι οι νέοι και δεν έχει να κάνει με την ηλικία προπονητές. Η προπονητική πλέον έχει πάρει και επιστημονικό χαρακτήρα, έτσι έχει πάρα πολλά στοιχεία. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, γιατί παλιά οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στα σχολεία δεν ήθελαν να παίζει στο διάλειμμα μπάλα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Τους έπιανε σύγκριο, τι να πω, δεν ξέρω. Λέγανε ότι το ποδόσφαιρο είναι για αλήτες και τα λοιπά, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Υπήρχαν πολλοί αρκετοί επιστήμονες που μεγαλούργησαν και στο ποδόσφαιρο και στις επιστήμες τους, γιατροί, δικηγόροι και πολλά άλλα πράγματα. Όπως και το τραγούδι, το έβλεπαν σαν κάτι αλήτικο, ας το πούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όπως και κάποιοι, διαφωνώ με κάποιους που έλεγαν ότι κακώς καταργήθηκε η ποδιά. Καλώς καταργήθηκε. Δεν είναι ωραίο να αισθάνεται κανείς άνετα με τα αντισύμματά του, οι κοπέλες ή τα αγόρια. Από εκεί και στέρα όμως δεν πρέπει να κορυδεύουμε κάποιον που δεν μπορεί να ντύνεται με ακριβά ρούχα, παιδιά, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχω διαβάσει που έχει υπάρξει bullying. Ακόμα και σε κορίτσια με τις φίλες τους. Κοίτα μποντίνες, εμείς φοράμε αντίντας και τα λοιπά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν είμαστε φίλοι ή φίλες πρέπει να είμαστε συμπραγματικότητα φίλοι και αλληλέγγυοι σε αυτό που έχουμε δίπλα μας. Όχι να προσπαθήσουμε να τον ηρωνευτούμε και να τον κορυδέψουμε για να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Ή υπάρχει φιλία ή όχι. Η φιλία αυτά περιλαμβάνει αλληλεγγύη, ηθική τόνωση στις δύσκολες στιγμές. Και όχι στα δύσκολα την κάνουμε. Όπως και στις σχέσεις, παιδιά, έτσι, όχι στα δύσκολα ξαφανιζόμαστε. Εκεί μας θέλω όλους μας.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα, σε break, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, παιδιά, έτσι. Έχουμε ακόμα 2 ώρες μπροστά μας να πούμε αρκετά πράγματα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε 3 ετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο 1 η ώρα θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Στο στόχαστρο των Σπαρτά και Τσέσκα Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λύση. Στην Αλ Σαντ με μυθικές απολαβές θα συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με ρουμάνικα μέσα. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου όπως αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Η Ένωση ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sports 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας στον Κιτρινό Μαύρο στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9. Στην Ελλάδα Σύρου θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πάρης Μπάμπης με την ομάδα των Κυκλάδων να ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασία τη με τον Έμπειρο Μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό στο Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρντ και πρώην παίκτη της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
10: .943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα λοιπόν της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Την καλησπέρα στον Γιώργο Σταλαμπρινή. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί. Έχουμε ακόμα ένα διωράκι μπροστά μας. Κάποιες φορές έρχομαι και σε ημέρες της καθημερινότητας και κάνω εκπομπή. Όταν μου το επιτρέπουν και τα υπόλοιπα επαγγελματικά μου. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης ο Ελές. Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber όσοι θέλετε τα, και όσες θέλετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Και για τους δύο διαγωνισμούς, τα δώρα, τα Σύφνος και Κοράλι. Το Κοράλι είναι το γεύμα, δείπνο. Γράφοντας και σε κάθε περίπτωση το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος ή Κοράλι, και στις δύο, και για τους δύο διαγωνισμούς μπορείτε να συμμετέχετε, έτσι. Όποιος θέλει βγαίνει στον αέρα τελεφωνικά στο 210-220-5943 και 215-215-5943.

Ο φίλος του Κορδαλός Ιάννης λέει: Φώτη, μήπως είσαι και εσύ από αυτούς που βλέπουν τον ίδιο φιάλτη του φετινού πράσινου Κάζο. Αν καταλαβαίνω άλλωστε, δίπλα στον Τράγκα Φίτησης ήμουν για αρκετά χρόνια μαζί του, το δεξί του αριστερό του, πως θέλετε πάρτε χέρι. Μήπως και στον ντέρμπι, και έκανα ρεπορτάζ ΑΕΚ πάντως στον ντέρμπι. Τα πολιτικά μου τα διαβάζω, τα άλλα λαγός. Όχι, τα έχω διαβάσει όλα, τα έχω διαβάσει όλα μέχρι τώρα. Λαγό στη Φάδο λέει παρεμπιπτόντος. Ο Μπουζούδης μαζί με τον Λάζαρο έκαναν μια εκπομπή για αστήρα του Παναθηναϊκού. Το ξέρω, έχω περάσει από εκείνο το κανάλι, φίλε μου. Λοιπόν, λες στον προηγούμενο μήνυμα οι φίλοι του Παναθηναϊκού λέει και τους καταλαβαίνω, προσπαθούν να απεγνωσμένα να πιαστούν από κάπου και προκειμένου το Σέρβο Μεσσία λέει και καλά για το Κάζο που έπαθαν φέτος λέει. Δεν πρόκειται να το ξεχάσουν ούτε σε 50 χρόνια. Θα κοιμούνται λέει και θα ξυπνάνε με αυτό τον εφιάλτη. Και το όνομα αυτού Ολυμπιακός το είχα διαβάσει πριν, δεν το άκουσες, το ξαναδιαβάζω, έτσι το ξαναδιάβασα. Όλα τα διαβάζω έτσι. Πέφτουνε σοριδών τα μηνύματα, προσπαθώ να τα απολάβω. Τα διαβάζω όλα όμως, δεν κρύβω κάτι. Δεν έχω λόγο να κρύψω κάτι. Έχουμε την καλησπέρα μας από το Θόδωρο τον Κάπα. Οπότε είναι σωριδόν τα μηνύματά σας και για τις συμμετοχές και για τη Σύφνο και για το Κοράλι. Το Κοράλι είναι γεύμα δείπνο στη Βραβρώνα. Δεν καταλαβαίνω μερικούς τα παιδιά που στεναχωριούνται επειδή λέει υπάρχει ήττα των ΗΠΑ για τη συμφωνία με το Ιράν. Από τη μια κάποιοι καίγονται για τα δικαιώματα του Ιράν και από την άλλη στεναχωριούνται που ιτάται κατά την άποψή τους από τη συμφωνία αυτή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας χάσουν και κάποια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τους πειράζει προφανώς μερικούς που είναι ο Τραμπ επάνω, όχι ότι είναι ο καλύτερος, έτσι. Είναι ένας κυκλοθυμικός από ό,τι καταλαβαίνω. Με τις ιδιορυθμίες του, τις ιδιοτροπίες του. Αλλά ας χάσουν και κάποια φορά και κάτι οι Αμερικάνοι. Και οι προηγούμενοι λένε τι έκαναν. Ο Μπάιντεν δεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ όταν είχε γίνει ο πόλεμος εκεί στην Ιουγκοσλαβία. Κατηγόραγαν τον Τραμπ για την οπλοκατοχή που υπάρχει, που είναι ελεύθερη στις ΗΠΑ. Από τις υπόλοιπους καταργήθηκε, όχι ποτέ.

φίλος ο Άρης Κορδαλός λέει: κατά τα άλλα, σας συμπαθώ. Το διάβασα το μήνυμα, δεν έκρυψα κάτι. Και εγώ όλους σας συμπαθώ, παιδιά, έτσι. Είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Και πάλι καλά που υπάρχουν τα αθλητικά και έχουμε πράγματα να λέμε, να συζητάμε και να ξεφεύγουμε έτσι από τα προβλήματά μας.

αλλά πρέπει και η πολιτεία να στηρίζει τον αθλητισμό με κάθε τρόπο. Θα μου πεις τι ψάχνεις, ξύλους τάχυρα. Η πολιτεία πρέπει να στηρίζει οικονομικά και τα αεραστεχνικά σωματεία. Τι, καλά κρασιά, ωραία ανέκδοτο, Τον κλασικό αθλητισμό, τα παιδιά που παλεύουν μόνα τους και μαζοξάζουν σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι υποσχέσεις ακούμε κάθε φορά, έτσι, και λίγα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ελάχιστα πράγματα.

Και το φίλο μας τον Ιωάννης Κορδαλό, να πω φίλε μου, ήμουν αρκετά χρόνια πράγματι δίπλα στον Τράγκα, γιατί με εμπιστεύτηκε. Έχασα χρήματα από αυτόν. Έβαλα πλάτη και κάποια στιγμή τσακώθηκε μαζί του και έφυγα. Ξαναπήγα μετά πάλι, με ξαναφώναξε επειδή δεν πλήρωσε κάποια παιδιά. Όταν με είχε βάλει υπεύθυνο να λάβω ένα site που το εκτόξευσα από τις πρώτες κιόλας μέρες, το εκτόξευσα. Δεν πλήρωσε όμως τους συναδέλφους. Και δεν το παίζω ούτε συνδικαλιστής ούτε αριστερός. Του είχα πει και κάποια πράγματα που δεν με άκουσε. Στην πορεία βγήκανε.

Εγώ τα αφήνω με τα ρεπορτάζ που τρέχουν, έτσι, είτε είναι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, είτε της ΑΕΚ. Ό,τι υπάρχει σήμερα τυχαίνει και χθες να είναι διήμερο Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε. Λίγο μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Τσάπρα, ο Λεβαδιακός επέλεξε να αποχαιρετήσει τον 24χρονο δεξιό μπακ με ένα ιδιαίτερα και συναισθηματικό φορτισμένο βίντεο, το οποίο ανέβηκε στα social media της ομάδας. Σε αυτό το βίντεο ο Τσάπρας εμφανίζεται στα αποδυτήρια του γηπέδου Λάμπρος Κατσόνης, κοιτάζοντας τη φανέλα του με το νούμερο 6, πριν να ανοίξει το προσωπικό του ντουλάπι, όπου βρίσκει φωτογραφίες από τα χρόνια παρουσίας του στην Λιβαδιά. Όλα αυτά είναι στο βίντεο, παιδιά, και στη συνέχεια μπαίνει για τελευταία φορά στο γήπεδο για να θυμηθεί όλα όσα έζησε εκεί. Και το βίντεο ολοκληρώνεται με τον ποδοσφαιριστή να αποχαιρετά με το αυτοκίνητό του από το γήπεδο του Λιβαδιακού που ρέθηκε για 7 σεζόν. Μάλιστα, ο Τσάπρας, σύμφωνα με το βίντεο, πήρε κατεύθυνση προς Αθήνα με το αυτοκίνητό του για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η ανάρτηση αυτή συνοδεύτηκε με την φράση «Το έκανα με τον τρόπο μου». Και το μόνιμο τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα, σήμερα αρκετά τραγούδια, παιδιά, έτσι. Και για το καλωσόρισμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Ομπράντοβιτς και για τον αποχαιρετισμό του Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Που χρησιμοποιήθηκε το μόνιμο τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα στον αποχαιρετισμό για τον Τσάπρα, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα στο αντίο ενός παίχτη. Ο οποίος εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα μέσα από τον Σύλλογο της Βιωτίας. Βέβαια, σε ορισμένε περιπτώσει κάποια στοιχεία είναι έμφυτα σε παίχτες, έτσι. Για όλα τα αθλήματα, λέω.

Εμένα με ενδιαφέρει να έχουμε ένα ακόμα πιο δυνατό πρωτάθλημα. Με ακόμα πιο δυνατούς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και γιατί έχει και την ΑΕΚ και όποιες άλλες ομάδες μπορούν, παιδιά, έτσι.

Είχα καλύψει δημοσιογραφικά την παρουσία της εθνικής μας στο Μοντιάλ του 1994. Ήμουν πιτσιρικά τότε, παιδιά. Τότε είχα την τύχη να δω από κοντά τα... τον τεράστιο Diego Maradona και την παρέα του. Παρότι δεν είμαι μαραντονικός, έτσι. Και μάλιστα ήμουν ένας πρώτος δημοσιογράφος που είχα συναντήσει το πρώτο στον Diego Maradona όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό μιας εταιρείας και του Ολυμπιακού. Και μάλιστα τότε με είχαν παίξει όλα τα κανάλια, δεν το λέω για λόγους δημοσιότητας. Τότε η εθνική μας δεν είχε πάει καλά, είχε χάσει από την Αργεντινή με 4-0 και δέχτηκε από νωρίς γκολ και από την Βουλγαρία με 4-0 και από την Ιγυρία με 2-0. Τότε είχαν γίνει διάφορα ευτράπελα, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες με τον αείμνηστο τον Αρκέτα Παναγούλια. Το κακό ξεκίνημα της εθνικής μας δεν ήταν τότε στο αγωνιστικό κομμάτι, μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Το κακό ξεκίνημα δημιουργήθηκε από τα αποδυτήρια, έτσι, από τις μουρμούρες που υπήρχαν από εκεί, από πριν από τα αποδυτήρια. Ένας από τους εκπρόσωπους της καρδίτσας του καρδιτσιώτικου ποδοσφαίρου τότε στο Μουντιάλ της Εθνικής μας ήταν ο Βάιος Καραγιάννης, που αναδείχθηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Φοβερό άτομο, φοβερό παιδί. Και σε κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει τώρα για αυτή την εκπροσώπηση που είχε τότε το καρδιτσιώτικο ποδόσφαιρο στο πρόσωπό του, για τον Αρκέτα Παναγούλια λέει ότι έκανε κάποια λάθη, αλλά είναι άδικο, λέει, να τα φορτώσουν όλα πάνω του. Τις περιοδίες, εκεί υπήρχε εγκρίνια, με αυτές τις περιοδίες. Δεν τις προγραμμάτισε ο προπονητής, αλλά οι παράγοντες. Ήταν σπουδαίος προπονητής ο Αρκέτας Παναγούλιας, παιδιά, έτσι, ό,τι και αν έγινε τότε, με εκείνες τις περιοδίες που υπήρχαν οι γκρίνιες, από εκεί ξεκίνησε το άσχημο αγωνιστικό προφίλ της εθνικής, έξω από τα αποδυτήρια, μετά στα αποδυτήρια και στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν και δυνατές ομάδες όμως τότε, και η Νιγηρία, έτσι, παιδιά, και η Βουλγαρία και η Αργεντινή.

Να πάμε στον Άο Καβάλα, στον Εραστέχνη Άο Καβάλα, όπου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας δίκης του Συλλόγου, έτσι να μην αδικούμε όλα τα σωματεία. Η εκλογική διαδικασία έγινε σήμερα, πριν από λίγο, σε αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Καβάλας. Από τα 250 εγγεγραμμένα μέλη στην κάλπη προσήλθαν και ψήφισαν συνολικά 108 μέλη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της καταμέτρησης ήταν η πλήρης απουσία άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. Καθώς και τα 108 ψηφοδέλτια που βρέθηκαν στην κάλπη ήταν όλα έγκυρα. Τη θέση του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου πήρε και εξελέγει σε αυτήν ο Λάκης Χατζιαποστολίδης, ο οποίος έλαβε 88 ψήφους και ήταν ο μόνος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου. Άρα έπαιξε μόνος του μπάλα για τη θέση του Προέδρου, έτσι, χωρίς να υποτιμάμε τις γνώσεις του ανθρώπου. Στη μάχη των Σταυρών για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Θόδωρος Ρέμος με 63 ψήφους και ακολούθησε ο Νεκτάριος Τζίκος με 58 ψήφους. Ο Βασίλειος Κελεμένης συγκέντρωσε 56 ψήφους, ο Δημήτρης Αμπατζής 55 ψήφους και ο Κωνσταντίνος Τσιμτσιρής 54 ψήφους. Η επόμενη ομάδα εκλεγμένων αποτελείται από τους Γεράσιμο Περτζεμλίδη με 48 ψήφους, ενώ από 45 ψήφους έλαβαν οι Εμμανουήλ Γερακίνης, Κωνσταντίνος και Χαγιάς και Απόστολος Μουμτσάκης. Παρολίγο να λεγόταν Μητσοτάκης, έτσι. Για την εξελεκτική επιτροπή του σωματείου, οι τρεις υποψήφοι έλαβαν την έγκριση των μελών, με το Στέλιο Σφακιανάκη να έρχεται πρώτος σε προτιμήσεις συγκεντρώνοντας 60 ψήφους. Ακολούθησε Στέλιος και αυτός Κατρακυλάκης με 49 ψήφους και μια γυναίκα, η Ελισάβετ Τσακύρογλου, με 38 ψήφους. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου και να αναλάβει επίσημα τα χρέη και τα καθήκοντά του τα καθημερινά, πλέον να τρέξει τα πράγματα και να χαράξει την μετέπειτα πορεία του Ιστορικού Συλλόγου.

Υπήρχαν περιπτώσεις που λόγω πολέμου, παιδιά, δεν έγινε το Μουντιάλ. Στην πλούσια ιστορία του θεσμού παραδείγεται ένα κενό ανάμεσα στη νίκη της Αλλίας το 1938 και στο θρίαμβο της Ουρουγουάης το 1950. Αυτό σημαίνει πως υπήρξε μια περίοδο 12 ετών στη διάρκεια των οποίων το World Cup, το παγκόσμιο κύπελλο, δεν πραγματοποιήθηκε. Το 1938 η Ιταλία κατέξε τον τίτλο, κυριαρχώντας με 4-2 της Ουγγαρίας. Η επόμενη διοργάνωση λοιπόν μετά από το 4-2 αυτό της Ιταλίας επί της Ουγγαρίας ήταν προγραμματισμένη για το 1942, αλλά οι τραγικές εξελίξεις, ο πόλεμος, άλλαξαν τα δεδομένα. Τότε το παγκόσμιο κύπελλο θα γινόταν στην Βραζιλία, είτε στην ναζιστική Γερμανία. Οι Αμερικανοί εξοργίστηκαν με την απόφαση ζημιά και υποστήριξαν πως έπρεπε να διεξαχθεί στην Νότια Αμερική. Γιατί τα δύο προηγούμενα μουντιάλ είχαν, είχαν γίνει στην Ευρώπη. Ενώ το πρώτο 1930 είχε πραγματοποιηθεί στην Ουρουγουάη.

λοιπόν, η FIFA τότε δεν είχε καταλήξει ακόμα μεταξύ Γερμανίας και Βραζιλίας, όταν που ξέσπασαν οι ευρωπαϊκές εχθροπραξίες το Σεπτέμβριο του 1939. Τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Πολωνία και ξεκίνησε τότε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τότε αποφάσισε η FIFA να κυρώσει το παγκόσμιο κύπελλο του 1942. Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία, κανείς δεν κέρδισε το World Cup του 1942, αφού δεν πραγματοποιήθηκε καν. Αλλά αυτή δεν είναι η αλήθεια όμως. Oh yeah, yeah, yeah. Sugar touch. Έναν επίσημο τότε παγκόσμιο κύπελλο πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή, στο οποίο συμμετείχαν 12 ομάδες. Κανείς όμως δεν ξέρει ποια χώρα τελικά αναδείχθηκε νικήτρια. Την ίδια στιγμή είναι ένα παρόμοιο ανεπίσημο World Cup, παγκόσμιο κύπελλο πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία του Χίτλερ. Αν και η FIFA δεν οργάνωσε ούτε και αναγνώρισε ποτέ τις διοργανώσεις αυτές, στην ναζιστική Γερμανία πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας τον οποίο παρακολούθησαν 100.000 θεατές. Πρωταγωνίστες ήταν οι κορυφαίες τότε ομάδες της Ευρώπης, η Γερμανία και η Σουηδία. Ο αγώνας αυτός έμεινε γνωστός ως ο ανεπίσημος τελικός του World Cup.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Επιστρέψαμε και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα από τις Κατσούφης. Αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε. Με τη δική σας δυναμική παρουσία συμμετοχή. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026 από τις Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελιτία Δύσεων. Γιώργος Ιωάννου, Μιχάλης Οηλές. Λέγαμε λοιπόν για την πορεία της, του Μουντιάλ. Στο διάστημα που υπήρχαν οι πόλεμοι. Είχαμε λοιπόν την ήττα της Γερμανίας το 1942 και την αντίδραση του Χίτλερ. Από αυτά που έχουν γραφτεί ιστορικά, παιδιά, έτσι. Έτσι λοιπόν, έπειτα από νίκες που πέτυχε απέναντι στην Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η ναζιστική Γερμανία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Σουηδία. Ο αγώνας έγινε στις 30 Σεπτέμβριου του 1942 στο Βερολίνο. Η γερμανική ομάδα είχε χάσει με 2-1 από την Ελβετία την ημέρα που ο Χίτλερ είχε τα γενέθλιά του. Και οι παίκτες τότε είχαν προειδοποιηθεί πως αν έχαναν πάλι θα τους έστελναν στο μέτωπο να πολεμήσουν. Εκβιαστικά πράγματα, έτσι. Ο αγώνας αυτός είχε πολλές ανατροπές, προηγήθηκε στη Σουηδία με 1-0. Αλλά το ημίχρονο βρήκε τις ομάδες να κατευθύνονται στα αποδυτήρια με το ισόπαλο σκορ 2-2. Στο 71ο λεπτό ο Μάρτενσον σκόραρε για τη Σουηδία και της χάρισε τη νίκη. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για την ναζιστική εθνική ομάδα της Γερμανίας, αφού από τον Εύριο του 1942 απαγορεύτηκε στους αθλητές να συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα και οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Τους έστειλε στο μέτωπο λοιπόν επειδή έχασαν. Με το τέλος του πολέμου του 1945 άρχισαν οι συζητήσεις για την επιστροφή του World Cup του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν βέβαια πως δεν προλάβαιναν να πραγματιστούν όλα μέσα σε ένα χρόνο. Και έτσι αποφάσισαν να ακυρωθεί η διοργάνωση για το 1946. Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις για αναβίωση του γεγονότος το 1949, αλλά αποφάσισε τελικά πως δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει η παράδοση της τετραετίας. Και έτσι το επόμενο ραντεβού για τον παγκόσμιο κύπελο δόθηκε στη Βραζιλία για το 1950. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα που σας είπα, αν και η FIFA θεωρεί πως το 1946 δεν υπήρχε νικητής της διοργάνωσης, ο κόσμος του ποδοσφαίρου είχε και πάλι μια άλλη άποψη. Τότε το 1946 βρέθηκαν αντιμέτωπες Βραζιλία και Αργεντινή. Η Αργεντινή κέρδισε με σκορ 2-0. Και πολλοί υποστήριξαν πως αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο ανεπίσημος τελικός για το 1946 που δεν πραγματοποιήθηκε.

φίλος ο Ιάννης Κορδαλός έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα, λέει βέβαια. Ο νεκρός δεν είναι δικαιώνεται, αλλά ο συγχωρεμένος Στράγκας λέει ήταν ελεγχόμενο άτομο, όπως και οι υπόλοιποι λέει καναλάρχες και παράγοντες. Προσεκτική μου γνώμη λέει ότι όλα τα πακέτα λέει ευρωπαϊκή στήριξη πάνε σε αυτούς. Γι' αυτό και μερικοί είχαν παρκάρει τις μετοχές τους. Και χρωστούσαν και στον τελευταίο μανάβι. Μετά την έλευση λέει Μητσοτάκη, οι μεταγραφές, συμβόλαια, όλα πήγαν στον Θεό. Κοντός ψαλμός λέει Αλληλούια, μάλιστα.

Δεν ήταν ο Μονοτράκας και κάποιοι άλλοι, ορισμένοι ελάχιστοι ευτυχώς. Δίπλα του δεν ήταν και ότι το καλύτερο. Αλλά δεν βαριέσαι, ο καθένας κρίνει τα τις πράξεις του. Και αργότερα τον κρίνουν και τα ίδια πρόσωπα της οικογένειάς του. Το ζητούμενο είναι να αισθάνεσαι μέσα σου άνετος, δικαιωμένος, υπερήφανος, καθαρός. Να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις αδικήσει κάποιον, ούτε ότι έχεις γίνει αιτία να χάσει τη δουλειά του, έτσι, μεταξύ άλλων, παιδιά. Τώρα για το οικονομικό, τι να κάνω, να διεκδικήσω τα λεφτά από τον νεκρό Τράγκα. Κάποιοι άλλοι όμως πλούτησαν στην πλάτη τη δική μου και άλλων παιδιών. Κάποια παιδιά δεν πληρώθηκαν ποτέ καθόλου. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα πω, έτσι. Τα ξέρει όλα αυτά η πιάτσα.

όπως και σε αυτές τις καταστάσεις το συνδικαλιστικό μας όργανο πρέπει να έχει άμεση παρέμβαση. Να μην εξελίσσονται αυτές οι αρρωστημένες καταστάσεις.

Ταυτοποιήθηκε λοιπόν η 60χρονη στην Γαστούνη που χτύπησε το σκυλάκι και το εγκατέλειψε, όλο θα μπορούσε να φρενάρει, να σταματήσει, να περιμένει να περάσει το σκυλάκι.

Για η κατάρρευση είτε ανθρώπου είτε ζωντανού, όλα ψυχές είναι, πρέπει να υπάρχουν βαρύτατες ποινές. Η νομοθεσία περιλαμβάνει και κάθριξη έως 10 έτη και ποινή έως και χρηματική 50.000 ευρώ. Οπότε βλέπω τα ρεπορτάζ τηλεόραση, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, έχουν γίνει και άλλα πράγματα εκεί στην περιοχή. Και όχι μόνο έτσι, τα ζούμε και σε άλλες περιοχές. Υπήρχε άτομο στην περιοχή μου, Στάνο Πατήσια εκεί, μου απόθεσε βία επειδή ταΐζω χωρίς να λερώνω τους χώρους με τροφή, ξηρή τροφή. Κάποια αδέσποτα, αδέσποτες γατούλες χωρίς να λερώνω. Και τους πετάνε και τα νερά που τους βάζουμε για το καλοκαίρι να μπορούν τα ζωντανά να πίνουν νερό, νερό. Και έχουν και μαγαζία αυτοί οι άνθρωποι. Και ένας μπάρμπας δίπλα εκεί μια φορά μου είπε, άμα ξαναβάλεις θα σε συγκυρίσω. Όταν του είπα κάποια φωνή εντάμως, όχι υβριστικά, κατάλαβε. Τα περί συγγυρίσματος. Και όχι τίποτα άλλο, στη συνέχεια τον είδα κάποια μέρα να χαϊδεύει ένα σκυλί γειτονά του. Του λέω, αφού εσύ δεν αγαπάς τα ζωντανά, τι χαϊδεύεις. Σε εκείνο το σημείο πάντως λίγες μέρες αργότερα βρέθηκαν 2-3 νεκρά γατιά παιδιά. Δεν ξέρω ποιος το έκανε.

σε παιχνίδι ποδοσφαιρικό που έχουμε στην Εστονία, μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ. Στο 22ο λεπτό έχουμε Φλόρα με την Πάιντε, είναι στο 1-2.

Μεταξύ άλλων, σε φιλικό που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Φιλικά γίνεται από αρκετούς συλλόγους όλο τον κόσμο, παιδιά, έτσι. Έχουμε στο 18ο λεπτό ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 με την Τρίτα είναι στο 0-0.

καλό είναι να στηρίζουμε και να υποστηρίζουμε ηθικά, έστω και έτσι, άτομα που έχουν την ανάγκη μας. Ώστε να μην αισθάνονται απελπισμένα.

αριθμό στο μεταγραφικό στόχαστρο 2 μεγάλων ρωσικών συλλόγων βρίσκεται ο Αχμέ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσίευμα. Τόσο η Τσέσσεκα Μόσχα όσο και η Σπάρτακ Μόσχα έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αλγερινού στόπερ από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες της Μόσχας φέρονται να θεωρούν τον 28χρονο Αλγερινό κεντρικό αμυντικό στόπερ ως βασικό στόχο για την ενίσχυση της άμυνάς τους. Το σενάριο αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό τονίζουν πως παραμένει ανοιχτό, υπό την προϋπόθεση μιας ικανοποιητικής οικονομικής, παιδιά, έτσι, φυσικά πρότασης. Να θυμίσουμε ότι ο Τουμπά αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2025, πέρσι δηλαδή, και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Γεγονός που ταυτόχρονα σημαίνει ότι οποιαδήποτε πιθανή μετακίνηση θα απαιτήσει διαπραγμάτευση με τους πράσινους. Η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 19 συμμετοχές στη Super League. Με την εθνική ομάδα της Αλγερίας, ο Τουμπά μετράει ήδη 15 συμμετοχές και ένα γκολ. Γεγονός που, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, φαίνεται να ενισχύει τη θέση του στο μεταγραφικό παζάρι.

Η φίλη μας Συνάντη έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει μπράβο για αυτά που λέτε για τα αδέσποτα. Αξέπαινος, δεν τα λέω μόνο και δεν το λέω για να μου πει κανείς να μου κολλήσει τα εύσημα και όχι τα ένσημα, έτσι. Να μου απονείμει τα εύσημα. Θα κάνω πράξη κι εγώ, έτσι. Είμαι κοντά όσο μπορώ κι εγώ με όλες τις δυνάμεις σε πολλά αδέσποτα. Και μια φίλη στη γειτονιά μου, η Γιώτα. Φοβερό παιδί. Όταν συμβαίνει κάτι άσχημο βάζει τα κλάματα. Στεναχωριέται πολύ. Και πολλοί άλλοι υπάρχουν στη γειτονιά μου, τουλάχιστον στο γαλάτσι, που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και υπενθυμίζω, τα δέσποτα δεν είναι επτάψυχα. Όταν δεν τα προσέχουμε, όταν τους πετάμε από φάγη ό,τι να είναι. Κάποιοι θέλουν να βοηθούσουν, το ξέρω, αλλά δεν γνωρίζουν ότι με ορισμένα αποφάγια τους κάνουν κακό. Δηλαδή παθαίνουν στοματίτιδες, τα νεφρά τους, τα δόντια τους. Είναι και αυτά ευάλωτα, όπως και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι. Κάποιος πετάνε ψαροκόκαλα για να φάνε, δεν γίνεται ρε παιδιά, πώς είναι να το να φάνε ψαροκόκαλα. Θα κολλήσει κάποιο μέσα τους, θα φύγουν από τη ζωή, θα σκάσουνε. Τουλάχιστον ενημερωθείτε για κάποια πράγματα ώστε αυτό που θέλετε να κάνετε να είναι σωστό.

σωστά το λέει ο φίλος ο Διονύσης, έχει ένα μήνυμα, λέει ο Δήμος του Πειραιά εδώ και για αρκετούς μήνες παρέχει αυτά τα λεγόμενα σακουλάκια δεμένα στις κολόνες για τη συλλογή των κοπράνων, για τα σκυλάκια εννοεί, και σωστά κάνει ο Δήμος Πειραιά και μπράβο. Και κάπου αλλού το έχω δει και όποιοι άλλοι δήμοι το κάνουν, σωστά το κάνουν. Ο πολιτισμός αυτός λέει, αυτό λέει, προχωράμε μπροστά.

Αθηνά. Τώρα βάλε σε φιλικό γκολ η Τζέσικα Μόσχας, είναι στο 1-1 με την Τρίτα, στο 11ο λεπτό. Φιλικά είναι αυτά, παιδιά, έτσι και άλλα φιλικά γίνονται. Και με κάποιες ομάδες που είναι λίγο άγνωστες σε εσάς.

δύο παίκτες δανεικούς από τον Ολυμπιακό παίρνει Καλαμάτα. Και ο δασμός αυτός αφορά τον Σαργύρη Λιατσικούρα και Έρικ Χάμζα. Τους παίρνει από τον Ολυμπιακό δανεικούς η Καλαμάτα. Η μαύρη θύρα λοιπόν και ο Γιώργος Παρασάς έχουν θέσει ψηλά τον πύχη για τη νέα σεζόν και στοχεύουν όχι απλά όπως φαίνεται στην παραμονή στην κατηγορία αλλά και σε ένα πολύ καλό πλασάρισμα στην κατηγορία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που κυκλοφορούν, η μαύρη θύρα παίρνει με τη μορφή δανεισμού δύο παίκτες στον Ολυμπιακό, τον Αργύρη Λιατσικούρα και τον Έρικ Χάμζα, ο 19χρονος. Αμυντικός χαφ έκανε πέρσι πολύ καλές εμφανίσεις στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων υπό τον Χωσέ Λουίς Μπετιλίμπα και έκανε μια πολύ γεμάτη σεζόν καταγράφοντας 30 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 assist στη Super League 2, στο Youth League και, και το Κύπελλο Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, ο 18χρονος επιθετικός χαφ επίσης ξεχώρισε με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας 11 γκολ και μοιράζοντας 1 assist. Σε 28 αγώνες σε Super League, K19 και Youth League. Αυτά λοιπόν.

Ο ιδιοκτήτης και ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλόπουλος, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Καλαμάτα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, αναφέρθηκε και στην οικογένειά του και τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση ανέβηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος, αλλά και στην νεολαία εκεί αναφέρθηκε.

μεταξύ άλλων τόνισε, πήραμε απέναντι σε όλους και σε όλα το πιο καθαρό πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά την παρουσία του στην Καλαμάτα.

μεταφέρουμε και νέα από όλες τις ομάδες και τις λεγόμενες μικρότερες ομάδες. Έτσι λοιπόν συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφέα Ελευθερούπολης. Πρόεδρος ανέλαβε εκεί ο Μανολαράς.

Σε λίγο θα πάμε σε ένα ακόμα break και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα περάσουμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής για σήμερα, παιδιά, έτσι. Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Ένα τετράωρο μαζί σας και σήμερα. Από τις 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέσα 8. Το ίδιο θα συμβεί και το άλλο Σάββατο. Την επόμενη Κυριακή δεν θα είμαι εδώ. Θα είμαι σε βαφτίσια στις αλήψεις μου. Δεν γίνεται να λείψω, παιδιά, έτσι. Δεν είναι υποχρέωση, είναι ιερό καθήκον αυτά τα πράγματα. Να παίξω και λίγο με τα πιτσιρίκια εκεί. Δίδυμα πιτσιρίκια, δύο κοπέλες.

Εμείς αναφέρουμε και κοπέλες. Υπάρχουν, παιδιά, κάποιοι άνθρωποι παλαιολιθικής ιδεολογίας και συνεχίζεται ακόμα και τώρα που δέχονται ως παιδί μόνο τα αγόρια, παράδεκτα πράγματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στο Παναθηναϊκό Άκτορ μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Ξέρουν να φτιάχνω ομάδες νικήτρες, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λύση. Στην Αλσάντ με μυθικές απολαβές θα συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με ρουμάνικα μέσα. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιόβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου όπως αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης απόψε στις 9. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε στη συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Στα ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του ατρομήτου Μακάνα Μπάκου. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσουν την καριέρα τους με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, η Έρικ Χαμζά και Αργύρης Λιατσκούρας. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 33χρονο μέσο Κυριάκο Κυβρακίδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026. Αυτή την ώρα Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο, Ιράν. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρσι δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρντ και πρώην παίχτη της Βίρτους Μπολόνια, Ματ Μόργκαν, βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
8: Intervet & Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Μπήκαμε λοιπόν στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Έχει ξεκινήσει το μάτς της Ισπανίας Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Είναι στο 0-0. Και σήμερα με τους δυνατούς ανέμους έχουμε τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές. Με κυριότερη παιδιά την μεγάλη δασική φωτιά στο Λουτράκι, στη θέση Καλωσιά. Και σε φωτιά σε οικισμό της Σύρου. Επίσης μικρότερες πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο στην Κολυνθία αλλά και την Καλυθέα Αττικής. Ενώ αν θυμάστε είχε προηγηθεί μεγάλη φωτιά χθες, παιδιά, στην Εύβοια. Και διαβάζω την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

και λέει από ώρα 6 στις 20 Ιουνίου έως 6 σήμερα 21 Ιουνίου εκδηλώθηκαν, αυτό αναφέρει το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής, 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 4 αυτές που ανέφερα προηγουμένως.

για τους φίλους και τις φίλες που συνεχίζουν να ρωτάνε, παιδιά, αύριο Δευτέρα 27 του μηνός στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση, επιστροφή. Ο Μπράντοβιτς.

Ο Άρης κινείται δυνατά μπασκετικά με τα γραφικά. Σύμφωνα με τη δημοσίευμα της Telegraph, ήρθε σε συμφωνία με τον 16χρονο τον Δημήτρη Πούρτιτς, ο οποίος και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού μπάσκετ.

Προηγουμένως ο Άρης ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη, η επιστροφή του μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν για τον 24χρονο Σέντερ που παραγωγήθηκε πέρσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό στους Θεσσαλονικείς. Ωστόσο σε φιλικό προετοιμασία συμπαίξει τη ρήξη χείας του και έχασε όλη τη σεζόν.

Στα 10 και όλας λεπτό έχουμε λοιπόν το Ισπανία Σαουδική Αραβία, είναι στο 1-0. Από την αρχή οι Ισπανοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πίεσαν ασφυκτικά. Και να λοιπόν που ήρθε το γκολ.

με δράστη φυσικά σκόρερ το Λαμίν Γιαμάλ. Προβάδισμα λοιπόν για την Ισπανία. Δούμε αν μπορεί να απαντήσει και αν μπορεί να το κάνει η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Σίγουρα το φαβορί είναι η Ισπανία, παιδιά, έτσι να μην γελιόμαστε.

Μόλις τώρα ξεκίνησε και ο γαλλικός αγώνας μπάσκετ για τα play-off, είναι νωρίς ακόμα. Το Μονακό Παρί είναι στο 9-6.

για τον οποίο Λουτσέσκο δημοσίευματα του Ρουμανία αναφέρουν πως ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στο κλείσιμο του για τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας με ομάδα. Σήμερα με ρεπορτάζ λοιπόν από τη Ρουμανία, ο προπονητής φέρνει να συζητά με την Αλ-Σαντ από το Κατάρ, με την επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε τελικό στάδιο. Όπως σημειώνεται στη ρεπορτάζ, η οικονομική πρόταση που έχει κατατεθεί στο Λουτσέσκου αγγίζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών. Πολλά τα λεφτά, όχι Άρη. Αλλά Λουτσέσκου, το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης, με το Ρουμάνο τεχνικό να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συνέχιση της καριέρας του στη Μέση Ανατολή. Και το δημοσίευμα της Ρουμανίας αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει, ο μισθός είναι ικανοποιητικός για τον Λάσβαν και πλησιάζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν. Σε αυτό το σημείο γίνεται διαπραγματεύσεις μόνο για τη διάρκεια του συμβολαίου. Η Αλ Σαντ έχει προτείνει διετές συμβόλαιο, ενώ ο Λάσβαν θέλει τριετή δέσμευση. Δεν νομίζω ότι θα τα χαλάσουν εκεί στο χρόνο.

σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους πληρώνουμε ακριβότερα τα πάντα. Η βρεφική κρέμα έχει πάει 13,10 ευρώ το κιλό, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,64, διαφορά 2,46%. Η βραστή γαλοπούλα βλέπω έχει φτάσει 20,48% το κιλό. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 17,19% το κιλό. Ο καφές λίτρο έχει φτάσει 22,70 ευρώ το κιλό. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 16,90 ευρώ το κιλό. Διαφορά 5,80%. 5,80 ευρώ. Τι να μας πει πλέον αυτή η κυβέρνηση, ρε παιδιά, εντάξει. Ότι έχει πάρει μέτρα για την ακρίβεια και κάθε μέρα εκτοξεύονται όλα τα πάντα στα ύψη. Και που θέλουν να ωρεοποιούν καταστάσεις. Κατά τα άλλα, ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμα έχει μείνει σε αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Δεν είναι το πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο. Γιατί είναι φτηνότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το θέμα του. Το πόσο κάνει η πλατφόρμα, είναι το γιατί είναι τόσο ακριβά στην Ελλάδα. Αυτή η πλατφόρμα έπρεπε να υπάρχει.

όχι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που είναι πραγματικό μπροστά μας. Αυτό πρέπει να σχολιάζει τα κυριακάτικα μηνύματα του Πρωθυπουργός. Για το δημογραφικό, για την υπογεννητικότητά του, για την υπογεννητικότητα. Που έχει φτάσει στο πιο ιστορικό χαμηλό. Για την ακρίβεια που καλπάζει στην Ελλάδα. Με τιμές Ντουμπάι και μισθούς Βουλγαρίας. Και τα παγωτά, η μπάλα έχει φτάσει έως 4 ευρώ. Η μία μπάλα, έτσι, οι δύο μπάλες έως 6,70. Εκεί πρέπει να παίξει μπάλα ο Πρωθυπουργός. Στην ακρίβεια που χτυπάει τα πάντα και τα γλυκίσματα και τα παγωτά. Ένα οικογενειακό παγωτό 550 γραμμάρια φτάνει ακόμα και έως και τα 17 ευρώ. Ο Μάνος Σαλαμόπουλος λέει: γεια σου φίλε Φώτη. Σκόραρε Μάνο για μαλέτσι. Το βλέπεις να είναι, να γίνει το over ή θα παραμείνει under. Τα λέω σωστά φίλε Μάνο Σαλαμόπουλο, γιατί η ακρίβεια έχει αντίκτυπο και στον αθλητισμό, έτσι. Που βάλετε αυτά, όλα αυτά τα χρόνια από τα οικονομικά προβλήματα. Και το βρίσκουμε μπροστά μας και θα το ξαναβρούμε και σε άλλα πράγματα μπροστά μας στον αθλητισμό.

Στο 18-12 είναι μπασκετικά το Μονακό Παρί. 2 λεπτά πριν λήξει η πρώτη περίοδος. Και έλεγα και πριν και το προηγούμενο διάστημα, ένα στους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές. Και όχι για πολλές ημέρες, έτσι. Και προφανώς κάπου εδώ κοντά. Έτσι χτίζεται η ανάπτυξη με την ακρίβεια. Να καλπάζει. Μου φαίνεται κάποιοι παρότι έχουν σπουδάσει τους όρους τους οικονομικούς, 2-0 έκανε Ισπανία. Φαινόταν ότι θα έρθει το γκολ, πίεζε συνέχεια. Προβληματισμένος ο Γιώργος Δόνης και λογικό να συμβαίνει αυτό, αλλά απέναντί του έχει ένα μεγαθύριο, παιδιά, έτσι.

Δεύτερο γκολ λοιπόν στο 21ο λεπτό. Το πρώτο από το Γιαμάλ, όπως είπαμε, το Λαμίν στο 10ο λεπτό. Δεύτερο στο 21ο λεπτό το Μίκελ Οριαθάμπαλ. 2-0 και ακόμα είναι νωρίς. Μόλις 21ο λεπτό. Ήταν και λίγο τυχερό γκολ, γιατί από το σούτ που έγινε έγιναν αρκετές κόντρες. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του σκόρερ από κοντά. Ήταν εύκολο να σκοράρει, αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν υπάρχει εύκολο ή δύσκολο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν χαθεί γκολ και πάνω στη γραμμή, έτσι. Έχουν καταφέρει κάποιοι να στοχίσουν.

0: Τα γκολ πέφτουν σαν χαλάζι, αγαπητέ Γιώργο Γιάννου. 3-0. Για πες.
1: 3-0 ο Ιαρθάμπαλ. Δεν ξέρω και πού θα σταματήσει τώρα η Ισπανία.
0: Ναι, άνοιξε τώρα το κοντέρι εκεί πέρα, αντί να σταματήσει έτσι.
1: Τώρα έχουν τσατιστεί και από το, αυτό που έγινε με το Κάπο Βέρντε.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πού θα.
0: Ναι, ξεσπάνε.
1: Πρόκειται να κόψουν.
0: Και ήδη
1: δεν κόβουν ταχύτητα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι βέβαια.

2 γκολ λοιπόν για Αρθάμπαλ. 21ο λεπτό και 24ο. Μέσα σε 14 λεπτά 3 γκολ για την Ισπανία που ξεσπάει. Να μου βγει και ήδη το οβεράκι πάντως.

στην επίσημη συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς. Υποδέχτηκε η ποδοσφαιρική ομάδα του Τριφυλιού και υποδέχτηκε η ΠΑΕ ξανά το θρύλο των Πρασίνων με μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media. Στην οποία αυτή η ανάρτηση η ΠΑΕ Παναθηναϊκός υποδεχόμενη και πάλι τον Ομπράντοβιτς, λέει: ο Παναθηναϊκός είναι ένας, μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του συλλόγου μας. Καλώς ήρθες σπίτι σου, Ζέλικο.

και τα πράγματα στην υγεία δεν πάνε καλά. Έχουμε στη Φωκίδα και στην, σε κάποιες περιοχές. Να είναι στα ύψη η κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα. Ούτε την υγεία του δεν μπορεί να προστατεύσει πλέον κανείς. Στα ύψη όλα. Και μετά μας βγαίνει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης και μας λέει τα δικά του.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 7.30.

Περάσαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Για σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα σε αυτό το κλασικό 8ωρο του Σαββατοκυριακού. Οπότε μπροστά μας έχουμε ακριβώς άλλα 27 για την ακρίβεια λεπτά. Από το 8 και μετά τη σκητάλη στο μικρόφωνο θα πάρει ο Μιχάλης ο Ηλές. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη στα δελτία ειδήσεων ο Γιώργος Ιωάννου. Όλοι μαζί συνεχίζουμε ένα παρεάκι.

στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου το Μονακό Παρί είναι στο 27-16. Στους 11 πόντους η διαφορά, σημαντικό πιστεύω. Να πάμε στο γενικό ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου τη λύση της συνεργασίας με την προπονήτρια την Έλενα Κουσκούνη ανακοίνωσε ο ΑΣ Βόλος. Έτσι η γενική αποσφαγική ομάδα της Μαγνησίας κινείται για την διαδοχή της στην τεχνική ηγεσία.

Ήρωας έγινε ο Ρουμ στο Κουρασάο. Αυτό ήταν αυτός που χάρισε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της, του Κουρασάο στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιος τη χάρη του, παιδιά, έτσι. Ήρωας λοιπόν ο Ρουμ χάρισε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του Κουρασάο.

Φανταστική λοιπόν η εμφάνιση του 37χρονου τερματοφύλακα του Ρουμ. Σε μια τελευταία φάση που παλεύουν να σκοράρουν οι αντίπαλοι. Το μάτς με το σημερινό πραγματοποίησε εξαιρετική απόκρουση. Είδα και κάποιους φίλους του Κουρασάου που έλεγαν ότι παρόλο να πάθουμε καρδιακή προσβολή, λέει.

Τα μεταγραφικά όμως τρέχουν στην Ελλάδα και σε άλλους συλλόγους, παιδιά, σε όλους τους συλλόγους, έτσι, όχι μόνο στην επιφάνεια. Στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλι, είτε χάντμπολ, είτε πόλο.

σε μια σημαντική κίνηση με άρωμα Πορτογαλίας προχώρησε ο Εργοτέλης που επέστρεψε στα εθνικά πρωταθλήματα. Πρωτίστως στην τρίτη εθνική κατηγορία που θα αγωνίζεται στη νέα σεζόν. Σε ανακοίνωση λοιπόν ο Εργοτέλης αναφέρει ότι είναι στην ιδιαίτερη ευχάριστη θέση το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας. Με τον Ζωάο Τόμας, ο οποίος θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι 23χρονος Πορτογάλος μέσος. Με αξιόλογες παρουσίες τα τελευταία χρόνια στα κριτικά γήπεδα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΑΟΤ Μπακίου, καταγράφοντας δύο γεμάτες και παραγωγικές σεζόν. Ξεκίνησε την καριέρα του από την πορτογαλική την Τροφένσε και συνέχεια στα τμήματα αποδομής της Φαμαλικάο, δύο συλλόγων με σημαντική παρουσία στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Γκαφάχνα Φερμεντέλος και Παμπίλ Γοσό, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες πριν μετακομίσει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2025. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα με άρωμα Πορτογαλίας στο Εργοτέλη, αλλά με παραστάσεις στην Ελλάδα και στα γήπεδα της Κρήτης.

Για τον Μπάζ Γιάννη να προωτάνε κάποιοι φίλοι, μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η πρόσληψη του προπονητή του Χρήστου Ράπτη, του γυμναστή του Δημήτρη Χαρίση και του team manager του Γιώργου Ντάσιου, παιδιά, έτσι. Όπως λέτε, προτάζει από μένα να γίνουν 25 μεταγραφές τουλάχιστον, ίσως και περισσότερες, καθώς το ρόστερ θα χρησιμοποιηθεί από μηδενική βάση από την αρχή λοιπόν, λόγω του υποβασμού και της διάλυσης της ΠΑΕ. Όλοι οι παίκτες που είχαν επαγγελματικό συμβόλαιο είναι πλέον αυτοδικαίως ελεύθεροι, το αντιλαμβάνεστε, έτσι.

Η διαδικασία πάντως για το roster της ομάδος, για τις πολλές άλλες μέσες προσθήκες που πρέπει να γίνουν, σίγουρα είναι περίπλοκη και χρονοβόρα. Και η λογική λέει ότι αν οι απαραίτητες κινήσεις δεν γίνουν τώρα που υπάρχουν ακόμα αξιόλογοι ελεύθεροι παίκτες στην αγορά, αργότερα το έργο της διοίκησης θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο.

πληροφορίες λένε ότι έχουν γίνει επαφές με αρκετούς παίκτες επαφές. Υπάρχουν βέβαια και ανταγωνιστές του Μπαζιάννα που είναι και ομάδα σε μεγαλύτερη κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, στο Μπαζιάννα πιστεύουν ότι αποτελεί πόλο έλξης για την ομάδα για κάθε ποδοσφαιριστή, καθώς του δίνει την ευκαιρία να φορέσει μια ιστορική φανέλα, να αγωνιστεί σε ένα μεγάλο σύλλογο που συγκεντρώνει σίγουρα το πανελλήνιο ενδιαφέρον, να παίξει ένα γεμάτο γήπεδο και να χρησιμοποιήσει εγκαταστάσεις προδιαγραφών Super League. Πιστεύουν ότι με αυτές τις προϋποθέσεις κάθε ποδοσφαιριστής θα προτιμούσε να πάει να παίξει μπάλα στον Μπας Γιάννενα, ακόμα και με χαμηλότερες απολαύες. Βέβαια υπάρχει το μειονέκτημα που παρουσιάζει ο Μπας Γιάννενα, γιατί αρκετές ομάδες έχουν ήδη έναν βασικό κορμό και θα προχωρήσουν απλώς σε στοχευμένες προσθήκες. Αντίθετα, ο Άγιαξ της Ιππήρου χτίζεται από την αρχή, από το μηδέν. Αγωνιστικά πάντα.

πάντα. Έχω μηνύματα που ρωτάνε για τον Μπάς Γιάννη και πάντα απαντώ αναλυτικά, παιδιά, στο ρεπορτάζ και σε όποια ρεπορτάζ μου ζητάτε. Έχω κι εγώ ένα δίκτυο συναδέλφων που δεν θέλουν να προβάλλουν τα ονόματά τους, που βοηθάνε και ενισχύουν αυτή την προσπάθεια στην εκπομπή, κάνουν ρεπορτάζ. Χωρίς να θέλουν να δημοσιοποιηθεί το όνομά τους. Απλά είναι φίλοι. Συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και με αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε παντού και σας μεταφέρουμε αρκετά πράγματα, όχι μόνο από τη βιτρίνα, από τις μεγάλες κατηγορίες και τις μεγάλες ομάδες, αλλά σε όλο το γίγνεσθε. Στο 401 λεπτό παραμένει το Ισπανία Σαουδική Αραβία 3-0, over από νωρίς. Από το 24ο κιόλας λεπτό.

Πρωταγωνιστεί μετά προς το παρόν ο Γιαρθάμπαλ με τα δύο γκολ που πέτυχε. Αλλά σημαντικό και για μάλλον ότι πέτυχε το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ.

Εγώ θα είμαι και όλο το καλοκαίρι εδώ. Δεν μπορώ να καταλήψω την προσπάθεια που κάνουμε. Αλλά και το γεγονός σεβόμενη το και τη δική σας παρουσία, ότι πρέπει να σας ενημερώνω και να σας ενημερώνουμε όλοι εδώ οι συνάδελφοι, όλοι τα παιδιά, συνέχεια για ό,τι συμβαίνει. Βέβαια και στο site μπορείτε να διαβάζετε το sports943.gr ό,τι ακριβώς συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.

Σιγά σιγά η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026 φτάνει προς το τέλος της. Χρυσή είναι στον Βόλο, Τεντόγλου και Στεφανίδη. Αργυρό για την Τζένκο. Να υπενθυμίσουμε και τα παιδιά που κάνουν την προσπάθεια στο Στίβο. Φοβερές προσπάθειες που κάνουνε.

Μπήκαμε στα 5 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο μάτς Ισπανίας Σαουδικής Αραβίας 3-0. Από νωρίς, από το 24ο λεπτό. Με πρωταγωνιστή, όπως είπαμε, τον Ιαρθάμπαλ, έχει πετύχει 2 γκολ. Και ακόμα έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα μπροστά μας, παιδιά, έτσι.

Σήμερα λοιπόν έπεσε η αυλαία στο 8ο Ocean Man Greece που διεξήχθη στην πανέμορφη Πλάς Βουλιαμένης. Ξεκίνησε από τις 19 του μηνός από την Παρασκευή με ρεκόρ συμμετοχών. Η διοργάνωση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας διεθνώς, προσελκύοντας σε εκατοντάδες κολυμβητές στον όρμο της Βουλιαγμένης.

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ήρθε σε συμφωνία με τον άλλο τεχνικό του Ολυμπιακού, τον Όσκαρ Γκαρθία. Για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους, ενώ και οι δύο πλευρές δεσμεύονταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο 53χρονος τεχνικός Ισπανός διορίστηκε προπονητής στην Άντερ 21 του Άγιαξ τον περασμένο Φεβρουάριο και ένα μήνα αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα της πρώτης ομάδας, μετρώντας 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες στο διάστημα της παρουσίας του εκεί στην πρώτη ομάδα. Η συνεργασία τους από τώρα αποτελεί παρελθόν και πάει για άλλα ο Άγιαξ.

Υπάρχουν στιγμές που οι αμυντικοί της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το passing game των παιχτών της Ισπανίας που κάνουν πάρτι στην αντίπαλη περιοχή. Παραμένει το 3-0 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα. Λέει προβλέπετε διασυρμός για την ομάδα του Ντόνι. Μέσα σε 22 λεπτά λέει 3 γκολ. Ρίσκο να αναλάβει λέει μια ομάδα ούτε 2 μήνες πριν από το Μουντιάλ. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Και το οποίο μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα, έτσι. Λοιπόν, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που συμμετείχαν στην πορεία και τη σημερινή εκπομπή, ο διαφωτιστής. Με τα μηνύματά τους στο Viber, με τα τηλεφωνικά τους μηνύματα. Με την παρουσία τους τηλεφωνικά στον αέρα. Θα δώσουμε ραντεβού λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα 4 με 8. Εκτός αν εμφανιστώ εκτάκτως κάποια από αυτές τις μέρες της λεγόμενης καθημερινότητας, συμβαίνει και αυτό. Όταν έχω το χρόνο εμφανίζομαι. Να περνάτε καλά, πάντα με υγεία, ό,τι το σημαντικότερο. Να γιορτάσετε όπως πρέπει, με σεβασμό, τη γιορτή του πατέρα σήμερα. Ακούγοντας πάντα 943 Intervente Sports. Στη συνέχεια και μετά το δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Ιωάννου. Να επαναλάβω ότι τη σκητάλη στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά θα πάρει ο Μιχάλης Σοηλές. Από μένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε. Ήρεμα και ωραία.

Και αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, τελειώντας την εκπομπή, γιατί να μην δίνετε ευκαιρία στους Έλληνες εδώ, που η οικονομική πίεση δεν τους βοηθά να συμβαίνει κάτι αυτό, να ζουν σαν ανθρώπινα, να μπορούν να πηγαίνουν ένα ταβερνάκι την εβδομάδα. Γιατί δηλαδή να μην μπορούν, γιατί οι νέοι να μην μπορούν να διασκεδάζουν παραπάνω? Αν δεν ευχαριστηθούν τώρα τα νιάτα τους, πότε θα τα ευχαριστηθούν? Γιατί να αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα, όχι μόνο οι νέοι, και αρκετοί μεγαλύτεροι? Γιατί να εγκαταλείπεται αυτή η χώρα η ευλογημένη από τις κακές πολιτικές, από τα απανωτά χαράτσια? Πού να αντέξει ο Κοσμάκης εδώ?

Και αυτό που διαπιστώνεται ότι η γραφειοκρατία δεν έχει εγκαταληφθεί ακόμα, παιδιά. Υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Ζει και βασιλεύει. Όταν μάλιστα είναι να πάρεις κάποια χρήματα, σου ζητάνε ένα τόνο χαρτιά. Όταν είναι να πληρώσεις, με τυπικές διαδικασίες. Μπαμ και έξω. Και με όλα αυτά μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει κοινωνικός ρατσισμός, έτσι. Άλλοι να ζουν στη κλειδί και άλλοι να υποφέρουν. Αυτοί που έχουν βάλει πλάτη για να φύγει η Ελλάδα από τα μνημόνια, να ξεπεραστεί το πρόβλημα, υποφέρουν. Και αυτοί που δεν έβαλαν πλάτη συνεχίζουν να πλουτίζουν. Τα κόμματά τους να είναι υπερχρεωμένα, τα ελληνικά νοικοκυριά να παραμένουν υπερχρεωμένα, να συνεχίζουν να κόβονται μισθοί και συντάξεις και οι όποιες πενιχρές αυξήσεις να υπερκαλύπτονται από τις υπερφορολογήσεις.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους, με συνολικές αποδοχές στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάνκοπ Νίστρουμπ κατά διάρκεια της παρουσίασής του. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλίου 9 και 5. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να λάβει την ηγεσία του ΠΑΟΚ ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λύση. Στην Αλσάντ με μυθικές απολαβές θα συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με ρουμάνικα μέσα. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος Ένωσης απόψε στις 9. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε στη συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Στα ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός στο ατρομή του Μακάνα Μπάκου. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσουν την καριέρα τους με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό η Έρικ Χαμζά και Αργύρης Λιατσικούρας. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 33χρονο μέσο Κυριάκο Κυβρακίδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 στο ημίχρονο Ισπανία-Σαουδική Αραβία 3-0. Και στις 10, Βέλγιο-Ιράν. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά το μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό που υπέστη, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπάρχει τόσο κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρσι δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρντ και πρώην παίκτη της Virtus Bologna, Ματ Μόργαν, βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι του 943 Τρεβέντεν Sports, καλησπέρα σας. Μιχάλης ο Ηλέσπης από το μικρόφωνο, εκτάκτως σήμερα 8 με 12. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, ο Γιώργος Ιωάννου.

Ξεκινάει όσον από το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Η Φούρια Ρόχα δικαιολογεί πλήρως το παρατσούκλι της. Με φούρια και ορμή έχει μπει μέσα και έχει κάνει το 3-0 κοντρα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Δύο γκολ ο Μιγγέλο Γιαρθάμπαλ και ο Λαμίν Γιαμάλ σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη Φούρια Ρόχα σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου.

σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, Διεθνής ημέρα Γιόγκα, Ευρωπαϊκή ημέρα Μουσικής, Παγκόσμια εβδομάδα Αλλεργίας, Παγκόσμια ημέρα Κυματοδρομίας, δηλαδή το σέρφινγκ, Παγκόσμια ημέρα Ουμανιστή, Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα, Παγκόσμια ημέρα Τροχοσανίδας, Παγκόσμια ημέρα Υδρογραφίας και θερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο, που εκεί που ξεκινάει το καλοκαίρι. Ημέρα του Στοχασμού, Εθνική ημέρα της Γροιλανδίας, οι Ιθαγενείς των Άνδεων γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά, η Εθνική ημέρα Ιθαγενών στον Καναδά και η Εθνική ημέρα Σέλφι στη ΣΥΠΑ. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα δικά σας μηνύματα και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Είναι η μέρα η οποία για όλους τους Παναθηναϊκούς είναι η μέρα χαράς, καθώς επέστρεψε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στον πράσινο πάγκο. Ένας προπονητής ο οποίος έχει κατακτήσει και τι δεν έχει κατακτήσει στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τους πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ και αύριο 1 η ώρα θα παρουσιαστεί από την πράσινη ΚΑΕ. Τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ Ισπανία-Σαουδική Αραβία, το σκορ θυμίζω 3-0 που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Ένα γκολ ο Λαμίν Γιαμάλ, δύο γκολ ο Μιγγέλ Γιαρθάμπαλ. Και το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει με δύο αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Πέρασε ο σκόρερ, οι δύο σκόρερ αποχώρησαν για τους Ισπανούς. Ο Λαμίν Γιαμάλ έξω στη θέση του Γέρα Εμιπίνο. Έξω και ο Μικέλο Γιαρθάμπαλ στη θέση του Φεράν Τόρες. Απ' την άλλη πλευρά οι Σαουδάραβες. Έξω ο Αλκαϊμπάρι, μέσα ο Κανό. Έξω ο Αλτζουγαϊρ και ο Αλχαμντάν πέρασε στη θέση του Σαουδάραβα παίχτη.

Θα έχουμε και ρεπόρτερ να συζητήσουμε τα θέματα που κυκλοφορούν στην αθλητική επικαιρότητα, όπως ο Σωτήρης Γεωργίου θα μας πει για Ζελικό Μπράντοβιτς, για όλα όσα κινούνται στο μπάσκετ, ο Κώστας Αμοθράκης για τον Ολυμπιακό, ο Σάκης ο Μπουσδούνης και εκεί στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχει και πάρα πολύ κινητικότητα, όπως ανακοινώθηκε η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, ανακοινώθηκε από χθες ο Ετιέν Καμαρά, θα πάμε και στην ΑΕΚ, το Λάκη Κοντσιώτη και θα κλείσουμε με τα διεθνή και το Μάνο Σταραμόπουλο.

Μετά την αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, ακολουθεί αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν στις 10 και το ξημέρωμα της Δευτέρας, 1 το πρωί, Ουρουγουάι-Πράσινο Ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 4.

τη στιγμή που η Ισπανία κάνει το 4-0 στο 48 λεπτό. Με αυτό γκολ έχει κάνει μπαλαβρίκες επέκτη των Σαουδάραβων.

Έκανε ένα σούτο κουκουρέγια στην κίνηση, μπαλακόντραρε στον Ταμπακτή και το σκορ έγραψε 4-0 στο 41 λεπτό. Αν μη τι άλλο, πιο εμφαντική απάντηση στο 0-0 της Περμιέρα κόντρα στο πράσινο ακροτήρι για τη Φούρια Ρόχα.

Η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε πότε θα ανακοινωθεί ο Σέρβος προπονητής. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 1 η ώρα στο Platinum Lounge Members Club στο Telecom Center Athens. Εκεί ο Ζότς θα ανοίξει τα χαρτιά του για την απόφασή του να επιστρέψει στο τριφύλι και παράλληλα θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της νέας εποχής στις τάξεις της ομάδας.

Η πρώτη του χρονιά, η πρώτη του θητεία βασικά στον Παναθηναϊκό, συνοδεύτηκε με την πρώτη κιόλας, με το δεύτερο ευρωπαϊκό, συγγνώμη, της ιστορίας του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπη και με πρωτάθλημα στην Ελλάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα έφτασε και μια ανάσα από το Triple Crown. Όμως ήρθε η ήττα από την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Στη δεύτερη του χρονιά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως στην πρώτη του σεζόν. Στο κύπελλο η ιστορία επαναλήφθηκε με ήττα από την ΑΕΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εκτός αυτό ήρθε και ήττα από τη Μακάμπη στον τελικό τη Σουπρολίγκα. Τότε το πρωτάθλημα ήταν ο μοναδικός στόχος και τίτλος. Αλλά ο Παναθηναϊκός, παρότι δυσκολεύτηκε, καταφέρει να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 3-2 στη σειρά και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος. Στην τρίτη του χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πιο απρόσμενη και αναμφίβολα και η πιο επεισοδιακή, καθώς το θεσμό του κυπέλλου αποτυγχάνει, καθώς αποκλείσει και από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά και στρέφει όλο το βάρος στην κατάκτηση των δύο τροπαίων στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Φτάνει μέχρι το Final Four της Μπολόνια ως outsider και έρχεται αντιμέτωπος με δύο μεγαθύρια όπως είναι η Μακάμπη και η Super Bologna τότε. Στον τελικό κάνει το πρώτο θαύμα και πετάει εκτός τους Ισραηλινούς και στο μεγάλο τελικό πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του και να αποκλείσει την παρέα του Τζινόμπλι. Και όμως το κατάφερε σε έναν απίστευτο τελικό η ομάδα του Ζότς, παρότι βρισκόταν πίσω στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, καταφέρει να κάνει την ολική ανατροπή και να ράψει το τρίτο το ευρωπαϊκό και το πέμπτο για το παλμαρέ του Ζότς, ο οποίος έγινε και ο πρώτος που ξεπερνά τις 4 κατακτήσεις στην Ευρωλίγκα. Η υπερπροσπάθεια των παιχτών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας δεν τους άφησε ενέργεια για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, όπου αποκλείονται στα ημιτελικά κόντρα στον Ολυμπιακό και κλείνουν προώρα, έτσι προώρα τη σεζόν. Τη σεζόν 2002-2003 ευρωπαϊκή του παρουσία τελειώνει γρήγορα στη φάση των 16, ωστόσο κάνει τον double στην Ελλάδα με πρωτάθλημα και κύπελο. Για πρώτη φορά

και τι δεν έχει κάνει ο Ζελικό Ομπράντοβιτς. Στο ελληνικό πρωτάθλημα το κατακτά Ολυμπιακός την τελευταία του χρονιά με 3-2 στη σειρά και κάπου εκεί είναι και το αντίο του Ζότσα από τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε 12 Ιουνίου του 2012 έχοντας κατακτήσει, παρακαλώ, 23 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 5 ευρωπαϊκά, με ρεκόρ 358 νίκες σε 418 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στα 13 χρόνια που αποτέλεσε προπονητής του Παναθηναϊκού, αξίζει να σημειωθεί πως κάθε χρονιά κατέκτησε και από ένα τρόπαιο. Η νέα εποχή του Ζότς ξεκινάει γεμάτη αισιοδοξία, ανυπομονησία και προσδοκίες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ελπίζει να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού αλλά και του ελληνικού μπάσκετ.

Τη στιγμή που στον Άγιαξ αλλάζει η σελίδα, καθώς έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία του ΕΑΝΤΑ με τον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού, Όσκαρ Γκαρθία. Ο ΕΑΝΤΑς ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον άλλο τεχνικό του Ολυμπιακού για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους και ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύονταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός διορίστηκε προπονητής στην ΚΑΠ 21 του ΕΑΝΤΑ τον περασμένο Φεβρουάριο και ένα μήνα αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα της πρώτης ομάδας με απολογισμό 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες στο διάστημα της παρουσίας του στην Ολλανδία.

Τη στιγμή που πατάει η Αθήνα για το λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο άλλοτε τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Ινιάκη Πένια, έφτασε στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα της Κυριακής. Ο Στέφανος Κοτσόλης και άνθρωποι των Πρασίνων βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον υποδεχτούν και να τον παραλάβουν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Πένια θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά, προτού υπογράψει το τριετές συμβόλαιό του με τους Πράσινους και να τεθεί έτσι στη διάθεση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του από την Μπαρσελόνα, ενώ 27χρονο θα λαμβάνει κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίους. 1,84 ύψος έχει ο τερματοφύλακας, διακρίνεται για τα εξαιρετικά του αντανακλαστικά, ενώ είναι πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια. Πρόκειται για κάτι λογικό αν αναλογιστούμε ότι έχει γαλουχηθεί από τη Λαμασία, δηλαδή τις Ακαδημίες Μπαρσελόνα, οι οποίες δίνουν έμφαση στο σωστό build-up και το χτίσιμο της επίθεσης από την άμυνα και πιο βασικά τον τερματοφύλακα. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε, καταγράφοντας 16 συμμετοχές, κρατώντας ανέμαχη την αιστεία του 4 φορές.

Στο 60 λεπτό, Ισπανία-Σαουδική Αραβία παραμένει το 4-0. Έχει κριθεί το παιχνίδι, τα υπόλοιπα λεπτά είναι διαδικαστικά.

Τη στιγμή που η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεπέρασε τα 200.000 likes σε 6 ώρες. Μέσα λιγότερα από 6 ώρες η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου και ξεπέρασε τα 200.000 like και τις 130.000 αποστολές μέσω DM, καθώς η εν λόγω είδηση συντάραξε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού. Βέβαια είχαν αντιδράσει στα σχόλια της EuroLeague ο Ζαν Μοντέρο και ο Βαλανσιούνας, αποθεώνοντας αυτή την κίνηση για του Παναθηναϊκού.

Τη χθεσινή ημέρα η ακτή Ελεφαντοστού ιτήθηκε 2-1 από τη Γερμανία στις καθυστερήσεις. Εκεί οι ελέφαντες έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς αυτή η νίκη ήταν με πέναλτι του. Παραπέμπτει στην τελευταία ύπαρξη της Εθνικής Ελλάδος σε Μουντιάλ. Συγκεκριμένα 24 Ιουνίου του 2014 ήταν το πέναλτι του Γιώργου Σαμαρά στις καθυστερήσεις που έστειλε την Εθνική Ελλάδα στους 16 και τώρα το γκολ του Ντένι Ζούνταβ, το οποίο έκανε το 2-1 και έστειλε τα πάντσερ στη φάση των 32. Ένα γκολ στις καθυστερήσεις στέρισε από την ακτή Ελεφαντοστού το μεγάλο όνειρο.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με τον Σωτήρη Γεωργίου. Μη φύγει κανείς.
1: Yeah. 9.43 Intervetten Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 9.43 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Ιωάννου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Γεωργίου για να μιλήσουμε για μπάσκετ.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για το μπάσκετ. Στην άλλη άκρη, Σωτήρης Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ήρθε.
1: Ναι, αναμενόμενο δεν ήταν?
0: Αναμενόμενο ακριβώς. Ένας προπονητής.
1: Νομίζω ότι το είχαμε πει κιόλας τι ακριβώς και πώς και γιατί θα έρθει. Εντάξει, δεν υπήρχε άλλη επιλογή για τον Παναθηναϊκό, και για τον Ομπράντοβιτς όμως είναι ένας προορισμός Παναθηναϊκός που ήταν ο καλύτερος δυνατός. Δεν νομίζω ότι θα άφηνε τους πάγκους αυτή την ηλικία, έχει μπροστά τον δρόμο. Και πού να πήγαινε, δηλαδή δεν ήταν, μπορούσε να πει, ας πούμε, θα πάει στη Χάπου, αλλά πάει, ξέρω, στην Παρτελώνα, δεν θα πήγαινε, ας πούμε, και λόγω και λόγω Ρεάλ, Παρτελώνα, τα λοιπά. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είχε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν καλοί προπονητές γενικά στην αγορά, και έμπειροι τα λοιπά, και είμαστε σε μια εποχή που αλλάζει το μπάσκετ σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή πάμε πλέον σε λύσεις οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές, πάμε σε προπονητές που δεν είναι ονόματα, που το μπάσκετ κυριαρχεί αντί του προπονητή. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει σχολή που υποστηρίζει ακόμα ότι οι προπονητές παίζουν μεγάλο ρόλο, όπως ο Μπαστόκας στον Ολυμπιακό βλέπουμε πόσο επιδραστικός είναι, και όχι στον παλιό βαθμό πλέον. Οι προπονητές παίζουν όμως το ρόλο τους. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλές επιλογές, δεν είχε σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Αν χάλαγε τον Μπράντοβιτς θα έπρεπε να πάει σε μια λύση να αναλάβει ο Μπατίστ κατευθείαν την ομάδα. Δεν υπήρχαν άλλοι προπονητές. Ο Γιασικεβίτσιος, ο Ιτούδης, ο Σπανούλης είχαν ακουστικά διαστήματα, αλλά έχουν ομάδες εκτός αυτού. Δεν υπήρχαν και άλλοι λόγοι που νομίζω δεν θα ήταν προτεραιότητα. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς ήταν αυτός ο οποίος συγκέντρωνε όλες τις πιθανότητες να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ενώ έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, καθώς ο Άταμαν είχε αποτελέσει παρελθόν εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ουσία. Και ο Μπράντοβιτς είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τη σκητάλη από τον Άταμαν, ο οποίος εφεύγει επιτυχημένος σε γενικές γραμμές. Ο Μπράντοβιτς καλείται πλέον να χτίσει τον Παναθηναϊκό από την αρχή με ένα νέο κύκλο μετά την τριετία του Άταμαν, και συνεπώς θέλει ένα όνομα βάρη ο Παναθηναϊκός, και το βρήκε στο πρόσωπο του Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφεται από 14 χρόνια για να ξαναφτιάξει κάτι καινούριο και να κλείσει την καριέρα του θεωρώ στον Παναθηναϊκό με μία ακόμα επιτυχία μετά την αποτυχημένη του πορεία στην Παρτίζαν, όπου εκεί δεν τα κατάφερε διότι προσπάθησε να προσαρμοστεί σαν νέο μπάσκετ με πολύ Αμερικάνους κτλ. Αλλά δεν είχε το σέρβικο στοιχείο για να παντρέψει λίγο τη φιλοσοφία του την παλιά με τη νέα, και γι' αυτό και απέτυχε. Άρα λοιπόν για τον Ομπράντοβιτς ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή σε μια πόλη που είναι η δεύτερη του πόλη, σε μια ομάδα.
0: Και ένα περιβάλλον που το γνωρίζει, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς, με διοίκηση που τη γνωρίζει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο ιδανικό και για τον Ομπράντοβιτς σε ένα πλάνο το οποίο θα μπει πλέον για μια τριετία. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα χτίσει κάτι καινούριο. Έχει βάση ο Παναθηναϊκός και θα κυνηγήσει άμεσα τους τίτλους. Έτσι δεν είναι ότι θα πάει για τίτλο άμεσα στην Ευρωλίγκα. Απλά εννοώ θα προσπαθήσει να χτίσει μια ομάδα η οποία να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια. Ο Ομπράντοβιτς τι θα κάνει, το ερώτημα είναι έτσι. Θεωρώ ότι θα πάει σε ένα μοντέλο το οποίο θα συνδυάσει το σύγχρονο μπάσκετ, δηλαδή πολλοί Αμερικάνοι, πολλοί σκόρ κλπ. Μαζί με το ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο δηλαδή αυτό που κάνει και ο Ολυμπιακός, δηλαδή με στοχευμένες κινήσεις όσον αφορά το να διαβάζουν οι παίκτες τον αντίπαλο, το να εκμεταλλεύεται τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε αθλητή και όχι να παίζει ο καθένας ό,τι θέλει, κάτι που βλέπαμε με τον Άταμαν, ο οποίος έδινε τρομερές πρωτοβουλίες στους αθλητές. Αυτό πιάνει για ένα διάστημα, από κάποια στιγμή και μετά σε διαβάζουν. Ο Μπράντοβιτς σε αυτό το μοντέλο θεωρώ θα πάει του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ο καινούριος δηλαδή θα είναι αρκετά πιο ευρωπαϊκός, αλλά και με αμερικάνικα στοιχεία, και με το σύγχρονο μπάσκετ αλλά και με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έχει ισχυρή βάση. Θα κυνηγήσει κάποιες κινήσεις μεταγραφικές. Σαφώς πιστεύω ότι ήταν και όρος του Μπράντοβιτς να αλλάξει το κομμάτι όσον αφορά τις διαμαρτυρίες με τη δυσία, με την ευλογία, τα λοιπά, και ένα νέο απόλυτος άρχοντας. Άρχοντας θα ήταν ούτως ή άλλως, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς, ούτως ή άλλως ο Γιαννακόπουλος δεν επενέβαινε στο κομμάτι το σχεδιαστικό και το παιχτικό ούτε στον Άταμαν. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Νομίζω αυτό που θα αλλάξει θα είναι ότι δεν θα μιλάει κανείς μέσα στον Παναθηναϊκό, παρά μόνο ο Μπράντοβιτς θα εκφέρει γνώμη για τα πάντα, και ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει την κατεύθυνση όσον αφορά το πώς θα διαμαρτύρεται, αν διαμαρτύρεται και τα λοιπά, για το κομμάτι της δυσίας, με την ευλογία, τα λοιπά. Τώρα, στο κομμάτι το παικτικό πάμε να δούμε. Ο Μπράντοβιτς θα προσπαθήσει να πάρει πράγματα τα οποία δεν είχε πάρει ο Άταμαν από τους αθλητές που έχει ήδη. Δηλαδή θα προσπαθήσει να φτιάξει, όπως είπα και πριν, το Χουάντσο να τον κάνει στυλ Φότσι. Γιατί έχει πολλά χαρακτηριστικά ίδια. Δυνατός, πολύ αθλητικός, πάρα πολύ καλό σουτ. Δεν το αξιοποιήσω ο Παναθηναϊκός το σουτ του Χουάντσο. θα προσπαθήσει να βάλει τον Άρη σε ένα ρόλο να μην παίζει για τον εαυτό του, αλλά να παίζει για την ομάδα. Και να μπει στο καλούπι αυτό. Όποιος δεν μπει στο καλούπι αυτό θα φεύγει. Έτσι δεν υπάρχει όποιος και αν είναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πλέον σουτ, γιατί έχει καλούς σουτέρ, αλλά δεν δημιουργούσε τα σουτ για τους καλούς σουτέρ πέρυσι. Δηλαδή ο καθένας έπαιζε ό,τι ήθελε. Τώρα λοιπόν θα δούμε ότι θα υπάρξουν πολλά plays με πολύ post παιχνίδι, είτε με τον Hayes Davis, είτε ακόμα και με τον Osman. Πολύ pick and roll, ανεδικά και ο Βαλασιούνας, αλλά και με τον Λεσόρ, και πολλές πάσεις, πολύ passing game για να βγαίνουν ελεύθερα σουτ. Θα δούμε παίκτες οι οποίοι θα έχουν ρόλους. Δηλαδή το Λιόπρος θα μπαίνει για 7-8 λεπτά να αλλάξει τον ρυθμό, εφόσον μείνει που νομίζω θα μείνει. Ο Καλαϊτζάκης θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι ο κομμάντο, όπως ήταν ο Χατζηφρέτας παλιά στον Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς, που είχε το ρόλο του κομμάντο που λέμε στην άμυνα κτλ. Άρα λοιπόν ο Βλάδος θα δώσει ρόλους. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ισχυρή βάση. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ελληνική βάση έχει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μια δεκάδα παιχτών που δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή είναι ο Λούκας, ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης και ο Νάν στην περιφέρεια. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό για τον Γκραντ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει τον Παντιό στη θέση του Γκραντ. Αλλιώς θα μείνει ο Γκραντ. Μετά στο 3 είναι ο Όσμαν με τον Λογκαβόπουλο. Ο Όσμαν έχει συμβόλαιο, εκτός και αν θέλει να φύγει, που δεν νομίζω ότι ο Μπράζος σαφώς τον θέλει. Στο 4 ο Παναθηναϊκός έχει τον Χουάντσο και τον Χέις Ντέιβις, που μπορεί να παίξει και στο 3 ο Χέις Ντέιβις. Και στο 5 υπάρχει ο Λεσόρ με τον Μίτογλου, που θα δούμε, πιστεύω αρκετά τον Μίτογλου στο 5 με τον Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει, εφόσον έχει αυτούς τους 10 ή 11 με τον Γκραντ παίκτες, θα κυνηγήσει 3 πρωτοκλασσάτους. Βασικά 2. Το Βαλανσιούνας στο 5, ένα μεγάλο πεντάρι, μαζί με τον Λεσόρ να κάνει δίδυμο. Και από εκεί και πέρα ένα πολύ μικρό δρυσταξία θεωρώ, γιατί θα ανεβαίνει και ο Μητρόπουλος στο 5, άρα δεν το λογίζω στις μεταγραφές. Θα κυνηγήσει ένα σούπερ άσο, εκεί έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, γιατί με ποιο θα πάει. Ο Λούκας έχει μεγαλώσει, θα είναι για 7-8 λεπτά, 10 λεπτά τον πολύ. Ο Τολιόπουλος είναι για να έρχεται από τον πάγκο να αλλάξει λίγο το ρυθμό και με το θράσος που έχει με το σουτ να αλλάξει κάτι όσον αφορά όταν το μάτς έχει καλώσει που λέμε. Άρα λοιπόν ποιος θα είναι ο άσος? Ο Γκραντ αν μείνει είναι ο Μπαντιό. Okay, δεν είναι ακριβώς άσος, άρα λοιπόν θέλει άσος scoring εκεί, τύπου Φραντσίσκο, τύπου Λάρκε να βγει στην αγορά και ό,τι άλλο κυκλοφορεί στην αγορά. Παναθηναϊκός θα έχει πολλά λεφτά, θεωρώ. Δηλαδή τα λεφτά του Παναθηναϊκού θα πάνε από εδώ και πέρα σε Βαλασιούνας και στο Combo Guard άσο. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, δηλαδή οι δύο μεγάλες μεταγραφές ήταν αυτές. Θα κυνηγήσει Μπαντιό στη θέση του Γκραντ για να αναβαθμίσει την θέση αυτή. Θέλω να κλείσει ο κύκλος του Γκραντ στο Παναθηναϊκό. Αν δεν προχωρήσει αυτό, θα μείνει πιθανώς ο Γκραντ. Και μετά θα κυνηγήσει ίσως και ένα ακόμα τριαρωτεσάρι για να γεμίσει, αν και είναι πλήρες, αλλά για να γεμίσει κι άλλο με παίκτες στο 3-4, γιατί θα επιχειρήσει, πιστεύω, ο Μπράντοβιτς να παίξει πάρα πολύ με το post παιχνίδι και με τους ψηλούς, με το 3-4-5. Και εκεί θα κυνηγήσει τον Μπόγκα, επειδή υπάρχει και μια σύνδεση με τον Μπράντοβιτς. Ο Μπόγκα, ο Γερμανός, έχει μιλήσει με ιδιαίτερα κοκκινιστικά λόγια για τον Ομπράντοβιτς και μάθηκε ότι έχουν πάει να πάω κι εγώ.
0: Είχαν συνεργαστεί και στην Παρτίζαν.
1: Ακριβώς, ναι. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ τον Μπόγκα με τον Ομπράντοβιτς και μάλιστα είχε πει και ο Γερμανός ότι όπου πάει ο Ομπράντοβιτς θα ακολουθήσω κι εγώ. Βέβαια έχει προτεραιότητα το NBA και τους Pistons, αλλά αν δεν προχωρήσει αυτό, τότε παρά τα αρκετά χρήματα νομίζω θα τον πάρει τον Μπόγκα ο Ομπράντοβιτς, θεωρώντας ότι θα μπορεί να παίζει και στο 3 και στο 4 και να γεμίσει με πολλούς φόρμους. Άλλωστε η χρονιά είναι πολύ μεγάλη και θέλει να ρώσει 13-14 πρωτοκλασσά το παιχτό που μπορεί να χωρέσουν άνετα. Αυτή νομίζω θα είναι η φιλοσοφία που θα κινηθεί ο Μπράντοβιτς. Στην ουσία δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν θέλει χτίσιμο από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός θέλει διακριτή κατανομή των ρόλων. Το πρόβλημα του με τον Άταμαν ήταν αυτό. Ο Άταμαν έπαιζε ένα μπάσκετ το οποίο έδινε την μπαγκέτα στα χέρια των παιχτών. Δεν επενέβαινε ουσιαστικά προπονητικά, ήταν με την ψυχολογία και με τους 3-4 στάρ, οι οποίοι όπως έπαιζαν ένα μπάσκετ προσωπικό. Ο Μπράντοβιτς θα πάει να παίξει ένα μπάσκετ με ρόλους, δηλαδή ο Χέις να αποστάρει, ο Όσμαν ακόμα και αυτός να αποστάρει να δημιουργεί μισμάτς, ο Λεσόρ να παίζει pick and roll, ο Ναν να βρίσκει σουτ μέσα από τη δημιουργία της ομάδας και όχι με ατομικές φάσεις εναντίον όλων. Είπα μερικά χαρακτηριστικά, παίκτες οι οποίοι δεν είχαν ρόλο πέρυσι θα είναι για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, θα έρθει το τελειώσω από τον πάκο να πάρει 4-5 σουτ όταν κολλάει η ομάδα. Θα έρθει το Καλαϊτζάκης να πάρει τα 5-6 λεπτά στην άμυνα για να πιάσει τον αντίπαλο γκάρντο που θα δημιουργεί προβλήματα και ο καθεξής. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα μοντέλο μπάσκετ πολύ πιο διαφορετικό από τον Άταμαν, με τους ίδιους πάνω κάτω παίκτες, αλλά με τον μπάσκετ το οποίο θα είναι διαβασμένο. Αυτό δηλαδή το οποίο κάνει στην ουσία ο Ολυμπιακός, που ακόμα και το Φουρνιά βλέπουμε ότι τον έχει ο Μπαρτζόκας. Ναι, εμένα κάνει ό,τι θέλει, αλλά ο Φουρνιά δεν κάνει ό,τι θέλει. Ο Φουρνιά διαβάζει κάθε φάση και μετά ξεκινάει. Ενώ στο Παναθηναϊκό βλέπαμε ότι ακόμα και ο Χέις Ντέιβις έπαιζε face to face πρόσωπο για να σουτάρει, λες και είναι σουτέρ και όχι ο καλύτερος στο post παιχνίδι όπως κάνει ο Σούμο Βεζέκοφ τον Ολυμπιακό και έκανε ο Χέρι Ντέιβις τη Φενέρ με τον Γιασικεβίτς στον πάρκο.
0: Ωραία. Κάτι άλλο να φύγουμε λίγο από τον Παναθηναϊκό. Μεταγραφές Σάρι είναι ένας Σάρις ο οποίος θέλει να πρωταγωνιστήσει πάρα πολύ, εγώ βλέπω.
1: Ναι. Ο Άρης θέλει να πρωταγωνιστήσει, αλλά πηγαίνει σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά, έτσι ακριβώς.
1: Ο Σπανούλης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να χαλάσει δίκη σε εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και αυτό το κάνει διότι θέλει να χτίσει μια ομάδα η οποία θα είναι με ρόλους, θα χτιστεί από την αρχή και δεν θέλει να γεμίσει με μισθοφόρους για παράδειγμα ή με παίκτες οι οποίοι να βάλεις πολύ ψηλά τον πύχη από την πρώτη στιγμή γιατί έτσι δεν χτίζει σωστά. Άλλωστε ο Άρης αυτή τη στιγμή ο στόχος του είναι να μπει στην Ευρωλίγκα είτε παίρνοντας το Eurocup είτε με τις δικουάλικες που θα έρθουν μετά. Όταν θα πάει στην Ευρωλίγκα και έχοντας ήδη ένα κορμό θα εκτοξεύσει τον μπάζερ και στα 20-25 εκατομμύρια αγωνιστικό. Θέλει να βάλει βάση στους Σπανούλης και πολύ σωστά κινείται. Σαφώς ένα όνομα το οποίο θέλει πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι θα τελικά θα φύγει τον Παναθηναϊκό, είναι ο Τελειόπουλος. Έτσι θα τον ήθελε πάρα πολύ. Αλλά έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα θα κυνηγήσει και άλλους παίκτες. Θα κυνηγήσει το Φάου για παράδειγμα τώρα. Θα κυνηγήσει το Λαρετζάκι, τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Πάουκ. Ο Πάουκ θα έχει λίγο παραπάνω μπάτζετ. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό με την ΝΑΕΚ, αν θα ανέβει το μπάτζετ της παραπάνω, δεν νομίζω ότι θα ανέβει παραπάνω αρκετά της ΝΑΕΚ, ένα 2 εκατομμύρια μπορεί, αυτό ίσως να έχει σχέση και με το ότι μπορεί να πάρει κάποια χρήματα για τον Ολυμπιακό για το γήπεδο, αν παίξει και ο Ολυμπιακός. Αυτά όσον αφορά τις ομάδες Θεσσαλονίκης και όσον αφορά τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι εδώ δεν υπάρχει διαφήμιση για κάτι, αναμένεται η ανακοίνωση για τον Μπαρτζόκα. Η ανανέωση που είναι τυπική. Αναμένεται μια επαφή με τον Ντόρσεϊ για να γίνει ανανέωση. Επέκταση έχει συμβόλαιο Ντόρσεϊ, οπότε και αυτό πάει στις καλένδες. Αναμένεται το νέο συμβόλαιο του Παπα-Νικολάου που έχει πει θέλει να μείνει ξανά το τελευταίο του. Υπάρχει ένα ερωτηματικό μετά, έφυγε ο Φαλ. Είπαμε δεν χώραγαν 4 πρωτοκλασσάδες ψηλή και αφού δεν έπαιρνε το ελληνικό διαβατήριο το οποίο μπορεί να το πάρει, δεν ξέρει κανένα πότε θα το πάρει χρονικά. Άρα λοιπόν τι μένει στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. Μένει ένα ερωτηματικό με το Μακίση, αν θα παραμείνει ή θα προτιμήσει να πάει να παίξει την τελευταία του χρονιά σε κάποια ομάδα όπως ο Άρης, ο Πάγος ή κάπου αλλού που θα πάρει τα ίδια λεφτά και θα παίζει παραπάνω. Θα φανεί και αυτό στην πορεία. Ο Ολυμπιακός περιμένει να ανακοινώσει Μοντέρο και Μακιντάρη, οπότε γίνεται πανίσχυρο στο ένα και στην ουσία ψάχνει μία ή δύο κινήσεις. Οι σέντερ του είναι κλεισμένοι τρεις. Ψάχνει λοιπόν μία κίνηση που θα είναι ο Αντιπίτερς. Και ψάχνει και ίσως και μία δεύτερη κίνηση, εάν φύγει και ο Μακίσικ, να πάρει ένα παίκτη, και αν φύγει και ο Λαρετζάκης που είναι ερωτηματικό για να παίξει γιατί έχει συμβόλαιο, αν θα πάρει και έναν ακόμα παίκτη στο 3-4. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει στην περίπτωση αυτή και τον Κόρσον για να πάρει το ρόλο του Μακίσικ επειδή ο Παναγκάου θα παίζει λιγότερο και ο Κόρσον είναι ένας παίκτης που θα μπορεί να παίξει 15-17 λεπτά και στο 3 βασικά. Αλλά και στο 4 για να μπορέσει να έχει λύση ακόμα και αν υπάρχει τραυματισμός στο 4. Άρα ίσως κυνηγήσει δύο παίκτες ο Μπαρτζόκας εκεί. Σίγουρα κυνηγά ένα βασικό τεσάρι. Εδώ θα δούμε. Θέλει τον Πογκά, αλλά είπαμε ότι θα καθυστερήσει. Τώρα μπαίνει και ο Παναθηναϊκός με Μπράντοβιτς. Είναι δύσκολη περίπτωση, δεν την βλέπω. Ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και θα αποσχολήσει και ίσως ψάχνει κάτι καλύτερο. Αλλιώς θα πάει σε αυτή τη λύση. Είναι ο Μπράντοβιτς στον Κι της Βαλένθια που δεν έχει συμβόλαιο. Και είναι παίκτης μπαρτζόκικος που λέμε, δηλαδή ήταν ο καλύτερος αμυντικός στο MBDL. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να μπει για 12 λεπτά στο ρόλο πίσω από τον Βεζέκοφ μόνο για την άμυνα, να δώσει αθλητικότητα και μπορεί να παίξει και λίγο στο 3, αλλά βασικά είναι 4 πίσω από τον Βεζέκοφ.
0: Και γενικώς στη σειρά με τον Παναθηναϊκό έπαιζε πάρα πολύ καλά ο
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό να μετράει πολύ ο Μπαρτζόκας και είναι παίκτης ο οποίος δεν ζητάει μπάλες, δεν θέλει μπάλες, δεν θέλει σουτ. Εντάξει, δεν τρέχει κιόλα στο σουτ, αν το έχει δάμενο στο MBA, αλλά είναι αυτό που θες. 10-15 λεπτά τιμιότητας. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτόν έχει κεντράρει και απλά κοιτάει μήπως βρει κάτι καλύτερο και αν κάνει και μια δεύτερη συμπληρωματική κίνηση και δεν είναι και ακριβώς. Δηλαδή αν δώσει τον Μπογκά 3 εκατομμύρια π.χ. που θα πάει μαζί με την Παρτιζάν και το δικό του συμβόλαιο 3,5 εκατομμύρια με τον buyout, λες ότι δίνω ένα 200 στον Κόρσον ας πούμε, δίνω και ένα 200 στο Μπράξτο εκεί, μου μένουν και λεφτά και έχω δύο παίκτες. Αυτό θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω μετά τι θέλουν οι παίκτες οι ίδιοι βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο Μπράξτο εκεί ταιριάζει. Στον Ολυμπιακό και ο ίδιος δηλαδή ταιριάζει και ο Ολυμπιακός τον καλό βλέπει και περιμένει να δει. Υπάρχουν παίκτες, μπορεί να βγει και ο Λεντέι, δεν ξέρω ας πούμε, την αγορά που ήταν και παλιά, αλλά για την ώρα έχει ακουστεί ο Κέκε. Ο Κέκε ας πούμε δεν νομίζω ότι απασχολεί καν τον Ολυμπιακό, δεν έκανε και τίποτα στην Ρεάλ. Οπότε αν είναι να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη πηγαίνεις και παίρνεις τον Blackstone Key. Τώρα Χεζόνια και αυτά που ακούγονται, τα λεφτά είναι πολλά, νομίζω ότι δεν θα έρθει και ο Χεζόνια να έρθει να παίξει πού, να είναι βασικό στο 3. Okay, δεν ξέρω, ταιριάζει τον Μπαρτζόκα. Πιο πολύ ο ίδιος ο Χεζόνι έχει αφήσει να ανοιχτεί για τον Ολυμπιακό παρά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν προκύπτει από πουθενά ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί με τον Χεζόνι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτά νομίζω. Πάνω κάτω δηλαδή ο Ολυμπιακός πολύ πιο ήσυχος, πολύ πιο. Το γηπεδικό τον ενδιαφέρει. Σαφώς έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αν θα πάει στην σάλα της ΑΕΚ, η οποία όμως ακόμα δεν έχει πάρει το γήπεδο για να μπορεί να διαπραγματευτεί η ίδια. Και να πει το δίνω και στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και το θέμα εκεί το με τους οπαδούς και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Αλλιώς ο Ολυμπιακός αναγκαστεί να πάει είτε στην Κρήτη, είτε στο Βελιγράδι, είτε στη Σόφια. Δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει κάποια στιγμή. Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει να παίξει πολλά μάτς εκτός έδρας και στην Ευρωλίγκα. Στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρει. Πάμε και την κλειφάδα μου. Αλλά στην Ευρωλίγκα θα κυνηγήσει να παίξει πολλά μάτς εκτός έδρας στην αρχή. Βάσει προγράμματος θα το ζητήσει. Γιατί λογικά θα μπει από Δεκέμβρη στο δικό του γήπεδο στο ΣΕΦ.
0: Ωραία. Ωραία, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου να μας πει τα τελευταία νέα από το μπάσκετ. Στο 25 λεπτό, Ισπανία-Σαουδική Αραβία παραμένει το 4-0. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά παίζουν πιο χαλαρά οι παίχτες των Ισπανών.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέσιο Λύση αφήχθη στη συμπρωτεύουσα το απόγευμα της Κυριακής και από Δευτέρα 22 Ιουνίου θα αναλάβει τον ΠΑΟΚ της νέας εποχής μετά το διαζύγιο, το κοινή συνενέση διαζύγιο με τον άλλοτε τεχνικό Ρασβάν Λουτσέσκου. Λίγο μετά τις 8.30 πάτησε ο Ιταλός προπονητής στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Εκεί τον υποδέχθηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ και άλλοτε παίχτης, αριστερός μπακ, ο Λέο Μάτος. Επί της ουσίας αυτό για τον Ιταλό τεχνικό είναι το τελευταίο και τυπικό βήμα πριν αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία των Ασπρόμαυρων. Μετά τις επαφές που είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες και αφού οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για τους βασικούς όρους συνεργασίας τους, ο 40χρονος προπονητής ταξίδεψε στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελικές διαδικασίες. Η συμφωνία που αναμένεται να επικυρωθεί θα έχει διετή ισχύ και συνέχεια θα πέσουν οι υπογραφές αφού διευθετηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα. Μαζί με τον Ιταλό τεχνικό έφτασε και ένας από τους δύο συνεργάτες τους οποίους θα έχει στο πλευρό του. Την ίδια στιγμή που ο προκάτοχός του θα συνεχίσει στο Κατάρ στην Αλσάντ με μυθικές απολαβές. Και ο προκάτοχός του είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

Σε μια δυσάρεστη είδηση, σε πένθος βυθίστηκε ο Mark Hughes, ο άλλοτε παίχτης της Manchester United, καθώς ο πρωτότοκος του γιος, Alex, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών. Ο Alex Hughes είναι ο πρωτότοκος γιος του πρώην επιθετικού της Manchester United και της Εθνικής Ουαλίας, Mark Hughes. Ο Alex συνεργάστηκε με τον πατέρα του όταν εκείνος ήταν προπονητής σε Fulham, Manchester City, Blackburn και εργάστηκε και ως ατζέντης παιχτών. Ο Alex Hughes εργαζόταν στην Grimsby United ως επικεφαλής στο τμήμα scouting. Την Grimsby United, θυμόμαστε, η οπαδή της Manchester United, καθώς την είχε αποκλείσει στα πέναλτι στο League Cup.

Τη στιγμή που με το 4-0 που είναι στο Ισπανία-Σαουδική Αραβία, η Φούρια Ρόχα φτάνουν τους 4 βαθμούς, όντας πρώτη στη βαθμολογία. Ακολουθεί ο Ουρουγουάη με έναν βαθμό στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση οι Σαουδάραβες του Γιώργου Δόνη και στην τελευταία θέση το Πράσινο Κροτήρι και οι τρεις ομάδες κάτω από την Ισπανία με ένα βαθμό. Όπως είπαμε βέβαια, κρεμεί το Ουρουγουάη Πράσινο Κροτήρι, το οποίο θα γίνει στις 4 το ξημέρωμα.

Φυσικά περιμένουν τα μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Ξέρετε τα μηνύματα σαν χρεωσίτος και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

τη στιγμή που στις καθυστερήσεις ο Φεράν Τόρες, όχι ο Φεράν Τόρες, συγγνώμη, ο Γέρεμι Πίνο, κάνει το 5-0 για τη Φούρια Ρόχα.

το οποίο νομίζω θα ελεγχθεί για περίπτωση offside. Ήδη έκανε νόημα ο διαιτητής να περιμένουνε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λύση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκοπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων ο 9 Πένια. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal του Τριφυλιού με την Μπαρτσελώνα. Στο Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Σερβία. Στην Πάτρα θα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στα ραντάρ της Νεύτης Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου Μακάνα Μπάκου. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσουν την καριέρα τους με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό η Έρικ Χαμζά και Αργύρης Λιατσικούρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0 και στις 10 Βέλγιο-Ιράν. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από τον μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό του μυρό, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Ιωάννου. Όπως επέστρεψε και στις νίκες η Ισπανία μετά το 0-0 της πρεμιέρας, 4-0 την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, πανηγυρίζοντας έτσι το πρώτο της τρίποντο.

Στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, Ουρουγουάη εναντίον Ισπανίας και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, 27 Ιουνίου, 3 η ώρα το ξημέρωμα, οι δύο αναμετρήσεις. Το πρόγραμμα του 8ου ομίλου τελειώνει 1 η ώρα το ξημέρωμα με την αναμέτρηση Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι.

τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι εντεκάδες για την αναμέτρηση που ξεκινάει στις 10 για το Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν. Ο Κουρτουά είναι κάτω από τα δοκάρια για τους Βέλγους, με 9 στο δεξί άκρο, Ντεκάιπερ στο αριστερό, Μέχελε και Εγκόη στα στόπερ, Ράσκιν και Τίλεμαν στα χαφ, Σαλεμάκερς δεξί άκρο της επίθεσης, Τροσάρα αριστερό, ενώ Κέβιν Ντεμπρό είναι στη θέση 10 πίσω από τον προωθημένο Ρωμέλου Λουκάκου. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν ξεκινάει με τον Αλιρέζα Μπεϊραν-Βαντ με 5-4-1. Χαρντάνι Χατζησαφή στα άκρα, στα στόπερ Κανάνι, Καλιζάντε και Νεμάτι, στα χαφ Ρεζαέλ, Ρεζαϊάν, Γκόντος, Εζατολάχη, Μοέμπι, και στην κορυφή της επίθεσης ο επιθετικός που έχει περάσει από Ίντερ Πόρτο και αγωνίζεται τώρα τελευταία με τον Ολυμπιακό, Μεχντί Ταρέμι. Χωρίς τον Ζερόν Ντεμπάστ και τον Ζερεμί Ντοκού θα έχει στερηθεί ο Ρούντι Γκαρσία, αυτόν τον δύο της υπηρεσίας θα στερηθεί για τη σημερινή αναμέτρηση.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδιστής, ο οποίος επωνομαζόμενος και ως Bruce Springsteen της Ελλάδος, και αυτός είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε το 1950.

Με ένα επικό βίντεο που χαιρέτησε τον τριαντάφυλλο Τσάπρο Λεβαδιακός, καθώς η Βιωτή και το Τριφύλλι συμφώνησαν για τη μετακίνηση του 24χρονου μπακ στην ομάδα της Αθήνας, με την ανακοίνωση μεταγραφής του να είναι πλέον θέμα ορών. Ο Τσάπρας αγωνιζόταν μια ζωή από τα 16 του στην ομάδα της Βιωτίας, οπότε το βίντεο για το αντίο δεν θα μπορούσε παρά να μην είναι μοναδικό. Στα social media, η ομάδα της Λιβαδιάς εμφανίζει υπό τον ήχο του τραγουδιού το I Did It My Way τον Τσάπρα να πηγαίνει στα αποδυτήρια και ακολούθως να κάθεται στα επίσημα. Κρατά στα χέρια του φωτογραφίες με μοναδικές στιγμές που έζησε με τους Βιωτούς και παίρνει το αυτοκίνητό του και ξεκινά το δρομολόγιο για την Αθήνα για το ξεκίνημα μιας καριέρας με το Τριφύλλι. Φεύγοντας από τη Λιβαδιά, το αυτοκίνητο του Τσάπρα περνάει έξω από το εργοστάσιο του ιδιοκτήτη Γιάννη Κομπότη και προφανώς ο ίδιος, μόλις ο 24χρονος απομακρύνεται, κλείνει τις γρίλες από το γραφείο του. Κλείνοντας παράλληλα και ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Λεβαδιακό.

Λίγα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για την αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το μάτς θα γίνει στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το Sofi Stadium χωρητικότητας 70.000 θεατών. Στην πρεμιέρα στη διοργάνωση το Βέλγιο έπαιξε με τη φωτιά και τελικά μπήκε στο Μουντιάλ με το αριστερό, καθώς κόλλησε στο 1-1 και απόψε ψάχνει το τρίποντο για να μπει σε τροχιά πρόκρισης. Ένα βαθμό σε κομιδή έχει και ο αντιπαλός του, το Ιράν, το οποίο την πρώτη αγωνιστική ήρθε ισόπαλο 1-1 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Όλες οι ομάδες του ομίλου μοιράζονται από ένα βαθμό μετά το πέρας πρεμιέρας.

0: Και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων και πάμε Σύραχη Ολυμπιακός. Ο Κώστας Αμοθράκης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο κόσμος κινείται σε ρυθμό Μουντιάλ, αλλά τα μεταγραφικά συνεχίζονται για τον Ολυμπιακό.
1: Τα μεταγραφικά συνεχίζονται, αλλά νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε και είναι ένα καλό μήνυμα είναι ότι ο Καντιού φαίνεται να έχει αποφασίσει να έρθει στον Ολυμπιακό. Μιλάω για τον Νοά Καντιού, έτσι, της Λοριάν, τον 27χρονο
0: ακριβώς
1: μέσο, ο οποίος μάλιστα σήμερα έχει μια πρόταση από τη Λανς. Έχει και άλλες προτάσεις, αλλά απάντησε αρνητικά στη Λανς και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία η επιθυμία του είναι να έρθει στον Ολυμπιακό. Βέβαια από την επιθυμία του μέχρι τι θα γίνει θα χρειαστούμε χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Φαίνεται ότι μπαίνει καλά σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη φάση, γιατί αυτή την εβδομάδα είναι καθοριστική, έτσι, για την έκβαση της μεταγραφής, όχι μόνο για τον Παντιού αλλά και για άλλα θέματα, γιατί μην ξεχνάμε, φίλε, ότι σχεδόν σε μια εβδομάδα, την μεθεπόμενη Δευτέρα, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού και ο Μεντιλίμπαρ τουλάχιστον σε 2-3 ακόμα θέσεις θέλει να έχει μαζί του τα νέα πρόσωπα, εκτός δηλαδή από το Φορτούνι, τον Γκάρμο και τον Μαφαίο. Είναι οι τρεις μεταγραφές, οι δύο έχουν ανακοινωθεί, αναμένεται και ο Κάρμου να ανακοινωθεί, ο

0: που ψάχνουν οι Ερυθρόλευκοι, γιατί μπορεί να ανανεώθηκε το συμβόλαιο με τον Ντάνι Γκαρθία στο 6. Ανά Ολυμπιακό σίγουρα θα πάρει παίκτη εκεί. Και νομίζω ότι φαίνεται ο Νουά Καντιού να είναι ένας παίκτης που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό δείχνουν και οι προτάσεις που έχουν γίνει στην ομάδα του. Αλλά και ο ίδιος που να φαίνεται ότι θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο από τη στιγμή που θα αποφασίσει να έρθει στον Ολυμπιακό. Εξελίξεις με τον Σάνιτς, όπως έχουμε πει και από το πρωί, με νέα πρόταση του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο. Μιλάω για τον Σέρβο Χαφ της...
1: τον Στάνιτς.
0: Ναι, τον Στάνιτς. Τον Σέρβο Χαφ της Λιντογκόρετς. Το δεύτερο όνομα που θα μας απασχολήσει αυτές τις μέρες. Και βέβαια και τον Σμαϊλόβιτς. Αλλά για τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί η Σάντερφιλντ έχει 2-3 πολύ καλές προτάσεις για τον Σουηδό στόπερ, τις οποίες εξετάζει, και αυτοί, όπως και όλες οι ομάδες, φίλε, προσπαθούν να κερδίσουν όσο μπορούν περισσότερα από τις παραχωρήσεις που θα κάνουν. Αυτά για ό,τι αφορά τις τρεις βασικούς μεταγραφικούς στόχους. Υπάρχει πάντα στο πλάνο ο Ιβάν Μαρτίν, ο μέσος της Χιρόνα. Έχει γίνει μια κρούση, υπάρχει στο πλάνο, αλλά δεν βιάζονται. Δεν νομίζω ότι θα βιάσουν τον Ολυμπιακό, γιατί η θέση χαφ κάτι άλλο περιμένουν. Θα δούμε τι άλλο. Και βέβαια από τον Ολυμπιακό διαψεύστηκε, δεν ξέρω αν το είπα χθες, δεν θυμάμαι, επειδή γράφτηκαν κάποια σενάρια μεταγραφικά για τον Ματία Σβίνια της Εθνικής Ουρουγουάης, είναι με την Εθνική Ομάδα της Ουρουγουάης στο Μοντιάλ,
1: ναι.
0: Παίζει στη River Plate και εμπλέκουν και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Προφανώς για να εμπλέκουν και τους δύο μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, σημαίνει ότι κάτι άλλο είναι, και από τον Ολυμπιακό διαψεύδει γενικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίκτη αυτό.
1: Ωραία. Από αριστερό μπακ περιμένουμε ακόμα να έρθει πρόταση για τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο.
0: Ακριβώς, όπως τα είπαμε και το μεσημέρι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι πολύ πιθανό τη μεθεπόμενη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία να είναι και οι δύο στο Ρέντι, όπως είναι υποχρεωμένοι βέβαια, ανήκουν στον Ολυμπιακό, και από εκεί και πέρα να δούμε αν επιτέλους θα έρθει κάποια πρόταση, ειδικά για τον Ορτέγκα, γιατί έχουν γραφτεί, έχουν ακουστεί πολλά και το μάνατζερ του υποσχέσεις ότι θα φέρει προτάσεις, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι με την Λίβαρη έχει αποφασίσει ότι ανάμεσα στους δύο η επιθυμία του είναι να παραμείνει ο Μπρούνο, πιο αλτικός, πιο φρεσκάδα. Ο Ορτέγκα 3 χρόνια έδωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό. Ψάχνουν τον Ολυμπιακό κάτι καλύτερο. Το οποίο θα είναι το κάτι καλύτερο μπροστά από τον Μπρούνο, θα το δούμε προσεχώς. Να σημειώσω ότι εντάξει, με το Γιαννούλη δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ούτε Ολυμπιακός στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Διαραίουν κάτι για Γιαννούλη, αλλά ο Πεδρόσο της Σεβίλης, που έπαιξε δανεικό στην Έλτσε, το αριστερό μπακ, είναι πάντα στο μυαλό του. Με τη Λίμπαρ είναι ένα δικό του παιδί, το ξέρει καλά. Και μπορεί ο Ολυμπιακός τελικά να καταλήξει σε αυτόν, αν δεν βρεθεί άλλη λύση.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Όπως καταλαβαίνεις, γενικά υπάρχει ηρεμία, αλλά νομίζω από αύριο και αυτή τη βδομάδα που θα μπούμε, μια βδομάδα πριν το ξεκίνημα της προετοιμασίας, νομίζω ότι 2-3 από αυτές τις περιπτώσεις θα ξεκαθαρίσουν, ή τουλάχιστον θέλουν στον Ολυμπιακό να τις ξεκαθαρίσουν, για να μπορέσει έτσι και ο προπονητής να ηρεμήσει και να πάνε με την ομάδα στην προετοιμασία όσο γίνεται περισσότεροι νέοι παίκτες.
1: Ωραία Κώστα, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα μόνο, εντάξει, ηρεμία γενικά υπάρχει.
1: Θα σου πω επίσης ότι είναι και βασικός ο Ταρέμι σήμερα στο Μουντιάλ.
0: Α, ναι, το είδα, ναι, βάζει το πρώτο μάτς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα κάνει και ο Ταρέμι, ο οποίος περιμένουμε βέβαια, όπως έχει διαρρεύσει, ότι μετά το Μουντιάλ θα φέρει πρόταση. Νομίζω ότι δύσκολο ο Ταρέμι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ο Γιάρεμς τελικά θα είναι ο βασικός σέντερφορ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία και στα προκριματικά, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή με την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, ο οποίος Ελκαμπή δεν έχει παίξει καθόλου, έτσι, και στα δύο παιχνίδια.
1: Σωστό.
0: Άλλωστε αυτός παίζει το ρόλο του και έχει πάλι πετύχει 2 γκολ, όπως το λένε, δεν είναι ακριβώς σέντερφορ, σε 7-9 είναι.
1: Ο Σαϊμπάρη.
0: Ο Σαϊμπάρη, τρομερός παίκτης. Πού να τον βγάλεις αυτόν, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένει και ο Ελκαμπή, μήπως έχει έστω και κάποια συμμετοχή στο Μουντιάλ, που θα είναι και το τελευταίο της καριέρας.

0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ σε όλους.
0: Επίσης. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Τη στιγμή που στο Παναθηναϊκό μεγάλο ενδιαφέρον για τα διαρκείας υπάρχει, προβάδισμα στους πρώτους 10.000 νέους κατόχους για τον Βοτανικό.

Από τις 4 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη περίοδος ελεύθερης διάθεσης των εισιτηρίων για τους νέους κατόχους, δηλαδή για όσους δεν διέθεταν διαρκείας κατά τις δύο τελευταίες αγοραστικές περιόδους.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια με Παναθηναϊκό και ποιον άλλο, Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μην φύγει κανείς.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Intervet Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervet & Sports. Μιχάλης Οηλές πίσω από το μικρόφωνο, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Ιωάννου για λίγο ακόμα.

Σε μια άλλη είδηση, τα Starbucks τα ξέρουμε όλοι, ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των καταστημάτων της στην Νότια στην Κορέα για μισή μέρα μετά από έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε διαφημιστική καμπάνια η οποία συνδέθηκε με αιματηρά ιστορικά γεγονότα της χώρας. Η Starbucks θα κλείσει όλα τα καταστήματα της για μισή μέρα αύριο 22 Ιουνίου μετά τις φοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε μια προωθητική ενέργεια. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη διαφήμιση στις 15 Μαΐου για την Tank Day, η οποία αφορούσε επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια της σειράς Tank Series.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία αυτής της διαφήμισης συνέπεσε με την επίδοση της εξέγερσης της Γκουάνγκτζου το 1980, όταν οι στρατιώτες, στρατιωτικές δυνάμεις κατέστειλαν βία τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, με πολλούς που πιστεύουν πως ο πραγματικός αριθμός να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος. Οι νεοτιοκορεάτες θεώρησαν αυτή τη διαφήμιση ανάλγητη λόγω της σύνδεσης της λέξης Τανγκ με τη στρατιωτική καταστολή. Οι επικρίσεις εξαπλώθηκαν στο διαδίκτυο και πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες έξω από τα καταστήματα, με τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ να οδηγούν σε πτώση των πωλήσεων.

τη στιγμή που η Παρτίζαν συνεχίζει τις μεταγραφές της, ο Πάτι Μίλς άφησε το αποτύπωμά του στο ισπανικό μπάσκετ μετά από μόλις μισή σεζόν και ετοιμάζεται με το ακουμί στη Σερβία για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Είναι 37 ετών και παίζει σαν 20. Έβγαλε μάτια στη Ισπανική Λίγκα, εκπροσωπώντας την Τενερίφη, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στην Ευρώπη σε επίπεδο συλλόγων. Έκανε απίθανη σειρά προημιτελικών, αποκλείοντας σχεδόν μόνος του τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα απίθανα plays του τον οδήγησαν στη EuroLeague. Σύμφωνα με διάφορα δημοσίευματα του εξωτερικού, ο Αϊθαλής Αυστραλός πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν. Είναι ξεκάθαρο θα πάρει τη θέση του καλάθι και αμφότεροι απίστευτα εμπειροί. Ο Νίκ μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και εκλεκτός για την αντικατάστασή του βρέθηκε από τον Ζωάν Πεναρόγια στο πρόσωπο του Μίλς. Τη φετινή σεζόν στην Ισπανική Λίγκα είχε 18,1 πόντους, 1,8 assist μέσο όρο, στο Basketball Champions League είχε 13 πόντους και 1,8 assist.

0: Τελικά έχουμε Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Μάικ, τι κάνεις φίλε?
0: Καλά είμαι.
1: Καταφέραμε και τα λέμε τελικά.
0: Τα λέγαμε, ήμασταν στον δρόμο, τώρα είσαι σπίτι να φανταστώ.
1: Ντέρεση, εννοείται που.
0: Από το σπίτι, ωραίος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι στην επικαιρότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Πάρα πολλά θέματα. Βέβαια. Το πιο top, ας πούμε, είναι Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν το συζητάμε.
0: Προφανώς.
1: Η μεγάλη επιστροφή, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο.
0: Εννοείται.
1: Που το απόγευμα, βέβαια, μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κάπου στο Σούνιο μαζί του.
0: Η οποία έχει κάνει θράψη και στα social media, είδα.
1: Λογικό δεν είναι?
0: Πολύ λογικό.
1: Λογικό είναι αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Το είχε πει άλλος εδώ και αρκετό καιρό. Πριν ακόμα, από τους τελικούς ο Σωτήρης ο Γεωργίου, κάθε απόγευμα τα λέμε με τον Σωτήρη, σχετικά στην εκπομπή. Και φαινόταν ότι ο Μπράντοβιτς θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Το μόνο θέμα ήταν αν θα τα έβρισκε στην ουσία, όχι στο οικονομικό, ή αν ήθελε, γιατί αγαπάει την ομάδα τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς. Το θέμα ήταν αν θα τα έβρισκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στις λεπτομέρειες.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και αν θα έδινε τα κλειδιά ο Δημήτρης στον Μπράντοβιτς, κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω έκανε πίσω. Και τελικά αυτό που ήθελαν όλοι στον Παναθηναϊκό γίνεται. Από ό,τι φαίνεται έρχεται για μετριετές συμβόλαιο και ένα πολύ καλό οικονομικό, με καλούς οικονομικούς όρους ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και όπως είπες νωρίτερα, αυτή η φωτογραφία έκανε θράψη, η ιστορία συνεχίζεται. Ο βασιλιάς επέστρεψε, έγραψε ο Γιαννακόπουλος, και καταλαβαίνεις τώρα ότι πήραν φωτιά τα social και περιμένουν πότε θα επίσημα θα γίνει η παρουσίασή του για να αποφευθεί, γιατί τον αγαπάει ο κόσμος πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τεράστιο το θέμα με την επιστροφή και η Ευρωλίγκα και άλλες ομάδες, παίκτες, τέλος πάντων, γενικά στην Ευρωλίγκα, σε όλο αυτό έγινε ένας χαμός σήμερα. Κάτι που ίσως το περιμένανε κιόλας, έτσι. Και ετοιμάζουν θερμή υποδοχή τώρα ή του Παναθηναϊκού. Ας δούμε. Έκανε μια ανάρτηση στην Ευρωλίγκα που λέει ότι η Ευρωλίγκα μάλλον για τον Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο Παναθηναϊκό που έχτισε δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Μακάρι να σηκώσει κι άλλα, θα συμπληρώσω εγώ.
0: Εννοείται. Τώρα στο ποδόσφαιρο, πολύ κινητικότητα.
1: Ναι, σήμερα είχαμε την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, με Γιάννη Αλαφούζο παρόν, φυσικά με Στέφανο Κοτσόλη. Πολύ λίγο μίλησε και ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης, εξήγησαν τους λόγους που τους οδήγησαν για να αποφασίσουν τελικά αυτός ο Γιάκουμ Νίστρουπ να είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος κύριος Αλαφούζος είπε ότι ήρθαμε εδώ να παρουσιάσουμε τον κύριο Νίστρουπ. Μιλήσαμε, λέει, με τρεις τέσσερις προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό, το δικό του, το επιλέξαμε εκείνον. Στο ίδιο μήκος κίνηματος κίνηθηκε και ο Κοτσόλης. Είπε ότι αποφάσισαν να φέρουν αυτόν τον προπονητή γιατί έχει συγκεκριμένες αρχές, όπως είναι η σκληρή δουλειά και η νοοτροπία του νικητή, που και εμείς αυτό θέλαμε και διέπουν το σύλλογό μας. Θέλαμε έναν coach να κάνει πρωταθλητισμό που έχει αναδείξει κιόλας και ποδοσφαιριστές και φυσικά παίζει και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος, κατέληξε πως θα συμβάλλει για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Και φυσικά μετά ο προπονητής του Παναθηναϊκού δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Είπε ότι ξέρω να χτίσω μια ομάδα νικήτρια. Για μένα η πίεση, γιατί τον ρώτησαν αν ξέρει ότι θα έχει τεράστια πίεση στην ομάδα ύστερα από τόσα χρόνια που έχει να πάρει πρωτάθλημα, είπε ότι για μένα η πίεση είναι καύσιμο. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του και για τις μεταγραφές και γενικότερα έτσι για το πώς θα στήσει τον Παναθηναϊκό τον επόμενο χρόνο ενώ τις επόμενες ημέρες, αυτό θα κάνει στην Ολλανδία. Και μίλησε βέβαια και για τους στόχους που έχει ο Παναθηναϊκός και πρέπει, λέει, να στοχεύουμε πάντα ψηλά. Δεν έταξε πρωταθλήματα, κύπελα και τέτοια. Εντάξει, σε γενικές γραμμές. Θετικές είναι οι εντυπώσεις οι δικές μου, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν ξέρω εσύ τι αποκόμισες από όλο αυτό.
0: Και εμένα κάπως έτσι μου φαίνεται.
1: Και είδε έναν άνθρωπο με όρεξη για δουλειά, έναν άνθρωπο που έχει αυτοπεποίθηση. Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό. Έτσι. Άλλωστε είναι ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ανέβει. Έτσι. Θεωρώ ότι, δεν το είπα αυτό, αλλά θεωρώ ότι ερχόμενος στον Παναθηναϊκό τον βλέπει ως σκαλοπάτι, να το πω έτσι. Για να ανέβει ψηλότερα και να πάει πιο πάνω και η καριέρα του, έτσι. Και εδώ που τα λέμε, φίλε, λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Είδαμε πάντως, έχουμε δει σωστές ποδοσφαιριστικές κινήσεις, έτσι αν μπορούμε να κάνουμε μια σούμα, Μιχάλη μου, για τα του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έχει πραγματοποιήσει για μένα ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα και σε αγωνιστικό και σε οργανωτικό επίπεδο σωστές λογικές κινήσεις. Τώρα αν θα το βγουν αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Το θέμα είναι τι κάνεις για να έχεις αποτελέσματα. Αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός με όλες αυτές τις κινήσεις που λέω θέλει σιγά σιγά, σκαλί σκαλί, να επιστρέψει δυνατός στην κορυφή, εκεί που ανήκει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, δηλαδή, πέρα από το οργανωτικό και στο μεταγραφικό πεδίο, βλέπουμε ότι από τον Οκτώβριο με την απόκτηση του Τετέ και του Παντελίδη, τι ήθελε να κάνει ο Παναθηναϊκός, να πάρει Έλληνες παίκτες, εξελίξιμους παίκτες, που αργότερα ίσως να υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες ομάδες που θα μπορούσε να φέρουν χρήματα στην ομάδα. Το ίδιο γίνεται και με την περίπτωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, που το είπαμε για το απόγευμα στην εκπομπή του Φώτη, ότι πλέον τα τυπικά μένουν για να,
0: είναι
1: πλέον παίκτης, ναι, να ανακοινωθεί και να είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένας παίκτης που ξεχώρισε την περασμένη σεζόν και βρέθηκε και στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών συλλόγων, γιατί ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, ότι τον κοιτάγε ο ΠΑΟΚ, κάποιες πρέπει να ήρθε και μια πρόταση αν... ισχύει αυτό που έμαθα από Ιταλία μεριά το καλοκαίρι, είχε έρθει και από το εξωτερικό και άλλη πρόταση, δεν θυμάμαι Ουκρανία, δεν θυμάμαι ποια χώρα, που δεν τη δέχτηκε καν, δεν τη συζήτησε καν ο Κομπότης. Και έλεγα κιόλας και στις εκπομπές μου ότι εάν δεν πάει στο Παναθηναϊκό θα οφείλεται το ότι είχε καλή, πολύ καλή πρόταση με πάρα πολλά χρήματα από το εξωτερικό. Ο Τσάπρας, ο οποίος από πέρυσι το καλοκαίρι ήμουν ο πρώτος που το είχα πει και σε ευλογήσω τα γένια που δεν έχω, και τότε λιδωρήθηκα, φίλε. Και χαρακτηρίστηκα λίγο άσχημα από κάποιους και συναδέλφους κιόλας, που έλεγα ότι ο Τσάπρας θα έχει τον πρώτο λόγο Παναθηναϊκός. Και ένα κλικ χρειάστηκε λίγο και θα πήγαινε στην προετοιμασία πέρυσι, αλλά δεν... τότε, τότε προπονητής, για πέρυσι το καλοκαίρι μιλάω, και ο τεχνικός διευθυντής, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, δεν έγινε τότε. Αλλά όμως ο Γιάννης Αλαφούζος, με τις πολύ καλές σχέσεις που είχε με τον κύριο Κομπότη, το ήξερα πολύ καλά ότι είχαν συμφωνήσει ανά πάση στιγμή ο Παναθηναϊκός να εξασφαλίσει την υπογραφή του παίκτη και να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο η ομάδα, κάτι που έκανε, και σήμερα, από σήμερα πλέον μπορούμε να τον λογίσουμε ως ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Βέβαια, όλα αυτά το τελευταίο καιρό με τις σωστές κινήσεις που λέω δεν έχει να κάνει μόνο με το ελληνικό στοιχείο, όπως και ο Κοντούρης, να μην το ξεχάσω, ένας παίκτης με προοπτική, σημαντική προοπτική, είδαμε να δίνει αρκετά χρήματα να πάρει τον Αντίνο. Τώρα πήρε τον Καμαρά, τον Ταμπόρδα, παίκτες εξελίσσιμους, έτσι. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, που θα είναι έτοιμο την επόμενη χρονιά, και όπως επίσης την αναβάθμιση, τη συνεχή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο Κοροπή, για τον Παναθηναϊκό, που μέχρι τώρα τουλάχιστον, και αύριο το πρωί να φύγει ο κύριος Αλαφούζος, θα υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό, θα έχει κάτι τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός που μέχρι τώρα δεν το είχε καν, ούτε προπονητικό κέντρο ούτε τίποτα. Λοιπόν, όλα αυτά που ανέφερα, τις γενικές γραμμές, τι δείχνει, Μιχάλη μου, δείχνει μια εικόνα μιας ομάδας, ενός οργανισμού, να το πω έτσι, που προσπαθεί να φτάσει στην κορυφή, να ενισχύσει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και εμπορικά θα έλεγα, να επιστρέψει εκεί που τα τελευταία χρόνια δεν ήταν. Εκεί που η ιστορία και το μέγεθος του Παναθηναϊκού του επιβάλλουν να είναι στην κορυφή. Και να διεκδικεί βέβαια το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, που δεν το έκανε τα τελευταία χρόνια, με πολύ λίγες εξαιρέσεις επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και να διεκδικεί και καλές πορείες στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη.
1: Που φέτος δεν μπορείς να πεις ότι ήταν αρνητικό το πρόσημο όσον αφορά την Ευρώπη.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League.
1: Ακριβώς. Εκεί φέτος δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα πήγε καλά. Μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοείται ότι ήταν μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά. Ήξερε πάντως, επανέρχομαι στον Ίστρου, που είπε ότι ξέρω που έρχομαι, ξέρει τα λάθη που έγιναν, ξέρει τους παίκτες που έχει, και βλέπεις τώρα ότι εάν ας πούμε υπογράψει και ο Τσάπρας και προλάβει να μπει στο αεροπλάνο, ας μπει και στην Τρίτη, και την Τρίτη, ή αν έρθει κεντρικός αμυντικός, αν υπογράψει ο τερματοφύλακας που θα πούμε τώρα στη συνέχεια, δηλαδή αν υπογράψει και ο Ντεφράι, αν λέω, γιατί φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, να δούμε και τι θα γίνει και με τη θέση του τερματοφύλακα, που αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πάει με δύο, με τα τωρινά δεδομένα εννοώ, θα πάει με δύο τερματοφύλακες στην προετοιμασία, τον Τζάβες και τον Κότσαρη. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν το τι θα κάνει και με, το, με τη θέση του τερματοφύλακα, αν θα κλείσει τελικά τον Πένια, που μπορεί να είναι και εδώ.
0: Έχει έρθει, ή... έχει έρθει.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω. Και να δούμε ότι να έχουμε και ανακοινώσεις και από αύριο κιόλας. Οπότε, γιατί έτσι λέγανε οι πληροφορίες ότι σήμερα θα είναι στην Αθήνα. Βέβαια δεν αναφέρθηκε κανένα στη συνέντευξη τύπου, γιατί το ζητήσανε κιόλας, γιατί ήταν η μέρα του προπονητή σήμερα. Οπότε δεν μιλήσαν ούτε, ρωτήσαν τον κύριο Αλαφούζο. Και σωστό, γιατί ήταν η μέρα της παρουσίασης του προπονητή. Οπότε, αν γίνει και με τον Πένια και υπογράψει κι αυτός, ότι δεν έκανε, χωρίς να έχω κάποια αμφιβολία με αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ο προηγούμενος τεχνικός διευθυντής βλέπεις ότι θα έχει κάνει μαζεμένα όλα ο Κοτσόλης. Και μόνο μπράβο μπορείς να πεις στο παιδί. Έτσι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε να πούμε ο Καμαρά, γνωστό αυτό χθες, και κράτησε και μια φανέλα με το νούμερο 9 του Σισέ κιόλας. Έτσι να το αναφέρουμε. Λοιπόν,
0: νομίζω θα φοράει το 9 τη νέα σεζόν. Αλλά αυτό ποτέ δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω, παίζει. Λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό. Θα δούμε τώρα με τα νούμερα. Ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Πάντως νιώθω υπερηφάνεια, λέει, και ότι έκανα την καλύτερη επιλογή ο Καμαρά. Να πούμε ότι βγήκε σήμερα ένα ρεπορτάζ ότι η Σπαρτάκ Μόσχας αλλά και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενδιαφέρονται για τον Αχμέτ Τουμπά. Οι Ρώσοι το βγάζουν αυτό, δεν βγαίνει κάτι από εδώ. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Τι άλλο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια, ο οποίος ψάχνει και κεντρικό αμυντικό αλλά και επιθετικό. Οι Ιταλοί πάντως για τον Φράι λένε ότι μάλλον θα έρθει αύριο στην Αθήνα για να υπογράψει και αυτό στον Παναθηναϊκό με ένα συν ένα. Ένα χρόνο συν ένα χρόνο. Να συμπληρώσω, φίλε, για τον Τσάπρα, από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω αν όντως ισχύει, αλλά από έγκυρη πηγή τέλος πάντων μαθαίνω για 4 χρόνια. Δηλαδή 3 συν 1 λογικά θα είναι η υπογραφή του Τσάπρα. Οπότε από ό,τι βλέπεις ότι τα συμβόλαια που κάνει ο Παναθηναϊκός δεν είναι για 1 και 2 χρόνια. Τους παίκτες που πιστεύει τους προσπαθεί να τους δέσει όσο το δυνατόν με περισσότερα χρόνια. Λοιπόν, η αποχώρηση, το πανέφερε στον Τσάπρα, να πω ότι έγινε με ένα πολύ όμορφο βίντεο, αποχαιρέτησε η ομάδα της Λιβαδιάς από πράσινα πάλι σε πράσινα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα για το συμβόλαιο
0: τον έχω δει και από κοντά. Τον Τζάμπρα, τον οποίο τον έχω δει και από κοντά, έχει πάρα πολύ καλά τρεξίματα και νομίζω βοηθάει αυτό τον Παναθηναϊκό.
1: Άκου, επειδή έχω σόι στη Λιβαδιά τέλος πάντων και πάω συχνά, Σαββατοκύριακα πολλές φορές δηλαδή, έχει τύχει να δω αρκετές φορές στο Λιβαδιακό και από κοντά. Πραγματικά έχει τρεξίματα και στο αμυντικό κομμάτι είναι καλός και στο επιθετικό έχει δώσει αρκετές assist. Για μένα ένας χρήσιμος παίκτης, βέβαια, αλλά άλλο είναι να παίζεις σε μια μικρομεσαία ομάδα και άλλο σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν λέω κάτι για το παιδί. Αυτό είναι κάτι γενικό που λέω. Πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει και στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για τον Πένια να πω ότι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα υπογράψει 3 συν 1 κι αυτός. Mm-hmm. Πολύ καλό. Πολύ καλός θερματοφύλακας. Για να μπουν τουλάχιστον κι αυτοί στο πρόγραμμα της ομάδας. Αν δεν προλάβουν, το πιο πιθανό είναι δεν θα προλάβουν να φύγουν αύριο που φεύγει το πρωί. Σίγουρα δεν θα προλάβουν. Τρίτη ή Τετάρτη να ανακοινωθούν και να ταξιδέψουν για την Ολλανδία. Τουλάχιστον και ο Τσάπρας και ο τερματοφύλακας, έτσι. Για να... Ο Πένια, ο Νιάκη Πένια. Για να σιγά σιγά να συμπληρώνεται το ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός, φίλε, ο οποίος ψάχνει και για τη θέση 6-8, 8-10. Ωραία, πήρε τον Καμαρά, αλλά έχει και το θέμα του Γένσεν που είναι ανοιχτό, έχει παγώσει λίγο γιατί και αυτός ψάχνει μήπως υπάρχει και κάποια άλλη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα ή να μείνει στην Αγγλία. Δεν είναι τόσο εύκολο να φύγεις τώρα από την Αγγλία για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε. Υπάρχει καλή πρόταση του Παναθηναϊκού, πάλι για τριετές συμβόλαιο, δύσκολη περίπτωση, αναμονή, αλλά υπάρχει και το Plan B. Και το Plan B, σύμφωνα με ισπανικό ρεπορτάζ, μιλάμε για τον Μαρτίν. Είναι 27 ετών.
0: Της Τζιρόνα.
1: Από την Τζιρόνα, ακριβώς. Αναμονή. Γεννημένος το 99. Λοιπόν, αναμονή και για αυτό το θέμα, όπως και για το θέμα του επιθετικού. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει κάποιες περιπτώσεις, γιατί δεν μπορεί να μείνει, φίλε, μόνο με τον Τετέ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει ο Σβιντεύσκι. Υπάρχει μια πληροφορία, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, να πάει ο Πάντοβιτς στο Λεβαδιακό, αν θα το δούμε αυτό, αν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί κάποια στιγμή είχε ακούσει και, και η ομάδα της Λιβαδιάς να, ότι υπάρχει περίπτωση να δώσει δανεικός εκεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός, πολλά τα μέτωπα που κινείται, και του επιθετικού όπως είπα, βγήκε ένα όνομα από την Ισπανία, του, αυτό του Mark Γιου, είναι ενδιαφέρον παίκτης, καλός παίκτης, ο οποίος βγήκε από τις Ακαδημίες της Μπαρσελόνα κι αυτός, και τράβηξε τα βλέμματα αρκετών ομάδων. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Chelsea αποφάσισε να επενδύσει πάνω του, έχει έφεση στο σκοράρισμα, είναι καθαρός σεντερφόρ που λέμε, παιδί μου, είναι του κουτιού, μέσα, με καλά χαρακτηριστικά μέσα στην περιοχή, που ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι νεαρός, έχει προοπτική εξέλιξη και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που το παρακολουθεί το θέμα αυτό. Να δούμε βέβαια πού θα κάτσει μπίλια και σε αυτό το θέμα όσον αφορά τον επιθετικό. Να πω ότι θα είναι και ο Νεμπής στην αποστολή, δεν ξέρω πόσο και τι χρόνο συμμετοχή θα πάρει. Θα περιμένουμε και τον Τέσσερις που δεν θα μπορεί τώρα να βοηθήσει, μάλλον να είναι στην προετοιμασία. Από τον Αύγουστο θεωρώ ότι θα επιστρέψει για να προπονείται κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Και πραγματικά το Νεμπή είναι πάρα πολύ καλός, αλλά που από τις ακαδημίες έχει ξεχωρίσει, αλλά το καλό για αυτόν, φίλε, είναι ότι πέφτει σε έναν προπονητή που έχει αναδείξει πολλούς νέους παίκτες στην Κοπενχάγη. Και φυσικά παίζει και το όνομα του Ράσιντοντερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καιρό στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κάτι με αυτόν ή θα πάει στο Plan B ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και εξελίξεις και σε αυτά τα θέματα, όσον αφορά τον επιθετικό εννοώ, έτσι, και εκεί στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Α, να πω ότι ήδη 10.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας έχουν εξασφαλίσει προτεραιότητα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, περίπου 10.000, έτσι. Και αυτό είναι μια, κάτι έτσι βασικό, γιατί όσοι πάρουν και φέτος εισιτήριο διαρκείας αποκτούν την προτεραιότητα αυτή για να έχουν του χρόνου στο νέο σπίτι του Παναθηναϊκού να έχουν προτεραιότητα για να είναι μέσα. Περίπου, ίσως και πάνω από 20.000 διαρκείας θα διατεθούν φέτος για τις ανάγκες των οπαδών του Παναθηναϊκού, πιστεύω θα εξαντληθούν, έτσι. Και να πω ότι υπάρχει και για να βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας είναι και η ιδιότητα μέλους ερέθνη Παναθηναϊκού, έτσι, για όσους είναι άνω των 18 ετών, και εκεί υπάρχουν οι όροι που έχουν βάλει και έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θες να ρωτήσεις εσύ, κάτι που ξέχασα εγώ, γιατί είναι τόσα μα τόσα πολλά, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Νομίζω τα καλύψαμε. Τα καλύψαμε όλα. Τα καλύψαμε όλα.
1: Νομίζω και εγώ τα καλύψαμε. Βέβαια, πάνω απ' όλα, με αυτό που ξεκινήσαμε, θέλω να κλείσουμε. Ένας και μοναδικός, Ζέλικο Μπράντοβιτς, πλέον στον Παναθηναϊκό. Και θα δούμε βέβαια, γιατί θα αρχίσει και το χτίσιμο και της ομάδας μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, φίλε.
0: Εννοείται.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή και στους φίλους ακροατές. Καλό βράδυ, εύχομαι. Του 943 Τρεβέντερ Σπορτς. Και από αύριο η ομάδα το πρωί πετάει για Ολλανδία. Και θα δούμε και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ θα είμαστε και να τα λέμε κιόλας. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά κι εγώ, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου, εύχομαι.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Απολαυστικός Σάκης Μπουσδούνης με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Τσάρο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα στα 200 μέτρα με Εμμανουηλίδου και Γκαραγκάνη. Χάλκινο και για τον Μύρι Ανθόπουλο. Έχω να πω εγώ. Θα πάμε σε ένα break αυτή τη στιγμή. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Ιωάννου και θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα λεπτά της εκπομπής. Μην φύγει κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λύση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκοπ Νίστρουπ κατά διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων ο Ινιάκη Πένια. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal του Τριφυλιού με την Μπαρτσελόνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιόβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Σερβία. Στην Πάτρα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στη μία θα παρουσιαστεί από την πράσινη ΚΑΕ. Στα ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου Μακάνα Μπάκου. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσουν την καριέρα τους με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό η Έρικ Χαμζά και Αργύρης Λατσικούρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0 και αυτή την ώρα Βέλγιο-Ιράν. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, όπως ανακοινώθηκε από τη Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπαρκτός ο κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Όχι, δεν είμαι ο άνθρωπος του Προέδρου, είμαι ο Μιχάλης Οηλές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής για λίγο ακόμα. Για λίγο ακόμα. Ο Γιώργος Ιωάννου, αυτό το χαμογελαστό παιδί που κάνει μεταδοσάρες στο μπάσκετ, οφείλω να το πω

Δύο ακόμα χρυσά μετάλλια προσέθεσε στο Στίβο η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Βόλο, με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και το Σωτήρη Γκαραγκάνη να κυριαρχούν στα 200 μέτρα γυναικών και ανδρών αντίστοιχα. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση και αναδείχθηκε Βαλκανιονίκη στα 200 μέτρα. Με χρόνο 20.73, ο Ελλήνας σπρίντερ επικράτησε την τελευταία και ταχύτερη τελική σειρά, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. Πίσω του βρέθηκε τελικά ο Τούρκος Κουμπιλάι Έντσου, ο οποίος κέρδισε την προτελευταία σειρά και με ατομικό ρεκόρ 20.79 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με 20.82, χαρίζοντας την Ελλάδα και δεύτερη παρουσία στο βάθρο του αγωνίσματος. Η Εμμανουηλίδου χάρισε μια από τις πιο συναρπαστικές νίκες της διοργάνωσης σε μια κούρσα που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, τερματίζοντας πρώτη στην τελευταία τελική σειρά σε 23 και 26, αφήνοντας πίσω μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου την Τουρκάλα Ελίφ Πολάτ, η οποία σημείωσε 23 και 27. Το βάθρο συμπλήρωσε η επίσης Τουρκάλα Σίλα Καλόγλου με 23 και 31, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη κατέλαβε την πέμπτη θέση με χρόνο 23 και 58.

Να πάμε σε μια άλλη είδηση στο Μουντιάλ, εκεί όπου έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή στο 6ο λεπτό το Βέλγιο-Ιράν. Νωρίτερα στο προηγούμενο παιχνίδι, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Απογοητευμένος αλλά με το κεφάλι ψηλά εμφανίστηκε ο Έλληνας τεχνικός των Σαουδαράβων, Γιώργος Δόνης. Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του δεν θα πρέπει να σταθεί στο παιχνίδι κόντρα στη Φούρια Ρόχα, την οποία και χαρακτήρισε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, δίνοντας το σύνθημα για αντεπίθεση και απέναντι στον τελικό κόντρα στο πράσινο κροτήρι την τελευταία αγωνιστική. Εκεί οι Σαουδάραβες θέλουν νίκη προκειμένου να συνεχίσουν τη διοργάνωση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα αποχαιρετήσουν τα γήπεδα της Αμερικής. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, κόντρα σε μια της μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είχαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κυρίως στο κράτημα και την κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία και πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί, καθώς έχουμε ένα τελικό μπροστά μας. Ενώ όταν μίλησε για το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πρέπει αυτή η εμφάνιση να λιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί. Ήταν τα λόγια του Γιώργου Δόνη.

0: Σε μια άλλη είδηση, ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν, συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα και μετακινείται από νησί σε νησί με το πολυτελέστατο σκάφος του. Τελευταίος προορισμός ήταν η Κεφαλονιά, εκεί όπου ξεκίνησε τις διακοπές του για ακόμα μια θερινή περίοδο. Το σκάφος του έχει γίνει αντιληπτό πολλές φορές στα ελληνικά πελάγη, αφού απόλαυσε τα πουρα του. Εντάξει. Χαλάρωσε και δείπνησε με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο στη Μύκονο. Επόμενος προορισμός Κεφαλονιά. Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας απομακρύνθηκε από το Αιγαίο Πέλαγος και μετακινήθηκε στο Ιόνιο. Επισκέφτηκε το Φίσκαρδο και οι λουόμενες περιοχές ξετρελάθηκαν όταν τον αντίκρισαν να περιπλανιέται. Στην Κεφαλονιά προτίμησε το Tazla Restaurant, απόλαυσε το φαγητό του και φυσικά δεν γινόταν να γλιτώσει από τα φλάσ και τις κάμερες όλων όσων τον αναγνώρισαν και προσπάθησαν να αποθανατήσουν τις κινήσεις του. Στο συγκεκριμένο εστιατόριο μάλιστα εντοπίστηκε προσφάτως και η Kylie Jenner. Το πασίγνωστο μοντέλο δείπνησε στο ίδιο σποτ με τον Jordan, δείγμα της καλής φήμης του μαγαζιού και, του, και της νήσου σε γενικότερα πλαίσια. Βάζουμε μια τελεία στο Michael Jordan και θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί που βρίσκεται ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, να μεταφέρει τα τελευταία νέα από το Στίβο. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, Μιχαήλ. Καλή συνέχεια και πάντα καλή ενημέρωση στους ακροατές. Καλησπέρα, ακροατές.
0: Λοιπόν, Βαλκανικό πρωτάθλημα, σάρωσε στα 200 μέτρα η Εμμανουηλίδου.
1: Και έχουμε και πολλά άλλα να πούμε.
0: Εννοείται.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα το, αυτό το Βαλκανικό πρωτάθλημα. Μιχαήλ, να ξεκινήσουμε με το τι συνέβη έξω και να έρθουμε στους Βαλκανικούς, γιατί έχουμε κάτι παραπάνω και λίγο πιο αναλυτικό να πούμε.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Τέλεια, μια χαρά. Πάμε λοιπόν στην Ολλανδία. Πηγαίνουμε σε ένα πολύ ποιοτικό, σε μια πολύ ποιοτική διεθνή συνάντηση. Πηγαίνουμε στο Χέγγελο και εκεί συνέβη αυτή η συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 800 μέτρα ανδρών και γυναικών. Πάμε με τις κυρίες, η μεγάλη κυρία Femke Bronders Bol, Ολλανδή βέβαια, πολύ γνωστή για τις επιτυχίες της στα 400 υποδία, δύο φορές πρωταθλήτρια κόσμου, πραγματοποίησε την πρώτη νίκη της σε αυτή την μετάβαση στο νέο αγώνισμα, τα 800 μέτρα. Λοιπόν, κατέκτησε την πρωτιά με 57-41. Θυμόμαστε ότι 5 ημέρες πριν στην Οστράβα πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση, άρα εκεί έχουμε προσωπική επίδοση, ένα 57-13. Δηλαδή κινήθηκε σταθερά σήμερα εκεί στο Χέγγελο, στην πατρίδα της, και κατέκτησε την πρώτη νίκη της. Επανήλθε, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για όλους εμάς που αγαπάμε τις αποστάσεις, επανήλθε δυναμικά αυτό το νέο παιδί, ο Νίλς Λαρός, αυτό το πολύ ευχάριστο παιδάκι, 20 κάπου εκεί, άντε λίγο παραπάνω, 21-22 το πολύ, ο οποίος και αυτός τρέχοντας τα 800 μέτρα κατέπληξε, αγωνίστηκε, έτρεξε για πρώτη φορά κάτω από το 1.44. 1.43.83, αγαπητέ Μιχαήλ και ακροατές, η επίδοσή του. Σημειώνουμε, κρατάμε αυτές τις δύο επιδόσεις. Πουλάρει ο Στίβος στον κόσμο και στην Ευρώπη. Πάμε Φλόριδα, πάμε Αμέρικα. Μιχάλη, τι λες?
0: Πάμε όπου θες.
1: Ωραία, από τη μια μεριά στην άλλη ταξιδεύουμε. Ωραία, λοιπόν, όπως και το παγκόσμιο κύπελο μας ταξιδεύει εκεί. Πάμε εκεί κοντά, πάμε Φλόριδα, πάμε στο Ορλάντο. Ωραία, όπου εκεί να προσέξουμε την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση είναι σχολική. Είναι ένας 400 στίβος για τον οποίο χρησιμοποιεί σχολείο. Ένα high school αυτής της πόλης εκεί του Ορλάντο, της Ορλάντο. Τέλος πάντων, για παράδειγμα, σαν να αγωνιζόμαστε στον στίβο του εδώ πέρα του Παλιού Ζυρίδη στα Σπάτα. Ναι. Έτσι, που τώρα δεν ξέρω εγώ ποια σχολή έχει μεταφερθεί εκεί. Εκεί λοιπόν η περίφημη, η τεράστια, τον καιρό Σάκαρη Ρίτσαρτσον, μην την μπερδεύουμε με την Μαρία μας, τη Σάκαρη, αυτή εδώ η Αμερικάνα είναι σαν Τελίτσα Κάρι Ρίτσαρτον. Ωραία. Λοιπόν, έτρεξε σε αυτόν τον σχολικό στίβο, δηλαδή σε ένα στίβο με μια απλή περίφραξη γύρω-γύρω με σύρμα κλπ. Έτρεξε λοιπόν σε 10.77 τα 100 μέτρα. Και έτσι σημείωσε την δεύτερη ταχύτερη επίδοση στον κόσμο για εφέτος. Ταχύτερη στον κόσμο είναι μια συμπατριώτησά της, η Ανταλία Χότζ από την Τζόρτζια, η οποία πρόσφατα πριν από 10 το πολύ ημέρες έτρεξε σε 10.63, αναδεικνυόμενη πρωταθλήτρια της NCAA, δηλαδή πρωταθλήτρια φοιτητριών εκεί στο Eugene, έτρεξε σε 10.63 τα 100 μέτρα. Η Σάκαρη τα κατάφερε σήμερα, άφησε δεύτερη πίσω της την δυσολυμπιονίκη των 400 μέτρων, την Μίλερ Ουίμπο. 11.05 η Μίλερ Ουίμπο. Πάμε λίγο παρακάτω, πάμε λίγο νότια, πάμε Τζαμάικα. Τι λες Μιχαήλ?
0: Όπου θες εσύ.
1: Τιμή μου και καμάρι μου. Λοιπόν, εκεί ο πρωταθλητής κόσμου πέρυσι, εντός του 2025, ο νικητής εκεί στο πρωτάθλημα αυτό το παγκόσμιο του Τόκιο, τον περασμένο Αύγουστο, ο Ομπλίκουε Σεβίγε, να τον πούμε ισπανικά, ωραία, τον Τζαμαϊκανός, δεν είχε ποτέ αναδειχθεί πρωταθλητής Τζαμάικα. Λοιπόν, αναδείχθηκε χθες. Αυτός ο 25χρονος δρομέας κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στο πρωτάθλημα της Τζαμάικα με επιβλητική εμφάνιση και την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, ταχύτερη στον κόσμο, 9.82. Τερματίζοντας έκανε την απλή δήλωση: έζησα ένα αστείο, πρωταθλητής κόσμου χωρίς εθνικό τίτλο, και γέλαγε εννοείται. Είχε και μια ανακούφιση αφού χαμογελούσε, δείχνει ότι έχω μέλλον, συνέχισε, παραμένω ο ταχύτερος στον κόσμο. Και εδώ να προσέξουμε άπαντες ότι ακολούθησαν άλλοι τρεις Τζαμαϊκανοί με επίδοση κάτω από 10. 19 ετών ο Γκάρι Κάρντ πίεσε πάρα πολύ και έτρεξε, χρεώθηκε με 9.93. Τρίτος Ακίν Μπλέικ, ο γνωστόν, 9.94. Τέταρτος Νίσιον Ιμπάνκς, 9.99. Τρελές επιδόσεις λοιπόν εκεί στην Τζαμάικα. Μιχαήλ, νομίζω καθαρά πράγματα, 4 κάτω από τα 10 δεύτερα και ταχύτερος για εφέτος όλο τον κόσμο ο Σεβίγε με 9.82. Πραγματικά τρελές επιδόσεις. Πάμε λίγο πιο πέρα, δύο μέρες πίσω, πάμε στην Ντόχα για να αρχίσουμε να συνδυόμαστε με Ελλάδα. Έτσι Μιχαήλ, πάμε.
0: Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν στην Ντόχα. Στην Ντόχα είχαμε τον Μανόλο Καραλή να κατακτά την δεύτερη νίκη του σε Diamond League με άλμα στα 5.92. Αυτό το άλμα δίνει, του Μανόλο, δίνει 1245 βαθμούς ranking. Γνωρίζουμε όλοι, Μιχάλη και ο Κράτες, ότι το ranking έχει περάσει εδώ και αρκετά χρόνια, μια πενταετία, έχει περάσει και στον στίβο. Είναι ένα από τα δύο κριτήρια για να πάρει ένας αθλητής την πρόκριση σε μεγάλα πρωταθλήματα όπως Ολυμπιακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους. Ο Μανόλο λοιπόν κατέκτησε την νίκη, το είδαμε λίγο πολύ όλοι, προσπάθησε στα 6 μήνες, δεν 2, απέτυχε 3, δεν πειράζει, κρατάμε τους 12.000, τους 1245 βαθμούς ranking. Αυτό το κρατάμε τους βαθμούς για να πάμε κόντρα στο Μίλτο, ποιος άλλος τώρα, πάμε στο Μίλτο. Ο Μίλτος λοιπόν εχθές είδαμε όλοι εκεί στο Βόλο, στους Βαλκανικούς Αγώνες, είχε ένα και μοναδικό άλμα, 8 μέτρα 36. Μετά έπραξε δύο άκυρα, δεύτερο και τρίτο, και άφησε τα επόμενα τρία. Δεν μας εξήγησε γιατί, δεν πειράζει. Μένουμε στην κόντρα, υπάρχει μια κόντρα, πολύ φιλική, αγαπησιάρικη κόντρα, με τους βαθμούς ranking του Μίλτου και του...

0: Ο Μίλτος βλέπει τον κολλητό του, τον Μαλνόν όλο να πηγαίνει καλύτερα, λοιπόν, όσον αφορά το ranking. Ο Μίλτος λοιπόν είναι το πρόσωπο, είναι πολύ λίγα πρόσωπα ξεχώρισαν στους Βαλκανικούς αγώνες, ανώμασε στην Πολυνίκη. Ο Μίλτος είναι αυτός που ξεχώρισε γενικώς από όλους. Κατέγραψε την καλύτερη επίδοση όλων, 8 μέτρα 36, ανέφερα πώς. Περιμένουμε να μας εξηγήσει γιατί έπραξε αυτό που έπραξε, όχι τα δύο άκερα, την απόσυρση από εκεί και πέρα. Τι συμβαίνει, βλέπει καλά ότι πραγματικά ο Σαραμπογιούγκοφ αυτό είδε, δεν μπορούσε να τον ενοχλήσει. Δεν έχει κάποιο κίνητρο, δεν κυνηγάει πλέον τις επιδόσεις. Τι λείπει από τον Μίλτο? Γιατί αργότερα μετά στις δηλώσεις του, όπως θα τις δουν όσοι μπορούν, όσοι ανατρέξουν στο Facebook του ΣΕΓΑΣ, θα δουν ότι ήταν χαλαρός, χαρούμενος και έπλεξε ένα, ας το πούμε, ένα όνειρο για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Για να δούμε ποιο θα είναι αυτό το μέλλον. Χορτασμένος, ξαναλέω, σε επιτυχίες ο Μίλτος, βεβαίως χορτασμένοι και εμείς από αυτές τις επιτυχίες του, απόλυτα ευχαριστημένοι, δεν το συζητάμε καθόλου. Είναι έτσι, Μιχάλη, τα είπα και εδώ καλά, νομίζω, ε?
1: Μια χαρά τα λες, Ηρακλή.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο επόμενος, για μένα, ο επόμενος που ξεχώρισε σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα σήμερα είναι ο Χριστάρας, ο Ρούμσιος, Παναγιώτης Χριστός Ρούμσιος, ο Σεραίος, κατέγραψε με 13.75 νέα ατομική επίδοση στα ψηλά εμπόδια, σε 110 εμπόδια, και πραγματικά δείχνει ότι πολύ πολύ γρήγορα θα γίνει ο διάδοχος σπουδαίων εμποδιστών, όπως είχαμε στο παρελθόν, όπως είχαμε στο πολύ κοντινό παρελθόν, τον Δουβαλίδη. Ο Χρήστος κατέγραψε αυτή την επίδοση, ξεχωρίζει, πραγματικά ξεχώρισε σήμερα. Η καλύτερη για μένα επίδοση Ελλήνων σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Και τώρα, Μιχαήλας, μου επιτρέψεις να γκρινιάξω λιγάκι. Συνηθίζω να γκρινιάζω, έτσι. Είναι γνωστό λίγο πολύ. Λοιπόν, υπερβάλλει ο ΣΕΓΑΣ μέσα από την ιστοσελίδα του. Γράφει, ξαναγράφει, να μετάλλιο, να τίτλος. Ξεκινάμε από τον τίτλο. Ποιος τίτλος? Αυτά τα βαλκανικά πρωταθλήματα προπολού από το 1984 και μετά είναι άκρως υποβαθμισμένα. Ποιος τίτλος σε βαλκανικό πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν Αρμένοι, δρομείς από τη Μάλτα, από το Ισραήλ, από την Ουκρανία, από την Αυστρία? Ποιο βαλκανικό πρωτάθλημα, όταν δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διάδες ή τριάδες καθορισμένες από τις ομοσπονδίες? Ότι, για παράδειγμα, δεν κατεβάζεις αθλητή δρομέα σε κάποιο αγώνισμα. Κατεβάζεις σε λίγα αγωνίσματα. Η Ελλάδα ο ΣΕΓΑΣ κατέβασε σε όλα. Ωραία. Λοιπόν, ένα υποβαθμισμένο πρόβλημα χωρίς σημασία, το οποίο είχε περισσότερα από 30 χρόνια, 35 χρόνια να επανέλθει, να διεξαχθεί στην Ελλάδα. Και τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, φροντίζει ο ΣΕΓΑΣ και διεξάγεται στον Βόλο, εκεί στο Πανθεσσαλικό, με ένα, θα τολμήσω να πω, πολύ πολύ υψηλό κόστος, το οποίο καλύπτει ο τοπικός δήμος. Και καλό θα ήταν εκεί ο δήμαρχος, ο κύριος Μίος, να μας δώσει αυτό το κόστος αυτού του πρωταθλήματος. Και έχω να πω και άλλα λίγα ακόμα, αν έχω χρόνο. Έχουμε χρόνο, Μιχάλη μου?
1: Έχουμε 6 λεπτά.
0: Ωραία, προλαβαίνω να ολοκληρώσω την κρίνια μου πολύ γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, η Πολυνίκη, ναι, κατέγραψε 23-26, όπως βλέπω εδώ, πρότευσε. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία το χρυσό μετάλλιο του Αργυρό, η κατάκτηση σε αυτά τα βαλκανικά πρωταθλήματα. Χωρίς γόητρο, χωρίς έγκλη αυτά τα πρωταθλήματα. Και να ξαναγυρίσω στα καλά, να μην ξεχνάμε, επειδή δεν έχουμε λίγο χρόνο, θα τονίσω την παρουσία ενός πολύ νεαρού, Αντώνης Ζαμπέλης, 18 ετών, αν προσέχω καλά την πορεία του, μόλις εξήλθε από τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων και ανέβηκε από την Αίγινα, τον τόπο κατοικία.

0: ηλικία του στο Βόλο για να αγωνιστεί στα 3.000 μέτρα στρίπλ. Έτρεξε ως άντρας πλέον, ένας έφηβος. Έτρεξε με τους άντρες 9.17.67. Ελπιδοφόρα, πάρα πολύ ωραία επίδοση από τον Αντώνη Ζαμπέλη, τον γιο του Βασίλη Ζαμπέλη.
1: Πολύ πρωταθλητής, σημαντικό πρωταθλητής, αυτό.
0: Ναι, πρωταθλητής στύπλο ο Βασίλης ο Ζαμπέλης και όχι μόνο. Ο μπαμπάς Ζαμπέλης έχει κατακτήσει το 2002 και πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου. Είναι γυμναστής και προπονητής εκεί στην Αίγινα. Ο Βασίλης ασχολείται και με άλλα πράγματα όπως για παράδειγμα η χρονομέτρηση αγώνων δρόμου. Άρα λοιπόν Μιχαήλ ξεχώρισαν, βγάλαμε τέσσερις. Ξεχώρισαν ο Μίλτος, η Πολυνίκη, ο Χρήστος και ο Αντώνης. Πάω πολύ γρήγορα και αν τελειώσει ο χρόνος μου ας με διακόψεις. Ξεχώρισε και η μονομαχία στα 1500 μέτρα της Ιουλιάνας Ρούσου και της Ανθής Κυριακοπούλου. Η Κοσάρα, η Ιουλιάνα από την Ηλιούπολη, πήρε την νίκη με 4-20-09, 21 εκατοστά, μόνο 21 εκατοστά πίσω της, δηλαδή ούτε μέτρο. Τερμάτισε η Ανθή Κυριακοπούλου με 4-20-30. Τώρα πάμε, λοιπόν Μιχαήλ, πάμε λίγο αλλιώς. Πάμε στον ταχύτερο Έλληνα στα 3.000 μέτρα στίπλ. Γιώργος Τασιούλας από τα Γιάννενα. Μέχρι πέρυσι, πρόπερυσι, αντιπρόπερυσι φαινόταν ελπιδοφόρος. 8.57.85. Το 1984 στους τελευταίους πολύ πολύ σπουδαίους βαλκανικούς αγώνες, 42 χρόνια πριν στο Ολυμπιακό στάδιο, είχε νικήσει ο Ηλίας Ζαχαρογιάννης με 8.43. Να δώσουμε αυτή τη διάσταση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. 100 μέτρα εμπόδια γυναικών. Σήμερα η Σοφία Ιωσηφίδου κατέγραψε 13.30. Πριν από 42 χρόνια, σε εκείνους τους αγώνες στο Ολυμπιακό στάδιο, η μεγάλη Ελισάβετ Πανταζή είχε τρέξει σε 13.36. Δηλαδή, σε 42 χρόνια έχουμε μόλις 6 εκατοστά βελτίωση από αθλήτρια σε αθλήτρια. Δηλαδή, δεν μου αρέσει, δεν είναι ωραία αυτά, δεν είναι πρόοδος αυτή. Δισκοβολία ανδρών, Δημήτρης Παυλίδης, 59 μέτρα 92. Παίρνει χάλκινο μετάλλιο, πανηγυρίζει. Πριν από αυτά τα 42 χρόνια, ο τεράστιος τότε Κώστας Γερογακόπουλος, με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες Παγκόσμια Πρωταθλήματα, είναι τέταρτος με 60 μέτρα 32. Δηλαδή, πού είναι η πρόοδος εδώ, πού τη βλέπουμε την πρόοδο εδώ. Ωραία, λοιπόν, 800 μέτρα.
1: Ηρακλείαν, είναι να πούμε αυτό και να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Βεβαίως, πάμε, ύψος. Βγαίνει τραλαλά, τραλαλό, χαρούμενη η Παναγιώτα Ιδώση, δεύτερη σήμερα με 1,86 μέτρο στο ύψος και θυμίζω. Σε αυτούς το 84 η μεγάλη σε όλα Νίκη Μπακογιάννη κατέκτησε την έκτη θέση και προφανώς, αν θυμάμαι καλά, γιατί ήμουν μέσα σε εκείνους τους αγώνες, ήταν πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη, με 1,80 μέτρο. Έτσι, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που έφτασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα η Νίκη, έφτασε στο αργυρό μετάλλιο, έτσι, και πραγματικά αναδείχθηκε ο Ολυμπιονίκης και ψήλωσε πάρα πάρα πολύ. Δεν ψήλωσε μόνο 6 πόντους όσους έχει ψηλώσει το αγώνισμα, όπως βλέπουμε σήμερα με την δόση.
1: Ωραία, Ηρακλή, πολλά... να πούμε αυτό και να κλείσουμε.
0: Βεβαίως, όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτή την τεκμηρίωση για τους Βαλκανικούς Αγώνες και τις επιδόσεις και πολλά περισσότερα νέα μπορούν να βρουν όσοι ακροατές θέλουν στη σελίδα μου δρομικά.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ακούσατε. Ευχαριστώ και τη φιλοξενία. Μιχαήλ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Ευχαριστώ και εσένα.
0: Εγώ.
1: Ηρακλής Αθανασόπουλος για τα τελευταία νέα του Στίβου. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με ΑΕΚ και διεθνή νέα σε πολύ λίγο χρόνο. Μην φύγει κανείς.
2: 9.43 Intermittent Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 10.30.
1: Επιστρέψαμε στον 9.43 Interveten Sports. Τη στιγμή που Βέλγιο-Ιράν σκόραρε το Ιράν με τον Ταρέμι να κάνει μια κομπίνα εκεί με τον Εχσάν Χατζησαφή, αλλά το γκολ του Ιρανού επιθετικού του Ολυμπιακού ακυρώθηκε για offside.

0: Θα πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία το τρόπαιο κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Λάκη Κονσιώτη να μας πει και αυτό στα τελευταία νέα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Το τρόπαιο βρίσκεται στην Πάτρα σήμερα το βράδυ, όπου είχε και πάλι μια πανηγυρική ομιλία ο κ. Ηλιόπουλος. Και μάλιστα περιείχε και είδηση, καθώς είπε ότι υπέγραψε για έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στην περιοχή εκεί των Πατρών γενικότερα, που ευρύτερα θα έλεγα, που κολυσιεργεί εδώ και χρόνια, αλλά υπέγραψε για να προχωρήσουν τα έργα και να δημιουργηθεί μια πίστα αγώνων για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που λατρεύει και συμμετέχει και σαν αθλητής. Είχε και το έκπληξη αυτή το σημερινό event, ας πούμε. Χθες είχε περάσει από το Ναύπλιο, από το Άργος, εκεί τη Νέα Κύο, η Αργολίδα, σήμερα βρέθηκε στην Πάτρα, όπως είπαμε. Την Παρασκευή είχε δώσει πάλι μια προεκλογική ομιλία, θα έλεγα, τύπου προεκλογική ομιλία στην Καλαμάτα. Πήγε στο χωριό του, το Λογκά Μεσσηνία. Γενικά είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένο το ταξίδι αυτό το τροπέο για τον κύριο Λιούπουλο και το ευχαριστιέται με το παραπάνω, θα έλεγα.
0: Και πολύ καλά κάνει, θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Και οι φίλοι της ΑΕΚ βέβαια που πηγαίνουν και έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τον τρόπο, να χαρούν και εσύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι είναι εκτός Αθήνας είναι κάπως αποκλεισμένοι από όλα αυτά για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία της ΠΑΕ να τους φέρει σε επαφή τώρα με αυτόν τον δρόμο του νικητή, όπως το χαρακτηρίζει, με τον τρόπο του πρωταθλητή.
0: Ωραία, Λάκη. Έχουμε κανένα νέο με τα γραφικά?
1: Κοίτα, το νέο θα το μάθουμε τελευταία στιγμή από τον Χαβιέρη Μπάρα, γιατί φαίνεται πλησιάζει η στιγμή που θα το μάθουμε. Αναμένουμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιο νεότερο και πιο συγκεκριμένο για τη μεταγραφή μάλλον του ΧΑΦ που προχωράει, αλλά μέχρι τότε δεν θα υπάρχει κάτι επιπλέον, όπως ανανεώσεις συμβολέων και του πίσω και του Γιώβιτς πάνε για λίγο πιο μετά, γιατί απλά οι παίκτες είναι σε διακοπές. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει συμφωνηθεί να έρθουν να χαλάσουν διακοπές, όπως την παραπάνω εβδομάδα να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και έτσι κι αλλιώς θα έρθουν για να φύγουν για το κεντρικό τμήμα της αποστολής της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
0: Ήταν νομίζω το κέντρο που ήταν και πέρυσι η προετοιμασία της ΑΕΚ, ή κάνω εγώ λάθος?
1: Στο Άπλεντον, ναι, ναι, ναι. Εκεί που ήταν με τον Νίκολιτς. Θα είναι και Παναθηναϊκός νομίζω που θα έχει την προετοιμασία νωρίτερα, στο ίδιο προπονητικό κέντρο. Και αρχίζουμε και μαθαίνουμε σχετικά, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τίποτα. Μάθαμε τις προηγούμενες μέρες ότι θα παίξει 12 Ιουλίου με την Τράφτσα, την Ολλανδική. Τώρα μάθαμε ότι 29 Ιουλίου θα παίξει με τη Samsung Sport, που είχε παίξει και πέρσι στα πλαίσια του Conference League, έπαιξε η τουρκική ομάδα. Τώρα θα δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, σιγά σιγά θα τα αποκαλύπτουν και οι αντίπαλοι, θα τα αποκαλύψει και η ΑΕΚ. Είναι μια περίοδος που περισσότερο είναι, θα λέγαμε, χαλαρή η ρυθμή. Για όλους εκτός από τον Ριμπάλτα και την ομάδα του που τρέχουν τα μεταγραφικά θέματα, και από εκεί περιμένουμε να έχουμε κάποιο νέο, όπως είπα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία, Λάκη. Οπότε δεν έχουμε κάτι καινούριο.
1: Δεν υπάρχει επικαιρότητα. Το ταξίδι του τροπέου θα συνεχιστεί. Υπάρχει το πρόγραμμα συγκεκριμένο και αναρτημένο στο κεντρικό site της ΠΑΕ για όσους θέλουν φίλους της ΑΕΚ από την επαρχία να δουν πού ακριβώς θα βρίσκεται. Και μου βγήκε ύστερα Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ.
1: Περιμένουμε τον Πινέδα και τον Μίτρο να τους δούμε πάλι στα γήπεδα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή, Λάκη.
1: Και εγώ, Μιχάλη, καλώς το βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Λάκης Κονσιώτης για τα τελευταία νέα της ΣΑΕΚ. Την ίδια στιγμή που ο Ούγγρος επιθετικός απολαμβάνει τις διακοπές του, ο Μπαρνάμπας Βάργα ο λόγος, μαζί με τον Ντόμινικ Ζόμποσλάι άφησαν για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο και ταξίδεψαν στην Ίμπιζα απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μαζί με τις συζύγους τους.

στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, το Βέλγιο με το Ιράν 0-0. Τη στιγμή που στο 25ο λεπτό βλέπουμε και το πώς ελέγχθηκε με το ημιαυτόματο offside το γκολ του Μεχτή Ταρέμι. Μια φάση που θύμιζε λίγο το γκολ που είχε βάλει στα προημιτελικά Αργεντινή-Ολλανδία στο προηγούμενο Μουντιάλ ο Βέκχορ στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού που οδήγησε το μάτς στην παράταση, εκεί που η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με τον εκπληκτικό Ντιμπού Μαρτίνες να πιάνει τα δύο πέναλτι των Ολλανδών, τα δύο πρώτα αν θυμάμαι σωστά.

τη στιγμή που θα πάμε τώρα στο μπάσκετ και στο NBA, λίγα 24 ώρα πριν το NBA Draft, πληροφορίες από την ΗΠΑ συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η μεγαλύτερη ανταλλαγή των τελευταίων ετών βρίσκεται πρώτο πυλών και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους Milwaukee Bucks. Μπορεί στην Ευρώπη όλο το ενδιαφέρον των τελευταίων ημερών να στράφεται δικαίως στην ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το πολύ συζητούμενο πρόσωπο, καθώς είναι δεδομένο θα αποτελέσει παρελθόν από τους Bucks. Αγωνίζεται στους Bucks από το 2013 και εξελίχθηκε από άγνωστος νεαρός από τα Σεπόλια σε δύο φορές MVP, πρωταθλητής και κορυφαίος παίχτης του κόσμου. Και φαίνεται πως βρίσκεται πλέον στην έξοδο από τους Bucks μετά από 13 χρόνια από όλη τη ταύτιση με τον οργανισμό. Και καθώς το NBA Draft της 24ης Ιουνίου πλησιάζει, οι συζητήσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία. Πληροφορίες που φτάνουν καθημερινά από τη ΣΥΠΑ γίνονται όλο ένα και πιο έντονες, με αρκετούς έγκυρους ρεπόρτερ να κάνουν λόγο για άμεσες εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Φαβορή μέχρι στιγμής εμφανίζεται η Miami Heat, με τον Pat Riley να φέρεται πως κάνει τα πάντα για να τον φέρει στο South Beach, ενώ έντονα ακούγεται και το όνομα των Celtics. Σε κάθε περίπτωση, το πιο πιθανό είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο να παραμείνει στην Ανατολή, με το Milwaukee να προσπαθεί να στύψει κάθε ενδιαφερόμενο για να πάρει το μέγιστο δυνατό πακέτο. Ο Mark Stein αποκάλυψε πως οι Timberwolves επανήλθαν τις τελευταίες ημέρες, διερευνώντας ξανά το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Anthony Edwards. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των ελαφιών φαίνεται πως έχουν αυξηθεί σημαντικά σχέση με όσα ζητούσαν τον περασμένο Φεβρουάριο, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα οποιαδήποτε προσπάθεια των Μινεσότα. Δυναμικά επίσης έχουν μπει και οι Pistons. Ο Gray Wolfell ανέφερε ότι το Detroit αναμένεται να εμπλακεί σε πιθανό trade με πολλούς εμπλεκόμενους, με τους Bucks να έχουν ως βασικό στόχο τον 20χρονο Ronald Holland, το νούμερο 5 του draft του 2024, τον οποίο θεωρούν σημαντικό κομμάτι για την επόμενη μέρα της ομάδας. Την ίδια στιγμή κυκλοφορούν όλο ένα και περισσότερα σενάρια, τα οποία συμπεριλαμβάνουν ανταλλαγές 4 ομάδων. Ο Evan Sidery παρουσίασε ένα πιθανό framework συμφωνίας που θα έστελνε τον Αντετοκούμπο στους Heat και με τη συμμετοχή Pistons και Lakers ως διευκολυντικών ομάδων, ενώ το Milwaukee θα συγκέντρωνε ένα τεράστιο πακέτο νεαρών παιχτών, draft picks και μελλοντικά trade picks. Thriller, όπως φαίνεται, θα καταλήξει η μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούμπο σε άλλες πολιτείες.

Στο 43ο λεπτό της συνάντησης Βέλγιο-Ιράν παραμένει στο 0-0. Με τους Βέλγους να έχουν μια τρομερή ευκαιρία

με τον Ντεκάιπερ να κάνει ένα σούτ στην κίνηση, αλλά ο Μπεϊρανβάν να μπλοκάρει με πολύ εύκολο τρόπο.

Στο τένις να πάμε τώρα, η Σερένα Williams πήρε την τελευταία wildcard του Wimbledon και επιστρέφει δυναμικά. Έπειτα από συμμετοχές σε διπλό σε Queens και Βερολίνο, ενώ θα αγωνιστεί και με τη Venus στο διπλό. Η Σερένα Williams επιστρέφει στο προσκήνιο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς το Wimbledon της έδωσε την τελευταία διαθέσιμη wildcard. Η θρυλική Αμερικανίδα έχει ήδη προθερμανθεί με συμμετοχές σε διπλό σε Queens και Βερολίνο, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα αγωνιστεί στο Λονδίνο μαζί με τη Venus στο διπλό. Με την τελευταία κάρτα ελευθέρας να εκκρεμεί, ήταν ξεκάθαρο πως το τουρνουά περίμενε την τελική της απόφαση για να ολοκληρώσει το puzzle του ταμπλό.

Στην προηγούμενη αναμέτρηση Ισπανία-Σαουδική Αραβία, ο Λαμίν Γιαμάλ έβαλε το πρώτο του γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και αναφέρθηκε στο πρώτο του γκολ μετά το παιχνίδι, αλλά και στο προηγούμενο τουρνουά, το οποίο λέει το είδε από τη σχολική τάξη. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φέρνια κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας μεγάλους πρωταγωνιστές, τους Μιγκέλ Ογιαρθάμπαλ και Λαμίν Γιαμάλ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Φούριας Ρόχας μπήκε στο παιχνίδι με πατημένο τον γκάζι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις το 10ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή, έπειτα από ασίστ ο Ογιαρθάμπαλ με το διεθνή εξτρέμ να σημειώνει το πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Με τον ίδιο να λέει ότι είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ σε ένα παγκόσμιο κύπελο και να σκοράρω στο πρώτο μου παιχνίδι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το προηγούμενο Μουντιάλ το παρακολούθησα μέσα στην τάξη του σχολείου, ανέφερε ο Ισπανός επιθετικός. Ενώ μίλησε και για την κριτική που δέχτηκε ο ίδιος και η ομάδα του, αλλά και την εμφάνιση του συνόλου του Λουίς Ντε Λα Φουέντε στο προηγούμενο παιχνίδι. Λέγοντας ότι ο Ρόδρυ είναι κάτοχος χρυσής μπάλας, ο Πέδρυ είναι κατά τη γνώμη μου ο κορυφαίος μέσα στον κόσμο, ενώ διαθέτουμε επίσης παίχτες όπως ο Νίκο Γουίλιαμς, ο Ντάνι Όλμο και ο Μιγκέλ Ογιαρθάμπαλ. Όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές είναι. Αν μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, αυτό ακριβώς θα κάνω. Διαθέτουμε, λέει, παίχτες παγκόσμιας κλάσης και γι' αυτό θεωρούμαστε ένα από τα φαβορί. Αν το να παίζω PlayStation, λέει, με είχε ήδη συναρπάσει, αυτό με ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο. Τώρα η προσοχή μας στρέφεται στην Ουρουγουά.

αυτό NBA θα πάμε πάλι. Ο Draymond Green σε δηλώσεις του έκανε γνωστό γιατί δεν ήθελε να δει τους Thunder να πανηγυρίζουν δεύτερο συγχρονόμενο πρωτάθλημα. Η Oklahoma City Thunder δεν κατάφερε να περάσει στον τίτλο τους καθώς ιτήθηκαν στο τελικό της Δύσης από τους San Antonio Spurs. Ο Draymond Green μίλησε σε podcast του για τους κεραυνούς και ανέφερε τον λόγο που δεν ήθελε να τους δει να πανηγυρίζουν αυτό το τίτλο. Θα υποκριθείς, θα πεις ξέρεις, δεν με νοιάζει πραγματικά αν οι Thunder κερδίσουν ξανά ή όχι. Βαθιά μέσα σου δεν θες να δεις άλλη ομάδα να κατακτά δύο τίτλους στη σειρά. Εμείς το κάναμε αυτό, ήμασταν η τελευταία ομάδα που το κατάφερε, σωστά? Είναι σαν να θέλεις να το κρατήσεις αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτή τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ είναι σε ρυθμό Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής δείπνησε το βράδυ με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και πιο συγκεκριμένα με τους Αντελίνο Βιερίνια και Λέο Μάτος, οι οποίοι έχουν πόστο πλέον στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής προκειμένου να σηκώσει μανίκια και να πιάσει δουλειά στο δικέφαλο του Βορρά. Αμέσως μετά ο Αλέσιο Λύση δείπνησε στο Μακεδονία Παλάς με τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ Αντρέ Βιερίνια αλλά και τον αθλητικό διευθυντή του δικεφάλου Λέο Μάτος. Δύο παλιές δόξες της ομάδας Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ.

ημίχρονο στο Μουντιάλ Βέλγιο-Ιράν στο 0-0. Στο 25ο λεπτό υπήρχε μια συνεργασία ελληνική, να το πω. Ο Εχσάν Χατζησαφή έβγαλε μια κάθετη παλιά. Ο Εχσάν Χατζησαφή, ο πρώην μπακ του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, με το φόρτο Ολυμπιακού Μεχτή Ταρέμι, ο οποίος θύμισε Βουτ Βέκχορστ, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για offside.

αυτή τη στιγμή προς τον Ατρόμητο. Ο Μπάκου είναι πολύ κοντά στην FC Μπακού, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Γερμανός εξτρέμ, ο οποίος έχει περάσει από την Ελλάδα και για λογαριασμό του Όφη τη σεζόν 2023-2024, και το 24-25 ήρθε ξανά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρομήτου. Και φέτος 25-26 είχε αναδειχθεί πρώτο σκόρερ της ομάδας με το Αστέρι.

σε 2 χρόνια στον Ατρόμητο, 74 αγώνες, 20 γκολ και 13 ασίστ. Ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 40 παιχνίδια, 13 γκολ και 10 ασίστ. Αυτό ήταν ο απολογισμός του Μπάκου στο παιχνίδι με τη φανέλα του Ατρόμητου. Είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Τούρκικη Κοτσαέλισπορ, αλλά σύμφωνα με ποστάρισμα δημοσιογράφου από το Αζερβαϊτζάν, ο Μπάκου είναι πλέον κοντά στο να μετακομίσει στο Αζερβαϊτζάν και στην FC Μπακού, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. FC Μπακού είχε αγωνιστεί και ο Ολυμπιακός με αυτήν τη σεζόν 2021-2022, 1-0 στο Καραϊσκάκι με γκολ του Μαντί Καμαρά τότε και 1-1 στο Αζερβαϊτζάν. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά με Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Και πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Το Βέλγιο κάνει κάτι, προσπαθεί να βάλει γκολ, αλλά το Ιράν παρουσιάζει στεναρή αντίσταση, μπορώ να πω.
1: Πολύ δυνατή ομάδα, η εθνική ομάδα του Ιράν, έτσι, η οποία σημείωσε και ένα γκολ, αλλά δεν μέτρησε γιατί ήταν offside ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ο Ταρέμι ήταν.
1: Η κομπίνα αυτή με τον Ταρέμι, ναι.
0: Θύμισε Βουτ Βέκχορστ, εγώ θα πω.
1: Τι, συγγνώμη.
0: Βουτ Βέκχορστ της Ολλανδίας που είχε βάλει πέρυσι κοντά στην Αργεντινή.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά και στην Ελλάδα έχουν μπει, αλλά εντάξει, τι να πεις τώρα, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι παίζει πολύ καλά η ομάδα του Ιράν, αντέχει, αντιστέκεται, ο Τροφλάκας σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, θα δούμε, εντάξει, νωρίτερα βεβαίως η εθνική ομάδα της Ισπανίας άνετα υπερίσχυσε της αντίστοιχης της Σαουδικής Αραβίας, της ομάδας του Γιώργου Δόνη, εντάξει, λογικό ήταν τώρα. Εκεί που σκόραρε και το πρώτο του γκολ στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Λαμίν Γιαμάλ, που στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Γιέρεμι Πίνο, ένα από τα νέα αστέρια των Φούριας Ρόχας. Εντάξει, η Ισπανία παραμένει ένα από τα φαβορή για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως επίσης παραμένει στα φαβορή η εθνική ομάδα της Γαλλίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Πορτογαλίας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνει και η Αγγλία με τη Γερμανία, αλλά σε δεύτερο πλάνο βλέπω αυτές τις δύο ομάδες. Θα δούμε. Τώρα πάμε να δούμε τι λεφτά παίρνουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές των πιο σημαντικών εθνικών ομοσπονδιών. Για παράδειγμα, τα περισσότερα από όλους, 10 εκατομμύρια ετησίως και έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του μέχρι το 30, τα παίρνει ποιος άλλος. Ο Κάρλο Αντσελότη, ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, από τον οποίο περιμένουν πάρα πολλά φέτος οι οπαδοί της Σελεσάου. Ακολουθεί μετά ο Γερμανός ο Τούχελ που κρατάει τα ενία στην εθνική ομάδα της Γερμανίας με 5,8 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Αργεντινός Ποτσετίνο, προπονητής της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών με 5 εκατομμύρια. Μετά είναι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν της εθνικής Γερμανίας με 4,8 εκατομμύρια ετησίως. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεφ, ο Ισπανός που καθοδηγεί την Εθνική Πορτογαλίας και βεβαίως έχει ανακοινώσει ότι μετά το τέλος του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλίας. Πιθανότατα θα έχει συμφωνήσει με κάποιον σύλλογο που θα του προσφέρει και περισσότερα χρήματα, καθότι η καθημερινότητα είναι πιο δύσκολη από το part-time που είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Ακολουθεί ο Γάλλος ο Ντεσάν της φιναλής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 22 στο Κατάρ της Γαλλίας με 3,8 εκατομμύρια και αυτός ξέρουμε όλοι ότι με τη λήξη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει και τη θέση του θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, η μεγάλη αυτή μορφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μετά τον Ντεσάν έχουμε τον Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος παίρνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ουρουάης, ο οποίος σήμερα βγήκε και μίλησε και για τα cooling break και έχει δίκιο ότι χαλάνε το ρυθμό του αγώνα, αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί τα τηλεοπτικά κανάλια βγάζουν αρκετά λεφτά και καλύπτουν αρκετά από τα έξοδα που έχουν δώσει. Επίσης αρκετά λεφτά βγάζει και η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA.
0: Και αυτό το γύρω 28 λένε ότι θα το θέλουν
1: για
0: να το
1: 28 δεν το ασπάζεται η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, η UEFA, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28, η UEFA δεν θα ακολουθήσει τον κανονισμό αυτόν της FIFA. Μετά έχουμε τον Ολλανδό Ρόναλντ Κούμαν, προπονητής των Οράνι, με 3 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Τζεμ Μάρς, προπονητής, έτσι, με 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Μετά έχουμε τον Χαβιέ Αγκίρε της εθνικής ομάδας του Μεξικού με 2,5 εκατομμύρια και βεβαίως τον Γκουστάβο Αλφάρο επίσης με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τώρα βεβαίως έχουμε εκπλήξεις των αποκλεισμών της Εθνικής Ομάδας Τουρκίας, η οποία είχε και καλή ομάδα και καλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές όπως ο Αρντάγκι Ουλέρ που παίζει στην Ρεάλ Μαδρίτη, ΣΥΟ και Νίνι Γελντίζ που αγωνίζεται στην Ιταλική Γιουβέντους, αλλά το ποδόσφαιρο γι' αυτό το αγαπάμε, γι' αυτό το υπηρετούμε, γιατί εμπεριέχει και τις εκπλήξεις και γι' αυτό άλλωστε είναι το πλέον δημοκρατικό άθλημα παγκοσμίως. Μπορεί και ο μικρός, αν έχει τις δυνατότητες και βρεθεί και στη μέρα του, παράδειγμα τρανό η Εθνική Ελλάδα το 2004, να κάνει την έκπληξη και να ανοίξει τον θεωρητικά πάντα ανώτερό του.
0: Εννοείται.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Παρότι εγώ θα σου πω ότι το Μουντιάλ είναι πολύ ηχηρό, ένας παίκτης που έκανε αίσθηση στο χθεσινό παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σουηδία ήταν ο Κόντι Χάκπο, ο οποίος είναι στα ραντάρ της Τότεναμ.
1: Ναι, εντάξει, Τότεναμ, η οποία κατέθεσε και προσφορά στην Νιουκάστρα 70 εκατομμύρια ευρώ για τον Σάντρο τον Άλλη, αλλά την απέρριψε η διοίκηση της ομάδας με τις καρακάξες. Εντάξει, αυτά είναι η Τότεναμ, η οποία σώθηκε στο παραπέντε την περσινή αγωνιστική περίοδο που πήρε τον Ιταλό προπονητή του Ντετσέρμπι. Λογικό είναι τώρα να θελήσει να ενισχύσει το οπλοστάσιο της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, γιατί οι οπαδοί της εδώ και χρόνια δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν την Τότεναμ τόσο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Οπότε πρέπει να κινηθεί στο μεταγραφικό πεδίο, να ενισχύσει τον Ντετσέρμπι με καλούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές, με την ελπίδα την προσεχή αγωνιστική περίοδο, αν όχι να είναι στις 4-5 πρώτες που θα διεκδικήσουν έξοδο στο Champions League, τουλάχιστον να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα δούμε. Γιατί από εδώ και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε και μεταγραφές παντού, έτσι. Δηλαδή μέχρι τώρα πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι τις πλέον σημαντικές ενέργειες έχει κάνει η διοίκηση Φλωρεντίνο Πέρεθ, που με το που κέρδισε τις εκλογές, κάτι που ήταν αναμενόμενο, έκλεισε καταρχήν τον Ντούμφρις εξαγοράζοντας, σπάζοντας τη ρήτρα του των 20 εκατομμύριων ευρώ που είχε η πρωταθλήτρια Ιταλία Ίντερ στον Ολλανδό δεξιό μπαχάφ τον Ντούμφρις. Μετά πήρε τον ελεύθερο από την Λίβερπουλ τον Κόνατε το στόπερ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο μέχρι τον 30. Τον Μάρκο Κουρέγια, τον 27χρονο αριστερό πιστοφύλακα της Τσέλσι και της Εθνικής Ισπανίας με 55 εκατομμύρια. Έκλεψε μέσα από τα χέρια της Μπαρτσελόνα τον Μπερνάρντο Σίλβα, τον 31χρονο δεξιό μεσοεπιθετικό ή και μπαλαντέρ, εξαρτάται τι θα αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει ο Μωρίνιο. Βεβαίως θέλει να κάνει πρόταση, δεν ξέρω αν την κατέθεσε επισήμως, όπως έλεγαν, γιατί η Παρασκευή τα 220 εκατομμύρια στην Μπάγκερν για τον Μάικλ Ολίσε, αυτό θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Βέβαια δεν υπάρχει ρήτρα στον Ολίσε. Η Μπάγκερν είχε αφήσει να διαρρεύει στις προηγούμενες ημέρες ότι και με 500 εκατομμύρια δεν παραχωρεί τον Ολίσε, αλλά όταν έρθει η επίσημη πρόταση των 220 εκατομμύριων, τότε θα δούμε τι μέλη γενέστε και τι θα πει ο Ντρέσεν και οι άλλοι οι γείτορες της βαβαρικής ομάδας. Εντάξει, έχουμε να δούμε πολλά μπροστά μας. Ο Μωρίνιο είπε του Πέρεθ να μην κάνει άλλες μεταγραφές. Αυτός θέλει να κινηθεί για τον Ολίσε, γιατί είχε κάνει μια κρούση αρχικά για τον Χούλιαν Άλβαρες στην Ατλέτικο, αλλά η Ατλέτικο είπε εμείς δεν δίνουμε ποδοσφαιριστή στη Ρεάλ. Όλα δείχνουν ότι ο Χούλιαν Άλβαρες ο ίδιος έχει συμφωνήσει προφορικά με τον πρόεδρο τον Μπλαουγκράνα, τον Ζωάν Λαπόρτα, αλλά και τον προπονητή τον Γερμανό Χάνς Φλικ. Απλώς δεν τα έχουν βρει οι διοικήσεις Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα, γιατί τα 100 εκατομμύρια είναι λογικό να θεωρούνται λίγα τη στιγμή που πέρσι έδωσε 90 στη Μάντσεστερ Σίτι και τον πήρε. Οπότε θα πρέπει να ανέβει 120-130 εκατομμύρια και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά θα έχουμε πολύ ζεστό μεταγραφικό καλοκαίρι, έτσι. Εννοείται. Βλέπουμε και στην Ελλάδα οι ομάδες άρχισαν και αυτοί σιγά σιγά να κινούνται. Ο ΠΑΟΚ πήρε νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Έναν ελπιδοφόρο προπονητή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκο όταν είχε πάρει. Δεν είχε τις σημερινές περγαμινές, έτσι. Στον ΠΑΟΚ έγινε αυτός που έγινε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Και θα δούμε τώρα μεταγραφές από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει τον Κάρμο, έτσι τον Αγκολέζο που την πρώτη χρονιά που είχε αποκτηθεί ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά δεν ξέρω τι συνέβη και παδιαφόρησε, δεν ξέρω τι έκανε. Ο Μαφέο, ο δεξιός οπισθοφύλακας που και μπράβο του με τις δηλώσεις ότι δεν το περίμενα ότι θα με ζητήσει μια τόσο σπουδαία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, άρα θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στο κορυφαίο ευρωπαϊκό κύπελο που είναι το Champions League. Εντάξει, κινούνται καλά οι ΑΕΚ, μεθοδικά γρήγορα πήρε τον Ζούμκοφ τον Ουκρανό χωρίς να καταλάβει κανένας πότε και ακριβώς κινήθηκε ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Αυτό δείχνει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Παναγκός με το νέο του προπονητή τον Ίστρουπ. Έτσι κινείται μεθοδικά, προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να μπορέσει να μπει και στο νέο της γήπεδο και να πρωταγωνιστήσει ξανά, γιατί πολλά χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός να πάρει τίτλο. Εντάξει, πιστεύω ότι το νέο πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο δυνατό και συναρπαστικό από ότι το προηγούμενο. Θα δούμε. Και μακάρι βεβαίως όλες οι ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να μπουν στους ομίλους, σε πάση περιπτώσει, και του Champions League και του Europa League και του Conference League. Θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Κάτι άλλο να... Εντάξει, κάτι άλλο σημαντικό. Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται να σου πω την αλήθεια. Αν θες κάτι να με ρωτήσεις, τη διάθεσή σου.
0: Με έχεις καλύψει, νομίζω μπορώ να πω. Μάνο, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο. Μάνος Θαραμόπουλος για τα τελευταία διεθνή νέα.

το Ιράν γράφει ιστορία στο φετινό Μουντιάλ και ειδικά στο σημερινό παιχνίδι με το Βέλγιο. Και ο λόγος είναι ότι το μέσο όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών οι οποίοι πήραν φανέλα βασικού είναι τα 32 χρόνια και 181 μέρες. Η γυραιότερη εντεκάδα στην ιστορία του Μουντιάλ. Οι Ιρανοί ξεπέρασαν το ρεκόρ που κατήχε η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελο του 1998 στη Γαλλία. Τότε οι Γερμανοί είχαν νικήσει 2-0 το Ιράν και η βασική τους εντεκάδα είχε μέσο όρο ηλικίας τα 31 έτη και 335 μέρες. Το Ιράν πάντως, το 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, είχε εμφανίσει και πάλι μια από τις γυριότερες εντεκάδες όλων των εποχών, καθώς ο μέσο όρο ηλικίας των βασικών ήταν τα 31 χρόνια και 288 μέρες, αριθμός που τους έφερνε στην τρίτη θέση τότε.

Τη στιγμή που το Βέλγιο πήγε να απειλήσει με ένα κόρνερ, αλλά το σούτ του Σαλεμάκερς κατέληξε στην εξωτερική γωνιά των δικτυών. Παραμένει το 0-0 στην Καλιφόρνια, Βέλγιο-Ιράν. Ο Γιώργος Δόνης τώρα πάλι στο μετά το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία εμφανίστηκε εκνευρισμένος στο συνέντευξη τύπου αναφορικά με ρωτήσεις δημοσιογράφων για τις επιλογές και το σχηματισμό. Για το αν το πλάνο ήταν σωστό απέναντι στο φαβορίτη δεδομένου των τριών γκολ που δέχτηκε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, είπε ότι αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα, αποφασίσαμε να παίξουμε χαμηλό μπλοκ με γραμμή 5 αμυντικών. Όταν όμως η Ισπανία πλησίαζε, έπρεπε να κλείνουμε καλά τους χώρους. Δεν έχω μια μοναδική απάντηση για το τι μπορεί να πάει καλά ή στραβά. Δεν υπερασπιστήκαμε σωστά την περιοχή μας. Ο ξέφρενος ρυθμός μας επηρέασε, δεν ήμασταν συμπαγείς και κάναμε πολλά λάθη με την μπάλα στα πόδια.

Ενώ για το αν θα ήταν προτιμότερο να έχει αλλάξει το πλάνο, πρέπει να σκεφτείτε αντίστροφα. Κόντρα στην Ουρουγουάη εφαρμόσαμε 4-4-2. Αν κοιτάξουμε την Ισπανία με αυτό το σχηματισμό, είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσει. Έχει πολλού παίχτε στα πλάγια και με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέπαμε στου εξτρέμου του να συγκλίνουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Βλέπω ότι γίνεται με μια ανάλυση με βάση το σύστημα. Αλλά εγώ ετοιμάζω στα εστιάζω στα σημεία που φτάνει η μπάλα. Ενώ σε ερώτηση για το αν ακολούθησε την πεπατημένη των φιλικών αγώνων, ρώτησε, πιστεύετε ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα με 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας? Ενώ τέλος στάθηκε για το επίπεδο, για το αν το επίπεδο του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας βοηθάει την εθνική ομάδα και η απάντησή του ήταν ότι οι παίχτες αποκτούν περισσότερες εμπειρίες και υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού. Όσο πιο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο περισσότερο θα βελτιώνονται οι ποδοσφαιριστές. Το σημερινό αποτέλεσμα ήταν κακό, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής με βάση αυτό που βλέπω. Έχουμε μια εξαιρετική εθνική ομάδα και θα επιστρέψουμε στο επίπεδο που αναμένεται από εμάς.

στο μπάσκετ, αφεντικός στο Τελ Αβίβ Χάπελ κέρδισε τη Μακάμπι με απίθανο Μίσιτς και κράτησε ζωντανή τη σειρά των τελικών. Η Χάπελ δεν θα αφήσει τη σειρά των τελικών της Ισραηλινής Λίγκας στην τύχη της. Κέρδισε στο Game 3 μέσα στην έδρα της Μακάμπι 80-74 και μείωσε έτσι σε 1-2. Καθοριστικός παίκτης για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, ο Βασίλη Μίτσιτς, ο οποίος πήρε την κατάσταση στα χέρια του βάζοντας 29 πόντους και μοιράζοντας 10 assist. Στην πορεία, ο επόμενος παίκτης ήταν ο Γουέιν Ράιτ με 12 πόντους. Πέραν του Σερβουάσου, η Χάπελ δεν βρήκε άλλη αξιόπιστη πηγή στο σκοράρισμα, καθώς όμως δεν υπήρχε λόγος. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντέτ Κάτας είδε τον Κλάρκ να σημειώνει 24 πόντους, ενώ ακόμα 15 έβαλε ο Λούντμπεργκ. Αφότεροι το πάλεψαν όσο μπορούσαν, αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα τους. Η σειρά μεταφέρεται και πάλι στην έδρα της Χάπελ στις 23 του μηνός και ώρα 9. Οι κόκκινοι θα αποπειραθούν να ισοφαρίσουν και αν δεν τα καταφέρουν θα απολέσουν τον τίτλο και φέτος. Τη στιγμή που το Ιράν είχε άλλη μια σπουδαία ευκαιρία με το Μεχντί Ταρέμι στο 55ο λεπτό, Ιράν, Βέλγιο-Ιράν 0-0.

τελευταία στιγμή που η Μονακό Παρί Μονακό 2-2 στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος. 2-2. Η Μονακό κατάφερε και έφερε τη σειρά στα ίσα και σημείωσε ένταση με τον Γάλλο διαιτητή, τον Μεχντί Τιφαλά. Το ρολόι έδειχνε 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όταν η ένταση χτύπησε κόκκινο. Μετά από διαμαρτυρίες του Αλφα Ντιαλό που οδήγησαν στη τεχνική ποινή, ο Στραζέλ έγινε έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών. Ο Γάλλος διεθνής γκάρτ πλησίασε σε έξαλλη κατάσταση τον Τιφαλά και όπως κατέγραψαν τα μικρόφωνα της μετάδοσής του, φώναξε επανειλημμένος: «Δώσ' μου την τεχνική ποινή, δώσ' μου την, είσαι απατεώνας, είσαι απατεώνας, ένας απατεώνας».

0: Έτσι, ο Στραζέλ πήρε τη δεύτερη τεχνική ποινή που σήμαινε και την αποβολή του από το παιχνίδι. Περισσότερο αυτό μάλιστα δεν έμεινε εκεί, καθώς οι διαιτητές.
1: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει.
0: Η αντίδραση των διαιτητών ήταν άμεση, όπως έλεγα, χρεώνοντας τον Στραζέλ με δεύτερη τεχνική ποινή που σήμαινε και την αποβολή του από το παιχνίδι. Το περιστατικό αυτό μάλιστα δεν έμεινε εκεί, καθώς οι διαιτητές συνέταξαν επίσημη αναφορά για τη συμπεριφορά του παίχτη, η οποία όμως έγινε γνωστή μερικές ώρες μετά την αναμέτρηση και δεν θα επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις για τη συνέχεια της σειράς σε κανέναν από τους δύο παίχτες.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

τη στιγμή που στο 67ο λεπτό το Βέλγιο θα κληθεί να παίξει τα επόμενα λεπτά με παίχτη λιγότερο, καθώς ο Nathan Ngoi βλέπει την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Παίρνει την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Μετά από κράτημα πάνω στον Ταρέμι, όντας ο τελευταίος αμυνόμενος.

Στο 68 λεπτό φάουλ για το Ιράν, ο Ραμζαγιάννη το εκτέλεσε, αλλά οι αμυνόμενοι του Βέλγιου κατάφεραν και καθάρισαν τη φάση.

τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έκανε το απόλυτο all-in. Ο Μπράντοβιτς θα παίρνει ετησίως περισσότερα από όσα η Μπαρτζόκας, Σπανούλης και Τρινκέρι μαζί. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στο Telecom Center σε ένα μέρος που επί χρόνια ήταν το σπίτι του, καθώς από το 1999 έως το 2012 δημιούργησε μια δυναστεία η οποία μεταξύ άλλων κράτησε 5 ευρωπαϊκά τρόπαια και έγραψε τη δική της χρυσή ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου προπονητή στον Πράσινο Πάγκο συνδυάστηκε και με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο. Αυτό γιατί την επόμενη τριετία ο Σέρβος προπονητής θα λάβει 12 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 4 εκατομμύρια τον χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό πως πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρώπη όσον αφορά προπονητή, την ίδια ώρα που αλλάζει όλες τις ισορροπίες με την εξέλιξη αυτή. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως ο Ζούτς θα λάβει 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν ίδιο με αυτά των Γιώργου Μπαρτζόκα, Βασίλη Σπανούλη και Αντρέα Τρινκέρι μαζί, συνολικά σε Ολυμπιακό, Άρη και ΠΑΟΚ. Για να γίνουμε και πιο σαφείς, ο Μπαρτζόκα στη νέα σεζόν θα λαμβάνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ ως head coach στον Ολυμπιακό, με το Σπανούλη να έχει συμβόλαιο που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο τον χρόνο με τον Άρη. Την ώρα που ο Τρινκέρι την ερχόμενη σεζόν θα λάβει 1,1 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μάλιστα είναι κλιμακωτό. 1,2 τον δεύτερο χρόνο και 1,3 τον τρίτο. Οι τρεις προπονητές μαζί θα λάβουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο Ζέλικο θα λάβει 4, σε μια κίνηση που αντανακλά τις διαθέσεις του Παναθηναϊκού να κάνει all-in με στόχο την επιστροφή στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

τη στιγμή που στο Βέλγιο Ιράν έγινε αλλαγή, ο Ρωμέλου Λουκάκου πέρασε εκτός παιχνιδιού και στη θέση του πέρασε ο Αρτούρ Τεατέ για να κρατήσει πιο σοβαρά τα μετόπιστεν το Βέλγιο.

στο βόλεϊ και στην εθνική βόλεϊ ανδρών. Οι παίχτες τα κατάφεραν και ο Κώστας Χρυσοφιδέλης μετά την νίκη επί του Λουξεμβούργου. Δεν ήταν ικανοποιημένοι ως ο προπονητής. Στο φετινό European League θα ήταν ικανοποιημένος, όμως αυτός δεν είναι. Αφού περίμενε καλύτερα πράγματα σε εμφανίσεις και αποτελέσματα, θεωρεί πως δεν είχαν χρόνο να προετοιμαστούν όσο θα ήθελαν και έδωσε χαρητήρια στους αθλητές του για την προσπάθεια. Όπως έχουμε ξαναπεί, τόνισε, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στις εθνικές ομάδες. Αν μας έλεγε κάποιος ότι θα κάναμε μόλις μια ήττα και αυτή εκτός έδρας και 5 νίκες, θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαστε. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα τόσο όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών, όσο και την απόδοσή μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες και να μην σκεφτούμε τα προβλήματα που είχαμε σε αυτό το μικρό διάστημα της προετοιμασίας. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί, ενώ κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα αθλητών που ακόμα και τώρα τα κουβαλούν. Απ' την άλλη, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την έντονη και δύσκολη προσπάθεια. Συμμετείχαμε σε 3 μεγάλα τουρνουά που μας βοήθησαν να μεγαλώσουμε ως ομάδα. Όσον αφορά το τελευταίο δήμερο, κάναμε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι σε Αυστρία και Λουξεμβούργο και με το Λουξεμβούργο πήραμε το αποτέλεσμα χωρίς να παρουσιάσουμε την ποιότητα που έχουμε.

Να πάμε στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό, εκεί που Εβάν Φουρνιέ λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και το βραβείο του MVP που πήρε και στις δύο διοργανώσεις. Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας ενημέρωσε μέσω του X ότι το γήπεδο της γειτονιάς που μεγάλωσε στο Παρίσι θα έχει το από εδώ και στο εξής το όνομά του. Η πόλη του Σαραντών μου ανακοίνωσε ότι το γήπεδο το οποίο μεγάλωσε, στο οποίο πέρασα ώρες με όνειρα, στο οποίο έκανα trash talking, θα φέρει στο εξής το όνομά μου. Είναι δύσκολο να βρω λέξη για να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο μικρός που έκανε εκεί τις πρώτες του τρίπλες δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα ζήσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ την πόλη του Σαραντών για την τεράστια τιμή. Ευχαριστώ όσους έχουν πάρει μέρος στο ταξίδι μου από το ξεκίνημά του. Είναι τρελό, έγραψε ο στάρ του Ολυμπιακού.

στο 86ο λεπτό, Βέλγιο Ιράν 0-0. Με αυτό το παιχνίδι να εξυπηρετεί μεν τις δύο ομάδες, καθώς ισοβαθμούν στην κορυφή με 2 βαθμούς. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος, που επίσης ισοβαθμούν με 1 βαθμό. Αυτές τη μία η ώρα θα δώσουν το δικό τους παιχνίδι.

Να θυμίσουμε μέχρι στιγμής βαθμολογίες. Το Μεξικό είναι στον πρώτο όμιλο. Μεξικό στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Από 1 βαθμό Τσεχία και Νότια Αφρική σε 3η και 4η θέση αντίστοιχα. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς, Ελβετία ισοβαθμούν με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση, η Βοσνία Ερζεγοβίνη με 1 βαθμό και το Κατάρ με 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία, Μαρόκο ισοβαθμούν με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση, Σκωτία με 3 βαθμούς. Και στην τέταρτη, η Αϊτή με 0 βαθμούς. Στον τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 6 βαθμούς. Αυστραλία και Παραγουάη με 3 βαθμούς. Σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα και στην τελευταία θέση Τουρκία χωρίς βαθμό, η οποία αποκλείστηκε. Στον πέμπτο όμιλο η Γερμανία στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, η Ακτή Ελεφαντοστού στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς, με 1 βαθμό το Εκουαδόρ στην τρίτη θέση και το Κουρασάο στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Ολλανδία και η Ιαπωνία με 4 βαθμούς στην πρώτη θέση στον έκτο όμιλο. Στην πρώτη θέση η Ολλανδία, στη δεύτερη η Ιαπωνία με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς η Σουηδία και στην τελευταία θέση η Τινησία. Στον 8ο όμιλο, Ιράν-Βέλγιο 2-2. Στην πρώτη θέση το Ιράν, στη δεύτερη το Βέλγιο. Στην τρίτη θέση η Νέα Ζηλανδία και στην τέταρτη θέση η Αίγυπτος. Η Ισπανία στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, από 1 βαθμό Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακροτήρι. Στον 9ο όμιλο, Νορβηγία στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς και η Γαλλία με 3 βαθμούς. Η Αργεντινή στο δικό της όμιλο στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, στη δεύτερη Αυστρία, η Ορδανία και η Αλγερία σε τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα χωρίς βαθμούς. Στον πρώτο τελευταίο όμιλο, Κολομβία στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, το Κονγκό με 1 βαθμό στη δεύτερη, στην τρίτη θέση η Πορτογαλία με 1 βαθμό και στην τελευταία θέση το Ουσμπεκιστάν. Και στον τελευταίο όμιλο, Αγγλία-Γκάνα σε πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με 3 βαθμούς, Παναμά στην τρίτη θέση με κανένα χωρίς βαθμό και η Κροατία στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

Θυμίζω ότι στη φάση των 32 περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, που θα τερματίσουν την τρίτη θέση της βαθμολογίας του κάθε ομίλου. Στο 81ο λεπτό, Βέλγιο-Ιράν 0-0. Το Βέλγιο αγωνίζεται με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Ενγκόη.

Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της, σημερινή τετράωρη εκπομπή. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν νωρίτερα ο Γιώργος Ιωάννου. Από μένα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Αλέσιο Λύση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος προπονητής θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των πράσινων ο Ινάκη Πένια. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον τίτλο του Τριφυλιού με την Μπαρτσελώνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Στην Πάτρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή το τρόπαιο του πρωταθλήματος ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε στην συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άντρας της ΑΕΚ, Μαρίς Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο με τους πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στη μία θα παρουσιαστεί από την πράσινη ΚΑΕ. Σαραντάρ της Νεύτσης Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός στο ατρομή του Μακάνα Μπάκου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του παγκόσμιου κυπέλου, η Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0 και αυτή την ώρα στις καθυστερήσεις Βέλγιο Ιράν 0-0. Ο Ραφίνιθ υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, που ανακοινώθηκε από τη Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κινδύνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση 8 το πρωί, μείνετε συντονισμένοι.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.